και καθυστέρηση. Αυτή είναι μια πείνα διαφορετική από εκείνη της τροφής του σώματος, πιο βασανιστική και πιο επίγουσα. Μια ασίγαστη πείνα και δίψα για δικαιοσύνη. Είναι πιο εύκολο να κατανικήσεις τη σωματική πείνα και μάλιστα όταν μαζί με σένα πεινούν και υποφέρουν άλλοι πολλοί, παρά να ανεχθείς την αδικία στο πρόσωπό σου αλλά και στους γύρω σου. Ακούμε συχνά για πολλούς που αδικούνται να διαμαρτύρονται έντονα, να προχωρούν σε απεργίες πείνας μέχρι τελικής εξαντλήσεως, να θυσιάζονται για χάρη της δικαιοσύνης. Η αίσθηση της αδικίας είναι πολύ αβάστακτη και τυραννική, περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος είναι ικανός για κάθε είδους θυσίες, υλικές αλλά και πνευματικές, και μπορεί να αντέξει σε κάθε δοκιμασία, όχι όμως να αντέξει στην αδικία. Έτσι, ο λαός του Θεού που πάντα αδικείται και διώκεται στη ζωή εδώ, γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει πείνα και δίψα για δικαιοσύνη. Σε όλες τις εποχές η αλήθεια και οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού είναι υποδιωγμών. Ο Απόστολος Παύλος λέγει θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Το ίδιο συνέβαινε και στην εποχή του Ιησού. Οπότε είχαμε μια πραγματική έξαρση των δοκιμασιών του λαού του Θεού εξαιτίας της κυριαρχίας του κακού και της επιβολής της αδικίας. Τότε η αναγκαιότητα για δικαιοσύνη εκφράστηκε ως η πλέον άμεση αλλά και η πιο επίγουσα υπόθεση. Η δικαιοσύνη όμως εδώ έχει ένα άλλο νόημα πέρα από αυτή την ιστορική αναγκαιότητα, γιατί δεν σημαίνει μόνο κάποια συγκεκριμένη απόδοση της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο μας ή την εφαρμογή των κανόνων δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων με μια έννοια δικανική. Σήμερα κυρίως στην εσχατολογική εκείνη κατάσταση της εισόδου των αδικουμένων δικαίων ανθρώπων στη Βασιλεία του Θεού. Στη βιβλική γλώσσα απαντάται συχνά ο όρος δίκαιος άνθρωπος με μια έννοια καθαρά εσχατολογική. Και η ιστορία, η βιβλική επιμένει στην ευδοκία του Θεού προς τους δικαίους ανθρώπους. Οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη είναι ακριβώς εκείνοι που πειθαρχούν στις βουλές του Θεού αλλά και συνεργάζονται για την επικράτηση της δικαιοσύνης στον κόσμο σε αυτή την καθολική έννοια, την ιστορικοκοινωνική και την εσχατολογική. Η πείνα και η δίψα για τη δικαιοσύνη φανερώνει έτσι μια καθολικότερη ανάγκη για τελείωση του ανθρώπου αλλά και μεταμόρφωση του κόσμου. Η εσχατολογική αυτή ώρα της δικαιοσύνης έχει ήδη αρχίσει, έχει ανατείλει στο παρόν. Αυτό τώρα που εναπόκειται για το μέλλον είναι η ολοκλήρωση αυτού που έχει ήδη αρχίσει, δηλαδή ο χορτασμός όλων των ποινώντων και διψώντων την δικαιοσύνη. Η έννοια της δικαιοσύνης στην κλασική εποχή αλλά και τα ελληνικά κείμενα σημαίνει την κοινωνική αρετή που εξασφαλίζει σωστές και αρμονικές σχέσεις. Στον Ιουδαϊσμό η δικαιοσύνη έχει θρησκευτική έννοια. Είναι δηλαδή η σωστή τήρηση του νόμου από τον άνθρωπο και αντίστοιχα η ανταπόδοση με την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού για την πιστή εφαρμογή του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τη δικαιοσύνη και την άφεση
Στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τη δικαίωση και την άφεση που επέτυχε ο Θεάνθρωπος Κύριος σε όλο το ανθρώπινο γένος με τη σταυρική του θυσία. Στην επί του όρους, ομιλία δικαιοσύνη σημαίνει ένα τρόπο ζωής που τοποθετεί τον άνθρωπο σωστά μπροστά στο Θεό. Επίσης σημαίνει τη λαχτάρα για την τήρηση του θελήματος του Θεού, καθώς και για την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους πιστούς στηρητές της Διαθήκης, δηλαδή για τη σωτηρία. Στο μακαρισμό αυτό δεν μακαρίζονται η σωματική πείνα και η δίψα, αλλά η ψυχική πείνα και η δίψα του ανθρώπου για τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη ο Ιερός Χρυσόστομος εννοεί υπό την καθόλου αρετή ή την μερική, την κειμένη απεναντίας της πλεονεξίας. Υπό τη μερική έννοια νοείται να είναι κανείς δίκαιος, να ζει δηλαδή και να πολιτεύεται σύμφωτα με τις απαιτήσεις του δικαίου. Η δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση είναι η απονομή του δικαίου, η απονομή του ορθού, του ανήκοντος σε κάθε ένα πολίτη. Υπό την έννοια αυτή η δικαιοσύνη έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο μακαρισμό. Μακάρι η πραΐς, και αποτελεί συμπλήρωση και επεξήγηση εκείνου, διότι ο μακαριζόμενος πράος δεν πρέπει ένεκα της ανοχής και της αταραξίας του να νομιστεί ως ανέστητος στην αδικία που υφίσταται και αδιάφορος απέναντι της δικαιοσύνης. Πέρα από όλες αυτές τις εις αυτόν πραγματοποιούμενες ενέργειες, επιθυμεί σφοδρά την αποκατάσταση του δικαίου αλλά και την επικράτηση της δικαιοσύνης. Είναι γεγονός όμως από τότε που μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, οι άνθρωποι έχασαν και την ακριβή αντίληψη του δικαίου, και τούτο γιατί διαμορφώθησαν ελλιπείς νομοθεσίες σε επίπεδο κρατών και λαών. Νόμοι πολύπλοκοί και δεδαλώδεις, καθώς και οι γενικότερες κοινωνικές ιδέες και τα κοινωνικά συστήματα που ασχολούνται με την κατανομή των αγαθών, είτε των υλικών αγαθών είτε και των πνευματικοτέρων, όπως η ελευθερία, τα δικαιώματα και άλλα. Σε πολλές περιπτώσεις η έννοια δικαιοσύνη έμεινε χωρίς ουσία και περιεχόμενο. Μάλιστα, δεν μπορεί ακόμα εν ονόματι της λέξεως να ενεργείται αδικία και ανομία. Υπό τη γενική έννοια δικαιοσύνη είναι εκείνη που ομιλεί ο Κύριος, δηλαδή το όλο θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Στη γλώσσα της βιβλικής θεολογίας, όλη η κατάσταση που χαρακτηρίζει τον Αδάμ και την Εύα πριν το προπατορικό αμάρτημα, αυτή η πρώτη κατάσταση πριν της αμαρτίας λέγεται αρχαίγονη δικαιοσύνη. Περιλαμβάνει την κατοικώνα και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου με όλα τα δημιουργικά δώρα των αιρών, το αυτεξούσιον, τη δυνατότητα της αθανασίας και της αναμαρτησίας, την ακεραιότητα, ακακία, αγνότητα, απάθεια, αυθαρσία, το άπονον και άλυπον, το χωρίς λύπη δηλαδή, το να άρχει επί της κτήσεως, τη γνώση του Θεού, την αγάπη και την άμεσο μεταυτού κοινωνίαν και άλλα. Κάτω από τη γενική έννοια δικαιοσύνη εννοούμε το όλο θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Τούτο αποτελεί την μόνη αληθινή δικαιοσύνη, τη μόνη ικανή να κυβερνήσει δίκαια τους ανθρώπους και να διαπλάσει σωστούς και δίκαιους χαρακτήρες. Δικαιοσύνη είναι παν ό,τι ο Θεός θέλει, πάνω ότι ο Θεός νομοθετεί για τους ανθρώπους, για να δικαιωθεί ο άνθρωπος ενώπιον αυτού και να εγκαθιδρύσει δε πράγματι
δίκαιες σχέσεις με τον πλησίον. Το πρόβλημα του Θεού είναι η δικαιοσύνη του, που από το όρος της μεταμορφώσεως ο Θεός επισημαίνει τη σοβαρότητα λέγοντας «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται». Επομένως, εάν χρειάζεται με λίγες λέξεις να περιλάβουμε το θέλημα του Θεού και άρα τη δικαιοσύνη, θα λέγαμε πίστη στο Χριστό ο σωτήρα, υπακοή στο νόμο του. Ήτι πίστης και ηθική, πίστης και αρετή, πίστης στο Χριστό και έργα αγάπη στο Χριστό. Ο μακαρισμός αυτός είναι ο προάγγελος του επόμενου μακαρισμού, στον οποίο γίνεται λόγος για την ελεημοσύνη. Αυτό είναι το σημαντικό γεγονός, γιατί πρώτα πρέπει να είναι δίκαιος και στη συνέχεια να είναι ελεήμων. Και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί είναι ενδεχόμενο κάποιος να είναι πλεονέκτης, να είναι άδικος, να συγκεντρώνει τον πλούτο με παρανόμους τρόπους, να είναι ευπρός διαπράττοντας διάφορες αδικίες και στη συνέχεια να παρουσιάζεται και ελεήμων και δωρητής δήθεν για το καλό της κοινωνίας και των ανθρώπων. Όμως, πάνω απ' όλα, ο άνθρωπος πρέπει να είναι δίκαιος, να μην παρανομεί, να μην αδικεί τους ανθρώπους, να μην πλουτίζει σε βάρος τους. Ο Θεός συνιστά δια του προφήτου Ισαΐου «Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης». Σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού λέγει «Ζυγά δίκαια και σταθμία δίκαια και χους δίκαιος έστε εν ημίν». Δηλαδή, τα ζυγίσματα, τα μετρήματα, αυτά που θα πουλήσεις, αυτά που θα δώσεις, να είναι δίκαια. Στα σταθμά σου να είναι δίκαια, αλλά και από την περιοχή που έχεις σαν χωράφι σου, σαν οικοπεδό σου, μην πάρεις από τον άλλον τίποτε περισσότερο. Θα κρατάς εκείνο που σου ανήκει. Αντίθετα λέγει ο Θεός «Ζύγι δόλοι βδέλυγμα ενώπιον Κυρίου». Όταν η ζυγή σου είναι δόλοι, δηλαδή προσπαθείς να κλέψεις το ζύγι, αυτό είναι βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου. Ακόμα αδικία είναι και η νοθεία, διότι θέλεις να κερδίσεις περισσότερο και γι' αυτό νοθεύεις το προϊόν σου. Πολλές φορές σε διάφορα επαγγέλματα ζητούν υπερβολικά πράγματα και για να το δικαιολογήσουν αυτό μικραίνουν χρονικά μια υπόθεση. Αυτό όμως είναι αδικία. Λίγο πολύ όλοι στο χώρο τους, στο επαγγελμά τους, στην εργασία τους, μπορεί να σκεφτούν κάτι για το προσωπικό τους όφελος και τελικά να αδικήσουν τον άλλο με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθένας επινοεί και βρίσκει τον τρόπο του για να αδικήσει. Ακόμα και ως προϊστάμενος κάποιος πρέπει να αποδίδει τη δίκαιη μισθοδοσία στους υπαλλήλους και τους εργάτες. Στο Δευτερονόμιο λέγει ο Λόγος του Θεού «Ουκ απαδικήσεις μισθών πένιτος και ενδεούς». Το φτωχό εργάτη ή υπάλληλό σου δεν θα τον αδικήσεις με το μισθό που θα του δώσεις. Ίσως λιγότερο ή θα καθυστερήσεις να του τον πληρώσεις. Μάλιστα το τονίζει «αυθημερών των μισθών αυτού να αποδώσεις». Αλλά και οι υπάλληλοι και οι εργάτες δεν πρέπει να αδικούν τον εργοδότη με την οκνηρία τους, αλλά και με θεληματικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν από εκδίκηση. Υπάρχει μεγάλο ρεπερτόριο αδικίας του εργάτη προς τον εργοδότη. Ακόμη να εργάζονται, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη κατ οφθαλμοδουλίες. Οφθαλμοδουλία σημαίνει ότι δουλεύει κανείς επιλεκτικά, δηλαδή λέγει «Με βλέπει ο εργοδότης, δουλεύω. Δεν με βλέπει ο εργοδότης, δεν δουλεύω». Αυτή είναι η οφθαλμοδουλία και είναι πράγματι δουλεία της ψυχής. Μόνο ένας άνθρωπος με δουλική ψυχή σκέπτεται με τον τρόπο αυτό. Όλα αυτά πρέπει να τηρούνται σωστά από τους μεν
και αποτρούσε. Ακόμα και οι διοικητές, διευθυντές, ανώτεροι υπάλληλοι πρέπει να είναι δίκαιοι προς τους υφισταμένους τους. Και οι δικαστές πρέπει να αποδίδουν το δίκαιο προπαντός σήμερα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, που είναι πολλοί οι αντίδικοι. Πρέπει να αποδίδουν το δίκαιο απροσωπόληπτα, χωρίς δωροδοκίες και δωροληψίες. Ούτε να πάρει ο δικαστής δώρο τα δώρα, λέγει η Αγία Γραφή, τυφλώνουν το δικαστή. Ούτε εκείνος που δικάζεται να σκέπτεται να δώσει δώρο στο δικαστή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το θέμα της δικαιοσύνης στις σχέσεις των ανθρώπων είναι ευρύτατο. Αυτός που είναι δίκαιος στα λόγια είναι βέβαια δίκαιος και στα έργα. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, λέγει «Ήτης εν λόγω ουπτέει ούτως τέλειος ανή». Η κατάκριση, η συκοφαντία, η δυσφήμιση, το ψέμα είναι αδικία της γλώσσας, δηλαδή αδικούμε τον άλλο με τα λόγια μας. Ο Άγιος Ιάκωβος λέγει για τη γλώσσα «Και η γλώσσα πήρ ο κόσμος της αδικίας ακατάσχετος, ακατάσχετον κακό, μεστή ιού θανατηφόρου». Δηλαδή η γλώσσα είναι φωτιά. Ένας κόσμος πολλής αδικίας. Ένα κακό που δεν μπορείς να το περιορίσεις. Γεμάτη από δηλητήριο θανατηφόρο. Είναι εκείνο που λέγει ο λαός ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.

Εκείνο που κάνει εντύπωση στο μακαρισμό αυτό είναι ότι δεν μακαρίζεται αυτός που είναι δίκαιος, αλλά αυτός που πεινά και διψά τη δικαιοσύνη του Θεού. Και οι Φαρισαίοι αισθάνονταν ότι ήταν δίκαιοι, αφού δεν αδικούσαν τους άλλους, αλλά όμως δεν αγαπούσαν τους ανθρώπους. Έτσι εδώ δεν επαινείται απλώς η ύπαρξη του δικαίου, που πολλές φορές είναι νόμιμη, η οποία όμως στερείται ηθικής. Επαινείται η δίψα και η πείνα της δικαιοσύνης. Το να ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για την επικράτηση της δικαιοσύνης με μεγάλη επιθυμία και να αυξάνεται καθημερινώς η διάθεσή του για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Η πείνα και η δίψα για τη δικαιοσύνη είναι η ψυχική ανάγκη που έχει ο άνθρωπος αφενός μεν για την επικράτηση των αρχών του δικαίου, αφετέρου δε για την επικράτηση του Θεού στις κοινωνίες. Πέρα από τις σωματικές ανάγκες υπάρχουν και οι ψυχικές ανάγκες, και δυστυχώς οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στις ανάγκες του σώματος και λιγότερη ή καθόλου σημασία στις ανάγκες της ψυχής. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικό όν και δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στο σώμα. Στην εποχή μας υπάρχει μια ανισορροπία στο θέμα αυτό, γιατί οι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στα υλικά πράγματα, στις βιολογικές επιθυμίες και αγνοούν τις επιθυμίες της ψυχής για το Θεό, για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, για την αγάπη και το νόημα της ζωής. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ανικανοποίητος, παρά την ικανοποίηση των σωματικών αναγκών, και αισθάνεται ότι κάτι του λείπει μέσα του. Ο χορτασμός για τον οποίο γίνεται λόγο στο μακαρισμό αυτό είναι ψυχοσωματικός, δηλαδή είναι η ψυχοσωματική υγεία που χορταίνει τον άνθρωπο και του δίνει νόημα ζωής. Όμως, αυτός ο χορτασμός δεν είναι μια στατική κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει στο σώμα, ότι χορταίνει, αλλά μετά την μεταποίηση της τροφής πάλι εμφανίζεται η πείνα και η δίψα. Πολύ περισσότερο συμβαίνει και στα πνευματικά ζητήματα. Ο χορτασμός από την επικράτηση της δικαιοσύνης δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πείνα και δίψα. Είναι ο αχόρταγος χορτασμός της αγάπης του Θεού. Είναι η διαρκής πορεία για την τελειότητα που είναι ατέλεστη. Η επικαιρότητα του μακαρισμού είναι μεγάλη, γιατί στην κοινωνία μας, παρά την ύπαρξη πολυνομίας, υπάρχει μεγάλη αδικία και ανισότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιζόμαστε για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Επειδή όμως οι κοινωνίες αποτελούνται από ανθρώπους, οι οποίοι διακατέχονται από διάφορα πάθη και αγωνίζονται για την ικανοποίησή τους, γι' αυτό πάνω από τη λεγόμενη ανθρώπινη και κοινωνική δικαιοσύνη, την οποία και αυτή δεν πρέπει να αγνοούμε, πρέπει να επιδιώκουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού, που είναι η αγάπη, και πρέπει να πεινάμε και να διψάμε για το Θεό. Χωρίς το Θεό και τη χάρη Του θα είμαστε διαρκώς πνευματικά πεινασμένοι και διψασμένοι. Μια άλλη όψη της ενίας της δικαιοσύνης διαπιστώνουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά υπό τη σημασία της καθολικής αρετής. Λέγει ο Ευαγγελιστής: «Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήσαν δίκαιοι, αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Ήσαν και οι δύο δίκαιοι». Αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν την αρετή της δικαιοσύνης, αλλά ότι τηρούσαν τον νόμο του Θεού. Άρα λοιπόν ήταν άμεμπτοι, ακατηγόρητοι, ζούσαν την καθολική αρετή και αγιότητα. Στην Αγία Γραφή πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, η αγιότητα λέγεται δικαιοσύνη. Το χωρίο αυτό μας δίνει την έννοια της καθολικής δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη λοιπόν εδώ είναι
η αγιότητα. Είναι η πλήρωση του νόμου του Θεού. Είναι η πίστη και η αγάπη. Θεωρία και πράξη. Αυτά τα δύο. Εδώ ο μακαρισμός λέγει «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη». Η πείνα και η δίψα είναι λαχτάρα για την πνευματική ζωή. Ας θυμηθούμε εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο που πήγε και ζήτησε από τον Κύριό μας την αιώνιον ζωή. «Κύριε», τον ρώτησε, «τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια βασιλεία». Το πρώτο επίπεδο ερμηνείας του μακαρισμού είναι η επιθυμία του να επικρατήσει στη γη δικαιοσύνη, δηλαδή το δίκαιο. Το δεύτερο είναι η επιθυμία του να επικρατήσει δικαιοσύνη με την ευρεία σημασία της, δηλαδή η αρετή, η αχαιότητα όχι μόνο στον καθένα για τον εαυτό του, αλλά και στην γη. Και η πνευματική τελειότητα, η αγιότητα πρέπει να γίνει ο μοναδικός μεγάλος πόθος της ζωής μας. Η αγιότητα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι δια Χριστόν κερδίσω. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι Χριστόν κερδίσω. Τα θεωρώ όλα τυποτένια μπροστά στο μεγάλο θέμα το να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Να κερδίσω τον Χριστό. Βέβαια, ο πιστός άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του την αναζήτηση του άκρου εφετού. Το άκρο εφετών είναι ο Θεός. Η ακρότητα, η κορυφή των επιθυμιών είναι ο Θεός. Όλα τα άλλα δεν τα απορρίπτει βέβαια, γιατί όλα μας τα έδωσε ο Θεός. Και θα δουλέψουμε και θα φάμε και θα πιούμε. Θα κτίσουμε και στο σπίτι μας, θα φροντίζουμε να είναι καθαρό, θα το στολίσουμε, χωρίς υπερβολές βέβαια. Γενικά θα έχουμε την κοινωνική μας ζωή με τους άλλους ανθρώπους. Όλα αποκτούν αξία όταν υπάρχει το κορυφαίο, δηλαδή η αναζήτηση του Θεού. Το άκρον εφετών αυτών να το αναζητήσουμε και μόνο τότε όλα παίρνουν την πραγματική τους διάσταση και αξία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μακαρισμό αυτό δεν λέγει οι πεινάσαντες και οι διψάσαντες, αλλά οι πεινώντες και οι διψώντες. Με αυτό θέλει να δείξει ότι πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση. Πρέπει ακόμη να δούμε και μια τρίτη σημασία της λέξεως δικαιοσύνη, όπως την βλέπουμε τη λέξη αυτή και την εννοιά της μέσα στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στο βιβλίο το τέταρτο Μακαβαίων, που είναι εκτός αριθμού και είναι το 50ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, γραμμένο στα ελληνικά και εκφρασμένο πραγματικά και υπέροχα. Είναι γνωστό ότι έχουμε τέσσερες κεφαλαιώδεις αρετές, όπως τις οποίες πηγάζουν, από τις οποίες πηγάζουν όλες οι άλλες αρετές. Αυτές είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Η έννοια της αρετής της δικαιοσύνης εδώ είναι ο καθορισμός της σχέσεως σε ποιότητα και ποιότητα ανάμεσα στις τρεις πρώτες αρετές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν μπορεί να έχει κανείς τεράστια φρόνηση, να έχει πολύ μυαλό, αλλά να έχει την ανδρεία του λαγού, δηλαδή να είναι δηλός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτό να γίνει. Πρέπει λοιπόν να έχει σε μια ισοτιμία και τη φρόνηση και τη σοφροσύνη και την ανδρεία. Μπορεί να έχει τη σοφροσύνη, να είναι αγνός άνθρωπος, αλλά να είναι επιπόλαιος, να μην έχει φρόνηση. Έρχεται λοιπόν η δικαιοσύνη τώρα σαν ζυγαριά για να δώσει ισοτιμία σε αυτά που έχει κάποιος. Άρα λοιπόν, η δικαιοσύνη εδώ έρχεται να βοηθήσει να έχει κανείς αυτά τα τρία, φρόνηση, σοφροσύνη και ανδρεία, αλλά σε μια ισότητα μεταξύ τους. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η δικαιοσύνη, όπως μας τη λέγει εδώ, είναι αναγκαιοτάτη και τότε παίρνει ένα άλλο όνομα που λέγεται διάκριση. Η καινούρια, η τρίτη έννοια της δικαιοσύνης λοιπόν είναι η διάκριση.
Δεν μπορεί με άλλα λόγια ο άνθρωπος να έχει κάτι σε μεγάλο βαθμό και κάπου αλλού να υστερεί. Συνεπώς, αν λείψει η δικαιοσύνη ως διάκριση, κινδυνεύει να χάσει και τις τρεις άλλες αρετές. Ο Κύριος που νομοθέτησε τους μακαρισμούς είναι ο πρώτος μακάριος. Πρώτος εφήρμοσε τις αρετές των μακαρισμών και αυτός είναι το τέλειο ηθικό πρότυπο του ηθικού νόμου, τον οποίον δίδαξε. Όλος ο βίος του Ιησού ήταν μια διαρκής αναζήτησης και επικράτηση της δικαιοσύνης. Η πείνα και η δίψα του ήταν η επικράτηση της δικαιοσύνης στους ανθρώπους και η επικράτηση του θελήματος του Θεού. Τούτο εβεβαίωσε ο ίδιος σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, στον τίμιο πρόδρομο, όταν δήλωσε «πρέπον εστί πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Μανθαίου, κεφάλαιο 3, στίχος 15. Δεύτερον, στο Φρέαρ, στο πηγάδι του Ιακώβου στη Σιχάρ, όταν οι μαθητές προσκόμισαν τροφές, απάντησε «εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε». «Εμόν βρώμα εστί να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας το λέγει αυτό στο κεφάλαιο 4, στο στίχο 31. Μέχρι τέτοιου βαθμού απεροφύτως το έργο του, ώστε να παραμερίζει την ανάγκη της τροφής, να λησμονεί το φαγητό και το ποτό. Δια τούτο, ούτε από τη Σαμαρίτιδα έλαβε το νερό που σήτησε, γιατί και κοπιακός εκ της οδηπορίας αισθανόταν δίψα, ούτε από τους μαθητές τροφές, γιατί η ώρα και ο κόπος επέβαλαν την πλήρωση αυτής της ανάγκης. Το ίδιο μας βεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγοντας «συνέρχεται πάλι νόχλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε άρτων φαγήν». Ο Χριστός δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να μην πραγματοποιεί το θέλημα του Πατρός. Το έργο του τελείωσε τη στιγμή του τετέλεστε. «Το έργον ετελείωσα, ο διδοκάσμη είναι απίησον».

Τούτο λοιπόν το πρόσωπο και άριστο παράδειγμα του πόθου της δικαιοσύνης και της στηρήσεως του θελήματος του Θεού πρέπει να αντιγράφουμε εμείς οι χριστιανοί. Αν θέλουμε να πει και για μας ο Κύριός μας μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες στη δικαιοσύνη. Οφείλουμε να θέσουμε σαν κύριο σκοπό της ζωής μας τη γνώση και εφαρμογή του θελήματος του Θεού όπως ο Χριστός μας. Να το θεωρήσουμε ανάγκη, πρώτιστη ανάγκη, ακόμη και από την ανάγκη της τροφής και του σώματός μας. Όχι διότι ο Θεός αρνείται τη συντήρηση στα πλάσματά Του, αλλά αυτός όρισε να λέγουμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και αυτός υπόσχεται την χορηγία όλων εκείνων που χρειάζονται για τη συντήρησή μας. Ο Θεός επιθυμεί να προηγείται το ενδιαφέρον για την τροφή και τη ζωή της ψυχής, διότι η τροφή του σώματος δεν είναι σκοπός της επιγής υπάρξεώς μας, αλλά το μέσον το οποίο υπηρετεί το σκοπό. Εργάζεστε, μη τη βρώσει την απολυμένη, αλλά τη βρώσει την μένουσα η ζωή αιώνιων. Το θέλημα του Κυρίου οφείλουμε να εργαζόμαστε με προθυμία, με επιμέλεια, με ευχαρίστηση. Μετά από όλη αυτή την πείνα και δίψα για τη δικαιοσύνη, χορηγείται ο μακάριος χορτασμός. Και εδώ και εκεί. Εδώ μεν μερικός, εκεί δε πλήρως και τελείως. Είναι γεγονός ότι καμιά από τις επιδιώξεις της ειδονής στη ζωή δεν χορταίνει εκείνος που την επιδιώκουν. Αλλά καθώς μας λέγει η Αγία Γραφή, η ασχολία με τις ειδονές είναι πιθάρι τρίπιο. Όλοι μας γνωρίζουμε με πόση προθυμία και όρεξη σπέβδει ο υγιής άνθρωπος για το φαγητό. Με πόση επιμέλεια η νοικοκυρά ετοιμάζει τα φαγητά και την τράπεζα των προσώπων που αγαπά και επιθυμεί να τους ευχαριστήσει. Γνωρίζομαι επίσης πολύ και εκ της πείρας με πόση ραθυμία και ανορεξία, με πόση δυσφορία και δυσθυμία και βία σπρώγνομαι το δυσκίνητο εαυτό μας προς εργασία πνευματική, προς την υπηρεσία στο θέλημα του Θεού, προς την προσευχή, την καταπολέμηση των κακιών, την αγαθοεργία. Αλλά τούτο είναι δείγμα της όλης νοσηρής πνευματικής μας καταστάσεως. Και δεν θα μπορέσουμε να πούμε θεραπευτήκαμε, ότι αποκτήσαμε την υγεία της ψυχής, ότι εκπληρούμε τον προορισμό μας, παρά μόνο όταν και δια την εργασία του θελήματος του Θεού αισθανθούμε τόση τουλάχιστον προθυμία και όρεξη όση για τα γευστικά και ευχάριστα φαγητά, αν όχι τουλάχιστον περισσότερον την οποία είχε ο Κύριος. Εξάλλου οφείλουμε να συνεχίσουμε την πρόθυμο και επιμελή υπηρεσία στο θέλημα του Θεού με σταθερότητα, με επιμονή ισόβιο, όπως και ο Κύριός μας. Πολλοί προσπάθησαν να αγωνιστούν, όντως εργάστηκαν επί μακρών, αλλά έπετα περιέπεσαν σε ραθυμία και αμέλεια. Κάθε έργο έχει αξία και προσφέρει κέρδη όταν αρχίσει καλά, αλλά και τελειώσει καλά. Σπίτι που έφτασε έστω και μέχρι τη στέγης, αλλά έμεινε άστεγο και ασυμπλήρωτο, είναι άχρηστο. Θα καταντήσει δε μετά από λίγο χρόνο ερείπιον. Κατά παρόμοιο τρόπο και η ζωή του χριστιανού, το έργο της δικαιοσύνης πρέπει και να αρχίσει καλά και να συνεχιστεί μέχρι τέλους, με αυξάνοντα πάντοτε ζήλο, με θερμότερη πάντοτε αφοσίωση, όπως και ο Κύριός μας. Έτσι θα μπορεί και ο χριστιανός να πει το έργο ετελείωσα, ο διδοκάς μη να πείσω, και να εφραίνεται με ελπίδα της αμοιβής των μακαρίων περί των οποίων είπε ο Κύριος ότι αυτοί χορταστήσονται.
Ο Κύριος υπόσχεται και μακαρίζει τους ποθούντες και εργαζομένους για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Φυσικά, σε αυτήν εδώ τη ζωή δεν υπάρχει πλήρης και απόλυτος χορτασμός. Και η απονομή του δικαίου δεν εξαρτάται από εκείνους που την προτιμούν, αλλά από εκείνους που προτιμούν την αδικία, την τρομερή αυτή μάστιγα του κόσμου, των ατόμων και των κοινωνιών. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί να χορταστούν εδώ δικαιοσύνη. Δίκαιη απονομή του πρέποντος, αλλά προγεύονται τώρα την αμοιβή με την βεβαία ελπίδα ότι τελικά θα επικροτήσει η δικαιοσύνη, ότι θα εκπληρωθεί το αίτημα των πολυπληθών χριστιανικών γενεών. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί γης. Εδώ οι πιστοί λαμβάνουν κάθε ημέρα αφορμή να στρέφουν με τα πόθου το βλέμμα της ψυχής του εις τη μέλουσα ζωή, όπου θα χορταστούν πλήρως και τελείως, διότι εκεί θα γίνει η κρίση μεν κατά τη Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, θα παταχτεί οριστικά η αδικία και η ανομία, η οποία κυριαρχούσε εις τον εδώ κόσμο, η οποία αντί να διώκεται και να μισείται, ετοιμάτω και υψώνεται στο πρόσωπο των μεγάλων αδίκων που κατόρθωσαν να μεταφέρουν την αδικία σε θρόνους υψηλούς. Θα αποκατασταθεί δε με όλο το κύρος της και θα θριαμβεύσει η δικαιοσύνη. Εκεί θα επέλθει ο χορτασμός που θα πληρώσει τις καρδιές εκείνων που πείνασαν και δίψασαν εδώ τη δικαιοσύνη, την αρετή, την αγιότητα. Επείνασε και δίψησε εδώ ο Κύριος τη δικαιοσύνη, υπέστην ως ιουδής άλλος αδικία, αλλά εχορτάστη πλήρως, διότι και κατά το ανθρώπινο υψώθηκε εις τον θρόνο της δικαιοσύνης, από τον οποίον θα κρίνει τον κόσμο, αλλά και θα αποκαταστήσει πλήρως το κράτος της δικαιοσύνης από το θρόνο αυτού. Θα καλέσει εκ δεξιών τους πολυπληθείς μακαρίους, τους δικαίους και αγίους, για να χορτάσουν την μακαρία δικαιοσύνη και τον καρπόν αυτής, τη χαρά αλλά και την μακαριότητα.

Αντίθετη προς την δικαιοσύνη είναι η κακία, η πολύτροπη αδικία. Αλλά η αποδοκιμασία και η αποστροφή του Θεού κατά της αδικίας και ανομίας είναι φοβερά, διότι όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο Θεός μας όρισε κρίση τελική κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Οπότε θα πατάξει οριστικά κάθε αδικία, κάθε ανομία. Τότε θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και φυσικά ούτε άδικη, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσιν, όπως βεβαιώνει ο λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 2 στο στίχο 6. Τότε θα ακούσουν τη φοβερή απόφαση του κριτού: απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Είναι όμως πολύ σπουδαίο γεγονός ότι την αδικία τιμωρεί και εις αυτήν εδώ τη ζωή ο Θεός μας, για να φανερώσει και διά των πραγμάτων την αποστροφή του κατά αυτής, για να μην την αφήνει δε να αποθρασύνεται. Και ένεκα τούτου συγνότατα όσοι αδικούν διαλόγου πληρώνονται με το ίδιο νόμισμα. Έρχεται ώρα που αισθάνονται το πικρό δηλητήριο της άδικης γλώσσας των άλλων. Όσοι δε αδικού διέργων, όσοι δημιουργούν περιουσίες με αδικίες και πλουτίζουν με παρανομίες, συνάγουν στις κακές αποθήκες. Χρειάστηκαν χρόνια για να συνάξουν και τα χάνουν σε ολίγη ώρα. Ήρα τους οφθαλμούς μου και είδων, λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας, και ειδού δρέπανο μήκους πύχεων 20 και πλάτους πύχεων 10. Και είπε προς με: πας κλέπτης εκ τούτου έως θανάτου εκδικηθήσετε. Και εξίσω αυτό, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και εισελεύσετε εις τον οίκον του κλέπτου και καταλύσει εν μέσω του οίκου αυτού και συντελέσει αυτόν και τα ξύλα αυτού και τους λίθους αυτού. Είναι εκ της ιστορίας και της ανθρωπίνης πείρας βεβαιωμένο γεγονός ότι άδικες περιουσίες σπανίως μένουν μέχρι της Δευτέρας γενεάς των κατόχοντων. Έπειτα και σύμφωνα με την βεβαίωση του Θεοπνεύστου προφήτου, όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Και προσθέτει: είδων των ασεβή υπεριψούμενων και επερώμενων ως τα σκέδρους του λιβάνου.

0: Και με ό,τι άλλο. Το άλλο με οικονομική κρίση, με πτώχευση, με χρηματιστηριακό πανικό, με πυρκαγιά, με ναυάγιο. Το άλλο με τρόπο ακόμα οδυνηρότερο, με μία ασθένεια η οποία ρίπτει μέσα στο κρεβάτι του πόνου και της οδύνης ένα μέλος της οικογενείας και το αναγκάσει να πτύει το αίμα που απερώφησεν από τους αδικηθέντες, μεταφέρει δε το χρήμα της αδικίας στους ιατρούς και τα φάρμακα. Το άλλο πάλι με την ασωτεία των παιδιών που είναι ικανή να κάνει άνεμο σκορπίσματα εντός ελαχίστου χρόνου τα πλούτη της αδικίας, τα οποία επισορεύθησαν επί τη διάρκεια πολλών ετών. Έτσι, ενώ οι άλλοι ολόριζοι απολέστησαν αντίθετα, οι δίκαιοι έχουν πάντοτε τους ουρανούς ανοιχτούς, διότι έτσι είπε το Πνεύμα και δεν διαψεύδεται. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, είπε ο Κύριος και δε σφάλει. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ας γίνει λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μια συνεχής αναζήτησης και βίωμα και δίψα μας και πείνα μας, μια συνεχής αναζήτησης για την επικράτηση της δικαιοσύνης, για να απολαύσουμε έτσι την ημέρα της κρίσεως τον αιώνιο χορτασμό της Βασιλείας του Θεού και να ισχύσει και σε μας. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Επειδή η ώρα πέρασε, ευχηθώ σε όλους ένα καλό απόγευμα.
1: Εξομολογήστε τον Κύριο, ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω και σήμερα και ιδιαίτερα πραγματικά το χαίρομαι γιατί έρχεστε εδώ επειδή αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Αγαπάτε το Θεό και αγαπάτε και το Λόγο Του. Ο Θεός, ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του στον κόσμο δύο πράγματα έκανε. Το ένα ήταν και είναι. Έδωσε ένα ωραίο λόγο, ένα σωτήριο λόγο, κήρυξε. Έναν λόγο που δεν είχε ακουστεί ποτέ και το δεύτερο, ότι έδωσε το αίμα του για μας, για τα αμαρτήματά μας. Αυτά τα δύο βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στο Ιερό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και το Άγιο Ποτήριο. Στο ένα πηγαίνουμε για να τον συναντήσουμε με το λόγο, δηλαδή τι μας είπε εκείνος, τι θέλει από μας, μας το έχει πει, τι ζητάει από τον άνθρωπο, και το δεύτερο είναι να βάλουμε, κάποιος το είπε, τα δόντια μας στη σάρκα του. Και το δεύτερο είναι να κοινωνήσουμε αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι και το βασικό μέλημα του κάθε κληρικού. Ο κάθε κληρικός θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, όπως το έχουν ερμηνεύσει οι πατέρες της Εκκλησίας και έχουμε πολλά συγγράμματα πλέον. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κάποιος αν ενδιαφέρεται να βρει πάρα πολλά πράγματα. Άρα ασχολείται όλη την εβδομάδα με το δεκάλεπτο κήρυγμα που θα κάνει την Κυριακή πάνω στο Ευαγγέλιο. Θα ακουστεί το Ευαγγέλιο και μετά εκείνος θα ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Αλλά για να ερμηνεύσει 10 λεπτά θα πρέπει να έχει κάνει μια προετοιμασία πολλών ωρών πριν. Και το δεκάλεπτο να είναι το καπόσταγμα, να είναι το καταστάλαγμα, έτσι, αυτού που διάβασε. Αυτό θα το μεταφέρει στον κόσμο. Αυτό θέλει από μας ο κόσμος. Αυτό θα ζητάτε εσείς από μας. Να σας ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο και μας ζητάτε να κάνουμε προσευχή για εσάς. Λέτε, Πάτερ, την ευχή σας. Δηλαδή, την προσευχή σας. Αυτό ζητάτε. Και καλά το ζητάτε. Αυτά τα δύο πρέπει να ζητάτε από μας. Καμιά φορά ο κληρικός μπλέκεται με πολλά πράγματα. Και μπορεί να χάσει και αυτήν την βαρύτητα στα πράγματα που ασχολείται. Το βασικό είναι να ασχολείται με τα του οίκου του που λέμε. Να μην μπαίνει σε δουλειές άλλων. Κατά βάση να ασχολείται με αυτά τα δύο που σας είπα. Και αυτά τα δύο υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία την οποία εμείς προσπαθούμε για την λειτουργία να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Και θα είναι γόνιμο αν από ό,τι λέμε εμείς εδώ, όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία, όταν βρίσκεστε, κάτι να θυμάστε από αυτά που λέμε. Και να πείτε το γνωρίζω αυτό. Α, αυτό σημαίνει αυτό που ακούω τώρα. Ή σε αυτό το σημείο στη Θεία Λειτουργία είμαστε τώρα. Πάει κάποιος λέει πότε τελειώνει. Πότε τελειώνει η λειτουργία. Σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου, ούτε καν στη δομή της δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει γνώση. Να ξέρει δηλαδή πώς ξεκινάει η λειτουργία, πώς τελειώνει. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ρωτάει πότε τελειώνει. Τι θα πρέπει να λέει, να μην τελειώσει ποτέ. Αυτό θα είναι και η Βασιλεία του Θεού. Μία ατελεύτητη Θεία Λειτουργία. Αυτό θα ζούμε μετά το θάνατο. Μία λειτουργία στο διηνεκές. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία που κάνουμε, τη συμπόρευση που κάνουμε, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Είχαμε πει, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχει μπροστά του τι, τον Άρτο και τον Ίνο, το οποίο με τη βοήθεια, όχι, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να το λέτε αυτό. Και στα εγγόνια σας και στα παιδιά σας και στους μαθητές σας, ανάλογα με την ηλικία σας, να το λέτε. Δηλαδή να λέτε, πάμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα. Και ακόμα και στα μικρά παιδάκια που νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν, το ίδιο να λέτε. Θα κοινωνήσεις παιδί μου σήμερα το Χριστούλη, θα κοινωνήσεις το Θεό. Έτσι να του λέτε. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σημείο είμαστε, ο ιερέας έχει γίνει η μεταβολή, ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχουμε εκεί την ευχή αυτή της αναφοράς, στο τέλος της οποίας διαβάζουμε, την προηγούμενη φορά είπαμε σε τι μας ωφελεί η Θεία Κοινωνία, αν θυμάστε, σε τι μας βοηθάει, τι δώρο μας δίνει η Θεία Κοινωνία. Είχαμε πει για την άφεση των αμαρτιών μας, είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Δεν κοινωνάμε επειδή είμαστε άξιοι. Ποτέ δεν θα είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Πάντοτε θα είμαστε οφειλέτες απέναντι στο Θεό. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Μετά λοιπόν από αυτό έχουμε μία παράγραφο η οποία λέει, τι μας λέει, για ποιον τελείται η Θεία Λειτουργία. Για ποιον τελείται. Κοιτάξτε, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Υπάρχει μία ενότητα. Οι κεκοιμημένοι και οι ζωντανοί και οι κεκοιμημένοι είναι ένα πράγμα. Αν δείτε το δισκάριο, εκεί που βγάζουμε μερίδες, αυτό είναι όλοι, είναι ο Χριστός στο κέντρο. Και εμείς, ξέρετε, βγάζουμε μερίδες στην προσκομιδή ζώντων και κεκοιμημένων και όλοι μαζί αποτελούμε μία ενότητα. Το λέω αυτό γιατί είχα ένα περιστατικό πριν από χρόνια. Ήταν μία κυρία η οποία έδωσε αυτά τα χαρτάκια που δίνει ο κόσμος για να μνημονεύονται και δεν έγραψε από πάνω, γράφουμε ή υπεργίας ή υπέρ αναπαύσεως. Δεν έγραψε λοιπόν και εγώ τα μνημόνευσα υπέρ αναπαύσεως. Ενώ αυτή τα είχε δώσει υπέρ υγείας. Όταν λοιπόν της είπα ότι τα μνημόνευσα υπέρ αναπαύσεως, σχεδόν λιποθύμησε από την στενοχώρια της. Και λέει, τι θα πάθω, μου λέει τώρα, τι θα πάθουν οι άνθρωποι αυτοί. Λέω, είναι δυνατόν, λέω, να το πιστεύετε έτσι. Τίποτα δεν θα πάθουν. Δεν ξέρει ο Θεός τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα μέχρι να τις συνεφέρω και να τις εξηγήσω ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού από αυτό που έγινε. Η ευθύνη είναι δικιά σου βέβαια, διότι δεν έγραψε από πάνω τι υπερυγείας. Αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Γνωρίζει ο Θεός και προτού καν δώσεις τα χαρτάκια αυτά, τι χρειάζεται και η κάθε ψυχή, ή αν είναι στους ζώντες ή στους κεκοιμημένους. Έχουμε λοιπόν μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Μνημονεύουμε ζώντες, μνημονεύουμε και κεκοιμημένους. Τώρα ακούστε. Λέει εδώ, είπαμε, για ποιους τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν. Προσφέρουμε τη λατρεία για ποιους, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένο. Δηλαδή εδώ λέει ότι τη Θεία Λειτουργία την τελούμε από τον πρώτο, για τον πρώτο άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστο Αδάμ, μέχρι και όσους είμαστε σήμερα στη ζωή. Και ενώ έχουμε μία ενότητα, διότι όλοι αυτοί, τι είναι, όλες αυτές είναι κατηγορίες, θα τις λέγαμε, Αγίων, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης. Όλους αυτούς τους ενώνει κάτι. Τους ενώνει η πίστη στο Θεό, η κοινή πίστη, όλοι αυτοί τι είχαν, μια κοινή πίστη στο Θεό είχαν. Αλλά έχουμε και μια διαφοροποίηση ανάλογα με τα χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Ένας έχει το χάρισμα του λόγου. Άλλος έχει το του προφορικού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα του γραπτού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα της ψαλμοδίας. Ανάλογα. Και αυτό συμβαίνει και με τους ιερείς μέχρι και σήμερα. Και είναι ωραίο να μην λέμε «Α, ο Α έχει αυτό αλλά δεν έχει το άλλο». Ναι, αλλά έχει το χάρισμά του ο καθένας. Το οποίο πρέπει να το ανακαλύψει το χάρισμα αυτό. Το οποίο τι είναι, ένα δώρο είναι από το Θεό. Και βέβαια να το αντιπροσφέρει το χάρισμα αυτό στο Θεό. Θυμάμαι κάποτε βρεθήκαμε με ένα κληρικό ευλαβή σε μια εκδήλωση που ήταν ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής και έλεγε κάποια ωραία τραγούδια. Επενέθηκε πάρα πολύ, χειροκροτήθηκε πάρα πολύ για την παρουσία του και τη φωνή του. Ήτανε κάμποση ώρα και αναρωτήθηκε ο κληρικός που ήμασταν μαζί. Λέει, είδες λέει τι ωραία φωνή που έχει. Ναι. Άραγε να ευχαρίστησε κάποτε το Θεό γι' αυτό. Δηλαδή, τον επενούσαν όλοι για τη φωνή του, αλλά ουσιαστικά ο έπαινος αλλού έπρεπε να πάει. Σε αυτόν που του τη χάρισε. Και του έγραψε ένα μικρό χαρτάκι, εκεί όπως καθόμασταν στα καθίσματα, και του είπε, έχετε πολύ ωραία φωνή, συγχαρητήρια για την αυτή. Άραγε, έχετε ευχαριστήσει το Θεό για το δώρο που σας έκανε, και του το έστειλε το χαρτί αυτό. Πολλές φορές έχουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα εμείς ότι έχουμε, αλλά είναι άνωθεν δοσμένα. Είναι δώρα Θεού αυτά, τα οποία τι κάνουμε, τα αντιπροσφέρουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο τραγούδι, θα λέγαμε που πρέπει να πει αυτός ο τραγουδιστής, είναι ένα τραγούδι στον δημιουργό του και αυτόν δηλαδή που του έχει κάνει το δώρο να έχει αυτή τη φωνή και ο καθένας στα δικά του χαρίσματα. Αυτό το είπα διότι υπάρχουν διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ορίζουν και ξεχωριστές κατηγορίες ακόμα και Αγίων. Έτσι έχουμε τους προφήτες, τους αποστόλους, τους κήρυκες, τους ευαγγελιστές, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, όπως εδώ τους αναφέρει η ευχή. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε αυτό. Δηλαδή να σας πω λίγα λόγια για την κάθε μία, από αυτή, πολύ σύντομα, από αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Και να το κάνουμε και διαλογικά, να ζητάω και τη δική σας συνδρομή σε αυτό. Λέει, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων. Ποιοι είναι οι προπάτορες? Ποιοι είναι οι προπάτορές μας? Από πού ξεκινάει το ανθρώπινο γένος? Οι πρωτόπλαστοι είναι, Γιώργο, ακριβώς. Οι πρωτόπλαστοι είναι. Αυτοί είναι οι προπάτορές μας. Από εκεί ξεκινάει το ανθρώπινο γένος, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή. Των προπατώρων λοιπόν, η πρώτη λέξη που στεκόμαστε. Είναι όλοι λοιπόν οι κατασάρκα πρόγονοί μας. Και κατασάρκα πρόγονοι και του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Άρα και εκείνος έχει τους ίδιους προπάτορες, αφού πήρε από το δικό μας γένος. Μάλιστα υπάρχει και Κυριακή αφιερωμένη στους προπάτορες. Τη λένε Κυριακή των προπατώρων, πριν από τα Χριστούγεννα. Τη θυμάστε που λέει Αβραάμ, γέννησε Ισάκ, Ισάκ. Είναι μια σειρά ολόκληρη από... ναι, Γενές 14 και τα λοιπά. Όλοι αυτοί ονομάζονται οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, ο Αβραάμ. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, Αβραάμ, ο Μωυσής. Οι προφήτες, μέχρι και ο πρόδρομος Ιωάννης, ο τελευταίος εκ των προφητών. Αξίζει να σας πω μία επισήμανση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικά με τη σειρά αυτών των Αγίων. Λέει ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Ισραηλίτες. Ξέρετε, εμάς τους Έλληνες, μας κάποιους από εμάς τους Έλληνες, τους ενοχλεί ότι ο Θεός διάλεξε τον Ισραηλιτικό λαό για να δώσει τον νόμο του. Έχουμε μία τάση να λέμε οι Έλληνες είναι πάντοτε οι πρώτοι, είναι πάντοτε οι καλύτεροι, όλα ξεκίνησαν από μας. Ναι, πράγματι υπάρχει ένας υπέροχος πολιτισμός ελληνικός που τον θαυμάζουμε και τον θαυμάζουν και όλοι οι ξένοι που έρχονται εδώ για να τον δουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε ό,τι έχει γίνει πάνω στη γη έχει ξεκινήσει από τους Έλληνες. Στην περίπτωση της βίβλου, όπως το διαβάζουμε, ο Θεός διάλεξε αυτό το γένος, το γένος των Ισραηλιτών, για να ξεκινήσει και να δώσει τον νόμο. Όχι βέβαια για να μείνει εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, σε καμία περίπτωση. Από εκεί να ξεκινήσει και μέσα από τη λεκάνη της Μεσογείου να προκύψει, να πάει παντού. Έτσι, να πάει στην Ευρώπη. Όπως και έγινε. Δόθηκε το μήνυμα και μετά μεταλαμπαδεύτηκε αυτό το μήνυμα παντού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει μια ωραία επισήμανση, ότι οι περισσότεροι λέει από αυτούς που μνημονεύονται εδώ, οι προπάτορες που λέμε, είναι Ισραηλίτες. Γιατί? Για να καταφανεί από το Θεό ότι οι Ιουδαίοι δεν αποκηρύχθηκαν αδίκως, ούτε παραλόγως, ούτε αναξίως από το Θεό. Δηλαδή, ενώ έλαβαν τον νόμο εκείνοι και θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα, οι ίδιοι είναι που προδίδουν τον Χριστό, οι ίδιοι είναι που απομακρύνονται από αυτό, το σταυρώνουν. Δεν έχουν δηλαδή καμία δικαιολογία οι ίδιοι. Έτσι. Και τελικά το μήνυμα τι λέει? Ακούστε. Δεν έχει ο Χριστός συγγενείς με αυτή την έννοια. Συγγενής του Χριστού είναι όποιος ακολουθεί τον νόμο του. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ισραηλίτης, είτε όπου βρίσκεται πάνω στη γη. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Θυμάστε που έχασαν το παιδί Ιησού, τον Ιησού, τον Χριστό, οι γονείς του, και το έψαχναν να σας βρουν και λέει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, αγωνιούσαμε. Πού είναι? Μητέρα μου και πατέρα, πού ήτανε? Στο ναό ήτανε. Πατέρας και μητέρα μου είναι όποιοι τηρούν τον νόμο. Αυτήν. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Ακούστε ωραία έκφραση. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Τήρησε τον νόμο του. Και τότε γίνεσαι πατέρας, σε υιοθετεί ο Θεός. Ποια ανώτερη υιοθεσία από αυτή? Να σε υιοθετήσει ο Θεός. Το μεγαλύτερο. Να σε πάρει ο Θεός στην προστασία του. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Αυτό που λένε κάποιοι, έχω το Θεό μου και δεν φοβάμαι. Είμαι μόνος μου. Έχουν φύγει όλοι στο σπίτι. Δεν φοβάμαι. Αισθάνομαι μία παρουσία. Αισθάνομαι κάποιος να με φυλάει. Δεν χρειάζεται να ανοίξω την τηλεόραση για να μην αισθάνομαι μόνος μου. Η ίδια η ψυχή μου έχει την αίσθηση ότι κάποιος είναι δίπλα μου. Είναι μεγάλο πράγμα να το έχεις αυτό. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ των προπατώρων, το μυαλό σας που θα πηγαίνει? Στον πρώτο άνθρωπο από τους πρωτόπλαστους, έτσι, αυτοί είναι οι προπάτορές μας, που είπαμε είναι και προπάτορες του Χριστού. Πατέρων, το ίδιο. Οι πατέρες μας είναι αυτοί. Προπατώρων, πατέρων. Το ίδιο λέμε. Πατριαρχών. Θέλω να σας πω και να σταθώ λίγο σε αυτό, για το τι είναι η... Πατριαρχών είπα, πατριαρχών. Οι πατριάρχες είναι αυτοί που γνωρίζουμε, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι. Αυτοί που μνημονεύονται και από τον Χριστό, γιατί λέγουν ό,τι έκαναν οι πατέρες σας. Οι πατέρες, συνεχώς λέγεται αυτό, οι πατέρες είναι αυτοί που έλαβαν τον νόμο. Είναι αυτοί που ξεκίνησαν και ετοίμασαν το έδαφος για να έρθει ο Χριστός. Αλήθεια, γιατί δίνεται σε αυτό το λαό το μήνυμα? Γιατί πρώτοι αυτοί λαμβάνουν το μήνυμα? Γιατί οι Ισραηλίτες έπρεπε να λάβουν το μήνυμα? Έχετε σκεφτεί κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ίσως γιατί θα διασπαρθούν πολύ σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ίσως θα διασπαρθούν σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα έλεγε κάποιος ότι μπορούσε να γίνει και στους Έλληνες αυτό. Ότι μπορούσαν και αυτοί να απλωθούν και να μεταδώσουν το μήνυμα. Μήπως είναι κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο αυτός ο λαός, που ήταν πιο κοντά στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού, για να τους επιλέξει να δώσει εκεί το μήνυμα πρώτα? Θα σας πω μια ιδέα. Επειδή έχουν μονοθεϊσμό, ένας Θεός, παντού στη γη υπάρχει ειδωλολατρία. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Χριστός, είναι πιο εύκολο να εισέλθει στον κόσμο μέσα από ένα λαό που είναι ετοιμασμένο στη μονοθεία. Καταλάβατε τι είπα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινάει λοιπόν σε αυτό το λαό, επειδή είναι, πιστεύουν, στον ένα Θεό. Στον ένα Θεό. Φανταστείτε ότι οι Έλληνες, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα για να μιλήσει στο Θεό, για το Χριστό, μίλησε για το Χριστό και την Ανάσταση. Και τότε οι πρόγονοί μας θεώρησαν ότι αυτοί οι δύο ήταν θεοί. Ζευγάρωναν τους θεούς. Ζευγάρωναν τους θεούς. Και λέει Χριστός και Ανάσταση. Είναι αυτό που λένε μερικοί. Σήμερα ποια είναι, τι γιορτάζουμε? Τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Δεν γνωρίζει καν ότι πρόκειται για γιορτή του Χριστού. Έτσι. Λοιπόν. Και της αναλήψεως και άλλες. Αυτό βέβαια είναι για να στενοχωριόμαστε και είναι για να μπαίνουμε σε αγώνα κατήχησης μεγαλύτερης των ανθρώπων. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι είμαι στους πατριάρχες, έτσι. Αυτοί, μάλλον είπα πριν, ότι για ποιο λόγο επιλέγεται ο λαός αυτός για να δοθεί το πρώτο μήνυμα. Και είπαμε ότι ο λόγος είναι η μονοθεία. Η μονοθεία. Ήταν ευκολότερο να γίνει αποδεκτό αυτό το μήνυμα. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, το είπαμε και πριν, ότι οι ίδιοι δεν αποδέχτηκαν για άλλους λόγους την παρουσία του Χριστού. Περίμεναν άλλο από το Μεσσία και άλλο μήνυμα ήρθε να φέρει. Τι έχω πει μέχρι τώρα? Υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών. Εκεί είμαι. Τώρα το επόμενο είναι προφητών. Όταν ακούτε τη λέξη προφήτης, τι έρχεται στο μυαλό σας? Ποιος είναι ο προφήτης? Μιλήστε ελεύθερα. Αυτό που σκέφτεσαι. Ποιος είναι ο προφήτης?
1: Αυτό που βλέπει κάτι πριν το δει η μάζα.
0: Ακριβώς. Προ και φημί. Προ και φημί. Προλέγω. Είναι αυτός που προλέγει. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι ο προφήτης δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Προ και φημί. Το προ και φημί δεν είναι προ και λέγω. Είναι λέγω αντί κάποιου άλλου. Ο Θεός θέλει να πει. Ο Θεός θέλει να μιλήσει στο λαό, αλλά ο Θεός δεν έχει στόμα και χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους για να δώσει τον νόμο του. Αυτοί είναι οι προφήτες. Είναι το στόμα του Θεού στη γη. Επιλέχθηκαν αυτοί για κάποιους λόγους. Ήταν ικανοί να το κάνουν αυτό το έργο και τους διάλεξε ο Θεός. Όπως είναι και ο κληρικός. Γιατί τον λέμε κληρικό τον ιερέα? Γιατί του έπεσε ο κλήρος. Από την πόλη μας που έχει 10.000 κατοίκους, 2-3 ανθρώπους τους διάλεξε ο Θεός και τους λέει «Εσείς ελάτε εδώ γιατί θέλω να κάνετε ένα ειδικό έργο, μια ειδική αποστολή». Αυτό έγινε και με τους προφήτες. Τους διαλέγει λοιπόν ο Θεός. Και είπαμε ότι ο προφήτης δεν είναι αυτός που προλέγει μόνο, αλλά αυτός που λέγει αντί κάποιου άλλου. Είναι ο ανταυτού. Εκπροσωπεί το Θεό στη γη. Αυτός είναι ο προφήτης. Είναι το στόμα του Θεού, είναι η φωνή του Θεού στη γη.

ένα πολύ ωραίο κείμενο. Και ουσιαστικά και κάτι άλλο κάνει ο προφήτης και θέλω να σας το πω αυτό. Κάνει και κάτι άλλο σημαντικό ο προφήτης. Ξέρετε τι κάνει? Η κάθε κοινωνία, η κάθε εποχή, η κάθε κοινωνία σε κάθε εποχή έχει ένα πρόβλημα. Στις παλαιότερες, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε αιρέσεις πολλές, πρωτογενείς, και σήμερα έχουμε πολλές. Έχουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει και σε πολλά θέματα ένα ομιχλώδες τοπίο. Χρειάζεται λοιπόν ο προφήτης για να βρει το φάρμακο για την κοινωνία που πάσχει. Αυτό είναι ο προφήτης. Βυθίζει το μάτι του, το οποίο είναι πολύ δυνατό μάτι, ισχυρό μάτι, το έχει κάνει ο Θεός να είναι έτσι, και εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και μας δίνει τις λύσεις. Πέστε μου έναν προφήτη, πέστε μου 2-3 προφήτες που έζησαν στα χρόνια μας. Όσιος Παΐσιος, Όσιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι αυτοί που εντοπίσανε το τι χρειαζόταν η κάθε κοινωνία και μας το προσέφεραν. Και εμάς η μέρημνά μας είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να αναδεικνύει συνεχώς προφήτες. Και να σας πω, δεν θα σταματήσει ποτέ ο Θεός να δίνει προφήτες. Γιατί η Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία πάντοτε θα έχει το Άγιο Πνεύμα. Και αφού το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντοτε στην Εκκλησία, πάντοτε θα έχουμε Αγίους και πάντοτε θα έχουμε προφήτες. Άρα λοιπόν ο προφήτης είναι και αυτό. Είναι αυτός, επαναλαμβάνω, που βρίσκει, που πάσχει αυτό το σώμα που λέγεται κοινωνία. Που πάσχει, που κρύβεται η αρρώστια. Το εντοπίζει με την χάρη του Θεού που έχει και σιγά σιγά θεραπεύει το σώμα εκεί που πάσχει. Προφητών. Μετά τους προφήτες είναι οι Απόστολοι. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο, θέλω την προσοχή σας. Θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μέσα σας και να πείτε όταν ακούω Αποστόλους, ποιοι είναι οι Απόστολοι. Γιατί είπαμε, τι λέμε τώρα, τις κατηγορίες για τις οποίες τελεί τη Θεία Λειτουργία, έτσι. Τελείται και για τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ποιοι είναι, πώς είναι οι Απόστολοι. Ακούστε, υπήρχαν ομάδες Αποστόλων. Υπάρχει ένας στενός κύκλος, ένας μεγαλύτερος και ένας ευρύτερος κύκλος. Θυμηθείτε στα χρόνια του Χριστού. Στα χρόνια του Χριστού. Έχουμε τον πολύ κοντινό κύκλο που είναι ο Χριστός και ποιος μαθητής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος λέγεται και αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί το λένε αγαπημένο, ηγαπημένο μαθητή? Επειδή έκανε εξαίρεση ο Θεός και αγαπούσε κάποιον πιο πολύ. Κάποιοι λένε επειδή ήταν ο μικρότερος, ήταν 17 ετών. Οι άλλοι ήταν μεγαλύτεροι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χριστός έδινε ανάλογα με το πόσο ήθελες να λάβεις και πόσο χωρούσες να λάβεις. Έτσι, λέει στην μεταμόρφωση παίρνει 3 μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μεταμορφώνεται μπροστά τους, δείχνει τη θεότητά του και τι έκαναν αυτοί, έπεσαν κάτω. Ενώ αυτοί ήταν οι πιο προετοιμασμένοι από τους άλλους 12, γι' αυτό και τους επιλέγει, κι όμως αυτοί ακόμα δεν αντέχουν. Άρα, έχουμε τον Ιωάννη, ο οποίος είναι ο ηγαπημένος μαθητής του Χριστού, γιατί ο ίδιος αγαπούσε πιο πολύ τον Χριστό. Ο ένας κύκλος. Δεύτερος κύκλος, οι 3 μαθητές, τους είπα πριν. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, η ομάδα των τριών. Πέστε εσείς την επόμενη ομάδα, είναι οι 12 Απόστολοι. Η επόμενη ομάδα είναι οι 70, οι 70. Ευρύτερος κύκλος μαθητών που είχε ο Χριστός και η επόμενη ομάδα είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Όπου πήγαινε ο κόσμος ακολουθούσε. Δεν ακούσαμε ποτέ κάποιον να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Και οι ειδωλολάτρες και άνθρωποι μακριά από την πίστη
αισθανόντουσαν κάτι ιδιαίτερο όταν μιλούσε εκείνος, ο Ζακχαίος. Θυμηθείτε αυτόν τον σημερινό, τη σημερινή, τον άνθρωπο που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Τι έκανε εκείνος? Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο για να δει τον Χριστό. Προσέξτε, πολύ σημαντικό αυτό. Ανέβηκε ένας αξιωματούχος. Ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο που κάνει κάτι παιδικό, κάτι που θα κάνει ένα παιδάκι. Μα έτσι δεν πρέπει, έτσι δεν μας θέλει ο Θεός. Δεν μας θέλει με την αξιοπρέπειά μας και τον εγωισμό μας. Θέλει να βγάλουμε από πάνω μας αυτά και να τον ακολουθήσουμε με απλότητα και ταπεινότητα. Κοιτάξτε τι κάνει. Αυτός ο αξιωματούχος τα πετάει όλα στην άκρη αυτά και ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο για να τον δει. Για να τον δει. Δίνει μηνύματα πολλά το Ευαγγέλιο. Μία απλή περικοπή. Αυτός είναι ο ευρύτερος κύκλος. Είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Άρα πόσες ομάδες αποστόλων είπα? Είπα τον έναν, τον Ιωάννη, τους τρεις, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους 12, τους 70 και τον όχλο, όλους δηλαδή που ακολουθούσαν και ήταν μαθητές και αυτοί του Χριστού σε έναν ευρύτερο κύκλο. Σήμερα Απόστολοι είναι όποιοι έχουν πάρει, όσοι βρίσκονται στην Αποστολική Διαδοχή. Οι Απόστολοι είχαν δικούς τους μαθητές, οι μαθητές δικούς τους και έτσι φτάνουμε μέχρι και το σήμερα. Με μία αλυσίδα η οποία δεν διακόπτεται. Αν θα δείτε έναν κληρικό και θα του πείτε, ρωτάμε ποιος σε χειροτώνησε, με χειροτώνησε ο τάδε επίσκοπος. Πάμε πίσω. Εκείνος ποιος τον χειροτώνησε? Η τάδε επίσκοπη, η ιεραρχία αυτή, ή ο πατριάρχης κτλ. Αν πάμε όλα προς τα πίσω, αν ελέγξουμε αυτή τη σειρά, φτάνουμε μέχρι το Χριστό. Φτάνουμε μέχρι το Χριστό και για φανταστείτε. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος αρχιερέας ο Χριστός. Ο πρώτος επίσκοπος, ο πρώτος δεσπότης ήταν ο Χριστός. Και μετά από αυτόν έχουμε αυτή τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Όλοι αυτοί είναι Απόστολοι και οι σημερινοί κληρικοί. Και Απόστολος, θα σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο κάποιος που είναι κληρικός. Απόστολος μπορεί να είναι και ένας μοναχός και Απόστολος μπορεί να είναι και ένας χριστιανός ο οποίος έχει αυτή την αγαθή διάθεση να μιλάει για τον Χριστό και στους άλλους. Όταν βέβαια είναι βέβαιος μέσα του για το ότι γνωρίζει την πίστη και έχει και αυτή τη διάθεση, είναι και αυτός ένας Απόστολος. Και οι γονείς μας μπορεί να είναι Απόστολοι. Αν μας μιλάνε για τον Χριστό, και αυτοί Απόστολοι είναι στη ζωή μας. Πολλές φορές όμως δεν μας μιλάνε για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί που έχουν γονείς που τους μίλησαν για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί οι οποίοι και αν δεν άκουσαν από τους γονείς τους για τον Χριστό, βρέθηκε ένας ιερέας στο δρόμο τους, ένας άλλος άνθρωπος και τους είπε για τον Χριστό. Μακάριοι αυτοί, ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρουν γιατί ζουν. Ξέρουν γιατί ζουν. Με συγκινεί πάρα πολύ, ας το δείτε αυτό σε μια παρένθεση, αυτό που γίνεται με εκείνον το μαθητή του μαθητή του Χριστού, ο οποίος πάει και του λέει του Χριστού στην επίγεια παρουσία του: «Κύριε, μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου? Μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου?» Και ο Χριστός λέει: «Να τον θάψεις, μα ο πατέρας σου νεκρός ήταν. Όποιος είναι μακριά από το Θεό είναι νεκρός. Είναι νεκρός». Και του απαντάει με ένα λόγο που φαίνεται σκληρός αλλά δεν είναι: «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Αν θες να πας να θάψεις το σώμα του, πήγαινε». Αλλά ήταν ήδη νεκρός. Προσέξτε να μην αφήσουμε ανθρώπους να μείνουν νεκροί.
χωρίς να κάνουμε τους διδάσκαλους και τους κήρυκες, με πιο πολύ προσευχή και λιγότερα λόγια, να προσευχόμαστε κανένας άνθρωπος από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, να μην χαθεί, να προσευχόμαστε για αυτούς, για κάθε μία ψυχή, και μετά να μην μένουμε μόνο στους δικούς μας, αλλά να απλώνουμε το δίχτυ της μέρημνάς μας και της προσευχής για όλους τους ανθρώπους. Κανένας άνθρωπος να μην χαθεί. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό να λέμε. Μιλάμε για τις κατηγορίες των Αγίων για τους οποίους γίνεται η Θεία Λειτουργία και είπα για τους Αποστόλους. Λέω για τους Αποστόλους κάτι. Ποιοι είναι οι Απόστολοι, είπαμε. Ποιο είναι το έργο των Αποστόλων. Το έργο των Αποστόλων, αλήθεια, ποιο είναι. Του το είπε ο Χριστός το έργο των Αποστόλων. Να πάτε και να διαδώσετε παντού το μήνυμα του Χριστού. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο θάνατος. Έχει τελειώσει. Με την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος δεν υπάρχει. Και όποιος πεθαίνει δεν πεθαίνει. Και αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Είναι σαφής ο λόγος. Έτσι. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Αυτό πηγαίνετε να πείτε. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι να τους κάνετε? Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Και να τους λέτε να τηρούν τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι το έργο. Λοιπόν, ακούστε τώρα οι Απόστολοι σαν εικόνα. Σκεφτείτε το αυτό. Οι Απόστολοι τι καταθέτουν. Στείνεται ένα δικαστήριο. Και λένε κάποιοι, ο Χριστός είναι Θεός. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Θέλουμε μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν. Και πάνε οι Απόστολοι. Πάνε οι Απόστολοι. Και λένε, εμείς μαρτυρούμε ότι έγινε. Ότι ήταν άνθρωπος. Και ότι ήταν Θεός. Στο δικαστήριο δεν καλούμε μάρτυρες. Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Οι Απόστολοι είναι οι μάρτυρες. Λέει, πού το ξέρετε? Μα τα μάτια μας τον είδαν. Τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Τον ακουμπήσαμε. Είδαμε τα θαύματά του. Είδαμε τον παράλυτο. Είδαμε ότι μετά από την δικιά του προσευχή σηκώθηκε. Ομολογούμε λοιπόν ότι πράγματι είναι ο Υιός του Θεού. Καταλάβατε τι κάνουν οι Απόστολοι? Αυτή τη μαρτυρία δίνουν. Αυτή τη μαρτυρία δίνουν. Κηρύκων. Μία άλλη κατηγορία. Ποιοι είναι οι κήρυκες? Οι κήρυκες είναι αυτοί που μιλούν για το Θεό. Οι ιεροκήρυκες. Μιλάνε για το Θεό. Έχουν γνώση, έχουν βίωμα και μπορούν να μιλάνε για το Θεό. Πολλές φορές ιεροκήρυκας μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να λέει μία μόνο λέξη. Πολλές φορές παλεύουμε να πούμε πολλά, πολλά, πολλά στο κήρυγμα και ο κόσμος δεν θυμάται τίποτα στο τέλος. Πολλές φορές όμως ακούς έναν άνθρωπο που έχει μία έτσι πνευματικότητα, σου λέει δύο πράγματα και δεν χρειάζεται να πει τίποτα περισσότερο. Πήγανε στο Άγιον Όρος σε κάποιον γέροντα φωτισμένον άνθρωπο και τον βρήκαν σε ένα κελί. Και αρχίζαν όλοι να ρωτάνε, γέροντα αυτό, γέροντα το άλλο. Ο καθένας δόθηκε για τα δικά του. Και είχε μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είπε τίποτα. Και του λέει ο γέροντας, εσύ δεν θα ρωτήσεις κάτι? Και απαντάει εκείνος, όχι γέροντα, αρκεί που σε βλέπω. Αρκεί που σε βλέπω. Το ίδιο το πρόσωπό του δηλαδή ήταν κήρυγμα. Δύναμης, ισχύς, κουράγιου. Παράδειγμα. Μετά από τους κήρυκες έχουμε τους ευαγγελιστές. Ποιοι είναι οι ευαγγελιστές? Είναι τέσσερις οι ευαγγελιστές, όπως το βλέπουμε στα κείμενα των Ευαγγελίων. Γνωρίζουμε ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αλλά ευαγγελιστές δεν είναι μόνο αυτοί. Ευαγγελιστές είναι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν το καλό μήνυμα. Αγγελία. Καλή αγγελία. Όποιος δίνει την αγγελία αυτή για την ύπαρξη του Θεού
και για τη νίκη του, αυτή που έλεγα πριν, επί του θανάτου, είναι ευαγγελιστής. Και μπορεί να τον έλεγε ο καθηγητής, πώς λεγόταν ο καθηγητής του, ο καθηγητής της ιατρικής, ο γιατρός του Γέροντα Πορφυρίου, του Οσίου Παρφυρίου, ο Παπαζάχος, έλεγε στο Γέροντα, μα εγώ κάνω μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Δεν θέλεις, Γέροντα, πώς να πω στους φοιτητές κάτι. Πώς να πω στους φοιτητές κάτι. Κάτι να τους πω για το Θεό. Και του λέει, δεν κοινωνάς την Κυριακή. Κοινωνάω. Δεν κοινωνάς κάθε Κυριακή. Κοινωνάω συχνά. Δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Και μόνο που θα κυκλοφορείς μέσα στο Πανεπιστήμιο, έχοντας μέσα το Χριστό που έχεις κοινωνήσει, μόνο αυτό θα μεταδίδει τη χάρη παντού. Δεν χρειάζονται λόγια. Δεν χρειάζονται λόγια. Θυμάμαι κάτι άλλο. Συγγνώμη, επανέρχομαι για τους Αποστόλους. Που λέω δεν χρειάζονται λόγια. Ξέρετε τι λέει το κείμενο, το ιερό κείμενο για τους Αποστόλους. Ότι θεράπευαν, πώς. Με τον ίσκιο τους, με τη σκιά τους. Από όπου πέρναγαν, η σκιά τους έπεφτε πάνω στους ανθρώπους και γινόντουσαν θαύματα. Φοβερό, φοβερό. Καμιά φορά μας πιάνει αυτό το αίσθημα να πούμε πράγματα για να πείσουμε. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τα πολλά λόγια που πείθουν. Μία στιγμή είναι μία έκφραση που μπορεί να δει σε κάποιον άνθρωπο και να μην το ξεχάσει ποτέ. Και να σας πω κάτι. Τον ταπεινό άνθρωπο δεν τον ξεχνάς ποτέ. Αυτός που έχει πραγματική ταπείνωση. Δεν τον ξεχνάς. Γιατί γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος. Μετά από τους ευαγγελιστές μαρτύρων, τι λέει μετά, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών. Οι μάρτυρες ποιοι είναι? Έχουμε πολλούς μάρτυρες. Θα σας πω ότι έχουμε μάρτυρες και στην Παλαιά Διαθήκη. Άνθρωποι οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Θεό. Αλλά πολύ περισσότερο έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Μάρτυρες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς τους μάρτυρες που τους χωρίζουμε σε κατηγορίες? Μεγαλομάρτυρες, ιερομάρτυρες, οσιομάρτυρες, νεομάρτυρες και τόσες άλλες κατηγορίες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς? Το μαρτύριο, το κοινό μαρτύριο, η κοινή αγάπη για τον Θεό που φτάνει μέχρι και τη θυσία. Μέχρι και τη θυσία φτάνει. Κάποτε, θυμηθείτε το αυτό καμιά φορά, ένας άνθρωπος είχε ένα λογισμό αν υπάρχει ο Θεός. Το άκουσα από έναν εφωτισμένον άνθρωπο. Αν υπάρχει ο Θεός. Λέει, με ταλαιπωρούν λογισμοί αν υπάρχει ο Θεός. Και αν όλο αυτό που έχουν στην εκκλησία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν φτιάξει. Και του λέει, το απαντάει αυτός ο εφωτισμένος άνθρωπος, του λέει, άκου, αν ενώναμε το αίμα των μαρτύρων που έχουν θυσιαστεί για αυτό που λες εσύ ότι έχει φτιαχτεί, θα κάναμε ποταμούς ολόκληρους από παιδάκια, θυμηθείτε τα βρέφη επί του Ηρώδη και άλλα παιδάκια μικρά μάρτυρες μέχρι γέροντες στην ηλικία. Δεν θα έδιναν τη ζωή, κοπέλες νέες που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό, δεν θα το έδιναν αν δεν ήταν αληθινή η πίστη. Καταλάβατε, αυτό να σας στηρίζει και εσάς. Δεν είναι ανθρώπινο το κατασκεύασμα και δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η Εκκλησία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα είχε καταστραφεί. Ακριβώς επειδή τόσους αιώνες ο Χριστός είναι στο τιμόνι, θα λέγαμε, του πλοίου αυτού, ναύς, είναι η Εκκλησία, ακριβώς γι' αυτό ζει και υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τους ατελεύτους αιώνες. Και για τους μάρτυρες λοιπόν γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά είναι μάρτυρες συνείδησης. Ποιοι είναι αυτοί? Εσύ, η οποία στο γραφείο σου έχεις βγάλει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας, γιατί πιστεύεις, γιατί το θέλεις να είναι εκεί. Και περνάει ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος και σε κοιτάει με ένα ταπεινωτικό ύφος.
με ένα υποτιμητικό ύφος επειδή σε βλέπει έτσι, αυτό είναι ένα μαρτύριο. Είναι μαρτύριο συνείδησης. Και πολλές φορές λογαριάζεται ίδιο με το μαρτύριο του αίματος. Άλλοι χρειάστηκαν να δώσουν το αίμα τους και άλλοι δίνουν το αίμα τους καθημερινά στο γραφείο, στη δουλειά, στην οικογένεια. Ακόμα και στο δρόμο όταν κάνεις το σταυρό σου. Και στην οικογένειά σου βλέπεις ότι ο άντρας, ας πούμε, δεν πιστεύει. Η γυναίκα μπορεί να πιστεύει στο Θεό και δίνει έναν αγώνα εκείνη. Έναν αγώνα ζωής. Κάθε μέρα. Για να μην βλαστημάει εκείνος. Για να μπορέσει να βάλει μια σειρά στο σπίτι της. Να πει ότι, ας πούμε, 2 μέρες, Τετάρτη, Παρασκευή, θέλω να είναι μια νηστεία για το σπίτι μας και για τα παιδιά. Και βλέπει μια αντίδραση εκεί πέρα σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μαρτύριο καθημερινό. Ένα μαρτύριο καθημερινό. Και ζητάμε ενίσχυση από το Θεό και ο Θεός τη δίνει αυτή την ενίσχυση. Μάρτυρες. Και για ποιους άλλους γίνεται η Θεία Λειτουργία? Για τους ομολογητές. Ποιοι είναι οι ομολογητές? Είναι αυτοί που ομολόγησαν την πίστη. Και στους Αγίους το έχουμε δώσει και σαν επώνυμο. Μάξιμος ομολογητής, λέμε. Γιατί ομολόγησε την πίστη, ομολόγησε την ορθή πίστη. Υπήρχαν και αιρέσεις που έλεγαν αλλότρια πράγματα για την πίστη και βρίσκεται ο άλλος και ομολογεί. Και αυτό το κάνει, επαναλαμβάνω, και ο καθένας σήμερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι των ομολογητών εγκρατευτών. Αυτοί που εγκρατεύονται, αυτοί που έχουν την εγκράτεια σε μεγάλη μέρημνα. Η εγκράτεια σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέλω. Υπάρχει εγκράτεια. Οι ασκητές, οι μοναχοί είναι πρότυπα εγκράτειας. Αλλά όχι μόνο εκείνοι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι, να βαδίζουν στον δρόμο της εγκράτειας. Όποιο δρόμο και αν έχουν μέσα στη ζωή τους. Και τέλος τελειώνει εδώ η ευχή με το «και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένου». Και για κάθε μία ψυχή η οποία έχει πεθάνει, έχει κοιμηθεί και ξέραμε ότι είναι πιστή στο Θεό. Ξέρετε, λέει κάπου ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι δεν θα σωθούν αυτοί που δεν θέλουν τον Χριστό στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος δεν θα σωθεί επειδή δεν τον θέλει τον Χριστό στη ζωή του. Ο Χριστός, πώς να το πω, σαν να τον πλησιάζει και να του λέει «θέλω να έρθω, θέλω να έρθω μες στην καρδιά σου». Αλλά εσύ πρέπει να ανοίξεις από μέσα. Έχει μόνο από μέσα τρόπο για να ανοίξει η καρδιά. Δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός. Δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Θέλει ο ίδιος να τον αναζητήσει. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Θυμηθείτε εκεί όταν έγινε, που αναφέρει η γένεση των πρωτοπλάστων, το αμάρτημα, όταν η Εύα πιάνει τον απαγορευμένο καρπό, δεν πάει ο Χριστός να τη χτυπήσει με το χέρι απάνω και να της πει τι είναι αυτό που

0: άλλαξαν με τη βοήθεια του Θεού και έγιναν μετά ομολογητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μιλήσαμε σήμερα για όλες αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Σας αναμένω την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για ποιαν, για την Παναγία. Για αυτήν που ακούμε κάθε φορά, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράτου. Ευχαριστώ που ήρθατε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, χριστιανοί μου, τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε και πάλι σήμερα για να πούμε και να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Χριστός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μας δωρίζει την κάθε μέρα ζωής, κυρίως για μετάνοια, αλλά και για την διόρθωση των λανθών που κάνουμε, γιατί κάνουμε κάθε μέρα λάθη, για να επανορθώσουμε τις ψυχικές μας ζημιές που προκαλέσαμε είτε στον εαυτό μας είτε στους άλλους, για να γίνουμε επιμελέστεροι στην καλλιέργεια των αρετών, για να μπορούμε πιο συστηματικά να διαβλέπουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και έτσι να τα διορθώνουμε, για να αποκτήσουμε και αυτογνωσία των κακιών και τέλος για να πάρουμε πιο σοβαρά τα θέματα της σωτηρίας της ψυχής μας. Πιο σοβαρά. Εμείς όλοι και εσείς ως λαϊκά μέλη της πείμνης του Χριστού και εμείς ως ιερείς και λειτουργοί του Υψίστου, όλοι μας είχαμε το προνόμιο μέσα από το Άγιο Βάπτισμα να λάβουμε το μυστήριο της χάριτος και σωτηρίας, να βλέπουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία το φως του αληθινών, να πληρούμεθα από την χάρη της Πεντηκοστής και να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, με τη βασική προϋπόθεση ότι περάσαμε από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, για το οποίο σήμερα θα κάνουμε ειδικό λόγο, όπως και κάθε μέρα οφείλουμε να περνάμε και να βιώνουμε πνευματικά τη ζωή της μετανοίας. Όλοι εμείς οι μετανοώς του Αγίου Πνεύματος, αφού μέσα μας βασιλεύει η χάρις του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αυτή την τριαδική αίσθηση της Θείας Χάριτος, εφόσον συνειδητά την αποκτήσουμε ή την βιώσουμε, να την μεταδίδουμε με τη ζωή και τα έργα μας προς τον πλησίον μας, στον συνάνθρωπό μας, στο παιδί μας, στην οικογένειά μας, στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον μας. Όχι ζήλια στη ζωή μας, όχι φθόνος. Και προπαντός μεταξύ των συζύγων όχι υποψίες. Κάθε υποψία είναι και ένας θάνατος. Όχι πονηριές και κακίες. Όχι μίση και εχθρότητες. Όχι θυμούς και νεύρα. Και προπαντός όχι κατάκριση, όχι φωνές. Αλλά αντιθέτως πρέπει να προσφέρουμε αγάπη, να μοιράζουμε πίστη, να διδάσκουμε την ταπείνωση με τη ζωή μας βέβαια. Και να μάθουμε να κάνουμε υπομονή, να καλλιεργούμε την ελπίδα και με την ελπίδα να στηρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν ο διπλανός μας έχει πέσει, να τον σηκώσουμε με αγάπη. Κάθε αμαρτωλό, γιατί είμαστε πρώτοι εμείς αμαρτωλοί, να συγχωρούμε, διότι αισθανόμαστε την ανάγκη να μας συγχωρείτε κι εσείς, να συγχωρείτε, να συγχωρούμεθα δηλαδή εμείς, καθένας μας χωριστά. Άρα λοιπόν, αυτή την συγχώρηση, αυτή την αγάπη και την ανεξαρτητία πρέπει να την μεταδίδουμε και στους άλλους. Τον πληγωμένο να θεραπεύουμε και τις ανάγκες του να συντρέχουμε και να ελεούμε. Για όλους να προσευχόμεθα και για τους ζωντανούς και κυρίως για τους πεθαμένους. Δυστυχώς όμως, χριστιανοί μου, περισσότεροι από εμάς δεν βρισκόμαστε στο μαρτυρικό δρόμο του Χριστού. Δεν κάνουμε την οικογένειά μας με τη συμμετοχή όλων και των συντρόφων μας και των παιδιών μας και των γονέων, ακόμα και των παππούδων, γιαγιάς και παππού, μια κυβωτό μαρτυρίας κατά Χριστόν ζωής και μάλιστα ζωής μαρτύρων. Αν οι αμαρτίες μας με τα ποικίλα βασανιστήρια, αν οι μάρτυρες, συγγνώμη, με τα τόσα βασανιστήρια που υπέστησαν από τα άγρια θηρία στις αρένες και από τα φοβερά εργαλεία των δημίων εδόξαζαν το Θεό και έγραψαν ή εγγράφησαν τα ονόματά τους στο αιώνιο βιβλίο της ζωής, έτσι και οι χριστιανικές οικογένειες που οφείλουν να ζουν κατά Χριστόν, και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, γι' αυτό και είστε εδώ μαζί με τα παιδιά, με τις νύφες και τα πεθερικά, τους γονείς και τους κουνιάδους και με τους τόσους πειρασμούς που μας δέρνουν καθημερινά, όλα αυτά μαζί με τους πρόωρους παιδικούς ή νεανικούς θανάτους, με τις πολλές καθημερινές στενοχώριες και πιέσεις, θα μπορούσα να πω όλα αυτά είναι και ένα δικό μας μικρό μαρτύριο. Δεν συγκρίνεται βέβαια με το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων, αλλά είναι όμως ένα μαρτύριο καθημερινό, συνειδησιακό. Στην έρημο το ονομάζουν μαρτύριο της συνειδήσεως. Και σε εμάς είναι μαρτύριο λογισμών, που οι λογισμοί μας χτυπούν αλίπητα, χωρίς να λογαριάζουν τίποτα, γι' αυτό και χάνουμε πολλές φορές την ψυχική μας ισορροπία και στεναχωρούμε ο ένας τον άλλον και προκαλούνται τόσες και τόσες διαστάσεις μέσα σε μια οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο ναό ανήκουμε σε μια ευλογημένη κατοίκον εκκλησία, την οικογένεια Χριστό, που δίνει και αυτή τον αγώνα της και το μαρτύριό της. Τώρα να δούμε στην πραγματικότητα αυτό που είπα και πριν, ότι περισσότεροι έχουμε παράπονα, έχουμε ζήλες και φθόνους, έχουμε κακίες και πονηριές, δεν χωνεύουμε τον διπλανό μας, δεν του λέμε καλημέρα, του γυρίζουμε και την πλάτη μας. Αυτά συμβαίνουν και μέσα στο ναό, συγχωρέστε με, αλλά συμβαίνουν. Και συμβαίνουν και όταν βγαίνετε έξω από την εκκλησία μόλις τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Συμβαίνει καμιά φορά και την ώρα που προσέρχεστε να πάρετε αντίδωρο. Και εκεί θα υπάρξουν γκρίνιες και οπωσδήποτε θα φανούν τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Έτσι λοιπόν, πώς θα βρούμε ειρήνη και ησυχία στην καρδιά μας, αφού πιστεύουμε ότι φταίνει μόνον οι άλλοι και ποτέ εμείς? Πρόοδος πνευματική μηδέν. Σας διαβάσω εδώ ένα γεγονός το οποίο το έγραψε και το περιοδικό των Πολυτέχνων. Υπήρξε κάποιος τελώνης με το όνομα Πέτρος. Και ήταν αξιωματούχος και πατρίχιος και διοικητής όλης της Αφρικής επί της εποχής του αυτοκράτορος Ιουστινιανού γύρω στο 530 μετά Χριστόν. Κάποτε λοιπόν την ώρα που βάδιζε στο δρόμο, τον πλησίασε ένας ταλέπορος ζητιάνος και το ζητούσε με πολύ επιμονή ελεημοσύνη. Αλλά εκείνος, διακρίνεται για την εσφραχνία του και την σκληροκαρδία του, και μπροστά στην επιμονή του για να τον ξεφορτωθεί, άρπαξε ένα καρβέλιψη ψωμί που κουβαλούσε ο δούλος του δίπλα, και αυτό το ψωμί, αντί για πέτρα, το πέταξε στο κεφάλι του. Όταν το καρβέλι με το ψωμί έπεσε κάτω, η φρατζόλα που τα λέγαμε, το άρπαξε ο πεινασμένος ζητιάνος και έφυγε τρέχοντος. Και προχτές, σε έναν γκάδο απορριμμάτων, είδα μία νάιλον σακούλα γεμάτο ψωμιά. Πιστεύω ότι κάποτε θα έρθει η ώρα του Θεού να μας τιμωρήσει. Μετά δύο μέρες ο Άσφαλαγνος Στελώνης αρρώστησε βαριά και είδε στον ύπνο του ένα φοβερό όραμα. Είδε ότι κρινόταν ενώπιον του δικαίου κριτού, του Χριστού, και τα έργα του ζυγίζονταν σε μια ζυγαριά. Αριστερά του στεκόταν οι δαίμονες που έβαζαν στην πλάστιγγα όλα τα αμαρτήματά του. Και βέβαια η πλάστιγγα έγερνε αποκλειστικά και μόνον προς τη δική τους πλευρά. Από την άλλη πλευρά έσκονταν κάποιοι άγγελοι, αλλά δεν είχαν τίποτα να δώσουν για να βάλουν στην άλλη πλευρά της πλάστιγγος κάτι καλό. Τελικά, με δισταγμό, ένας άγγελος έβαλε ένα καρβέλι ψωμί που ήταν εκείνο με το οποίο ο Άσφαλαγνος Στελώνης χτύπησε οργισμένος και καταγανακτισμένος το ζητιάνο στο κεφάλι, και μόνο εκείνο το ψωμί έκανε την πλάστιγγα να γύρει δεξιά. Τότε ο Πέτρος ο Τελώνης συνήλθε από το όραμα συγκλονισμένος, κατάλαβε την αξία και την δύναμη της πίστεως εις των Χριστών που δίδαξε το μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται, και αμέσως διέθεσε όλα του τα πλούτη στους φτωχούς, παλαιότερα σαν τον Ζαχαίο τον Τελώνη ή τον μετέπειτα Ματθαίο και αυτός Τελώνης και Ευαγγελιστής, ακόμα και τα ενδύματά του. Σε κάποιο άλλο όνειρο, όραμα, τι ήταν, είδε τον Χριστό να φοράει τα ρούχα του, αφού και αυτά τα διέθεσε για ελεημοσύνης. Έτσι, μη έχοντας τίποτε άλλο, πουλήθηκε ως δούλος σε ένα χρυσοχό και τα χρήματα που πήρε τα έδωσε και αυτά σε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αλλά επειδή κινδύνευε να γνωριστεί ποιος ήταν, ήθελε να φύγει από τον Κύριό του, ο οποίος βέβαια είχε ως θυρωρό έναν κουφάλαλο. Απευθύνθηκε λοιπόν σε αυτόν, μη γνωρίζοντας ότι είναι κουφάλαλος, και τον παρακαλούσε στο όνομα του Ιησού Χριστού, του έλεγε: «Σε παρακαλώ, άνοιξε μου την πόρτα». Τότε έγινε κι άλλο θαύμα. Άνοιξαν τα αυτιά και η γλώσσα του κουφαλάλου, του μουγκού, ο οποίος περιχαρής άνοιξε την πόρτα και ο δούλος έφυγε. Τελικά κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου και απεβίωσε στη συνοικία Βός, όπου ήταν και το σπίτι. Από το ξεναξάρι του μηνός Ιανουαρίου, στις 20 Ιανουαρίου, μαζί με τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, τιμάται και η μνήμη του μακαρίου Πέτρου του Τελών. Όταν δίνουμε κάποια ελεημοσύνη, ας θυμόμαστε και λιγάκι και αυτόν τον Τελώνη και το πεταμένο ψωμί, το οποίο εξενδονίστηκε στο κεφάλι του ζητιάνου, και παρόλο που έχουμε το ηλαρόν γαρδότην ο Θεός, αγαπά ο Θεός, Εν τούτης όμως και αυτό το έλαβε υπόψη του, αφού αμείβει και την προσφορά ενός ποτηριού ψυχρού ύδατος. Ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή προς τον Τιμόθεο μας λέγει ότι σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, λίγο πολύ πιστεύουμε ότι είναι και οι τελευταίες μας, αυτά δεν τα γνωρίζει κανένας, αλλά από το διάχυτο κακό που βλέπουμε γύρω μας, πιστεύουμε ότι είναι αυτές οι τελευταίες, αν και κανένας δεν μπορεί επαναλαμβάνονται τις γνωρίζει, διότι οι τελευταίες αυτές οι μέρες μπορεί να κρατήσουν 100 χρόνια και 200 και δεν ξέρω πόσο άλλο. Λέει, στήσονται, θα παρουσιαστούν καιροί χαλεπί, δύσκολοι καιροί, με φοβερές καταστάσεις και κατεστρεπτικές συνέπειες για τους ανθρώπους, διότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Γι' αυτό το διάλεξε αυτό το κομμάτι από την Αγία Γραφή, διότι τονίζεται η λέξη από τον Απόστολο Παύλο ότι στις ημέρες μας οι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Θα είναι βέβαια και φύλαυτοι. Θα αγαπούν πολύ τον εαυτό τους, την καλοπέρασή τους. Και σήμερα με τα πλούσια μέσα που μας δίδονται και παρέχονται, μας τα προσφέρει ο τεχνικός πολιτισμός, παραγίναμε φύλαυτοι και αλαζόνες και υπερήφανοι. Κατόπιν λέω ότι θα είναι οι άνθρωποι βλάσφημοι. Σε αυτό έχουμε δυστυχώς προνόμιο. Οι Έλληνες ειδικότερα. Να βρίζουμε τα θεία, τα ιερά και τα όσια της πίστης μας. Γονεύσει απειθείς. Να, περισσότερο έχουμε παιδιά, έτσι δεν είναι? Διαπίστωση λοιπόν ότι τα παιδιά μας είναι ανυπάκουα. Είναι αντάρτες μέσα στο σπίτι τις περισσότερες φορές. Θα συναντήσουμε και επίσης και την αχαριστία. Την δίδει ο Χριστός στο πρόσωπο των 10 λεπρών. Ιδέα νέα που, φοβερό πράγμα η αχαριστία στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θα είναι τότε ανώσιοι, δηλαδή ασεβείς. Θα είναι άστοργοι, χωρίς στοργή μέσα τους και τρυφερότητα. Χωρίς συμπάθεια σε αυτούς που ψήνονται στο κρεβάτι του πόνου. Και βλέπω εδώ μια κάρτα την οποία έχει κάνει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με υπηρεσία θελοντικής διακονίας ασθενών και με φωτογραφία του ανθρώπου αυτού, του οποίου εάν θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο κενό χρόνο από την περίοδο αυτή της, είτε την συνταξιοδιωτική είτε κάποια άλλη, και έχει λίγο χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο, μια Δευτέρα, μια Τετάρτη, δεν ξέρω ποια άλλη μέρα. Εφόσον πάρει και τα ειδικά μαθήματα αυτής της ειδικής σχολής από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, παίρνει και αυτή την ταυτότητα και με τη βοήθεια βέβαια των μαθημάτων από τον Ερυθρό Σταυρό μπορεί να προσφέρει ελεύθερα, χωρίς να γίνει παρεξηγήσιμος, σε κάποιο νοσοκομείο υπηρεσία, έτσι να προσφέρει τη στοργή του. Ασθενής ήμην, λέει, και επισκέψαστε με. Να, λοιπόν, μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσετε. Θα είναι οι άνθρωποι ακόμα άσπονδοι, αδιάλακτοι δηλαδή, και πεισματάραδες. Είμαστε πεισματάραδες, και εγώ είμαι πεισματάραδες. Διάβολοι, δηλαδή εκείνοι που διαρκώς διαβάλλουν με κακία, διαβολείς, συκοφάντες, ακρατής, άσωτη δηλαδή. Και η ασωτή αρχίζει από μικράς ηλικίες, τα βλέπουμε τώρα από τα δημοτικά σχολεία, φοβερό. Ανήμεροι, άχρη σαν τα θηρία. Αφυλάγαθοι, προδότες. Αφθάδεις. Και σε ποιους δεν είμαστε, ιδίως οι μικρότεροι προς τους μεγαλύτερους, αλλά και μεταξύ μας. Τετυφωμένοι, δηλαδή φωσκωμένοι από τον εγωισμό. Ξερόλες, τα ξέρουμε όλα. Φιελίδων ή μάλλον οι φιλόθεοι θα αγαπούν τότε τις ειδονές και τις αρκικές απολαύσεις περισσότερο από τον Θεό. Και τέλος θα κρατούν μερικούς τύπους, ενώ την δύναμη της πίστεως που εκδηλώνεται με έργα μετανοίας θα την αρνούνται. Άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν και αδόκιμοι περί την πίστην. Με σαπισμένο το μυαλό δηλαδή και άχρηστοι και ανάξιοι της πίστεως προς τον Χριστόν. Όλη αυτή η μικρή ανάλυση ήταν από την Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχη 1 έως 6. Γι' αυτό και η εντολή του Χριστού προς όλους μας, και όταν άρχισε ακόμα το Ευαγγέλιο του, αλλά και μέχρι σήμερα είναι ένα και το αυτό. Μετανοείτε, μετανοείτε, ειν και κυγάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι μετάνοια? Μετάνοια είναι το μυστήριο με το οποίο συγχωρούνται από τον τεταλμένο πνευματικό ιερέα και πολύ περισσότερο από τον Επίσκοπο όλες οι αμαρτίες που έγιναν μετά το Άγιον Βάπτισμα. Προϋπόθεση του μυστηρίου είναι η ειλικρινής εξαγόρευση των αμαρτιών μας. Είτε αυτές οι αμαρτίες έγιναν εν λόγω εν έργο ή έγιναν κατά νουν και ή κατά διάνοιαν, εν γνώση, εν αγνία, εκουσίως ή ακουσίως, όπως το τονίζουμε και στη συγχωρητική ευχή, εν παραβάση και παρακοή και ιδιαίτερως βέβαια υποκατάρα και αναθεματισμούς, αν τους δώσαμε και αν τους πήραμε. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω στάση απέναντι στο Θεό. Ρώτησαν πατέρες, και ρωτήστε και τώρα, γεροντάδες από το Άγιον Όρας, και ρωτήστε μια λέξη τι θα πει μετάνοια. Η αλλαγή στάση ζωής. Δεν επαναλαμβάνω την αμαρτία που έκανα το πρωί ή χθες. Σημαίνει ακόμα τη βαθιά συνέστηση ότι είμαι ανεπαρκής για να σώσω από μόνος μου τον εαυτόν μου. Δεν μπορώ να το σώσω. Και γι' αυτό το λόγο, αναζητώντας την λυτρωτική χάρη του Αγίου Θεού, πέφτω στα πόδια του Πνευματικού Πατρός, πέφτω μπροστά στο πετραχύλι του και παρακαλώ για την άφηση των αμαρτιών και την λύτρωσή του. Επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να επανασυνδεθώ με τον Θεό, διότι ζω αυτήν τη διάσταση μέσα μου. Ζω αυτόν τον χωρισμό. Έχω βάρος, έχω ενοχές. Ιδρυτής του μυστηρίου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε στους Αποστόλους, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφήτε τα σαμαρτίες αφήνετε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε. Και με απλά λόγια, σε όποιους ανθρώπους χριστιανούς συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες τους, θα είναι συγχωρημένες και από τον Θεό Πατέρα. Σε όσες όμως τις κρατάτε άλυτες και δεσμευμένες, διότι δεν ήρθαν να ζητήσουν συγχώρεση και συγγνώμη, θα μένουν αιώνια συγχώρεντες. Τώρα, πόση συνέστηση έχουμε ότι είμαι θαμαρτωλή, αυτό ο καθένας μας το γνωρίζει. Τις περισσότερες φορές πιθανόν, συγχωρέστε με, να το ψιθυρίζουν τα χείλη μας. Ερχόμεθα στο πνευματικό και λέμε είμαι θαμαρτωλή. Θέλω αυτό το είμαι θαμαρτωλή που το λέμε, να το λέμε με συνέστηση. Και πόνο, όντως είμαι θαμαρτωλή. Μπορεί να μην έχουμε το α ή το β συγκεκριμένο βαρύ ή θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά έχουμε όμως αμάρτημα. Και αμαρτάνουμε και με τα μάτια μας, αμαρτάνουμε και με τα αυτιά μας, αμαρτάνουμε και με την αφή μας, αμαρτάνουμε και κυρίως με το λόγο μας και με τη γλώσσα μας. Μια κυρία 86 ετών επισκέφθηκε ένα μοναστήριο. Διαπίστωσαν λοιπόν στην όλη τη συμπεριφορά και στον τρόπο της που συνοδεύεται από το γιο της 62 ετών διανοητικός ανάπηρο, διαπίστωσαν ότι αυτή είχε χάρη Θεού. Και σαν μοναχές δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτή την ερώτηση που έκαναν, αλλά εν τούτης όμως την έκαναν, διότι ο άνθρωπος της Θείας Χάριτος φαίνεται, διακρίνεται, οσφραίνεται, μυρίζεται Τον καταλαβαίνεις τον άνθρωπο όταν έχει χάρη Θεού και θέλεις να ακούσεις ένα λόγο. Τον ρώτησαν λοιπόν, τη ρώτησαν, πώς θα σωθούμε. Η απάντησή της ήταν και λόγω ηλικίας, και δόντια, ψεύδιζε λιγάκι. Αλλά ήταν η εξής, στην έρημο. Καλά, εμείς είμαστε μοναχές. Είμαστε στην έρημο μακριά από τον κόσμο. Αλλά εδώ το πλήθος αυτό των ανθρώπων εδώ, όλοι μας δηλαδή, κληρικοί, λαϊκοί και μοναχοί, πώς θα σωθούμε στην έρημο? Τι θα πει στην έρημο? Μάτια έχετε και να μην βλέπετε. Αυτιά έχετε και να μην ακούτε. Στόμα έχετε και να μην μιλάτε. Τα ίδια αυτά λόγια κατά, μπορώ να πω σύμπτωση, κατά Θεία Χάριν, κατά Θεία Πρόνοιεν, την προηγουμένη ημέρα τα είχα διαβάσει στο Μέγα Μακάριο. Ακριβώς τα ίδια. Ότι η σωτηρία έγκαιται στο πώς βλέπει ο άνθρωπος, που έχει μάτια αλλά να μην βλέπει το κακό παρά μόνο το καλό, που έχει αυτιά αλλά να μην ακούει το κακό παρά μόνο το καλό και το αγαθό, και να έχει στόμα που να είναι γλυκό, γεμάτο καλοσύνη και ευγένεια, που δεν την έχουμε. Καλοσύνη, γιατί το στόμα μας καμιά φορά γίνεται, βγάζει δηλητήριο φιδιού ή όσα σπίδος, όπως λέει ο αδελφόθιος Ιάκωβος. Οι όσα σπίδες, δηλητήριο φιδιού δηλαδή, κατακρίνουμε. Πολύ εύκολα κατακρίνουμε. Να προσέχουμε λοιπόν την κατάκριση, και αν δεν έχουμε τίποτα να πούμε, τουλάχιστον να πούμε δεν βλέπουμε σωστά. Και όταν δεν βλέπουμε σωστά, αμέσως ο νους μας κατακρίνει. Παρεξηγούμε χίλιες δυο φορές αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Και έτσι αμαρτάνουμε. Και κολλάζουμε και τον άλλο. Επομένως, τις περισσότερες φορές να προσέχουμε, και άμα προσέχουμε, και ειδικότερα προσέχουμε τους λογισμούς μας, στους οποίους λογισμούς τις σκέψεις, να βάζουμε μόνο το καλό και το αγαθό, διότι ό,τι σκεπτόμεθα ήμεθα. Παρατηρήστε τις σκέψεις μιας ημέρας, αν μπορείτε να τις καταγράψετε. Να πείτε σήμερα τι σκεφτόμουν όλη την ημέρα. Τι σκεφτόμουν? Αυτό που σκεφτόσουν όλη την ημέρα, αυτό είσαι. Πόσες προσβολές δαιμονικές δέχτηκες? Σε πόσες έδωσε συγκατάθεση? Πού ταξίδευε ο νους? Ποια ήταν η συμπεριφορά του νου απέναντι στο σύντροφο, στα παιδιά, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στις δουλειές που έκανε, στην αρρώστια που έκανε, στον πόνο που με δέρνει και με καταβάλει, στην ανεργία η οποία με κατατρέχει, στα οικονομικά ή δεν ξέρω ποια άλλα προβλήματα? Για καθίστε να τα σκεφτείτε λιγάκι, να δείτε πόσο έρμια είμεθα των λογισμών μας και των σκέψεών μας. Έρμια καταστροφής, προσωπικής καταστροφής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Οι περισσότεροι αυτά που είπα τα αγνοούμε, ή κάνουμε πως τα αγνοούμε. Και έτσι το μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως υπερηφρονείται ή δεν δίδεται σε αυτό τη βαρύτητα που χρειάζεται και είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Εν τούτης όμως αυτός ο θείος θεσμός του μυστηρίου της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως αποτελεί μία από τις πηγές σωτηρίας του ανθρώπου. Μας το βεβαιώνει η δίψα και η αίσθηση ανάγκης της ψυχής με την οποία προστρέχουν πολλοί άνθρωποι κάθε εποχής και κάθε τάξης, μορφώσεως, ηλικίας και φύλου στην Ιερά Εξομολόγηση, ιδίως όταν είναι για πρώτη φορά. Αυτό το πρώτη φορά είναι πράγματι ένα συγκλονιστικό μυστήριο τη στιγμή εκείνη μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Η μετάνοια βέβαια και η εξομολόγηση στην Παλιά Διαθήκη θεωρείται μια απλή αρετή. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα αλλάζουν. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι από τα μυστήρια της σωτηρίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Και το έργο το αγαθό θα το φτιάξουμε και την εντολή θα τηρήσουμε και την αρετή θα καλλιεργήσουμε, αλλά στο τέλος όμως πρέπει να μάθουμε να εκκλησιαζόμεθα, να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να εξομολογούμεθα και όταν μας το επιτρέπει η Εκκλησία να κοινωνούμε και των αχράντων μυστηρίων. Διαφορετικά το τρένο της αιωνιότητος θα το χάσουμε. Η μετάνοια σώζει όταν αυτή οδηγεί στη Θεία Κοινωνία που, επαναλαμβάνω, δίδεται η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η εξομολόγηση που γίνεται με συντριβή και δάκρυα είναι ανανέωση του Αγίου Βαπτίσματος, γι' αυτό καλείται και λουτρό δακρύων, η δεύτερο βάπτισμα. Είναι η συμφωνία με τον Θεόν Πατέρα διαμέσου του πνευματικού ιερέως εξομολόγου για μια καινούργια ζωή. Είναι η πρώτη καλή αρχή για ταπείνωση. Η μετάνοια είναι υπόθεση ολόκληρης ζωής, διότι όσο ζούμε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό και η αρχή μιας νέας εν Χριστώ ζωή είναι η μετάνοια. Δεν θέλω να σας θυμίσω τον Όσιο Αβράμιο με την ανιψιά του. Ασφαλώς θα το έχετε διαβάσει πολλές φορές στο γεροντικό, όσες φορές το ανήκετε. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι η ανιψιά του στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατήντησε σε οικοανοχής και έγινε το πόρτο. Και ήθελε ο καημένος να τη σώσει. Γι' αυτό και δεν δίστασε να πάει έξω από αυτό το κακόφημο σπίτι. Και την ζήτησε λοιπόν. Και εκείνη κατέβηκε. Συγκλονίστηκε βέβαια όταν τον είδε. Το άρωμα της ευσεβίας και της αγιότητος και της ερήμου που έβγαζε το ασκητικό εκείνο σώμα του Αγίου αυτού απλώθηκε και στην ψυχούλα της, η οποία βέβαια ήταν βαπτισμένη χριστιανή αλλά είχε ξεπέσει την αμαρτία. Συγκλονίστηκε και ήρθε η ώρα της μετανοίας. Στον καθένα άνθρωπο λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λειτουργήσε και σε αυτήν. Αλλά ο Αβραάμ όμως, ο Αβράμιος ήταν μοναχός, δεν ήταν ιερεύς. Λέει πώς θα σωθώ. Λέει να με ακολουθείς, με σκοπό βέβαια να την εγκαταστήσεις σε καμιά γυναική αδελφότητα εκείνης της εποχής. Λέει πήγαινε, λέει, να βάλεις τα μπαμπούτσια σου. Όχι, λέει, να μην μπω ξανά μέσα. Γιατί αν ξαναμπω μέσα μπορεί να μην βγω. Γι' αυτό θα σε ακολουθήσω όπως είμαι. Και με τα ρούχα αυτά, τα αραχνοήθαντα, με αυτά. Καλά, λέει, για να μας παρεξηγούν στον δρόμο, θα βαδίζεις 15-20 μέτρα πίσω μου, εγώ μπροστά και εσύ πίσω. Και πράγματι λοιπόν έτσι έγινε, βγήκαν από την πόλη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών και των πολιτών της πόλης της Αλεξανδρίας βγήκαν έξω από την πόλη και προχωρούσαν όλη την ημέρα μέσα από τα στενά και βέβαια ο δρόμος ήταν άσφαλτος, είτε στρωμένος με σανιδάκι, με έπιπλο. Δρόμος, κακοτράχαλος ήταν, γεμάτο αγκάθια, πέτρες, βράχια, τριβόλια. Τελικά βράδιασε, της είπε πες εδώ να ξεπλώσεις και εγώ θα πάω πιο, πολύ πιο κάτω και το πρωί ξεκινάω. Το πρωί διαπίστωσε ότι η αλήψά του ήταν νεκρή. Σώθηκε ή δεν σώθηκε? Ήταν το ερώτημα του Αγίου. Ύστερα από διαδικασίες βέβαια, αφού φώναξαν, πήραν το σώμα τους και τα λοιπά, να το κυδέψουν και να το θάψουν, έγινε το προσευχή από τους πατέρες της Κήτης και διαπίστωσαν ότι η ψυχή της ανέβηκε ως νύφη Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Γιατί είχε πεθάνει. Επειδή είχαν ματώσει τα πόδια της, προκάλεσαν τόση αιμορραγία καθ' όλη τη διάρκεια της νεκτός, ώστε μέχρι τα ξημερώματα να είχε πεθάνει από αυτή την αιμορραγία. Ελογίστη λοιπόν εις μαρτύριον, γι' αυτό και δοξάζεται από την Εκκλησία μας. Βλέπουμε λοιπόν και έναν άλλον τρόπο με τον οποίο ο Θεός δέχεται τη μετάνοια μας. Εφόσον απεστράφει το κακό και την αμαρτία και ακολούθησε το δρόμο της σωτηρίας. Δεν ξέρουμε τι είπε στο δρόμο. Δεν έγινε το βέβαια, δεν διαβάστηκε η λεγόμενη συγχωρητική ευχή ή να ακολουθηθεί η διαδικασία του Ιερού Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Εν τούτης όμως ο Θεός έκανε δεκτή αυτή την προσφορά αυτής της κοπέλας, της Αγίας. Έτσι λοιπόν και εμείς που έχουμε όμως τη συνέστηση όταν βαρέως ασθενήσουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε τον γιατρό και να πάμε να του ζητήσουμε το φάρμακο της θεραπείας. Ακόμα και αν είμαστε παράλυτοι, η μετάνοια θα μας σηκώσει, διότι η μετάνοια κάνει θαύματα. Τα αισθητά σημεία του μυστηρίου είναι πρώτον η ειλικρινής εξαγόρευσης των αμαρτημάτων μας που έγιναν είτε με έργα, είτε με λόγους, είτε με σκέψεις, είτε με εσωτερικές διαθέσεις, ταραχές και επιθυμίες, είτε με πολλές υποψίες, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε με τη θέλησή μας, είτε καμιά φορά θέλητα, όπως μας παρασέρνει η διεφθαρμένη φύση μας. Διότι ο άνθρωπος και ο βαπτισμένος εκ νεότητος αυτού ρεπεί προς τα πονηρά. Και επαναλαμβάνουμε το του Παύλου που πολλές φορές ο μισό λέει του το πράσω, διότι βρίσκεται μέσα στα μέλη μου ο νόμος της σαρκός, ο νόμος της φθοράς, ο νόμος του θανάτου που αντιστρατεύεται στο νόμο του νοός και στο νόμο της Θείας Χάριτος και Σωτηρίας. Τα ενδεικτικά σημεία της αληθινής μετανοίας είναι η συντριβή, η εσωτερική. Πολλές φορές συντριβόμεθα, στενάζουμε και κλαίμε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μας ή κατηδίαν προσευχής ή όταν θα έρθουμε μπροστά σε μια ιερά εικόνα μέσα στο ναό και είμαστε μόνοι μας και μπορεί να μην το έχουμε αυτό στην ιερά εξομολόγηση την ώρα της εξογορεύσεως. Φαίνεται όμως. και μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, ότι πρέπει να αρχίσουμε καινούργια ζωή, καινούργιο τρόπο ζωής, να αποστραφούμε ό,τι κακό μέχρι σήμερα μας γονάτιζε. Δεύτερο αισθητό σημείο αυτού του μυστηρίου είναι η επίθεση των χειρών και του πετραχυλίου του εξομολόγου ιερέως στο κεφάλι του εξομολογουμένου, και τρίτον είναι η συγχωρητική ευχή. Μόλις διαβαστεί η συγχωρητική ευχή, αμέσως μεταδίδεται η λυτρωτική Θεία Χάρις, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε μολυσμό, από κάθε αμαρτία και τον κάνει λευκότατον, όπως ακριβώς εξήλθε από την κολυβήθρα του βαπτίσματος. Αρκεί η εξομολόγησή του να είναι το ειλικρινής, αληθινή. Η Θεία Χάρις ξεσκοτίζει την καρδιά, ξαναδυναμώνει τη θέληση, φωτίζει το νου, τον συμμαζεύει που είναι διαρκώς διασκορπισμένος, προκαλεί συντριβή, καλλιεργεί τη συνεχή μετάνοια και επανασυνδέει πολλές φορές τον άνθρωπο με τα μυστήρια. Δηλαδή, επαναλαμβάνω ότι συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες, μικρές και μεγάλες, θανάσιμες ή συγνωστές. Εκτός βέβαια από την αμαρτία εκείνη που είναι κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η αμετανοησία. Όποιος δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Μπορεί να το διαβαστούν 100 ευχές και αρχιερατικές, αλλά εφόσον δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Θέλω να σας διαβάσω κάτι για το σποργιτάκι του Θεού, για την Αγία των Δρόμων, που είναι μια κοσμική εφημερίδα, είχε αφιερώσει λίγα λόγια, όπως ακριβώς τα περιγράφει μια οδοντίατρος. Και θα ήθελα αυτό να σας το διαβάσω. Έχει σχέση πάρα πολύ με όλα όσα είπαμε μέχρι σήμερα. Ήταν με τη θέλησή της άστεγη, ζούσε στους δρόμους. Κοιμόταν τα βράδια χειμώνα καλοκαίρι στα παγκάκια, στα υπόστηγα, στα σαλόνια των νοσοκομείων, όπου έκανε και αγαθοργίες, και ήταν γεμάτη αγάπη προς τον Θεό, τους Αγίους και τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν ήθελε να την επαινεί κανείς, και όταν την επαινούσαν έκανε τη χαζή και τη σαλή. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, είχε λάβει πολύ καλή παιδεία και χειριζόταν άριστα τρεις γλώσσες, την ελληνική, τη γαλλική και την ιταλική. Για τους πιο πολλούς εργαζομένους, γιατί δούλευε σε ένα εργοστάσιο, ήταν η Στέλλα η χαζή. Όταν όμως έστεινε στο αυτί να ακούσεις τι μουρμούριζε με το στόμα της, έλεγε συνεχώς «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν ημάς». Η αλήθεια είναι πως πολύ νωρίς κατάλαβα, οδηγείται ο οδοντίατρος, ότι αυτή η κυρία Στέλλα, η στελίτσα των 80 ετών, δεν ήταν ούτε χαζή ούτε τρελή, απλώς έκανε. Είχε ένα και μικρό ποσό σύνταξης από την εργασία της, 441 ευρώ, το οποίο το μοίραζε στους φτωχούς, στους φυλακισμένους. Υπάρχουν μάρτυρες ακόμα από εκείνους οι οποίοι κάνουν εξωτερική ιεραποστολή ότι έδινε και σε αυτούς ποσά από τη σύνταξή της. Μικρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία, αλλά τα έδινε. Και έτσι όταν τελείωναν τα χρήματά της, ζούσε στα παγκάκια, στα υπόστεγα, στα ερημοκλήσια όταν τα έβρισκε ανοιχτά, κατά ποσκάλες και μέσα σε εγκατελειμμένες οικοδομές. Μου το εμπιστεύτηκε. Πολλά βράδια κοιμόταν ακόμα και σε σαλόνια νοσοκομείων. Καλύτερα να πούμε ότι προσποιόταν ότι κοιμόταν, γιατί όταν ησύχαζε το νοσοκομείο, σηκωνόταν και έτρεχε σε μοναχικούς ασθενείς που ζητούσαν βοήθεια και μια πάπια, συγχωρέστε με, και δεν ξέρω τι άλλο ζητούσαν. Και είχαν ανάγκη από βοήθεια και τους συνέτρεχε όλους, σε όλες τις ανάγκες, και τους μιλούσε για τον Χριστό, για τη σωτηρία της ψυχής, για μετάνοια και για θεία κοινωνία. Αλλά όταν όμως καταλάβαινε ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο την αντιλαμβανόταν, τότε έκανε τα παλαβά της. Κάποια φορά, ενώ τη σκυπτόμουν με σεμπόνια πώς γυρνάει σαν σπουργητάκι στους δρόμους, ξαφνικά με κοιτάζει και μου λέει: «Μη στεναχωριέσαι, είναι θέλημα Θεού να κοιμάμαι στα παγκάκια». Πού διάβασε το λογισμό της και πώς τον διάβασε? Είμαι πολύ καλά και είμαι ευτυχισμένη. Ξέρεις, εκεί στα παγκάκια ράβω και τα ρούχα μου. Να το Πάσχα πέρασα πολύ ωραία. Το έβγαλα σε ένα παγκάκι. Το μεγάλο Σάββατο με λίγα ευρώ πήρα ένα κομμάτι αρνάκι. Το έβαλα σε ένα ταψάκι που βρήκα στο δρόμο από μπακλαβά. Το έδωσα στο φούρνο και μου το έψησαν. Το έκρυψα στο παγκάκι μου και την άλλη μέρα έκανα Πάσχα εκεί, χαρούμενη και ευτυχισμένη, γιατί ο ιερέας το βράδυ στην Πασχαλιάτικη Θεία Λειτουργία μοίρασε κόκκινα αυγά και έτσι πήρα κι εγώ ένα. Να μη στεναχωριέσαι. Είμαι πάντοτε κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας. Κάποτε μου είπε, Μιλίτσα μου, φαίνεται ο οδοντίατρος λεγόταν Μιλίτσα, εγώ θα πεθάνω στους δρόμους μόνη μου. Κανένας δεν θα μάθει. Κανένας. Αυτό με πόνισε πολύ και της είπα με απέτηση: «Στελίτσα μου, σε παρακαλώ, θέλω να το μάθω. Θέλω να μάθω το φευγιό σου». «Θα το μάθεις, θα το μάθεις». Αλλά από τότε εξαφανίστηκε. Το σπουργητάκι του Θεού, η κυρία Χρυσούλα, έμαθε ότι στις 3 Ιουνίου του 2005, στις 6 και 10, κοντά στο σπίτι της σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα μια γυναίκα γνώστων στοιχείων. Τα πουλιά δεν έχουν ονόματα και ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Όλη η έρευνα απέδειξε ότι αυτή ήταν η Στέλλα, η στελίτσα των δρόμων, η στελίτσα των παγκακίων, η στελίτσα της αγάπης. Ενώ διέσχιζε τον δρόμο, την περέσερε ένα αυτοκίνητο και τη σκότωσε. Εθάφτηκε βέβαια, ήταν αγνώστων στοιχείων, για πολύ καιρό έμεινε στο νοσοκομείο και στο νεκροταμείο, τελικά εθάφτηκε χωρίς νεκρόσμια ακολουθία, μόνο τρισάγιο, έγινε αργότερα αυτά. Ο τάφος της είναι στο Ζωγράφο και έχει το νούμερο 8915. Αυτή είναι η ζωή της αληθινής μετανοίας και της αγιότητος. Και εμείς συνεχώς, διαρκώς παραπονούμεθα και γκρινιάζουμε. Πότε για το ένα και πότε για το άλλο. Και δεν δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αναπνέουμε ακόμα. Γιατί μπορούμε να πούμε δόξα σοι ο Θεός. Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. η Θεέ μου συγχώρεσέ με την αμαρτωλή. Πολλά μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά ήδη συμπληρώσαμε μία ώρα ομιλίας. Εύχομαι η αγάπη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας και έμπρακτα να ζούμε πλέον τη μετάνοια, αλλά και την πίστη εις τον Χριστόν, και κυρίως προσέχοντας τις αισθήσεις μας και τις σκέψεις μας και την εν γέννη συμπεριφορά μας, ειδικότερα μέσα στο σπίτι, και όσοι από εμάς εργαζόμεθα να την προσέξουμε τη συμπεριφορά μας και τους τρόπους μας και την εν γέννη χριστιανική μας διαγωγή και αγωγή στον πλησίον μας, στον κάθε πλησίον μας. Και επειδή η εντολή είναι μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον, ας φροντίζουμε τουλάχιστον να μην προσφέρουμε λύπη στους δικούς μας ανθρώπους, αν όχι τουλάχιστον στους ξένους, στους δικούς μας ανθρώπους, στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στα αδέλφια μας, στους αδελφούς μας εν Χριστώ, στον κάθε πλησίον. Ας φροντίσω πρώτα να μην τα ξεχάσω εγώ, και εν συνεχεία να μην τα λησμονήσουμε όλοι μας. Μελετάτε το Ευαγγέλιο και κάνετε προσευχή. Και αν δεν ξέρετε προσευχές και δεν έχετε χρόνο, λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, συνεχώς και αδιαλείπτως. Και ο Θεός θα ελεείς. Θα μας δώσει, θα δώσει στον καθένα μας από έναν τρόπο να προσφέρουμε το καλό στο διπλανό μας. Θα ξημερώσει αύριο Πέμπτη. Πείτε το πρωί στην προσευχή σας, πώς σήμερα θα κάνω ένα καλό. Πρώτα στο σπίτι μου, καλό, αγαθό, ωφέλιμο, σωτήριο, στο σπίτι μου πρώτα. Και ύστερα στο διπλανό μας. Εν Χριστώ μπορούν να γίνουν όλα. Τα πάντα ισχύουν εν το ενδυναμούντι με Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο μικρόφωνο της εκπομπής βρίσκεται ο πατήρ Δημήτριος Κωνσταντίνου και διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή» του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οι πολύτεκνες οικογένειες. Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τους πολυτέκνους. Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά, εφόσον οι γονείς τους δίνουν σωστή αγωγή. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Η μεγαλύτερη κόρη βοηθάει την μητέρα, το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κτλ. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. Ο μικρός τον μεγάλο και τον αγαπά και τον σέβεται. Αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Γι' αυτό, όταν στην οικογένεια είναι μόνο ένα ή δύο παιδιά, οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. Συνήθως κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτε. Οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. Πάρε μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Έχει την υπηρέτρια που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του, που θα της νοικοκυρέψει το δωμάτιό της κτλ. Η υπηρέτρια πληρώνεται, αλλά καλλιεργείται κιόλας. Γιατί δίνεται, προσφέρει. Ενώ αυτή, αν δεν κάνει καμιά θυσία, μένει κούτσουρο, ακαλλιέργητη. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολύτεκνη οικογένεια, γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία, επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. Αυτό σπάνια το συναντά στα καλομαθημένα παιδιά. Αλλά και οι πολύτεκνοι γονείς έχουν πλούσια καρδιά. Θυμάμαι στην κατοχή ήταν στη γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό που είχε μείνει τελείως μόνο του. Ένας φτωχός οικογενειάρχης με 10 παιδιά το λυπήθηκε, το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από τον Θεό. Θα τον άφηνε ο Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που είχε. Ένας πολύτεκνος μπορεί στις αρχές να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Να σας πω για μια περίπτωση. Ένας οικογενειάρχης που είχε 6 παιδιά μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυραίους να μην τον βγάζουν από το σπίτι. Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες, ενώ νοικιάζουν το σπίτι σε οικογένειες με 2 ανθρώπους και 5 σκύλους ή γατιά που το μουρνταρεύουν, δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά, για να μην το στοχαλάσουν δήθεν το σπίτι τους. Αυτός λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να τον διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης, να μην του νοικιάζει το σπίτι του ο άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Εργαζόταν σκληρά. Οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια για το ενίκιο. Αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. Όταν τα άκουσα αυτά, τον πόνεσα και του είπα «Μη στενεχωριέσαι. Ο Θεός έχει στο λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Αυτός είναι ο Δημιουργός που δίνει στα παιδιά το κυριότερο, την ψυχή. Ενώ εσύ με τη σύζυγο, σαν συνδημιουργή, δίνεται το σώμα. Επομένως ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από εσάς για τα παιδιά σας». Δεν πέρασαν 2-3 μήνες, έρχεται χαρούμενος και μου λέει «Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Τον ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Πηγαίνοντας για το χωριό μου, κάθισα λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχιοπόλης και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ επειδή είχα την αρχή ως χριστιανός να μην παίρνω λαχεία, του είπα ότι δεν την ήθελα. Όταν όμως είδα τον λαχιοπόλη να φεύγει, σκέφτηκα μήπως είχε μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο χωρίς να το πάρω. Μα ο λαχιοπόλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχτηκε αυτό. Πάλι στενοχωρήθηκα και επειδή ήθελα να τον βοηθήσω του είπα «Δώσ' μου ένα λαχείο, ίσως μου χρειαστεί». Και αγόρασε ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλος και εγώ να στενοχωρηθώ και λίγο που παρέβηκα το τυπικό μου.
Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Αγόρασα και σπίτι, μου περίσεψαν και χρήματα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έμαθα και που έμενε ο λαχιοπόλης και πήγα θόρυβα και του άφησα στη θηρίδα του ένα φάκελο με αρκετά χρήματα, επειδή ήξερα πως δεν θα τα δεχόταν αν του τα έδινα στα χέρια. Είναι φοβερό πως ενεργεί στους φιλότιμους η αγάπη του Θεού.

Οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία. Γέροντα, κάποια κυρία 40 χρόνων που έχει μεγάλα παιδιά είναι έγκυος 3 μηνών. Ο άνδρας την απειλεί πως αν δεν κάνει έκτρωση θα την χωρίσει. Αν κάνει έκτρωση θα την πληρώσουν τα άλλα παιδιά τους με αρρώστιες και ατυχήματα. Σήμερα οι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Παλιά, αν γεννιόταν ένα παιδάκι άρρωστο, το βάπτιζαν, πέθαινε αγγελούδι και ήταν πιο ασφαλισμένο. Είχαν οι γονείς και άλλα γερά παιδιά, είχαν και την ευλογία του Θεού. Τώρα γερά παιδιά τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις και διατηρούν στη ζωή άλλα που είναι αρρωστημένα. Τρέχουν οι γονείς στην Αγγλία, στην Αμερική να τα θεραπεύσουν. Και συνεχίζεται μετά να γεννιούνται πιο άρρωστα, γιατί και αυτά, αν ζήσουν και κάνουν οικογένεια, μπορεί να γεννήσουν πάλι άρρωστα παιδιά, οπότε τι βγαίνει. Ενώ αν γεννούσαν μερικά παιδιά, δεν θα έτρεχαν τόσο πολύ για το ένα το άρρωστο. Θα πέθαινε και θα πήγαινε αγγελούδι. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο 50 εκατομμύρια εκτρώσεις και 200.000 γυναίκες πεθαίνουν από τις αμβλώσεις που κάνουν. Σκοτώνουν τα παιδιά γιατί λένε ότι αν πληθύνει ο κόσμος δεν θα έχουν να φάνε, να συντηρηθούν οι άνθρωποι. Τόσες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν, τόσα δάση, που σε λίγο χρόνο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να τα κάνουν λόγω χάρη ελαιώνες και να δώσουν στους ακτήμονες. Δεν είναι ότι θα κοπούν τα δέντρα και δεν θα υπάρχει οξυγόνο, γιατί πάλι δέντρα θα μπουν. Στην Αμερική καίνε το σιτάρι και εδώ στην Ελλάδα πετούν τα φρούτα και τα λοιπά στην χωματερή και εκεί στην Αφρική οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Όταν στην Αβυσσινία πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα, γιατί είχε πολλή ανομβρία, είχα πει σε κάποιο γνωστό μου εφοπλιστή που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να πάει στη χωματερή και να παρακαλέσει να φορτώσει κανένα πλοίο, να τα πάει εκεί δωρεάν. Με κανέναν τρόπο δεν το έδωσαν. Πόσες χιλιάδες έμβρια σκοτώνονται κάθε μέρα. Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος, γιατί σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Μια νύχτα ο Θεός επέτρεψε να δω ένα φοβερό όραμα που με πληροφόρησε για αυτό το θέμα. Ήταν βράδυ, τρίτη της διακαίνησή μου. Είχα ανάψει 2 κεράκια μέσα σε 2 τενεκεδάκια, όπως συνηθίζω να κάνω ακόμα και όταν κοιμάμαι, για όλους όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνω ζώντες και κοιμημένους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που έλεγα την ευχή, βλέπω ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μια μάντρα, σπαρμένο με σιτάρι που μόλις άρχισε να ψηλώνει. Εγώ στεκόμουν έξω από το χωράφι, άναβα κεριά για τους κεκοιμημένους και τα στερέωνα πάνω στον τοίχο της μάντρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος, γεμάτος βράχους και κρυμνούς, που σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βοή από χιλιάδες παρακτικές φωνές που σου σπάραζαν την καρδιά. Και ο πιο σκληρός άνθρωπος, αν τις άκουγε, ήταν αδύνατο να μη συγκλονιστεί. Ενώ υπέφερα από τις παρακτικές φωνές και αναρωτιόμουν από πού προέρχονται και τι σημαίνουν όλα αυτά που έβλεπα, άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμα ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παρακτικές φωνές, βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Έπειτα από αυτό το όραμα μου ήταν αδύνατο να συνέλθω από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασα για τις ψυχές εκείνων των παιδιών. Ούτε να ξαπλώσω μπορούσα για να ξεκουραστώ, παρόλο που ήμουν κατάκοπος εκείνη την ημέρα. Γέροντα, μπορεί να γίνει κάτι ώστε να αρθεί ο νόμος για τις εκτρώσεις? Μπορεί, αλλά χρειάζεται να κινηθεί η πολιτεία, η εκκλησία κτλ, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει η υπογεννητικότητα. Οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι γιατροί πάλι από τη δική τους πλευρά
να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η γυναίκα που κάνει έκτρωση. Βλέπεις, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. Εμείς είχαμε το φόβο του Θεού, αλλά τον χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις, τον πολιτικό γάμο. Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνο αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί.

Ο ρόλος της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών. Η αγάπη της μάνας. Μια φορά, γέροντα, μας είπατε ότι με την αγάπη ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει. Δεν φτάνει να αγαπάει κανείς τον άλλον, πρέπει να τον αγαπάει περισσότερο από τον εαυτό του. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από τον εαυτό της. Μένει νηστικιά για να ταΐσει τα παιδιά της, αλλά νιώθει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από εκείνα. Τα παιδάκια τρέφονται υλικά και η μητέρα πνευματικά. Εκείνα έχουν την υλική γεύση, ενώ αυτή έχει την πνευματική αγαλίαση. Μια κοπέλα πριν παντρευτεί μπορεί να κοιμάται μέχρι τις 10 το πρωί και να θέλει και το γάλα της να το ετοιμάσει η μάνα της, βαριέται να κάνει καμιά δουλειά, τα θέλει όλα έτοιμα, θέλει όλοι να την περιποιούνται. Απαιτήσεις από τη μάνα, απαιτήσεις από τον πατέρα και εκείνη να έχει το χουζούρι της. Ενώ υπάρχει στη φύση της η αγάπη, δεν αναπτύσσεται, γιατί συνέχεια δέχεται βοήθεια και ευλογίες από τη μάνα της, από τον πατέρα της, από τα αδέλφια της. Από τη στιγμή όμως που γίνεται μάνα, μοιάζει με μηχανάκι που όσο ζορίζεται, τόσο φορτίζεται, γιατί δουλεύει συνέχεια η αγάπη. Πρώτα συχαινόταν όταν άγγιζε κάτι βρώμικο και έπαιρνε μοσχοσάπουνα για να πληθεί. Ύστερα, όταν λερώνεται το παιδάκι της και πρέπει να το καθαρίσει, λες και πιάνει μαρμελάδες. Δεν συχαίνεται. Πρώτα, αν την ξυπνούσες φώναζε γιατί την ενόχλησες. Ύστερα, όταν κλαίει το παιδί, όλη νύχτα ξενυχτάει και δεν δυσκολεύεται. Το φροντίζει και χαίρεται. Γιατί? Γιατί πάβει να είναι παιδί, έγινε μάνα και ήρθε η θυσία, η αγάπη. Η μητέρα μάλιστα φτάνει να έχει περισσότερη αγάπη και θυσία από τον πατέρα, γιατί στον πατέρα δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες για να θυσιάζεται. Βασανίζεται, κοπιάζει περισσότερο με τα παιδιά, αλλά παράλληλα φορτίζεται από τα παιδιά. Δίνει, γι' αυτό συνέχεια παίρνει. Ο πατέρας ούτε βασανίζεται τόσο πολύ με τα παιδιά, αλλά ούτε φορτίζεται, γι' αυτό και η αγάπη του δεν είναι όση της μητέρας. Πόσες μητέρες έρχονται με κλάματα και με παρακαλούν. «Κάνε προσευχή, πάτερ, για το παιδί μου». Τι αγωνία έχουν. Λίγοι άνδρες μου λένε «Κάνε προσευχή, παραστράτησε το παιδί μου». Να και σήμερα, μια μητέρα με τη λαχτάρα η φουκαριάρα έσπρωχνε τα παιδιά της, 8 είχε, και τα έβαζε στη σειρά για να πάρουν όλα ευλογία. Ένας πατέρας δύσκολα θα το έκανε αυτό. Και η Ρωσία από τις μητέρες κρατήθηκε. Η πατρική αγκαλιά, όταν δεν έχει χάρη Θεού, είναι ξερή. Ενώ η μητρική αγκαλιά, ακόμη και όταν δεν έχει Θεό, έχει γάλα. Το παιδί αγαπά τον πατέρα του και το σέβεται, αλλά με τη στοργή και την τρυφερότητα της μητέρας αυξάνει πιο πολύ η αγάπη του και προς τον πατέρα.

Η αξιοποίηση της ατεκνίας. Η γυναίκα όταν δεν έχει παιδιά, αν δεν αξιοποιήσει το θέμα αυτό πνευματικά, βασανίζεται. Τι είχα τραβήξει μια φορά με μια γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Ο άνδρας της είχε μεγάλη θέση στη δουλειά του. Αυτή είχε σπίτια που τα νίκιαζε, σπίτι μεγάλο στο οποίο έμεναν, πρίκα μεγάλη και βαριόταν να πάει στην αγορά να ψωνίσει. Βαριόταν να μαγειρέψει, αλλά ούτε και ήξερε να μαγειρεύει. Τηλεφωνούσε και της έφερναν έτοιμα φαγητά. Τίποτε δεν της έλειπε και όμως ήταν βασανισμένη, γιατί τίποτε δεν την ευχαριστούσε. Όλη μέρα καθόταν στο σπίτι, της έφταιγε το ένα, της έφταιγε το άλλο, βαριόταν το ένα, βαριόταν το άλλο. Την έπνιγαν μετά οι λογισμοί και αναγκαζόταν να παίρνει χάπια. Ο άνδρας της έπαιρνε δουλειά από το γραφείο στο σπίτι για να της κάνει παρέα και εκείνη καθόταν πάνω από το κεφάλι του για να περνάει την ώρα της. Ο άνθρωπος την βαριόταν, αλλά έπρεπε ο καημένος να κάνει και τη δουλειά του. Όταν τη συνάντησα της είπα «Μην κάθεσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι και μουχλιάζεις. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο να κάνεις καμιά επίσκεψη σε αρρώστους». «Πού να πάω, πάτερ», μου λέει. «Δύσκολο μου φαίνεται». «Τότε θα κάνεις το εξής. Θα διαβάζεις την πρώτη ώρα στην ώρα της, την τρίτη ώρα στην ώρα της και τα λοιπά. Και θα κάνεις και καμιά μετάνοια». «Δεν μπορώ», μου λέει. «Τότε να ασχοληθείς με τα συναξάρια». Της είπα να διαβάσει το βίο όλων των γυναικών που αγίασαν με τη σκέψη μήπως από εκεί πάρει κάτι και βοηθηθεί. Τρόμαξα να την βάλω σε μια σειρά για να μην καταλήξει στο τρελοκομείο. Είχε αχρηστευτεί τελείως. Γερή μηχανή, αλλά με παγωμένα λάδια. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η καρδιά της γυναίκας αχρηστεύεται όταν η αγάπη που έχει στη φύση της δεν βρει διέξοδο. Και βλέπεις άλλοι με 5, 6 ή και 8 παιδιά να είναι πάμφτωχοι καημένοι και να χαίρεται. Έχει και λεβεντιά και παλικαριά. Γιατί? Γιατί βρήκε το στόχο της. Μου έκανε εντύπωση μια περίπτωση. Ένας γνωστός μου είχε 2 αδελφές. Η μία παντρεύτηκε πολύ μικρή και απέκτησε πολλά παιδιά. Θυσία γινόταν, έραβε κιόλας και έστελνε σε φτωχούς ελεημοσύνες. Ήρθε προημερών και μου είπε «Έχω και γονάκια τώρα» και σκυρτούσε η καρδιά της. Η άλλη δεν παντρεύτηκε, δεν αξιοποίησε πνευματικά και το αμέριμνο που είχε και ήταν μην τα ρωτάς. Ένα άχρηστο πράγμα. Βαριόταν που ζούσε. Περίμενε από τη γριά μάνα της να την εξυπηρετεί και είχε και παράπονα. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν έγινε η αλλαγή μέσα της γιατί δεν έγινε μητέρα και ούτε αξιοποίησε την αγάπη που υπάρχει στη γυναικεία φύση βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λέω ότι η θυσία είναι απαραίτητη στη γυναίκα. Ο άνδρας, κι αν ακόμη δεν καλλιεργήσει την αγάπη, δεν παθαίνει και μεγάλη ζημιά. Η γυναίκα όμως, με την αγάπη που έχει, αν τυχόν δεν τη διοχετεύει σωστά, είναι σαν μια μηχανή που δουλεύει, αλλά δεν έχει υλικό να δουλέψει και τραντάζεται και τραντάζει και τους άλλους.

Η αντοχή της μητέρας. Γέροντα, ο Άγιος Νεκτάριος σε μια επιστολή του προς τις μοναχές γράφει να μην ξεχνούν πως είναι γυναίκες και να προσπαθούν να μιμούνται τις σωσίες και όχι τους σωσίους. Γιατί το λέει αυτό? Μήπως γιατί οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Ποιες? Οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Εγώ τις έχω φοβηθεί τις γυναίκες. Έχουν πολύ αντοχή. Η γυναίκα μπορεί στο σώμα να είναι αδύναμη, να έχει λιγότερες σωματικές δυνάμεις από τον άνδρα, αλλά με την καρδιά που έχει, αν τη δουλεύει, έχει τέτοια αντοχή που ξεπερνάει την ανδρική δύναμη. Ο άνδρας, ναι μεν, έχει σωματικές δυνάμεις, αλλά δεν έχει την καρδιά που έχει η γυναίκα. Να, πρόσεξα μια γάτα που ήρθε στο καλύβι με τα γατιά της. Ήταν αδύνατη, η κοιλιά της κολλημένη σαν πλάκα. Μια μέρα ήρθε ένα μεγάλο σκυλί που ήταν και κυνηγητικό. Ο Κούρδης ο γάτος το έβαλε στα πόδια. Εκείνη σηκώθηκε επάνω, καμπούριασε, αγρίεψε, ήταν έτοιμη να ορμήσει επάνω στο σκυλί. Απόρρισα που βρήκε τέτοιο θάρρος. Βλέπεις, είχε τα γατάκια της. Η μάνα πονάει, κουράζεται, αλλά δεν αισθάνεται ούτε τον πόνο ούτε την κούραση. Ζορίζει τον εαυτό της, αλλά επειδή αγαπάει τα παιδιά της, αγαπάει το σπίτι της, όλα τα κάνει με χαρά. Πιο πολύ κουράζεται ένας που ξαπλώνει συνέχεια παρά αυτή. Θυμάμαι η μάνα μου, όταν ήμασταν μικρά, έπρεπε να κουβαλάει το νερό από τη βρύση που ήταν πολύ μακριά από το σπίτι μας. Έπρεπε να μαγειρεύει, να ζυμώνει, να πλένει τα ρούχα, να πηγαίνει και στο χωράφι. Έκανε δηλαδή όλες τις δουλειές, είχε και εμάς τα παιδιά να τη ζαλίζουμε και να κάνει και το δικαστήριο όταν μαλώναμε. Έλεγε όμως, αυτό είναι το καθήκον μου, είμαι υποχρεωμένη να τα κάνω όλα χωρίς να αγωγγίζω. Το έλεγε με την καλή έννοια. Αγαπούσε το σπίτι, αγαπούσε τα παιδιά της και δεν κουραζόταν με τις δουλειές. Όλα τα έκανε με την καρδιά της, με χαρά. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ η μητέρα αγαπά το σπίτι. Παρόλο που περνάει ηλικία, θυσιάζεται πιο πολύ για να μεγαλώσει και τα εικονάκια της. Και ενώ οι δυνάμεις της λιγοστεύουν, επειδή όμως το κάνει με την καρδιά της, έχει περισσότερο κουράγιο και από τον άνδρα, αλλά και από το κουράγιο που είχε στα νιάτα της. Και στην αρρώστια, γέροντα, η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία από τον άνδρα. Ξέρεις τι γίνεται? Η μητέρα με τις αρρώστιες του παιδιού έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές την αρρώστια και έχει πολλές εμπειρίες. Θυμάται πόσες φορές ανέβηκε ο πυρετός και ξανακατέβηκε. Είδε διάφορες σκηνές. Το παιδί να πνίγεται ή να λιποθυμάει και με ένα-δύο χτυπήματα να συνέρχεται κτλ. Ο άνδρας δεν τα βλέπει αυτά και δεν έχει τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό, αν δει το παιδί καμιά φορά με πυρετό ή λίγο χλωμό, πανικοβάλλεται και αρχίζει. Το παιδί χάνεται. Τι θα κάνουμε τώρα? Τρέξτε, φωνάξτε το γιατρό. Αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε και ο Θεός μαζί σας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ή στο σωτήριόν σου η ψυχή μου ή στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ή στο λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ό,τι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχο ο νόμο σου Κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ η εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, έτσι το όκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίο σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξη αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι το σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλη μαρικούσιόντε και ακούσιον.

0: Υιό και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Στηρίζουν Ορθόδοξον Πολιτεία, σώζει όσοι και έλεγε βασιλεύει και χορηγεί αυτού του αρνώτε την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνο η ευλογημένη.
3: Και το μεγαλείο σου δεμεθά σου επάκουσον και λέει σου.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
3: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε
3: Λέισον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
2: Κύριε Λέισον, κύριε
3: Λέισον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε τη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
3: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, Θεός στόμα να γυρίσει την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, Θεός στόμα να γυρίσει την ενεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι τριβοντές με, πολλοί επανίστανται επί με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και εσωτερία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύντα Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκλασα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέθην ότι κηρύζουν την λήψη μου. Που φοβηθήσουμε από μεριά του λαού το κύκλο στην επιτεθειμένη μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στο θρόνοντάς μου ματαίως, οδόντας από το λόγο συνέντευσας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξεγέρθην ότι κυρίως δεν λείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάν με και επιστήριξε με την χείρα σου. Ούκα εστινίασες την δυσαρκία μου προσώπη της οργής σου. Ού και στην ειρήνη τη σωστέα μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου επηρέαν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μονοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρεστε γιατί κάθεται έω τέλο όλη την ημέρα να σκυτροπάζουν επαρεγόμενο. Ότι εψώοι μου επρίστησαν την πνευμάτων και ού και στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθεν έω φόδρα ωριόμενο επιστρέμω τη καρδιά μου. Κύριο, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ο καίστε με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι αγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται σε κάμια λάλια σαρματιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα δεν μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκουφός σου κήγουν και ο σιάλλον σου κανιούγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωποι σου τα ακούουν και ούκα έχουν το στόμα τι αυτού ηλιμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μη που την επιχαρώσει μια εχθρή μου και έντος αληθήν η πόδας μου με εμπειρία ολιμούνισαν. Ότι εγώ εις μάστιας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι τενομίω εγώ αναγγελώ και με ερμή σου υπέ της αμαρτίας μου. Είδα εχθροί μου ζώσει και κρατέονται περιμέ και επληθύν σε μισούντε με αντίκου. Οι ανταποδεδόντε κάνουν διαγαθώνεται βαλών με επίγοντα διακορατού σημείου. Μία εγκατέλειπε με κύριο Θεό μου, όπω τη σε μου πρόσχε στην βοηθειά μου και τη σωτηρία μου. Μία εγκαταλείπες με Κύριο Θεός μου, όπως της αμήν μου πρόσχει στη μυθιά μου και της εταιρείας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορτρίζω, γιατί ψησές η ψυχή μου πως απλώσει σάρξ που εν γύρι μου και αβάτου και ανήτρο. Ούτως εν το Αγιώ όφθινση του ειδίνει την δυναμή σου και την δόξα σου. Ότι Χρήστον του ελαιώσε ευρωά στα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το νοματί σου άρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και η πύρια αγαλιάσει ως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μου λοιπόν σου επί της τονίους μου εν της όρθας εμελιά του νησέ. Ότι αγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη του πυρίου σου αγαλιάσου μου. Εκολλήθη η ψυχή μου απίσω σε μου δια αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εσύ την ψυχή μου εσελεύσουν δια στεκατότατη της γης. Παραδοθήσουν τις χείρες ομφέας μερίδες αλλοπέγον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντήσεται επί του Θεού, επενεθήσεται πάσο ομοίου εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα να λούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτουν εις σε ότι έγινε της βοηθός μου και της σκέπτων τη ουρούς ωραλιά σου. Εκολλήθη η ψυχή μου απ' Ιησού μου, δι' αντιλάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και έκρασα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι αθέτων επιών σε προσευχή μου κλείνουν το ούσο στην δέσή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγγισε. Προσελογίστη με το κατεβαινόντιν εις λάχμου να γεννήθει νοσή άνθρωπος ο βοήθος είναι εκτής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέρδε σε τάφο γόνου καμνή τη έτη και αυτή εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάου κατ' οδάτω εν σκοτεινή και εν σιγά θανάτου. Επε με επεστερήθη ο θυμό σου και πάντα στον υπηρεσμό σου επήργε επε με. Εμάκρυνα στου νοθού μου επί μου έθεντό με βδέλημα η αυτή παρεδόθηκε ο ξυπουργόμενη. Η οφθαλμή μου ισθένησε από του χίαση και έκαξα προ σε κύριο όλη την ημέρα διαπέντασα προ τα σχήρα μου. Μη τη νυχρή ποιήση τα μάσια ή η ιατρία να σύσου σε και εξομολογήσονται σε. Μη διηγήσετε τη στενοτάφο το ελαιό σου και την ηθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε το σχόλιο θεμασιά σου και δικαιοσύνη σου υγεία επιλυσμένη. Κακό προσέ, κύριε, και έκρασα και το πρωί η προσευχή μου προφτάσισε. Η νατή κύριε από την ψυχή μου, αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φω είμαι εγώ και εν κόβεσαι και εκκρίνεται το όσμο υψηλή δε ταπεινώθηκε και ξυπορήθη. Επεμέδι ήρθαν οι οργέ σου, εφηβερή με σου κατάραξαν με. Εγκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα να περιάσουν με άμα. Εμάκνα σε μου φίλων και πλησίων και τον εαυτό μου από τα λιπορία. Κύριε ο Θεό, στο τυρία μου ημέρα σε έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Η σφιαθέ των επιών σου, η προσευχή μου κλείνω το όσο στην ενταϊσή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και πάντα δετό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και μη επιλαντάνω πάση τη ανταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στην ομοία σου, τον ιόμενο πάσα στην γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκφρά στην ζωή σου, τον σεβαρόντα είναι λέει και εκτιμή. Τον επιβλώντα είναι αγαθή στην επιθυμία σου, να γεννηθεί ο Σέι του νιώτη σου. Ποιόν ελίμο είναι ο σου κύριο και κλίμα πάση τη δικουμένη. Εγνώρισε τα σώμα αυτού του Μωυσή τη Ιζή, ζέλη τα θηλήματα αυτού. Η κτήρη μου και ελέη μου, ο κυρίω μακρότυπο και πολυέλειο, ο πιστέλο σου και στι δεοδέε του αιώνα μηνύει. Ού κατά τα σανομία Σιμών επίση νημίν, ουδέ κατά σαμαρτία Σιμών τα πέτα και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκλατέωσε κυρίω το έλεο αυτού ή από του φοβουμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσε να του λέει από δεσμόνιο μάθημα θυμών τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριο ο κτήρη ή κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ανεμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω εχόρτωσε η μέρη αυτού ω η άνθρωπο του αυρού τη κρατήσει. Ότι πνεύμα δίθεν είναι αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε επιγνώσει τι έτσι το τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνα και έως του αιώνα σε βιντεοφοβημένο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού, η επίηση, ο τη φυλάσσου, τη διαθήκη αυτού και με ενεβαίνει στον τον αυτοποίηση αυτά. Κύριο εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιόντι στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμει σε αυτού, λειτουργία αυτού, ποιόντι στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντε το όπεδε της σπουδίας αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντε το όπεδε της σπουδίας αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον ότι τους ευχές μου ενώτε θέλετε δέησήν μου εν τη ληθεία σου, εις άκουσον όμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθες κρίσιμα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς είναι ο ποιός σου πάσον. Ότι καταδείξω με θόση την ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Και καθίσε με στο τελείω τη μικρού αιώνου και κυρίε σε μένα το πνεύμα είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτη, εν πάση τη έγκυο εν πίνη μα στην χειρότητα των μελέτων. Διέπεντα σε όλε τα χέρια με ψυχή μου ω γη ενηδρώσει τα χείλη σα ακουσών μου, κύριε Ξέρεβι το πνεύμα μου. Μία που στέλνει το προσωπικό σα πνεύμα μου και ομοιωθεί στην τεταβαίνω σε λάγο. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελιό σου ότι επίση ήλπισα. Γνωρισών με κυρίω δεν είναι πορεύσουμε ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ του ενθρώπου, κυρία, προσέχατε έφυγο, διδάξω με τον πίνο του θύμα σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία αυτή, έννοια και το όνοματό σου, κυρία, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, σε θλίψει την ψυχή μου και εν τη ελεύθερη σου εξπροθέσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στο θύμα τη ψυχή μου ότι εγώ δούλου σημή. Ισάγου σώμου, κυρία, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέζε κρίση με τον δούλου σου. Ισάγου σώμου, κυρία, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέζε κρίση με τον δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σε μια ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και ίσω αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Πέρτης άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Πέρτης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Περ πλεόντων οδηπορούντων όσων των καμνώντων εχμαλώτων και τη σωτηρία σε αυτόν του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Απειλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον.
3: Παναγίας Ακράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
2: Υπέρ Αγία
3: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε Κύριε.
3: Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Μακάριος εξελέξου και προσελάβω, Κύριε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Εψυχέ αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και το μνημάστον αυτό.

0: Σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλως και πάσα τη ζωή ημών εις το Θεό παραθόμεθα
1: Συ Κύριε
0: και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Θεός και κατ' ωμέγα ελεός και κατά το πλήθος των εχθρημών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν σε τι απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και των πονηρών ενώπιόν σε πίεσα όπως αν δικαιωθήσει τους λόγους σου και νικήσει το κρινεσθέσαι. Γι' του κάρε να νομίσει την αλήθεια και να αμαρτήσει και σε σέβη μήτρη μου. Γι' του κάρε αλήθεια να αγάπησε στάδελ και τα κρύφια τη σοφία σε δουλωσάζει. Ραντίζουμε σώπα και καθαριστήσουμε πριν δίνουμε και υπερχιό να ευχαθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία στην κεφροσύνη να αγκαλιάσω δε ως θεία τεταπαινωμένα. Απόστρεψαν των προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά να θύσουν να μείω Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησαν τη συγκάτη μου. Μία απορρίπτουμε το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε από μου. Απόδομη την αγκαλία σε σωτηρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στήριξό μου. Διδάξω ρόμα στη σωτό σου και στη φύση επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσει τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τη χελιμό ανοίξει και το στόμα μου ανακλεί την ενσύ σου. Ότι ή η θέληση τη θυσία εδώ κάνω από αυτό με το οκειοδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στην τετριμένη, καρδία στην τετριμένη. Και τεπενωμένη είναι ο Θεός, ού και εξοδενώσει. Αγάθενον Κύριε, διαδοκία στη θυσιών και οικοδομηθείτε το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στεριών σου μόσμου.
1: Άσο με το Κυρίο, το διαγαγόντε των λαών αυτού εν ερυθρά θαλάσσι, ότι μόνος εν

0: Stefanul Fendrinundes, Iseptis Ecclesia Chalofori Christou Geneotatim.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ίσεψαν των δογμάτων και των αρετών θείες λαμπρότησιν, η σοφή ιεράρχη και πιστώντας καρδίας εφώτισαν.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σε τον εν της προφήτης και εν της σωσής θαυμαζόμενον, ή και θαύομεν λόγεντες αυτόν ημάς όσον δε είσαι εσύν.
1: Μακάριος εξελέξου και προσελάβω, Κύριε, όταν κρίσιν δικαίαν, έρτης του φύσε δικαιότατε, ακατακρίτως λόγε, τους προσέμετα στάντες απέργασε.
0: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, Κύριοντε το Κύριον γυναικών χορός επισταμένος, σου ο πίσω παρθένε να πλήσες αυτό προς εν γυναικτές.

0: η μάρτυρες πάντησης εν Θεώ και μακαρία ζωής έτυχων.
1: Εν και αυτόν να καθισαμπιστήσονται, νεότητας δεσμάτα πανωρών και τας αμαρτίας υπερβαίνουν Χριστέ σωτήρ των προκυγημένων, προκυμηθέντων νικητών σου τους εκλεκτής σου συναρρύθμισον.
0: Και το μνημό σου να θώνεις γενιά και γενιά, εις έτυχον δόξιστε και χαράσε την μακαρία και εκτιμένη διαγωγή, μετάδος προσίως της εις δούλης σου προσίως.

0: όταν εμφυούσουν ουρανή σου αγιωτό χέρου απαρίστηση, διότι σε επηγήσωσε ο σεβό γεραίροντα ευχέ σου αντιδόξα σου σε μνή και σου μετόχο πίσω το κυρίω ψάλλοντα ενδόξω γάρτε δόξα, τα αγία του θεοπρέσβου του περιμόν. Είσαι ποιήσω την χάρη του πνεύματο, την συν ψυχή καθαράν, ένδοξε τελέσσα και στίγμα σε σαρκό ωραίο τάτι πέθανε, διότι ο νυφίο των ψυχών, αγνή τελείω άμεμον όλοι χρηματίζεσαν ηρμόσα το πανέφθαινε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Κι μόνος πλάνης της γης τα πληρώματα πληρούντος πάλι δεινός. Κύριε Ιησούς απνέματος ως μάρτης απλανής Κυρίου Παντοκράτορος, απέφτασε στο αίαρ της ζωής και νίκησε ηλεστρόπιον, ακυλίνα έντοξε Θεόφρον αξιάκαστη, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο το ανάρκο Πατρίς είναι ο ούμενος, υπέδη μήτρα της ειν, άνθρωπος γενόμενος και έσπρωσε ημάς κακία υποκύψατας και πλάνη του λουθέντες του εχθρού. Μαρία Θεονύμφευτε, δια τούτο πίστησε και πότο μακαρίζομεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν. Ας μισαράς θυσίας οι αθλητές θα ρωτά τη γνώμη, από στις άμυνε θυσία καθαρωτά τη λόγου που ότι τη θέντη η γόνωση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν. Ανανεούν τις λόγες σε ιερουργίες τους παλαιοθέντες παντιής παθήμαση του αναπλάσσοντας κόσμου. Θύοι μαθητέ απεφάνθητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν. Οι τις προφήτες πρώτερων προφανώς δεδομένη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, τους ασκητά σε πεσκά των θείων χαρισμάτων ανέπλησε. Μακάρι ούς εξελέξω και προσελάβω, Κύριε. Χωρίς Αγίοι με σύνταξον ο Θεός, τους πιστώς του βίου μεταχωρίσαντας και παραδείσου πολίτες μπήσουν διάφατον έλεος. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον εμάς. Ω μη δαμού χωρούμενος Ιησούς ασθενοχωρήτως την συν κατώκη συνυγιασμένη γαστέρα άχρεντε Παρθένε και Κύριος. Πρεσβείες των μαρτύρων σου ανάπασον Κύριε τα σπιχά στον δόλο σου. Καθαρθέντες της πάλε προγονικής πτώσης δια του βαπτίσματος και της αναγεννήσεως δίθυση αμάτονται τον εαυτόν ραντιστέντες το Χριστό μακάρι συμβασιλεύσατε. Και ψυχή αυτών ενακαθίσαυλιστήσονται. Ο νεκρός εκουσίως κατατεθείς μνήματι και τους κατοικούντες εντάφης ανακαλούμενος, σότερε ευδόκησον ως εξημών προσελάβω εν σκηνές δικαίων σου τούτους αυλίζεστε. Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Υπό της εσπλαχνίας της θεϊκής δέσποτα και της συμφιός νοουμένης σου αγαθότητος, παρακαλούμενος αμαρτημάτων τη λύση παρασκών της δούλης σου σότερα ανάπαυσον. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σαρκωθείς εγκαστρός σου και γεγονός άνθρωπος, ο διαφερόντων υπάρχων, μόνος φιλάνθρωπος όζει των άνθρωπων εκ των πυλών του θανάτου, Θεομήτωρ άκραντε μόνοι πανήμητε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ήφανας εν χάρητη, καταστολή φωτός έντοξε, αίματι σώ, δάφθηνα κυλίνα ιερός επιχρώσισε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τέτρος το έρωτο. Το θεϊκό σαφώς πάνσεμνε όθεν στερός, πρόσιστε και πόνους καλεπούς εκαρτέρισες, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Όλην σε υγείας εν ολυτρού της εμνή Κύριος ολοσχυρός του τον Ακυλήν να εκψυχείς αγαπήσεις. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Νύμφιν σε ανύμφιφθον και καθαρόν αγνής κίνομα του ποιητού και αγιωτέραν χερουβήμ επισθάμεθα.
1: Κύριε
2: ελεήσον,
1: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
2: Κύριε ελεήσον,
1: της Παναγίας Αθράντου υπέρ, ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε,
1: εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών.

0: ευχόμεν, ραντισμής εμάδων σου καθή, γυμνισμένη παρθένε, και μαρτύρων στέμας εις εκκλήνα στεφθήσαν, δέδοκε της ένα ανάγκες των νοσημάτων, ίασιν και σωτηρίαν όσως την υφίως της προστρέχουσιν εν πίστη, Χριστός ο βρίων ζωήν αιώνιον.
1: Χριστός ο βρίων ζωήν αιώνιον.
0: Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης, τη αυτή ημέρα μνήμη της ουσίας Μητρός ημών Άννης και του Υιού αυτής Ιωάννου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Sectrul Simon și sex apostilul Dumnezeu.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι τη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα να υψίσεις Θεό και επηγή σε ειρήνη ανθρώπη σε δοκία, εμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτου, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξώ με το ποιήν του θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι πάρα σε πηγή ζωή σε το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράδειναν το ελαιό σου της γινός κουσής σε καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύθεν αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' εμάς καθάπελε πίσε με πισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τέρε των χειρών σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την Ιωθινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.

0: Είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ρώσμο, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου. Της ποινής ημών.

Ήλον σου αίματος αδέσποτα, δοξινήξα σου αίματι, γεννής επίστη καθηκετεύομεν, εις πρωτοτόκης σου συναρρύθμισον,

Και ψυχέ αυτόν εν αγαθή εισαυλιστήσονται βάθη σοφίας αρήτου σου.

0: αγαθών το εξομολογήστο Κυρίο και ψάλλει το όνομα σου, ύψιστε το αναγκαίρι το πρωί το λέον σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Αθάνατος ελεύσον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Αθάνατος ελεύσον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Αθάνατος ελεύσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιο. Θεία σου όλων των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελεύσον ημάς, Κύριε λάσσε τις αμαρτίες ημών, δάσσε τους χώρες της νομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τους ασθενείς ημών, ένα και ενδρωματώ σου, Κύριε ελεύσον, Κύριε ελεύσον, Κύριε ελεύσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιο, Θεία σου όλων των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε εμείς ύπαινο και άφεσε με τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους ωφελέτες ημών και εμείς εις ενέγκυση εμάς εις πληθυσμών. Αλλά ρίσε εμάς από τον πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου.

Τώρα στην εμάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διέλεξον.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεού.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αθράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξω δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Και φιλάνθρωπος Θεός.

Είπεν ο Κύριος, μικρύνετε ή να μη κριθείτε, ενώ γαρ κρίματε κρίνετε κριθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, τι δε εν το σοφθαλμό δοκόνου κατανοείς, ή πώς ερείς το αδελφό σου. Άφεσε εκβάλλω το κάρφος από το οφθαλμό σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου. Υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δότε το Άγιον της και εσύ μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπρος δεν των χείρων. Μήποτε καταπατήσουσιν αυτούς, εν της ποσίν αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς. Ετείτε και δοθήσετε ημίν.

geçirip Kristus'un başkasını geliyor.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και ενωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών αφιερωτών του Αγίου Ναοτούτου, και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτη, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένου και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και πατώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας σου και ασθετέλους. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό σε προσκυνούμενο και σε δοξεζόμενο, το λαλήσαν διά του προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάφτης μεσάβησαν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Σέμος αφασόμς και μονίες Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σε εκ του μειόντος ιστο είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόδες ανέστης πάλι του καπέστης πάντα ποιόνες ημάς εις του ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαρίστουμεν εσύ και το μονίου σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίου. Υπέρ πάντων νίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ το χειρόν ημοδέξαστε καταξίωσης και της υπαραστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

ηλάστητη ημιτωματολόγη και λέει σου, Θεός ηλάστητη ημιτωματολόγη και λέει σου,

έτσι προσφερμένης λογική το άφη και νέμα του λατρείου και παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και οικετεύουμε κατάπαυσε το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και τα προκείμενα δωρατά και ποιήσε από μενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου αμήν το δέντο ποτηρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου αμήν μεταβαλών το πνεύμα του στο Αγίο αμήν, αμήν, αμήν εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος εις βασιλείας των Αιωνίων εις παρησία την προς εμείς κρύβουμε εις κατά έλλη προσφερμέ εις τη λαϊκή τάφη λατρείαν με τον επίστην αυτοψαμένων προπατώρων πατέρων πατριαρχών αποφυτών αποστόλων κηρύκων ευαγγελιστών μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένου.

0: Μας δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ το βασιλεία σου, γεννηθεί ο θέλημά σου, ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει εμείς σήμερα, και άφησε με τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες φιλέτης ημών, και μη συνέχισε εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού.

Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατ' Κυρίου σου και από θρόνου δόξου τη Βασιλείου σου και Θεή του Αγίας ημάς να το Πατρί συγκαθήμενος. Και ο δίμην ορατός συνών και αταξίωση των κρατεά σου χειρί με το δίμη του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αματολό και λέησον. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αματολό και λέησον. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αματολό και λέησον.

ο ευλογών του φιλογούντα σε Κύριε και υγειά σου, επισήπε επιθώντα όσο το λαό σου και ευλόγηξε την κληρονομία σου. Το πλήμα τη Εκκλησία σου φύλαξον Αγία σου, αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μα σου, ελπίζοντα επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τι Εκκλησίε σου, τη ιερεύση τη άρχουση ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δόση αγαθή και πάνω δόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβεν εξ του πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να

0: Ευλογία Κύριου και έλεος αυτού έλθε, θυμάστε η αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμεντου Τιμίου και Ζωπίου, Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, και εσύ εις του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασίλης Ισάρτης, των Αγίης Πρόεδρος ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου, του Γρέκου Φωτιστορώσου, των Αγίης Πατρών ημών Πορφυρίδου Καυσουκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας και Ενδόξωρων Μάρτυρος Ακυλίνησης και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφύλασε πάντες ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντα.

0: πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Ιουνίου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Η Αγία Ακυλίνα ήταν θυγατέρα ενός άρχοντα της Βίβλου της Φινίκης, του Ευτόλμιου. Βαπτίστηκε σε ηλικία 5 ετών από τον επίσκοπο Ευθάλιο και από ηλικίας 10 ετών δίδασκε στις συνομιλικές της να απέχουν από τα είδωλα και να προστρέχουν στο Χριστό, με τέτοιο ζήλο ώστε κάποιος Νικόδημος την κατήγγειλε στον Ανθίπατο Βολουσιανό, στον οποίο ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός είχε αναθέσει να εφαρμόσει στην περιοχή αυτή τα πρώτα διατάγματα του διωγμού. Ομολόγησε άφοβα το όνομα του Σωτήρος ενώπιον του δικαστού, ο οποίος, δίχως να λυπηθεί το νεαρό της ηλικίας της, διέταξε να την κτυπήσουν με βέργες και να διαπεράσουν τα αυτιά της με σουβλιά πυρωμένα. Την πέταξαν έξω από την πόλη, θεωρώντας ότι ήταν νεκρή, όπου ήλθε να την συντρέξει άγγελος Κυρίου. Η Αγία, διαφεύγοντας της προσοχής των φρουρών, εισήλθε στο θάλαμο όπου κοιμόταν ο Βολουσιανός. Εκείνος ξύπνησε περίτρομος και κάλεσε βοήθεια. Εν συνεχεία, δε κατηγορώντας την Αγία ότι χρησιμοποιούσε τη μαγεία, διέταξε να αποκεφαλιστεί την επομένη. Τα τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν εν συνεχεία στην Κωνσταντινούπολη, σε ναό αφιερωμένο στη μνήμη της, κοντά στον Φόρο, όπου και έτυχαν μεγάλης τιμής.

Μνήμη της Οσίας Άννης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Η Οσία Άννα γεννήθηκε από φτωχούς γονείς στη Λάρισα της Θεσσαλίας. Έμεινε ορφανή, οπότε την ανέλαβε επιφανής οικογένεια της πόλης, την ανέθρεψε σαν παιδί της με γνώμονα την πίστη και τη σεμνότητα, ενώ την πάντρεψαν με το γιο τους. Οι συγγενείς όμως του παιδιού δεν έπαψαν να του καταλογίζουν τον ανάρμοστο γάμο και έτσι η Άννα ζήτησε από το σύζυγό της να δεχτεί το χωρισμό τους και να βρει καλύτερη νύφη, ενώ εκείνη θα αποσυρώταν σε μοναστήρι. Ο άνδρας όμως αρνιόταν και έτσι αυτή έφυγε κρυφά, δίχως να ξέρει ότι ήταν έγκυος, και έφτασε στη θάλασσα όπου επιβιβάστηκε σε πλοίο που πήγαινε στη Σικελία. Όταν αγκυροβόλησαν σε ένα έρημο νησί, η Αγία εγκαταστάθηκε εκεί για να ασκητεύσει. Μετά από 9 μήνες γέννησε ένα αγόρι, το οποίο μεγάλωσε μέσα στην ερημιά, όπου τρέφονταν και οι δύο με άγρια χόρτα. Όταν ο γιος της έγινε 30 ετών, η Μακαρία Άννα παρακάλεσε τον Κύριο να του στείλει έναν ιερέα για να τον βαπτίσει. Λίγο αργότερα έφτασε στο νησί ένα καράβι που ερχόταν από τη Ρώμη με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και ένας ιερομόναχος κατέβηκε για να επισκεφθεί το νησί. Βρήκε την Αγία, την κάλυψε με τον χιτώνα του καθότι γυμνή και ζήτησε να μάθει την ιστορία της και τον τρόπο που ζούσε. Μετά από παράκληση της Οσίας Άννης βάπτισε το γιο της δίνοντάς του το όνομα Ιωάννης και τέλεσε για αυτούς τη Θεία Λειτουργία. Μόλις οι δύο ερημίτες γεύτηκαν λίγη τροφή, παρέδωσαν την ψυχή τους στον Κύριο.

Μνήμη του Οσίου Ιακώβου, του εξαπάτης των αντίχριστων προσκυνήσαντος. Ο μακάριος Ιάκωβος είχε απαρνηθεί όλα τα υπάρχοντά του για την αγάπη του Χριστού και ασπάστηκε με ζήλο τη μοναχική πολιτεία. Εμπιστευόμενος όμως τον εαυτό του και χωρίς να ζητήσει συμβουλή από τους γέροντες, επιδόθηκε σε μεγάλους ασκητικούς μόχθους, οι οποίοι γέννησαν σε αυτόν αλαζονία. Μία ημέρα ο δαίμονας παρουσιάστηκε σε αυτόν με την όψη ενός αγγέλου φωτός και του είπε: «Ευτρέπησε το κελί σου και κάψε θυμίαμα, διότι η άσκησή σου άρεσε στο Χριστό, ο οποίος θα έλθει απόψε να σε πληρώσει χάριτος». Ξεγελασμένος από την ήησή του, ο Ιάκωβος ετοιμάστηκε και εις το μέσον της νυχτός εμφανίστηκε ο Αντίχριστος, συνοδευόμενος από χειμερική δόξα. Μόλις ο Ιάκωβος γονάτισε και τον προσκύνησε, εκείνος τον κτύπησε στο μέτωπο και εξαφανίστηκε. Το πρωί ο ασκητής πήγε κλαίγοντας να αποκαλύψει αυτό που είχε συμβεί σε έναν γέροντα που ζούσε στα περίχωρα. Πριν ακόμη πάρει το λόγο, ο γέροντας του είπε: «Σε περιέπεξε ο Σατανάς. Φύγε το γρηγορότερο από τον τόπο αυτό και πήγαινε σε ένα κοινόβιο». Εισήλθε σε ένα κοινοβιακό μοναστήριο όπου διακόνησε για 7 χρόνια στο μαγείριο με ταπείνωση και υπακοή. Έλαβε κατόπιν την ευλογία να μείνει σε κελί, φυλάτοντας τον ακριβή κανόνα που του έδωσε ο πνευματικός του πατέρας, εργαζόμενος ελαφρύ εργόχειρο. Από τον ασφαλή δρόμο της αποκοπής του ιδίου θελήματος απέκτησε έτσι την πνευματική διάκριση και κρίθηκε άξιος να γίνει θαυματουργός πριν παραδώσει εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό.

Μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου, επισκόπου Βόστρων, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο μακάριος αυτός πατήρ έγινε επίσκοπος Βόστρων, στην Αραβία, λίγο μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνος και αποδείχθηκε κατόπιν θερμός υπερασπιστής της Ορθοδόξου πίστεως, τόσο κατά των μονοφυσιτών όσο και κατά των οργενιστών. Για το λόγο αυτό εγκουμιάστηκε από τους πατέρες στην 7η Οικουμενική Σύνοδο.

Οι 10.000 μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Ο Αγίος Μάρτυρς Διόδωρος Εμέσης σταυρωθείς τελειούται. Μνήμη των οσίων Ανδρονίκου και Σάβα τον εν Μόσχα. Το 1356 ο Άγιος Αλέξιος Μόσχας γλίτωσε εκ θαύματος από ναυάγιο ενώ επέστρεφε από την Κωνσταντινούπολη. Ως ένδειξη ευχαριστίας ίδρυσε μονή αφιερωμένη στο Άγιο Μανδύλιον, διότι όταν αβάγισε έφερε μαζί του την εικόνα αυτή, την οποία προσέφερε στο νέο καθίδρυμα. Για την οργάνωση και διακυβέρνηση της αδελφότητος επέλεξε τον Όσιο Ανδρόνικο, αγαπητό μαθητή του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Καταγόμενος από μια οικογένεια βογιάρων του Ροστόφ, είχε εισέλθει από νεαρή ηλικία στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και είχε διακριθεί εκεί για την υποδειγματική υπακοή του απέναντι στον πνευματικό του πατέρα. Ο Άγιος Σέργιος τον είχε διδάξει να μην μένει ποτέ αργός, κανόνα που τηρούσε ευσυνείδητα, τόσο στον πρακτικό βίο όσο και με τη διαρκή τάση της ψυχής του προς τον Θεό κατά την προσευχή του. Υπό την καθοδήγησή του, η μονή έφτασε σύντομα σε άνθηση. Ο Όσιος Ηγούμενος εργαζόταν μαζί με τους μοναχούς και με τα χέρια του έσκαψε το πηγάδι που υπάρχει έως σήμερα. Έλαμπε σαν άστρο με τις αρετές του και προσήλκυε πολλούς στον μοναχισμό με την καλοσύνη και πραότητά του. Αφού προείπε την ημέρα της κοιμήσεώς του, πέρασε τις τελευταίες ημέρες του έγκλειστος, μόνος μόνο το Θεό και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Ιουνίου 1395. Η μονή αργότερα ονομάστηκε του Σωτήρος και του Αγίου Ανδρονίκου. Ο διάδοχος του Σάββας υπήρξε πιστός συναθλητής και μιμητής του τόσο στις αγρυπνίες όσο και στους μόχθους της ημέρας. Δεν έκρυβε κανένα λογισμό, ούτε το παραμικρό κίνημα της καρδιάς του από τον γεροντά του και κέρδισε έτσι την ειρήνη της ψυχής και την απάθεια. Όταν απεδίμησε προς Κύριον, το σώμα του ενταφιάστηκε στον ίδιο τάφο του Οσίου Ανδρόνικου. Στη μονή αυτή ασκήτευσε μεταξύ άλλων την ίδια εποχή και ο Άγιος Ανδρέας Ρουμπλιόφ.

Μνήμη της Οσίας Αλεξάνδρας, μεγαλόσχημης μοναχής πρώτης ηγουμένης της Μονής Διβέγευο. Τες των Σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 13 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 323 π.Χ. πεθαίνει στη Βαβυλώνα ο Μέγας Αλέξανδρος. Σαν σήμερα, το 1821, οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το Ιάσιο Μολδοβλαχίας. Σαν σήμερα, επίσης το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη μάχη του Λάλα, μία από τις πρώτες νικηφόρες μάχες των επαναστατημένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο. 13 Ιουνίου 1825, νίκη των τμήματων των Δημητρίου Υψηλάντη και Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη εναντίον 6.000 Αιγυπτίων υπό τον Ιμπραήμ στους Μήλους Άργους. Σαν σήμερα το 1831 γεννιέται ο James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός που το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. 13 Ιουνίου 1863, Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων στην Ελλάδα εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή. 13 Ιουνίου 1903, είσοδος στη Δυτική Μακεδονία του πρώτου ανταρτικού σώματος από την ελεύθερη Ελλάδα με σκοπό την ενθάρρυνση των Μακεδόνων για ένοπλη αντίσταση εναντίον της βουλγαρικής προπαγάνδας και της δράσης των κομιτατζίδων. Σαν σήμερα, το 1977, πεθαίνει ο Γεώργιος Κοτζιάς, διακεκριμένος επιστήμονας και ερευνητής. Είχε τιμηθεί με το βραβείο Λάσκερ και έγινε διεθνώς γνωστός με την ανακάλυψη του φαρμάκου L-DOPA κατά τις ασθένειες του Πάρκινσον και τα τελευταία χρόνια με τις έρευνές του στην καταπολέμηση του καρκίνου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Τα επτά μυστήρια ειδικά. Η ιεροσύνη. Τι είναι το μυστήριο της ιεροσύνης? Η ίδρυση του μυστηρίου της ιεροσύνης από τον Κύριο απέβλεπε να καλύψει μια βαθιά ανάγκη της ζωής και της υπόστασης της Εκκλησίας. Ως γνωρίζουμε, η Εκκλησία δεν είναι μόνο θείος οργανισμός, αλλά και ανθρώπινος, δηλαδή θεανθρώπινος. Τη θεία της πλευρά απαρτίζει ο Χριστός, ο θεάνθρωπος ιδρυτής της, και το Πνεύμα το Άγιο που αποτελεί τη ζωογόνο πνοή και την αγιαστική της αρχή. Από τη θεία της πλευρά εξεταζόμενη, η Εκκλησία αποτελεί καθίδρυμα πνευματικό και αόρατο, προσιτό στον άνθρωπο, μόνο δια της πίστεως, ενώ από την ανθρώπινη της πλευρά παρουσιάζεται ως καθίδρυμα ιστορικό, του οποίου μέλη είναι άνθρωποι συγκεκριμένοι και ιστορικοί. Στην τελευταία της διάσταση, ως εξωτερικής κοινωνίας ανθρώπων, έχει ανάγκη, όπως και κάθε άλλη ιεραρχημένη κοινωνία ανθρώπων, μιας ειδικής τάξης μελών της, του ιερατείου, το οποίο με τη δύναμη και την εξουσία που έχει από τον ιδρυτή της να κηρύσει το Λόγο του Θεού, να τελεί τα ιερά μυστήρια, να ποιμένει πνευματικά τα μέλη της και να διοικεί το σώμα της. Όλα αυτά επιτυγχάνονται δια του ιερού μυστηρίου της ιεροσύνης. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το μυστήριο της ιεροσύνης είναι η θεοσύστατη εκείνη τελετή κατά την οποία διορισμένης ευχής και της επιθέωσης των χειρών του Επισκόπου στις κεφαλές των προχειριζομένων κατέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναδεικνύει τον υποψήφιο σε ένα από τους τρεις ιερατικούς βαθμούς, το διάκονο, τον πρεσβύτερο και τον επίσκοπο. Η χάρη του Κυρίου, αν και ενιαία όμως, κατά διαφορετικό τρόπο καθιερώνει τους υποψηφίους στον αντίστοιχο ιερατικό τους βαθμό. Άλλη είναι η χάρη του διακόνου, άλλη του πρεσβυτέρου και άλλη του επισκόπου.

Μαρτυρούνται στην Αγία Γραφή οι τρεις ιερατικοί βαθμοί. Το μυστήριο της ιεροσύνης, τελούμενο δι' επιθέσεως των χειρών, εξού και χειροτονία, μαρτυρείται επαρκώς στην Αγία Γραφή. Έτσι, όσοι καθίσταντος ένα από τους τρεις ιερατικούς βαθμούς το πετύχαιναν δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων και κατόπιν προσευχής. Για τον ιερατικό βαθμό των διακόνων λέγεται ότι οι Απόστολοι προσευξάμενοι επέθηκαν αυτοί στα σχήρας. Πρεσβυτέρους δε διόριζαν διαχειροτονίες στις κατατόπους εκκλησίες ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Ομοίως και οι Απόστολοι κατέλοιπον διαχειροθεσίας διαδόχους αυτών στο επισκοπικό αξίωμα, όπως ο Παύλος τον Τιμόθεο στην Έφεσο και τον Τίτο στην Κρήτη. Τέλος και οι επτά άγγελοι των εκκλησιών, οι μνημονευόμενοι στην Αποκάλυψη, είναι και αυτοί επίσκοποι, διαφέροντες των Αποστόλων μόνο κατά το όνομα και όχι κατά το αξίωμα. Βεβαίως, σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, δεν λέγεται ότι η χειροθεσία που αποτελεί το ορατό μέρος του μυστηρίου διατάχθηκε από τον Κύριο. Εν τούτης, δυνάμεθα να συναγάγουμε ότι ένα τέτοιο έργο που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή της Εκκλησίας δεν μπορούσε να γίνει απλά και αυθαίρετα από τους Αποστόλους αν δεν είχαν λάβει ειδική εξουσιοδότηση από τον Κύριο. Αυτό εξυπακούεται και από όσα η Γραφή λέγει για το έργο των πρεσβυτέρων στην Έφεσο, ότι το Άγιο Πνεύμα έθετο αυτούς επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Θεού. Η χάρη που χορηγείται δια του μυστηρίου είναι η πνευματική εξουσία προς επιτέλεση των ιερατικών καθηκόντων μαζί με ειδική αντίληψη από το Θεό για θεάρεστη επιτέλεση των ιερών λειτουργιών και για βίο θεοφιλή και ενάρετο. Όπως είπαμε πιο πάνω, η ιερατική χάρη χορηγείται διαφόρος στους τρεις ιερατικούς βαθμούς.

Τι είναι η Αποστολική Διαδοχή? Είναι η εξωτερική πιστοποίηση της αυθεντικότητας του Ιερατείου της Εκκλησίας, ότι δηλαδή αυτό έχει την αρχή του στους Αποστόλους, εξού και Αποστολική, τους πρώτους χειροτονήσαντες. Η διαδοχή δε αυτή αναφέρεται στον ιερό βαθμό του Επισκόπου, από τον οποίο πηγάζει η αρχή και του υπόλοιπου Ιερατείου. Η αναγωγή του επισκοπικού βαθμού στους Αποστόλους γίνεται δια της επισκοπικής χειροτονίας. Οι Απόστολοι κατά διάταξη του Κυρίου χειροτώνησαν στις κατατόπους εκκλησίες τους διαδόχους των επισκόπους, αυτοί δε με τη σειρά τους χειροτώνησαν τους δικούς τους διαδόχους και αυτοί άλλους και ούτω καθεξής, ώστε καμία περίοδος της ζωής της εκκλησίας, της διεσπαρμένης στα πέρατα του κόσμου, να μένει άμυρη επισκόπων του συνεκτικού αυτού κέντρου της εκκλησιαστικής ζωής. Η αλυσίδα αυτή των χειροτονιών είναι αδιάσπαστη, ανελισσόμενη από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Η συνέχεια αυτή διαπιστώνεται ιστορικά στους επισκοπικούς καταλόγους που φυλάσσονται στις κατατόπους εκκλησίες. Η αποστολική διαδοχή είναι απόδειξη της αυθεντικότητας όχι μόνο της αρχιεροσύνης, αλλά και γενικότερα της εκκλησίας, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους επισκόπους της. Σε αυτό οφείλεται η σπουδή των εκκλησιαστικών κοινοτήτων να αποδείξουν ότι η σχέση του ιερατείου τους προς τους Αποστόλους είναι συνεχής και αδιάκοπη.

Επιτρέπεται η καταβούληση μετάβαση των κληρικών στις τάξεις των λαϊκών? Κατ' ουδένα τρόπο. Αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται αυστηρά από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Δεν μπορούν δηλαδή οι κληρικοί, κυρίως οι άγαμοι, για πολλούς και διαφόρους λόγους, είτε γιατί δεν αντέχουν το πείρωμα της αγαμίας, είτε από ανθρωπαρέσκεια ή επιδίωξη άλλων κοσμικών σκοπών, να καταπατούν τον όρκο τους και, αποβάλλοντας το ιερατικό σχήμα τους, να συνάπτουν γάμο ή να ζουν σαν ανίεροι στην κοινωνία. Θα μου πείτε βέβαια στις περιπτώσεις που δεν μπορεί ένας άγαμος κληρικός να υποφέρει το πείρωμα της σάρκας του, δεν θα ήταν προτιμότερο να αποβάλει το σχήμα του και να λάβει νόμιμη σύζυγο παρά να μένει ιερωμένος και να ικανοποιεί ανέσχυντα τις όποιες αισθήσεις και ορέξεις του εμπέζοντας Θεό και ανθρώπους? Το θέμα φυσικά είναι επιδεκτικό συζητήσεως. Επειδή η χάρη, η μεταδιδόμενη στο μυστήριο της ιεροσύνης, είναι ανεξάλληπτη, δια τούτο παράλληλα με την καταβούληση μετάβαση στις τάξεις των λαϊκών, απαγορεύεται αυστηρά και η αναχειροτόνησή τους.

φρονούν περί ιεροσύνης οι διαμαρτυρόμενοι? Αν εξαιρέσουμε τους Αγγλικανούς, οι οποίοι δέχονται την ιεροσύνη ως μυστήριο, οι υπόλοιποι Προτεστάντες αρνούνται το μυστηριακό χαρακτήρα της. Αυτοί αποκόψαντες κάθε εξωτερικό δεσμό μετά της Εκκλησίας, την οποία αντιλαμβάνονται ως κοινωνία πνευματική και αόρατη, συναρνούμενοι δε και την ευχαριστία ως ηλαστική θυσία, ώστε να υπάρχει ανάγκη ιερέων, τους δε πιστούς όλους δεχόμενοι ως βασίλειον ιεράτευμα, ήταν φυσικό να απορρίψουν την ιεροσύνη ως μυστήριο της Θείας Χάριτος παρεκτικό. Η ιεροσύνη δεν μπορεί να είναι εν κυριολεξία μυστήριο, αλλά διάταξη ωφέλιμη του Θεού, αποσκοπούσα στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού και την τέλεση των μυστηρίων, βαπτίσματος και Θείας Ευχαριστίας. Η ανάδειξη γίνεται διαχειροθεσίας και διευχής σε πρόσωπα κατάλληλα να αναλάβουν την εκκλησιαστική αυτή διακονία. Στη χειροθεσία επιμένουν κυρίως οι Λουθυρανοί, οι οποίοι δεν θέλουν να διακόψουν κάθε εξωτερικό δεσμό μετά της ορατής Εκκλησίας. Είναι φανερό ότι οι διατάξεις αυτές δεν χορηγούν τη Θεία Χάρη όπως ένα αληθινό μυστήριο, αλλά έχουν μόνο ηθική επίδραση, όπως και οι άλλες εκκλησιαστικές ευχές. Επίσης είναι ευνόητο, γιατί σε αυτούς η επάνωδος του κλήρου στις τάξεις των λαϊκών είναι κάτι εύκολο και αδιάφορο.

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ σχετικά με την Θεία Πρόνοια.
2: Δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι και εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκετε στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας και ξέρεις, σου λέει πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα πολύ καλά κλπ. Και μέσα στο αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα. Είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία. Και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα, τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσή, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις παιδί μου, έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον βλέπετε η πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα, διότι το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε το Άγιος Κοσμάς Θεοτόλος το λέει, θα έρθει η ώρα λοιπόν που θα μας φορολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας, μου λέει ένας, παίρνω 8.000, μου λέει, τον μήνα και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήρθανε δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ. Και λέει ότι ξέρεις το 40, μου είπε τώρα 60% λέει, είναι φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία. Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι, η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε μία πράξη. Λες θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι ας πούμε, και ας πούμε πηγαίνει με το αίσθηκτο. Εμείς δεν είμαστε με το αίσθηκτο. Βλέπετε, θυμάμαι ο πατέρας μου είχε φάρμανα από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά με αγελάδες, ήταν επιχειρηματίας. Και κάποιος του είπε, δεν ξέρω τότε, εγώ ήμουν περίπου πρώην τάξη του γυμνασίου νομίζω, του είπε, ξέρεις, συμφέρει να πουλείς τα αγελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών, τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατρος και λέει, θα κάνετε υπομονή 3 ώρες. Δηλαδή, θα βελάζει αγελάδα έως 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει, λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε το ζώο, ας πούμε. Χάνει το παιδάκι του και θυμάται με και 3 ώρες. Ο άνθρωπος χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε, δεν ξεχνάει, γιατί δεν ξεχνάει, διότι υπάρχει η συνείδηση. Υπάρχει η συνείδηση, που όπως ετώνησε ένα Αγίοι Πατέρες, δεν υπάρχει στο ζώο. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς να επιμελείται τη συνειδήσεώ του. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες επιμελείσαι τη συνειδήσεώ σου, τότε οπωσδήποτε πηγαίνεις σωστά, βαδίζεις αληθινά, βαδίζεις δίκαια. Εάν όμως δεν επιμελείσαι τη συνειδήσεώ σου, τότε οπωσδήποτε βαδίζεις με δόλο, βαδίζεις με εκμετάλλευση, βαδίζεις με ψέμα, βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάθε τόσο στον καράς, θα σε αφήσεις στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα άλλα και κτίζουν και χαλούν και αν θέλετε και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μια διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες αρετές. Όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα ράσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω το ράσο. Χρειάζεται το ράσο μου, πάω στον ηματιοθηκάριο. Δεν λέω, δώσουμε ένα ράσο. Και θα μου φέρει το ράσο και θα υπογράψω και ούτε πήρα το ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια και θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε ανθρώπους, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέω, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσαν αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε, πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας, ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά. Και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά, ένας έχει 20 έσοδα, ας πούμε, θέλει 40, έχει 40, θέλει 80, έχει 80, θέλει 120 και ούτω καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι. Είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδερφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους. Με, αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Τότε είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θέλω, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα ανεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθαιναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τώρα έρχεται για αυτόν τον γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς του αρέσει να ψαχολεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθαιναν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος. Και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε? Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο σιρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζουμε. Μετά μουρμουράει, λέει. Τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή και κάθεται εκεί. Και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια και τα ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, πού καταντήσαμε όμως? Αυτό είναι μια αχρηστία. Γίνεται δηλαδή, αυτοαχρηστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, δηλαδή με μία απάτη, ειρηνεύει μία απάτη. Γίνεται, μα αφού σε λίγο εσύ θα πάμε 2 επί 1. τα αφήσεις και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσεις. Και όμως ο άνθρωπος, βλέπετε, πολλές φορές με μια αναπάτη λόγω του πάθους. Λόγω του πάθους της πλειονεξίας. Και έρχεται, ας πούμε, έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει, θα κάνετε, δεν δε παγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, ήμασταν τότε στην Καψάλα με τον Γέροντα, και με έστειλε να πάρω σε ένα γεροντάκι ένα σκητή, να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ το πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτο του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Για αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη Θεία Μπρόνια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του γέροντα, δηλαδή, δεν πήρε να μου λέει, είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούζει, δώσει μη σήμερα. Όσοι μη σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ανησυχούμε τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε 1 χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένα το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πετεινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεστε και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεστε σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρών προβληματισμών, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι, δηλαδή απτά πράγματα ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ινόπνευμα. Ινόπνευμα δεν είχαμε, θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ινόπνευμα. Ποιος του είπε αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέει, είδε οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Φέρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία? Δεν είναι τυχαία, δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς η Θεία Μπρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως. Έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Προνοίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή η παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σπίνουν σου ένας ξωραίνων, ο οποίος είναι, δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάπως. Και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραφείς από την Ολλανδία. Μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεαυτά, δεν είναι κατάσταση. Επειδή έχεις αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη. Και ξεχνούν το εν ουεστι χρία. Ποιο είναι το εν ουεστι χρία? Η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πόσο συμπαθούμε? Μας εκπλήσει και μας αγνεύει η έκφρασή του. Η έκφραση. Διερωτηθήκετε ποτέ ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το ομάγολον του. Μα και ο όμοτος έχει έκφραση. Όταν σου πει να έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρς ούκο φελίου δε». Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι έτσι, η χάρη του Θεού που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος αλλά και σε όλη την Εκκλησία, σε αυτόν που του θέλει και την ποθεί, να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Την χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε, γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο εν συγκρίση με την αιωνιότητα. Και βλέπετε ο γέροντας μου, ο Ιωσήφ, το είπα και χθες, εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, το λέω πώς είστε, μου έλεγε, παιδί μου περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσε τον θάνατο. Εποθούσε τον θάνατο διότι εποθούσε τον Θεό. Δεν εποθούσε τον θάνατο διότι ήταν απελπισμένος. Γιατί εποθούσε τον Θεό. Εδούλεψε στον εαυτό του και βίωσε τη χάρη του Θεού και εγεύθη την αιωνιότητα. Εγεύθη την αιώνια ζωή. Και επειδή ακριβώς κρατούσε και ψηλαφούσε την αιώνια ζωή, ήθελε να φύγει. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθείς την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να ψηλαφάς ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σβήσιμο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε, παιδί μου είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά. Κάνετε το προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του επέθανε ο πατέρας του τάδε μοναχού του έλεγα. Λέω, κάνετε προσευχή γέροντα. Μου λέει, παιδί μου δεν είναι καλά. Θέλει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχία, δεν είναι καλά. Διότι γιατί, διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπά τον Θεό, είναι αιώνιος. Και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει, ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε, και εγώ πολλές φορές όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν, να έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο, βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια, αλλά τους ακούω εκεί και λέω, τι δυστυχισμένος είναι αυτός, λέω μέσα μου τώρα να του πω, δεν το σηκώνω ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, φωνάζουν, βρίζουν, καταργιούνται, ξέρω, για λόγους βλακείας. Και βλέπετε τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί, για το τίποτε, για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δίνει τον εαυτό του στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις Χριστέ μου, εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος, ξέρετε, ησυχάζει. Και θυμούμαι τη γιαγιά μου, η οποία είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή. Και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθε. Πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε, παιδί μου, αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο, μου λέει, δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, λέω, μα τι καταλάβαινε αυτοί τον εξάψαλμο, αφού αυτοί πήγαινε στο μουχτάρι, στον κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της στην πογιά. Και να υπογράψει, δεν ξέρει να υπογράψει. Κι όμως επήγαιναν εκεί και λέει, αν δεν ακούσω τον εξάψαλμο, και τώρα που έγινε μοναχός, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. εκοινωνούσε της χάριτος του εξαψάλμου, της χάριτος που έβγαινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε, να μην είχε ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκοινωνούσε της χάριτος. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να κοινωνεί της χάριτος που είναι στην Εκκλησία και η Εκκλησία βλέπετε δίνει χάρη με την ακολουθία, με τη Θεία Λειτουργία, με τον Εσπερινόν, με τον Όρθρο, με τον Μεσονυχτικόν, με το Απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς, τόσο ωραία. Χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανυκτικά και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε. Τι επήραν αυτός που εκοιμήθη και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην Εκκλησία και δεν κοιμάται. Και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεστε στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μία ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί ας πούμε έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθεν για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών. Άρα λοιπόν, γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος ετώνησε τη σημασία της εσωτερικής εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον Θεό στην καρδιά του και έχει σημασία. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε συνεχώς να ενθυμούμεθα ότι ούκ εχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Αμήν.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
3: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου

0: 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ, το θέμα μας το διπορικό του θείου πάθους. Βεβαίως τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν στον θάνατο, στο τετέλεστε δηλαδή που είπε ο Κυριός μας επάνω εις το σταυρό. Θα συνεχίσουμε το θέμα μας μέχρι ότου μας πάρει θέλοντας να φτάσουμε στο τέρμα αυτής της εκπομπής και βέβαια αυτού του ιερού θέματος θα έλεγα. Μετά το θάνατο του Ιησού, ο δε Ιησούς πάλι κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα, μας λέγει το Ευαγγελιόν μας, και με την εκπνοή του θείου λυτρωτή εκπληκτικά σημεία αλλά και θαύματα συνέβησαν τότε στο φυσικό αλλά και πνευματικό χώρο. Η γη της Παλαιστίνης, αδελφοί, συγκλονίζεται από σεισμό και οι πέτρες σχίζονται. Η άψυχη φύση συνταράσσεται όλη για αυτά που συμβαίνουν στον δημιουργό της, μας πληροφορεί σχετικά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και λέγει χαρακτηριστικά «και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσχίστη και επέτρε εσχίστησαν», μας λέγει το Ευαγγελιόν μας, «και ειδού το καταπέτασμα που χώριζε στο ναό τα Άγια από τα Άγια των Αγίων σχίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω και η γη σχίστηκε και οι πέτρες στην περιφέρεια της Ιερουσαλήμ σχίστηκαν εξαιτίας αυτού του μεγάλου σεισμού. Η φύση σαν να φοβήθηκε από την εγκληματικότητα των ανθρώπων εκδηλώνει τη συμπάθειά της για το θάνατο του Θεανθρώπου Κυρίου, αλλά ταυτόχρονα και με τα φυσικά φαινόμενα έχουμε τη ρήξη του παραπετάσματος του ναού των Ιεροσολύμων, και φανέρωσε αυτό το σχίσιμο του παραπετάσματος ότι ο Θεός απομάκρυνε από το ναό των Ιουδαίων τη χάρη του Πνεύματος αφού είχαν γίνει θεοκτόνοι. Επιπλέον το σχίσιμο του παραπετάσματος υποδήλωνε ότι τώρα πια γκρεμίστηκε το μεσότυχο που χώριζε τη γη από τον ουρανό και ότι ο ουρανός έγινε βατός στους ανθρώπους. Εγγενιαζόταν λοιπόν έτσι μια νέα οδός προς τον Θεό. Πράγματι αδελφοί μου, θυσιάστηκε ο Κύριος για να σχίσει το παραπέτασμα της οργής που υπήρχε ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους εξαιτίας της παραβάσεως του Θείου Νόμου και της ενοχής όλου του ανθρώπινου γένους, για να απομακρύνει τα χερουβίμ με τη φλογίνη ρομφαία που μας έκλειναν το δρόμο προς τον ουρανό. Τώρα με τη σταυρική θυσία του Κυρίου έχουμε ελεύθερο τον Παράδεισο. Μπορούμε πια με θάρρος να πλησιάζουμε το θρόνο της χάριτος του Θεού. Με το θάνατο του όμως του Ιησού και άλλα θαυμαστά γεγονότα παρατηρήθηκαν. Και πάλι ο ιερός Ματθαίος μας εξιστορεί και μας λέγει «και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν πολλοίς», μας λέγει το Ευαγγέλιο. «Και τα μνημεία που ήσαν σε βράχους που είχαν σχιστεί ανοίχτηκαν και από αυτά τα μνημεία που ανοίχτηκαν πολλά σώματα των πεθαμένων Αγίων αναστήθηκαν μαζί με τον Χριστό, και αφού εξήλθαν από τα μνημεία μετά την Ανάστασή Του μπήκαν στην Αγία Πόλη και φανερώθηκαν σε πολλούς». Ο πρώτος Αναστάς εκ νεκρών ή να μη αποθάνει πλέον ήταν ο Χριστός. Είχε όμως και συντρόφους, γιατί όπως φανερώνει το κείμενο της Αγίας Γραφής, μετά την Ανάστασή Του σημειώθηκε και η Ανάσταση των Αγίων, και αναφέρεται ότι η έξοδός τους και η είσοδός τους στην Αγία Πόλη έγινε μετά την Ανάσταση του Κυρίου, γιατί τα πρόσωπα εκείνα στα οποία εμφανιστήκανε οι Αναστάντες Άγιοι είδαν πότε έγινε η είσοδό τους στην πόλη, όχι όμως και πότε αναστηθήκανε. Τα μνημεία ανοίχτηκαν κατά την ώρα της εκπνοής του Θείου Λυτρωτή, αλλά δεν έγινε τότε καμία ζωοποίηση. Η Ανάσταση των και κοιμημένων Αγίων έγινε μετά την έγερση του Κυρίου.
αποδεικνυόταν έτσι ότι η δύναμη του τάφου καταργήθηκε από τον Αναστάντα Χριστό. Αλλά και θαύματα ψυχικής μεταστροφής παρατηρούμε μετά το θάνατο του Κυρίου Ιησού, αδελφοί. Ο εθνικός εκατόνταρχος που ήταν υπεύθυνος για την όλη διεξαγωγή της σταυρώσεως του Κυρίου είναι ο δεύτερος μετά το ληστή που ο εσταυρωμένος σωτήρας ελκύει πλησίον του, γιατί με ειλικρίνεια πίστευσε και ομολόγησε τη θεότητα του Χριστού. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, οι δόντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Ο δε εκατόνταρχος και εκείνοι που μαζί του φύλαγαν τον Ιησού όταν είδαν το σεισμό και όσα έγιναν, φοβήθηκαν πολύ και έλεγαν αλήθεια «Υιός του Θεού ήταν αυτός». Ο εκατόνταρχος θα είχε ασφαλώς πληροφορίες ότι ο κατάδικός του πλανούσε τους Εβραίους υποστηρίζοντας ότι ήταν Υιός του Θεού. Από την πρώτη όμως στιγμή που άρχισε η πορεία προς τον Γολγοθά, το πρόσωπο του καταδίκου Ιησού ελκύει εξαιρετικώς την προσοχή του Ρωμαίου κεντυρίωνα. Πόσο ισχυρή εντύπωση προκαλεί στον εκατόνταρχο η φυσιογνωμία, η σεμνότητα, η υπομονή, η όλη διαγωγή του Ιησού. Ποτέ σε κανέναν άλλον μέχρι τη στιγμή εκείνης δεν τα είχε αντικρίσει αυτά. Δεν είναι όμως μόνο η φυσιογνωμία του Κυρίου, αδελφοί. Ξέρει πολύ καλά ο Ρωμαίος αξιωματικός ότι ο Σταυρός προκαλεί τέλεια εξάντληση στον κατάδικο. Τον κάνει να περιέρχεται σε κατάσταση κομματώδη, να μην έχει την παραμικρή δύναμη ούτε λέξη να αρθώσει. Αλλά ο τρόπος της εκπνεύσεως του Ιησού προξένησε βαθιά εντύπωση στον εκατόνταρχο, γιατί ο Ιησούς και με τη μεγάλη φωνή που έκραξε πιστοποιούσε τη θαυμαστή και ακατανόητη δύναμη και ενέργεια που είχε και σε αυτές τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Βλέποντας λοιπόν αυτά ο εκατόνταρχος, συγχρόνως με τα φυσικά φαινόμενα του σκότους και του σεισμού, με πίστη αναφωνεί «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Συγκλονίστηκε η ψυχή του εκατοντάρχου, γιατί κάτω από την τραχία όψη και το αγέροχο ύφος κρυβόταν η αγαθή του διάθεση που δεχόταν καλλιέργεια. Δεν είχε η καρδιά του εκατόνταρχου τελείως διαφθαρή. Γι' αυτό και ελκύστηκε από τη σωστική δύναμη του εσταυρωμένου Ιησού. Αλήθεια, πόσο γρήγορα μπορεί ο Θεός με τη δύναμη την οποία ασκεί πάνω στις συνειδήσεις να μεταβάλει τις γλώσσες των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έπνεαν πριν απειλές και σφαγή και βλασφημίες. Οι αρχιερείς όμως παρά τα αυτά μένουν ασυγκίνητοι όταν βλέπουν ότι ο Ρωμαίος Εθνικός αρχίζει να ανοίγει τους οφθαλμούς του και να βλέπει. Θλιβερό προμήνυμα της τυφλώσεως η οποία θα επακολουθούσε στον Ισραήλ κατά τους χρόνους που το Ευαγγέλιο θα παρήχε άπλετο και φωτισμό μεγάλο στα έθνη και αποτελούσε ο εκατόνταρχος την απαρχή, θα λέγαμε, της μεταστροφής των εθνικών. Ανάμεσα στα συγκλονιστικά φαινόμενα και γεγονότα που συνέβησαν μετά το θάνατο του Κυρίου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει και την ακόλουθη πληροφορία. «Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό, ενές ειν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσή μήτυρ και η μήτυρ των Ιών Ζεβεδαίου», λέγει το Ευαγγέλιο. «Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλές που από μακριά παρατηρούσαν, αυτές ακολούθησαν τον Ιησού από την Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν, μεταξύ των οποίων ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου», δηλαδή του Ιωάννη και του Ιακώβου. Θαυμαστή πίστη των μαθητριών αυτών του Κυρίου και η πλήρης αυταπαρνήσεως αφοσίωσή τους
στο διδάσκαλο, τις κατέστησε έτσι άξιες να μνημονεύονται από τον θεόπνευστο συγγραφέα του Ευαγγελίου, γιατί ο Θεός τιμά εκείνους που τιμούν τον Υιόν του και οι γυναίκες αυτές πάνω στα γεγονότα αποδείκνυαν την γνήσια αγάπη τους προς τον Κύριον, θεωρούσαν από μακριά και συνέπασχαν στο πάθος του θεανθρώπου. Θα ήθελαν και κατά τις σκληρές στιγμές να είναι κοντά του και να τον διακονούν. Αλλά όταν ο Χριστός έπασχε, οι άριστοι από τους φίλους του υποχρεώθηκαν να είναι θλιβεροί θεατές του παθήματός του. Και αυτές οι ουράνιες δυνάμεις ίσταντο αοράτως παρά το Σταυρό με φόβο και με τρόμο και παρακολουθούσαν το μυστήριο της απολυτρωσεώς μας. Μητέρες πολλές από αυτές τις γυναίκες ασφαλώς θα συμπαραστάθηκαν στην τραγική μητέρα του καταδίκου. Θα αισθάνθηκαν τον πόνο της ως πόνο δικό τους και όλα αυτά τα βαθύτατα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα την ευαίσθητη ψυχή της γυναίκας τις οδήγησαν όχι μόνο στο να τον ακολουθήσουν αλλά και να εκδηλώσουν έντονα τη συμπάθειά τους προς τον Πάσχοντα. Οι μαθήτρες αυτές είναι οι πρώτες που αξιώθηκαν να ονομάζονται διάκονοι του Κυρίου. Για κανέναν άλλον δεν αναφέρεται στα Ιερά Ευαγγέλια ότι διακόνησε τον Κύριον, ο οποίος ήρθε να διακονήσει και όχι να διακονηθεί. Και η διακονία αυτή των πρώτων μαθητριών του Κυρίου πιστοποιεί ότι υπάρχει ευρύτατο πεδίο ιεραποστολής στο οποίο και οι γυναίκες δύνανται να διακονούν τον Χριστό. Εάν εμποδίζονται να τον υπηρετήσουν κοντά στο θυσιαστήριο, τίποτα δεν τις εμποδίζει να γίνουν διάκονοί του στην υπηρεσία της αγάπης και της ομολογίας του ονόματός του. Αναμφίβολα, μελετώντας και εμβαθύνοντας κάθε άνθρωπο στα γεγονότα και στα πρόσωπα που πλαισιώνουν τον Πάσχοντα Υιό του Θεού, ενισχύεται στην πίστη και την αγάπη προς το Θείο Λυτρωτή. Συγχρόνως όμως αυτοελέγχεται και συνειδητοποιεί την προσωπική του μικροψυχία μπροστά στην εκτέλεση και υπακοή στο Θείο Θέλημα.

0: Η επίγεια ζωή του Κυρίου έχει κλείσει, αδελφοί. Ο αγαπημένος διδάσκαλος δεν βρίσκεται πια ανάμεσα στους αγαπημένους οπαδούς του. Ιδού όμως πάνω στο ξύλο της Οδύνης στέκει ακόμα κρεμασμένο το Πανάγιο σώμα του. Αλλά ας παρακολουθήσουμε, αδελφοί, την εξέλιξη της αγιογραφικής αφηγήσεως. Οψίας δε γενωμένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιον από Αρημαθέας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού, μας λέγει το Ευαγγέλιο. Όταν προχώρησε το Δειλινό, ήλθε κάποιος άνθρωπος πλούσιος, καταγόμενος από την Αρημαθέα, ονομαζόμενος Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός υπήρξε μαθητής του Ιησού. Κατά τη στιγμή της εσχάτης καταφρονήσεως του Ιησού, ο Θεός εμφανίζει τους κρυμμένους φίλους του Υιού του και διαδραματίζουν οι φίλοι αυτοί πρωτεύοντα ρόλο στα γεγονότα που επακολουθούν. Έτσι χρησιμοποιείται τώρα ως εύχριστο όργανο της Θείας Βουλής ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας. Ο Ιωσήφ ήταν άνθρωπος πλούσιος, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και όπως συμπληρώνουν την εικόνα του οι άλλοι Ευαγγελιστές, ο Ιωσήφ ήταν αγαθός και δίκαιος, δηλαδή καλός και ευεργετικός και ενάρετος. Ανήκε στην αριστοκρατική κοινωνία των Ιουδαίων, εφόσον είχε και το αξίωμα του ευσχήμονος βουλευτού. Ακόμα είχε μαθητεύσει ο Ιωσήφ πλησίον του Ιησού, είχε ακούσει για τη θεία διδασκαλία και τα θαύματά του. Υπήρξε όμως κρυφός μαθητής του Κυρίου. Δεν είχε μέχρι τότε εμφανώς εκδηλωθεί ότι ανήκει και αυτός στους μαθητές του Ιησού. Βέβαια, όταν καταδικαζόταν ο Κύριος, ασφαλώς ο Ιωσήφ ως μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου θα τον υπεράσπιζε με τον τρόπο του, θα διαμαρτυρόταν με σθένος για την άδικη απόφαση του Συνεδρίου. Αυτόν τον επιφανή άρχοντα, τον Ιωσήφ, τον διαφύλαξε ο Θεός για να υπηρετήσει τιμητικά το νεκρό σώμα του Υιού του. Και να τώρα υψώνει το ανάστημά του ο Ιωσήφ χωρίς να υπολογίζει τους κινδύνους. Δείχνει εμπράκτος ότι αγαπούσε τον Ιησού, ότι έτρεφε απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Κύριο. Γι' αυτό και με ανδρεία προσέρχεται στον Πιλάτο και τολμά να ζητήσει το σώμα του Ιησού. Ούτως προσελθόν το Πιλάτο ιτήσατο το σώμα του Ιησού, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο Ιωσήφ, που δια των φόβων των Ιουδαίων ήταν κρυφός μαθητής του Κυρίου, τώρα δεν ανέχεται να ατιμάζεται το σώμα του Ιησού πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό, υπερνικώντας τη φυσική δειλία, προχωρεί στο έργο της αποκαθυλώσεως και του ενταφιασμού του σώματος του διδασκάλου. Ό,τι φαινόταν ότι θα συντελούσε στην πλήρη αποθάριση του Ιωσήφ, ο επωδύνητος θάνατος δηλαδή του Χριστού, γίνεται τώρα αιτία να λάμψει η πίστη του μέλους αυτού της Ιουδαϊκής αριστοκρατίας και να απελευθερωθεί από κάθε ανθρώπινο φόβο. Υπήρξε πράγματι δηλός μαθητής ο Ιωσήφ, αλλά η γνήσια αγάπη του στον Κύριον υπερίσχυσε τότε της αδυναμίας του. Για τον Ιωσήφ ο εσταυρωμένος Χριστός είχε μεγαλύτερη δύναμη έλξεως από ότι ο διδάσκαλος Ιησούς. Γι' αυτό και ο ηρωισμός του Ιωσήφ άρχισε όταν το σκοτάδι κάλυψε τον εσταυρωμένο ήλιο της δικαιοσύνης. Τότε δεικνύει ζωηρό, κανείς δεν παρουσιαζόταν για να ζητήσει το σώμα του Ιησού, οι Ιουδαίοι θα το έθαπταν μαζί με τα σώματα των συσταυρωθέντων ληστών. Αλλά και ο Πιλάτος δεν μένει αδιάφορος στην αίτηση του Ιωσήφ. Θέλει να δώσει το σώμα προς ταφή, διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα έκανε κάτι για να καθησυχάσει τη συνείδησή του, η οποία όσο κι αν είχε σκληρινθεί, του μαρτυρούσε ότι ο Ιησούς ήταν αθώος. Γι' αυτό και τότε εκέλευσε αποδοθήνε το σώμα. Οπωσδήποτε η αίτηση του Ιωσήφ μέλους του Ιουδαϊκού Συνεδρίου και το ενδιαφέρον του Πιλάτου αποτελούν τιμή για τον Ιησού και μαρτυρία περί της ακεραιότητός του και της άδικης καταδίκης. Μόλις δε ο Ιωσήφ πήρε την επίσημη άδεια από το Ρωμαίο Επίτροπο για το σώμα του Ιησού, χωρίς καμία χρονοτριβή προχωρεί για την αποκαθήλωση. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξε αυτό συνδώνει καθαρά, λέγει το Ευαγγέλιο. Και αφού πήρε ο Ιωσήφ το σώμα, το τύλιξε με αμεταχείριστο καθαρό σενδόνι. Με πόσο δέος και πόση ευλάβεια, αλλά και κατάνοιξη λαμβάνει το σώμα του Ιησού ο Ιωσήφ, βοηθούμενος και από τον Νικόδημο, τη λύση το πανάχραντο σώμα του διδασκάλου με καινούριο και καθαρό συνδόνι. Στο σημείο αυτό, αδελφοί, και κάθε πιστός χριστιανός καλείται να μιμηθεί την ευλάβεια του Ιωσήφ. Δέκτες του Παναγίου Σώματος και Αίματος γινόμαστε κι εμείς με τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και έχουμε χρέος να δείχνουμε τότε την ίδια ευλάβεια και το ίδιο δέος και το σεβασμό με αυτό του Ιωσήφ. Αν οι άγγελοι που είναι αναμάρτητοι εκπλήσονται και τρέμουν την αστραπή της δόξας που εκπέμπεται από το θρόνο του Θεού, πόσο μάλλον εμείς οι αμαρτωλοί και αδύνατοι, οι ελεημένοι από τον Θεό, με ποια συντριβή καρδιάς και κατάνοιξη ψυχής θα πρέπει να τον αντικρίζουμε και να τον υποδεχόμαστε στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, και αντί καθαρής συνδόνης να εξαγνίζουμε το εσωτερικό μας, να καθαρίζουμε τις ψυχές μας από κάθε αμαρτωλό ρήπο. Κατά αυτόν τον τρόπον θα δείχνουμε τη γνήσια ευλάβειά μας και την ειλικρινή συγκίνηση της υπάρξεώς μας ενώπιον του πανακυράτου αίματος και σώματος του Ιησού του Θεού. Τότε πράγματι θα μιμούμεθα τον Ιωσήφ, και ακόμα περισσότερο εφόσον θα είμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι του Χριστού. Αλλά ο Ιωσήφ δεν ανήκει, αδελφοί, και δεν αφήνει μητελές το έργο του το ιερόν. Ο Ευαγγελής Ματθαίος λέγει: «Και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο, ο ελατόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλήσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν». Ο Ιωσήφ τοποθέτησε το σώμα του Κυρίου του στο καινούριο μνημείο που είχε σκαλίσει μέσα στο βράχο, και αφού κύλησε μεγάλο λίθος στη θύρα του μνημείου, έφυγε. Αναντήρητα, ο Ιωσήφ με όλες τις εκδηλώσεις του αποδίδει τιμή και σεβασμό στον υψηλό νεκρό. Γενναιόδορη είναι η προσφορά του οικογενειακού του τάφου. Στον ενταφιασμό του Χριστού δεν παρατηρούμε τίποτα το πομπόδες. Καμία λαμπρότητα από αυτές που συνοδεύουν τους επισήμους του κόσμου τούτου, και ειδικά σήμερα. Η κηδεία του Ιησού είναι απλή και τελείως ιδιωτική. Τέτοια κηδεία άρμοζε σε εκείνον του οποίου η βασιλεία ήρθε άνευ παρατηρήσεως. Επιπλέον, το παράδειγμα, αδελφοί, του Ιωσήφ, του από Αρημαθέας, ευσχήμονος βουλευτού, θα διακηρύσει πάντα ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εγκάρδια ευλαβούνται το Χριστό, αν και εξωτερικά δεν το εκδηλώνουν πάντοτε. Ενώ ο Ιωσήφ με θλίψη φεύγει από τον τόπο της ταφής, κάποιες γυναίκες από την Γαλιλαία που με δάκρυα παρακολούθησαν τον ενταφιασμό παραμένουν. «Ειν δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου», μας λέγει ο Ευαγγελιστής μας Ματθαίος. «Ή το δε εκεί η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, οι οποίες κάθισαν απέναντι από τον τάφο». Οι μαθήτριες αυτές του Ιησού σκοπεύουν να επανέλθουν για να μυρίσουν με αρώματα το σώμα του Κυρίου τους. Δεν σκέπτονταν την Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό απορροφημένες από τη θλίψη κλαίνε. Με ήσυχη ευλάβεια παραμένουν στον τάφο γεμάτες πόνο. Αλλά μετά από μερικές ώρες, όταν το Σάββατο θα έχει περάσει και θα επιφώσκει, δηλαδή θα ροδίζει, όπως τα λέγαμε η άλλη μέρα, δηλαδή η Κυριακή, ποιος θα μπορέσει ποτέ να μετρήσει τη χαρά τους μπροστά σε αυτό το μεγαλείο του αναστημένου τους Ραβή, δηλαδή του πολυπόθητου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως, αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε, πιστεύω, ακόμα τουλάχιστον για μία ακόμα, μέχρι να τελειώσουμε το θέμα μας, εκπομπή. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής, το μικρόφωνο ο Ηλίας ο Λιαμής. Εδώ ξανά, έτσι, όσο μας επιτρέψει ο χρόνος να ρίξουμε μια ματιά, σύντομη, αλλά όχι επιπόλαιη, στην περικοπή που θα ακουστεί αύριο στις εκκλησιές μας κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Η αυριανή Κυριακή έτσι παίρνει το χαρακτηρισμό σαν δεύτερη Κυριακή του Ευαγγελιστή Ματθαίου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ξέρεις, θα στη διαβάσω και μετά, αλλά πριν έτσι αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για μια λέξη. Μια λέξη που μπορεί να μην φαίνεται εξ αρχής τόσο έντονα διατυπωμένη στην περικοπή που θα ακολουθήσει, αλλά έτσι να το πω, εκφράζει έναν μικρό καημό του καθενός από μας. Είναι η λέξη αμέσως. Καταρχήν, την κλαίω καιρό αυτή τη λέξη. Σχεδόν έχει καταργηθεί. Έχει αντικατασταθεί από τη λέξη άμεσα. Και όπως όλα τα πράγματα, κυρίως τα πράγματα κακής αισθητικής, γιατί δεν, κατά τη γνώμη μου πάντα, αυτό το αμέσως, σαν μουσικότητα και σαν έκφραση, είναι πολύ ανώτερη, αισθητικά εννοώ πάντα μιλώντας, από αυτό το άμεσα, το οποίο μπορεί να εκφράζει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Βλέπετε, η σοφία της ελληνικής γλώσσας είχε προβλέψει τις λεπτές αποχρώσεις της χρήσης των λέξεων. Εδώ πέρα τώρα με ένα πράγμα λες άμεσα, τι εννοείς? Τα άμεσα πράγματα, άμεσα ως επίρρημα? Τρέχα γύρευε. Πέρα λοιπόν από αυτό τον μικρό επιτάφιο θρήνο, θα έλεγα, αυτής της λεξούλας, εκφράζει και έναν βαθύτερο καημό, γιατί συναντάει ένα από τα πιο συνηθισμένα μας μικρά, θα έλεγα, πάθη. Αυτό το πάθος της αναβλητικότητας. Αυτό το άστο για αργότερα. Ή αυτή την αδυναμία, τη στιγμή που κάτι μας χτυπήσει την πόρτα, να ανταποκριθούμε αμέσως. Την ώρα που κάτι το περίεργο, κάτι το πνευματικό, κάτι το έκτακτο, κάτι θα έλεγα το υπερκόσμιο, χτυπήσει την πόρτα της ψυχής μας, το θεωρούμε εκείνη τη στιγμή σαν κάτι πολύ φυσικό και αυτονόητο. Και πράγματι, γενικότερα μιλώντας, όταν αξιωνόμαστε την επίσκεψη του πνεύματος στη ζωή μας, σε ανεπαίσθητες, σε άσχετες θα έλεγα στιγμές, είναι τόσο διακριτική αυτή η επίσκεψη που ενσωματώνεται αμέσως στην καθημερινότητά μας και το θεωρούμε κάτι πολύ πολύ φυσιολογικό. Είναι οι στιγμές εκείνες όπου η ψυχή μας γεμίζει από μια ανεξήγητη δύναμη ευγνωμοσύνης για όλα όσα έχουμε. Είναι η στιγμή εκείνη όπου κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας, όπου την έχουμε παρακολουθήσει άπειρες φορές απλώς ως θεατές, ξαφνικά η κατάνοιξη χτυπάει την πόρτα μας και νομίζουμε ότι πρώτη φορά ακούμε αυτά τα λόγια, πρώτη φορά τα καταλαβαίνουμε όλα, αυτά που μέχρι χθες ή την αντίστοιχη περσινή ακολουθία ήταν για μας κάτι τυπικό, κάτι συνηθισμένο. Ήξερα φίλο ο οποίος είχε εφαρμόσει στη ζωή του ό,τι και αν έκανε, εκείνη την ώρα που αισθανότανε, εκείνος το ονομάζει έτσι, αυτή την επίσκεψη του πνεύματος, μια καρδιακή κατάσταση που πραγματικά τον μεταμόρφωνε, είχε βάλει έτσι σαν τάμα να σταματάει το οτιδήποτε κάνει και να αφιερώνει λίγο χρόνο αδράνειας σωματικής και νοητικής, προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το πράγμα να το ζήσει. Μου περιέγραφε μάλιστα, και ομολογώ με πολλή δυσκολία και ταπείνωση, ότι ακόμα και σε στιγμές οδήγησης
προτιμούσε να κάνει λίγο δεξιά το αυτοκίνητο, να το ακινητοποιήσει και να παραδοθεί σε αυτή την εμπειρία. Το ξέρω και το ξέρεις ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με κάποιες έκτακτες έτσι υπερκόσμιες και μεγαλόστομες εμπειρίες. Είναι κάτι λεπτές στιγμές που μας χτυπούν την πόρτα και μας θυμίζουν πόσο υπέροχα πράγματα κρύβονται πίσω από τα τετριμένα που κατασπαταλούν τη ζωή μας καθημερινά. Αυτή λοιπόν η άμεση ανταπόκριση σε αυτή την πρόσκληση, η άμεση ανταπόκριση σε αυτό το χτύπημα της πόρτας της ψυχής μας, ανά πάσα στιγμή, απρόβλεπτα και απροειδοποίητα. Νομίζω ότι είναι το νόημα της σημερινής περικοπής ή τουλάχιστον ένα από τα νοήματα αυτά. Ποια είναι η περικοπή αυτή? Είναι από το 4ο κεφάλαιο του Ματθαίου, από τον 18ο έως τον 23ο στίχο. Άκουσε το.

Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, τον Σίμωνα, που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως, στο πρωτότυπο είναι η λέξη ευθέως, και αυτοί λοιπόν αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Αυτή, είδατε, η άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα. Βέβαια, υπάρχει και κάτι που δεν πρέπει κανείς να το αφήσει να περνάει απαρατήρητο. Γνωρίζουμε από την εξέλιξη της ζωής του Χριστού μέσα σε αυτή την τριετία της δημόσιας δράσης του, ότι αυτό που ήταν ο Χριστός, ο λόγος του, έτσι, η προσωπικότητά του, ο τρόπος να ενεργεί και να μιλά, ήταν σε θέση να σαγηνεύσει ανθρώπους κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής τάξης, κάθε μορφωτικού επίπεδου. Το λέω αυτό γιατί είναι πια βέβαιον, ξέροντας βέβαια, επαναλαμβάνω, την εξέλιξη της ζωής του Χριστού, πως για το έργο του θα μπορούσε να καλέσει τον οποιονδήποτε επώνυμο άνθρωπο της εποχής εκείνης, να τον εμπνεύσει, να τον στρατεύσει στο έργο του και να κερδίσει πολύ πιο εύκολα την θέση, όχι μόνο τη δική του ως προσωπικότητος, αλλά και όλη της διδασκαλίας του στο σύστημα, στο κατεστημένο της εποχής. Και εδώ, σήμερα, στην περικοπή αυτή, κοιτάμε μια αιμονή στην επιλογή ανθρώπων που ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να είχαν απήχηση στον κοινωνικό περίγυρο της εποχής εκείνης. Και για να μην φανεί ότι αυτό ήταν τυχαίο, για να μην φανεί ότι απευθύνθηκε σε όποιον βρήκε μπροστά του, έρχεται και παραλληλίζει το επάγγελμα των ανθρώπων αυτών με το έργο τους που θα ακολουθήσει σε πνευματικό επίπεδο. Τους λέει, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Απόλυτα συνειδητή και προγραμματισμένη επιλογή, σαν να περιφρονεί όλη την κοινωνική πυραμίδα ο Χριστός και να ξεκινάει το έργο του από το πιο χαμηλό επίπεδο. Ψαράδες, μαραγκός ο ίδιος, άνθρωποι που αγωνίζονται για τη ζωή τους, κερδίζουν με κόπο το ψωμί τους και τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, σιγά μη δεν ισχύει και σήμερα βέβαια, δεν έχουν καμία ελπίδα να μπουν στα άδυτα της εξουσίας, του κατεστημένου, του πλούτου. Θα έρθει αργότερα ο Απόστολος Παύλος και αυτό το πράγμα θα μας το υπενθυμίσει. Θα γυρίσει και θα μας πει αυτό το περίφημο ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά.
και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Λόγια που δεν επιδέχονται αμφιβολία και αμφισβήτηση. Αυτό με το οποίο δεν θέλει να έχει καμία σχέση ο Χριστός από την πρώτη κιόλας στιγμή του έργου του, είναι η έπαρση του ανθρώπου και η πεποίθηση στις δικές του δυνάμεις. Αυτή η αλαζονία της εξουσίας και του πλούτου που καταταλαιπωρεί τη δικιά μας κοινωνία και όλη την ανθρωπότητα. Το μήνυμα είναι σαφές. Η αλλαγή θα έρθει από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν επίγνωση της αδυναμίας τους, αλλά και συγχρόνως γνώση μιας ελπίδας και πίστης σε αυτήν. Τα μωρά και τα ασθενή του κόσμου. Το πολύ ενδιαφέρον, μια και μίλησα για την Ευαγγελική περικοπή, είναι το πόσο ωραία συμπληρώνει σήμερα η Εκκλησία μας την Ευαγγελική περικοπή με το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Βέβαια, θα τους κάνει αλλοίς ανθρώπων. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον πού θα στείλει ο Χριστός τους Αποστόλους του. Και το πού θα τους στείλει αναφέρεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Ακούστε λιγάκι τι λέει. Αδελφοί, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον Εθνικό. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Και απ' την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους νόμος υπάρχει. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιό μου. Αυτά λέει ο Παύλος εις προς Ρωμαίους επιστολή. Κοιτάξτε τι ωραία που συμπληρώνεται η ταπεινοφροσύνη που υπάρχει σε αυτούς που πρώτα διάλεξε ο Χριστός λόγω της κοινωνικής τους τάξης, με την ταπεινοφροσύνη που τους επιβάλλει και προς την οποία τους οδηγεί, διότι θα κηρύξουν σε ανθρώπους που πιθανόν να είναι σωστότεροι από αυτούς που γνωρίζουν τον νόμο. Θερμά σας παρακαλώ, ας συνειδητοποιήσουμε όλοι τι λέει η Αποστολική περικοπή. Το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού δεν έρχεται να αλλάξει ριζικά τους ανθρώπους, αλλά έρχεται να φανερώσει έναν νόμο γραμμένο στην καρδιά τους, που όμως για διαφόρους λόγους άγνοιας, κοινωνικών δεδομένων, έχει θαυτεί. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε και δίνουμε μαρτυρία δεν είναι οι ξένοι, δεν είναι οι μακράν του Θεού. Είναι ήδη παιδιά του Θεού που δεν το γνωρίζουν. Είναι ήδη αδελφοί μας που δεν το γνωρίζουν και δυστυχώς πολλές φορές το ξεχνάμε κι εμείς. Η καρδιά του ανθρώπου είναι το βασίλειο του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και αυτό ακριβώς είναι το γεγονός που επισημαίνει η Αποστολική περικοπή, διότι με το Ευαγγέλιο
και τον Απόστολο σήμερα έχουμε τα δύο άκρα του έργου των Αποστόλων. Και από την αρχή μέχρι το τέλος κυριαρχεί και υποδεικνύεται διαρκώς η ταπεινοφροσύνη, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε εμάς. Γιατί ακόμα και εμείς, μην πω ακόμα και οι Άγιοι της Εκκλησίας, καλά γνωρίζετε κι εσείς κι εγώ, πως κινδυνεύουν πάντοτε από τους εκδεξιών πειρασμούς. Και όταν ο πειρασμός αποτύχει να μας ρίξει στην αμαρτία, καραδοκεί ο πειρασμός της αλαζονίας και της έπαρσης, ότι εμείς κατέχουμε πάντοτε την αλήθεια, και ενώ τα λόγια μας έχουν νοήματα αγάπης και ταπεινοφροσύνης, το ήθος μας, η πνευματική μας κατάσταση εκπέμπει προς τους άλλους έπαρση και αλαζονία. Το μήνυμα των δύο περικοπών ευαγγελικού και αποστολικού λόγου σήμερα είναι ένα και μοναδικό. Ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη όταν απευθυνόμαστε προς τον κόσμο. Και προειδοποίηση ότι η εντός εισαγωγικών εκτός εκκλησίας είναι πιθανόν ότι με τη στάση και τη συμπεριφορά τους θα κρίνουν εμάς τους πάλι εντός εισαγωγικών εντός εκκλησίας. Δεν θα απαρνηθώ όμως, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω και την σημερινή μας συνάντηση και συνομιλία. Δεν θα απαρνηθώ εκείνο το αμέσως με το οποίο ξεκίνησα. Πρώτα στον εαυτό μου απευθύνομαι και κατόπιν προς εσένα, όλους εσάς που αυτή τη στιγμή ακούτε, με την ευχή για αυτή την ετοιμότητα. Όταν αξιωθούμε να προσκληθούμε σε αυτή την αποστολή της μαρτυρίας και της διάδοσης του Λόγου της Αγάπης.

0: Φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας συνομιλίας. Με μια ευχή, πέρα από τα καθιερωμένα, για μια ωραία βραδιά και μια ευλογημένη αυριανή Κυριακή, με μια ευχή για εγρήγορση, μια ευχή για ετοιμότητα, μια ευχή για άμεση ανταπόκριση. Όταν αυτό το κάτι χτυπάει την πόρτα της ψυχής μας και, ξέρεις, μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της ψυχής μας κάτι αρνητικό και κάτι θετικό, αλλά να οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Νομίζω είναι η ετοιμότητα, όπως την περιγράφουν οι νηπτικοί πατέρες μας, οι γέροντες της ερήμου, οι οποίοι όχι μόνο είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να βυθιστούν σε μια κατάσταση προσευχής και σε πιο προχωρημένα στάδια σε μια κατάσταση θεωρίας, συγχρόνως είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να δεχτούν πειρασμό. Γιατί για τον πιστό άνθρωπο η δυσκολία, ο πειρασμός είναι δρόμος. Εάν μας διακατέχει μια απόλυτη πεποίθηση ότι αυτό το χτύπημα στην πόρτα, είτε εύκολο είτε δύσκολο, είναι εκ Θεού και σταλμένο για τη δική μας σωτηρία, τα πάντα γίνονται δρόμος. Άλλοτε γλυκός δρόμος, άλλοτε πικρός δρόμος, αλλά με κοινό προορισμό, την απόλυτη σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Μια σχέση που όταν επιτευχθεί, το σκηνικό εντελώς αλλάζει, και μέσα μας και γύρω μας. Αυτή την ευχή λοιπόν να σου απευθύνω για απόψη, σε όλους όσοι αυτή τη στιγμή ακούτε. Εγρήγορση, ετοιμότητα για τις ευκαιρίες που καθημερινά μας δίνονται, για να αυξήσουμε την πίστη μας προς το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και την αγάπη μας για τους αδελφούς μας. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Πάντα ήταν μαζί και πάντα μαζί θα είναι. Και ίσως αυτό να αποτελεί την μεγαλύτερη αλήθεια όλης μας της πίστης και όλης μας της παράδοσης. Καλή δύναμη.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Το παλαιό νοσοκομείο της Ρόδου επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Στρατηγική επένδυση για την ειρήνη και τη σταθερότητα χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων από το Βελιγράδι. Μία εργάτρια έχασε τη ζωή της το πρωί σε δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις

0: για τους υποψηφίους στο Νεπάλ σε μαθήματα ειδικότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένοι πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Σκοπός 3 στα 3 από τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία, όπου θα μας φέρει σήμερα το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Μπάτι στο χορό». Τραγούδια και χορία από την Ανατολική Ρωμυλία, Βόρεια Θράκη, με την Μαρίνα Ζωγράφου, σε επιμέλεια του Γεωργίου Πατρώνα.

Μαρίνα Ζωγράφου στο τραγούδι και μικρός Κουστάξ παντρεύεται, μικρή γυναίκα παίρνει και όλο τον κόσμο κάλυσαν και όλα τα παλικάρια. Χορός Ζωναράδικος από το Συναπλή της περιοχής του Καβακλή στη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης. Η Βόρεια Θράκη είναι το βόρειο τμήμα της ενιαίας Θράκης, όπου από τον 5ο αιώνα π.Χ. κατοικούνταν από τους Θράκες. Μετά την κατάληψη της περιοχής από τον Φίλιππο Αμίντα, ιδρύθηκαν εκεί ελληνικές αποικίες και ο ελληνικός πολιτισμός επέδρασε καταλυτικά στους κατοίκους της Θράκης. Αργότερα, όταν οι Ρωμαίοι έγιναν κατακτητές της ίδιας περιοχής, την συμπεριέλαβαν στην επαρχία Εμιμόντου με πρωτεύουσα την Αδριανούπολη. Επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η περιοχή αυτή αποτελούσε το προκάλημα της Αδριανούπολης από το βορρά. Το όνομά της ήταν Μιλεώνες και οι κάτοικοι ήταν οι ακρίτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι Τασάκρας προνοούμενοι. Από τις αρχές του 14ου αιώνα η περιοχή ονομάστηκε Παρορία, δηλαδή παραμεθόριος περιοχή, και επί Ανδρώνικου Παλαιολόγου πολλοί μοναχοί ίδρυσαν στα υψώματα βόρεια από το Μεγάλο Μοναστήρι σκήτες, σκελιά, κοινόβια και μονές, λαύρες, καθαρά ελληνικές.

Μουσικό ταξίδι λοιπόν στην Ανατολική Ρωμυλία, που είναι περιοχή της Βόρειας Θράκης. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής αποτέλεσαν τους προγόνους των σημερινών Καβακλιωτών, κατοίκων μέχρι το 1924 των 12 χωριών της περιοχής Καβακλή, που ενισχύθηκαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας με απίκους από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος κατέληξε στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878 και στη συνέχεια στη συνθήκη του Βερολίνου το ίδιο έτος, με την οποία αναγνωρίστηκε η αυτονομία της Ανατολικής Ρωμυλίας. Λίγα χρόνια μετά, το 1885, η περιοχή περιήλθε πραξικοπηματικά στους Βούλγαρους. Έτσι, από το 1906 άρχισε ο βίος εκβουλγαρισμός των Ανατολικορωμυλιωτών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μετανάστευση στην Ελλάδα την ίδια χρονιά. Το 1914 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο κύμα μετανάστευσης. Τέλος, το 1924, με την εφαρμογή διμερούς σύμβασης στο πλαίσιο της συνθήκης του Νέη Γη, το 1919, επιτράπηκε η προαιρετική μετανάστευση και η αμοιβαία ανταλλαγή των πληθυσμών που ζούσαν ως μειονότητες σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Χορός Μαντιλάτος από το συναπλί της περιοχής Καβακλής στην Ανατολική Ρωμιλία, στην περιοχή της Βόρειας Θράκης. Ο χορός στα ανατολικορωμιλιώτικα χωριά είναι συνυφασμένος και αλληλοεξαρτώμενος από το τραγούδι, την περίσταση, την εποχή, καθώς και από άλλες ιδιαιτερότητες. Έτσι διακρίνουμε τους χορούς σε εποχιακούς, εθιμικούς, περιπεκτικούς, χριστουγεννιάτικους, πασχαλιάτικους, του γάμου και των τοπικών γιορτών. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα χαρακτηριστικό αποκριάτικο τραγούδι και χορό από την μπάνα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Μπάτε κορίτσια στο χορό τώρα που έχετε καιρό. Μεθαύριο θα παντρέψετε και θα νοικοκυρέψετε. Δεν σας αφήνουν οι άντρες σας να πάτε στις μανάδες σας. Δεν σας αφήνουν τα παιδιά να πάτε ως τη γειτονιά. Δεν σας αφήνει ο πεθερός να πάτε εκεί που είναι χορός. Δεν σας αφήνει η πεθερά να πάτε εκεί που είναι χαρά. Και η απάντηση, τους άντρες τους μεθύζουμε και τους αποκοιμίζουμε και τα παιδιά τα δέρνουμε, μαζί μας δεν τα παίρνουμε. Και την κακιά την πεθερά, μέρα και νύχτα νηστικιά και τον κακό τον πεθερό, τους τρώνω όπου θέλω εγώ. Του βάνω και προσκέφαλο ένα γαϊδουροκέφαλο.

Στις συναθρήσεις που έκαναν οι γυναίκες και οι ελεύθερες κοπέλες, μιτζές έλεγαν τις παντρεμένες και σιδιάνκες τις ελεύθερες, χόρευαν τα τραγούδια που ίδιες ερμήνευαν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Σε αντίθεση με τους άντρες που συνήθως τραγουδούσαν και χόρευαν στα καφενεία και στα πανηγύρια με τη συνοδεία από όργανα, που συνήθως ήταν η γκάιντα, η φιόρα, η φλογέρα δηλαδή, το καβάλ, η μακριά φλογέρα και το βιολί με το ρυθμό που έδινε τον ταούλι. Βέβαια γίνονταν και οι κοινοί χοροί με τη συμμετοχή όλων, οι οποίοι λάμβαναν χώρα συνήθως στην κεντρική πλατεία του χωριού. Εκεί η δομή του χορού ήταν κυκλική, με τους άντρες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, πιάνοντας τις πρώτες θέσεις στον κύκλο και τις γυναίκες να ακολουθούν. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα χαρακτηριστικό τοπικό χορό, Μπαϊντούσκα, από την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βόρεια Θράκη.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει σήμερα στις άκρες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και εμείς ταξιδεύουμε στην Βόρεια Θράκη και στην περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Μπάτης του χορό, τραγούδια και σκοπή από την Ανατολική Ρωμυλία». Τραγουδάει η Μαρίνα Ζωγράφου και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γεώργιος Πατρώνας. Να ακούσουμε άλλο ένα χορευτικό σκοπό από το συναπλή της περιοχής Καβακλή της Ανατολικής Ρωμυλίας. Μαρία εδώ, Μαρία εκεί, Μαρία πάει δεν είναι εδώ, Μαρία πάνει για νερό σε κλέφτικο πηγάδι.

Οι ονομασίες των χωρών προέρχονταν είτε από τον τίτλο των τραγουδιών, είτε από τον τρόπο που χορεύονταν, λόγου χάρη ντούσκος ή τσέστος, είτε από τον αριθμό των βημάτων, λόγου χάρη στρις. Με τα τραγούδια τους οι ανατολικορωμιλιώτες υμνούσαν τον έρωτα, εξέφραζαν τον πόνο της ξενιτιάς, πρόβαλαν τα ήθη και τα έθιμά τους, διηγούνταν τα ανδραγαθήματα των ηρώων της περιοχής, σατήριζαν πρόσωπα και καταστάσεις. Ακόμη αφηγούνταν καθημερινές ιστορίες, αγάπης, μίσους, γεγονότα, πειράγματα. Τέλος, πολλά τραγούδια μετατρέπονταν εύκολα από χορευτικά σε τραπεζιάτικα και το αντίθετο, ή άλλαζαν τη χορευτική μελωδία ανάλογα με την περίσταση. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από την περιοχή Μπάνα της Μαύρης Θάλασσας, σε ένα ποιητικό μοτίβο που συναντάμε σε πολλές περιοχές του ελληνισμού. Θα πάω κάτι στην αραπιά να βρω ένα αραπάκι, να κάθομαι να το ρωτώ πώς πιάνεται η αγάπη. Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά με στην καρδιά ριζώνει. Και έκανε ρίζες και κλονιά και αγερινά λουλούδια. Και όποιος τα κόψει κόβεται και όποιος τα βάλει πεθαίνει. Ας κόψω εγώ και ας κοπώ, ας βάλω και ας πεθάνω. Τραγουδά ο Βαγγέλης Δημούδης.

Η περιοχή της Ανατολικής Ρωμιλίας, που ανήκε στη Βόρεια Θράκη όπως είπαμε, διαθέτει ένα πλούσιο μουσικό μοσαϊκό. Στα μουσικά όργανα κυριαρχούν η γκάιντα, η φλογέρα, η μεγαλύτερη φλογέρα, το καβάλι και το μελωδικό ακορντεόν, που καταξιώθηκε σχετικά πρόσφατα ως αντιπροσωπευτικό παραδοσιακό όργανο της Ανατολικής Ρωμιλίας, καθώς επίσης και το βιολί και το νταούλι, που με ένταση και πάθος δίνουν το ρυθμό στους χορούς. Σημαντικό ρόλο έχει η φωνή που ολοκληρώνει τη μουσική εικόνα της περιοχής. Η μελωδική δομή των σκοπών κινείται σε δρόμους βυζαντινούς αλλά και της περιοχής της ευρύτερης Βόρειας Θράκης. Η φωνητική ερμηνεία παρουσιάζει έντονο τοπικό ιδίωμα με ηχοχρώματα από τη φωνητική παράδοση των Βαλκανίων.

έντονα τα βαλκανικά χαρακτηριστικά στο τραγούδι αυτό, Ράντι Μπέλου Ράντι, από τις Καριές της περιοχής του Καβακλή στην Ανατολική Ρωμιλία. Στην ίδια περιοχή, στο μοναστήρι τώρα, να ακούσουμε ένα τραγούδι πασχαλιάτικο του Ζρουμπάνα, ένα χαρακτηριστικό πασχαλιάτικο έθιμο γυναικείο. Άσπρη μου τριανταφυλιά, κόκκινη σύνα ρατζιά, χάρισέ μου τάνθη σου, τάνθη στο λουλούδι σου, να στολιστώ, να αρματωθώ, να κατέβω στο γυαλό.

Γυναικείο πασχαλιάτικο τραγούδι από το έθιμο της Ρουμπάνας στο μοναστήρι της περιοχής Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας, και να έρθουμε τώρα σε μια άλλη περιοχή της Βόρειας Θράκης, στην Μπάνα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ τα χαρακτηριστικά των τραγουδιών βρίσκονται πιο κοντά στη θαλασσινή μουσική παράδοση, και βρίσκουμε και ένα τραγούδι που το ποιητικό του μοτίβο συναντάται σε πολλές περιοχές του ελληνισμού. Το τραγούδι για την κόρη που τραγουδάει και σταματάνε τα καράβια. Μια κόρη τραγούδισε πάνω στο γεφυράκι, και ο γέρας ήταν σιγανός και η κόρη βραχνιασμένη, και πήρε τη φωνίτσα της, στο πέλαγο την πάει, και όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα ράζουν και στέκουν.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης ήταν μαζί μας, φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222. Σήμερα ταξιδέψαμε στην Ανατολική Ρωμιλία, περιοχή που ανήκε στην Βόρεια Θράκη, και οι ηχογραφήσεις που ακούσαμε προέρχονταν από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Μπάτε στο χορό», τραγούδια και σκοπή από την Ανατολική Ρωμιλία, Βόρεια Θράκη, με την Μαρίνα Ζωγράφου, σε μουσική επιμέλεια του Γεωργίου Πατρώνα. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από την Μπάνα, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, που συνδέεται και με την Κωνσταντινούπολη. Αχανιό μου και ντουντού μου και χρυσό μου όνομα, θέλω να σε ζωγραφίσω στον οντά μου εικόνισμα, για να ανοίγω να σε βλέπω την ημέρα δυο λεπτά, για να παίρνει ο νους μου αέρα και η καρδιά μου παρηγοριά. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα

0: όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και Πρόεδρος.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια πάρα πολύ σπουδαία ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στο Ναβά Χερίμωνα. Λέει ο πατήρ Γερμανός: «Γέροντα, βλέπουμε αρκετούς ειδωλολάτρες που σίγουρα δεν είναι άξιοι να δεχθούν τη χάρη του Θεού, να έχουν αρετές όπως σοφροσύνη, υπομονή και κάθε τι που είναι ακόμα και πιο αξιοθαύμαστο, και μάλιστα αγνότητα. Πώς να πιστέψουμε λοιπόν ότι αυτές οι αρετές τους δόθηκαν σαν δώρο από τον Θεό, στον οποίο αυτοί είχαν προσφέρει την ελεύθερη προαίρεσή τους? Εμείς γνωρίζουμε και από τα βιβλία αλλά και από τους δασκάλους μας ότι αυτοί οι οπαδοί της σοφίας αυτού του κόσμου, που δεν γνώριζαν όχι μόνο τη Θεία Χάρη αλλά ούτε τον ίδιο τον αληθινό Θεό, έχουν κατακτήσει το άσπυλο λουλούδι της αγνότητας μόνο με την αρετή,

με τις δικές τους δηλαδή προσπάθειες και με τον προσωπικό αγώνα τους. Αβάς χερίμων, χαίρομαι Πάτερ, που η μεγάλη αγάπη σας για την αλήθεια σας κάνει να ερωτάτε. Υποστηρίζετε όμως πράγματα που είναι άτοπα. Ο προβληματισμός σας αυτός θα αποβεί πολύ χρήσιμος, γιατί θα μου δώσει την ευκαιρία να αποδείξω την ορθότητα και την αγιότητα της πίστεώς μας. Θα ισχυριζόταν άραγε ένας μυαλωμένος άνθρωπος τόσο αντίθετα πράγματα. Χθες επιμένατε και λέγατε ότι είναι αδύνατον ένας θνητός να αποκτήσει ποτέ την ουράνια αρετή της αγνότητας και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Τώρα μου λέτε ότι πιστεύετε πως και οι ειδωλολάτρες ακόμα την έχουν κατακτήσει μόνο με τη δική τους προσπάθεια και τον σκληρό αγώνα τους. Ο πόθος για να φτάσετε στο βάθος της αλήθειας, όπως ήδη σας το είπα, είναι αυτός που σίγουρα σας εμπνέει μια τέτοια αστάθεια και διακύμανση της σκέψης. Πρώτα-πρώτα, δεν θα πρέπει ποτέ να πιστεύετε ότι οι φιλόσοφοι έφτασαν στην αγνότητα της ψυχής, ενώ βέβαια αυτή που ο Θεός περιμένει να έχει ο κάθε πιστός. Σκεφτείτε καλύτερα πώς πρέπει να ζούμε εμείς. Εμείς πρέπει όχι μόνο να αποφεύγουμε την πορνεία, αλλά ούτε καν η ακαθαρσία δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως δική μας πτώση. Αυτοί οι ειδωλολάτρες που αναφέραμε είχαν βέβαια μια κάποια σχετική αγνότητα. Είχαν δηλαδή μια σαρκική εγκράτεια που συγκρατούσε μόνο την ικανοποίηση του πάθους τους. Όσο για την εσωτερική καθαρότητα της ψυχής και την απόλυτη καθαρότητα του σώματος, αυτοί δεν μπόρεσαν όχι μόνο να την αποκτήσουν πραγματικά, αλλά ούτε καν να την προσεγγίσουν διανοητικά. Ο πιο ονομαστός από αυτούς, ο Σωκράτης, δεν ντράπηκε να ομολογήσει τη σαρκική εμπάθειά του και μάλιστα οι άλλοι φιλόσοφοι τον εγκομίασαν γι' αυτό. Λέγεται ότι μια μέρα κάποιος που ισχυριζόταν ότι είχε τη δυνατότητα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου να συμπεράνει και τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, σταμάτησε στο δρόμο και βλέποντας τον Σωκράτη είπε «Να, αυτός έχει μάτια λάγνου ανθρώπου». Τότε οι μαθητές του Σωκράτη θέλησαν να επιτεθούν επάνω στον αυθάδη και να εκδικηθούν για την προσβολή που έκανε αυτός στο δάσκαλό τους. Ο Σωκράτης όμως, καθώς λένε, συγκράτησε την αγανάκτησή τους με αυτές τις απλές λέξεις. «Ηρεμήστε φίλοι μου, θα μπορούσα να είμαι αυτό που είπε, αλλά δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου». Είναι λοιπόν ολοφάνερο. Δεν το ισχυριζόμαστε αυτό μόνο εμείς. Οι ίδιοι το ομολογούν. Συγκρατούνται. Δεν ικανοποιούν τα πάθη τους και επιβάλλονται σε αυτά. Η κακή επιθυμία όμως και η αγάπη της ειδονής δεν έχουν εξοριστεί ακόμα από την καρδιά τους. Πώς να μην καταπλαγεί κανείς από αυτά που είπε κάποτε ο Διογένης. Αυτά λοιπόν τα καμώματα που οι φιλόσοφοι αυτού του κόσμου δεν ντράπηκαν να τα δημοσιεύσουν σαν γεγονός άξιο μνήμης, εμείς όχι μόνο δεν μπορούμε να τα πούμε, αλλά ούτε και να τα ακούσουμε χωρίς να κοκκινήσουμε ολόκληροι. Ακούστε τι συνέβη με αυτόν τον φιλόσοφο. Κάποιος επρόκειτο να τιμωρηθεί για έγκλημα μοιχείας και ο Διογένης, από ό,τι λένε, του είπε αυτό το λόγο. «Μην αγοράζεις με τη ζωή σου κάτι που πουλιέται δωρεάν». Είναι λοιπόν βέβαιο ότι αυτοί οι φιλόσοφοι δεν είχαν ούτε καν την έννοια της πραγματικής αγνότητας,
αυτής που απαιτείται από έναν απλό χριστιανό. Αυτό το επιβεβαιώνει το ότι η δική μας πνευματική περιτομή δεν είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, αλλά είναι δώρο του Θεού και συναντιέται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους που διατηρούν την ψυχή τους καθαρή και αμόλυντη, λειτουργώντας τη μετάνοια και την πνευματική συντριβή. Για πολλά πράγματα, ή μάλλον για όλα, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη συνεχή βοήθεια του Θεού. Την αλήθεια αυτού που λέω μπορώ να την αποδείξω πολύ απλά. Ο άνθρωπος είναι πολύ αδύνατος και γι' αυτό δεν μπορεί να σωθεί από μόνος του. Εννοώ βέβαια μόνο με την δική του προσπάθεια και τις προσωπικές του δυνατότητες. Αυτό μπορεί να το επιτύχει μονάχα με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και αυτό φαίνεται καθαρά στο θέμα του αγώνα που κάνει ο άνθρωπος για να διαφυλάξει την αγνότητά του.

Στη συνέχεια, ας δούμε ποια μέσα διευκολύνουν και οδηγούν τον άνθρωπο στην απόκτηση της αγνότητας. Σας ρωτάω λοιπόν, ποιος άνθρωπος, όσο ζήλο κι αν αυτός έχει, θα ήταν ικανός να υποφέρει τη φρίκη της μοναξιάς και να αρκείται καθημερινά σε ένα κομμάτι ξερό ψωμί, έστω και αν αυτό του είναι αρκετό για να χορτάσει την πείνα του? Εννοώ βέβαια να το κατορθώσει αυτό με τις δικές του μόνο δυνάμεις και χωρίς την υποστήριξη που του παρέχει ο έπαινος των ανθρώπων. Ποιος επίσης θα μπορούσε να αντέξει τη συνεχή δίψα χωρίς την θεία παρηγορία? Ποιος θα μπορούσε να κλέψει από τα ανθρώπινα μάτια τον γλυκό και απολαυστικό πρωινό ύπνο και να ορίσει σαν νόμο απαράδαβατο το να μην ξεπερνάει η ανάπαυσή του ποτέ το όριο των 4 ωρών? Ποιος θα ήταν ικανός, χωρίς τη Θεία Χάρη, να δίδει ώρες ολόκληρες στις εκκλησιαστικές ακολουθίες και στη σκληρή εργασία, η οποία, αν την κρίνουμε με τα κοσμικά δεδομένα και με τα συμφέροντα αυτού του κόσμου, δεν αποφέρει τελικά και κάποια σημαντικά έσοδα? Να, τόσα πράγματα υπάρχουν τα οποία θα μας ήταν αδύνατον να τα επιθυμήσουμε και πολύ περισσότερο να τα πραγματοποιήσουμε από μόνοι μας, χωρίς την έμπνευση του Θεού και χωρίς τη βοήθειά Του. Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα τα οποία μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια εκείνων που σας είπα πριν. Μετά από αυτά που θα πούμε, ασφαλώς δεν θα χρειαστούν άλλες πρόσθετες πληροφορίες και αποδείξεις πάνω στο ίδιο θέμα. Συμβαίνει μερικές φορές να ευχόμαστε για την ευόδοση κάποιου ωφέλιμου και χρήσιμου σχεδίου ή κάποιου καλού σκοπού μας. Και αυτό το επιθυμούμε με όλη μας την καρδιά και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να μεσολαβήσει κάτι που να κάνει ατελέσφορες τις προσευχές μας και να εμποδίσει την αίσια έκβαση των αποφάσεών μας, αν ο Κύριος με το έλεος Του δεν μας δώσει τη δύναμη να αποτελειώσουμε το σχέδιο και το σκοπό μας. Υπάρχει πλήθος ανθρώπων που πραγματικά επιθυμούν να αφιερωθούν στον αγώνα για την αρετή. Αν όμως μετρήσετε εκείνους που τελικά κατορθώνουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να επιμείνουν μέχρι τέλους στις προσπάθειές τους, αλήθεια, πόσο λίγους θα βρείτε. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Και στην περίπτωση ακόμη που καμιά ασθένεια ή αδυναμία δεν μας εμποδίζει να ολοκληρώσουμε το έργο μας, και τότε ακόμα δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Δεν είμαστε, για παράδειγμα, τόσο ακριβείς όσο θα θέλαμε στη σιωπή της περισυλλογής ή στην αυστηρή τήρηση της νηστείας, αλλά ούτε και στην επίμονη μελέτη, ενώ μέσα στα χρονικά πλαίσια που διαθέτουμε για αυτά. Παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις που παρά τη θέλησή μας μας αποσπούν από την άσκηση και από τις επιδιώξεις μας. Χρειάζεται να οικετεύσουμε τον Κύριο ώστε να μας δώσει Εκείνος τις ευνοϊκές συνθήκες και τους ανάλογους τόπους για να ασκηθούμε καθώς πρέπει. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι αρκετό το να θέλουμε και το να προσπαθούμε για κάτι αν ο Κύριος δεν μας παραχωρήσει την κατάλληλη ευκαιρία για να το πραγματοποιήσουμε. Αυτό ισχύει ακόμα και για αυτονόητα πράγματα.
θελήσαμε να έρθουμε σε εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, και μια και δύο φορές, αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς. Συμβαίνει όμως και κάτι περισσότερο, το οποίο όμως τελικά μας βγαίνει σε καλό. Πολλές φορές νιώθουμε να μας αποσπά κάτι από τις πνευματικές μας ασκήσεις. Η φορά της πορείας μας διακόπτεται απροσδόκητα χωρίς να το θέλουμε. Συνειδητοποιούμε τότε την αδυναμία μας και έτσι, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους μας, αποκτούμε την αρετή της υπομονής και της καρτερίας. Ο Απόστολος Παύλος είπε κάτι παρόμοιο πάνω σε αυτή την τακτική της παιδαγωγίας του Θεού. «Για αυτή τη δοκιμασία, τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο για να μου την πάρει και ο Κύριος μου είπε, «Σου είναι αρκετή η χάρη μου, διότι η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία». Και αλλού πάλι λέει, «Δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά αυτό το πνεύμα μεσητεύει στον Θεό για μας». Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να χαθεί, αλλά για να ζήσει αιώνια. Αυτό το σχέδιο παραμένει και μετά την πτώση του ανθρώπου αμετάβλητο. Μόλις εκείνος δει ότι αναλάμπει μέσα μας η παραμικρή σπίθα καλής θέλησης και όταν ο ίδιος την κάνει να ξεπηδήσει από τη σκληρή πέτρα της καρδιάς μας, φροντίζει σαν Πανάγαθος που είναι ιδιαίτερα για αυτήν. Εκείνος ενισχύει και δυναμώνει την προαίρεσή μας με την έμπνευση που η χάρη του γεννά μέσα μας. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Ο ίδιος μας είπε, «Δεν είναι θέλημα του ουράνιου πατέρα σας να χαθεί ένας από αυτούς τους μικρούς. Ο Θεός είναι αληθινός και δεν ψεύδεται όταν μας λέει, «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά λέω εγώ ο Κύριος, δεν θέλω το θάνατο του ασεβούς, αλλά την επιστροφή του από το δρόμο της αμαρτίας για να ζήσει». Θέλημά του είναι να μην χαθεί ούτε ένας από τους μικρούς τούτους. Δεν θα ήταν λοιπόν βλάσφημος λογισμός το να σκεφτούμε ότι εκείνος δεν θέλει τη σωτηρία όλων γενικά των ανθρώπων, αλλά μόνο ορισμένων. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος οδηγείται στην απώλεια, αυτός χάνεται παρά τη θέληση του Θεού. Γιατί κάθε μέρα ο Θεός μας φωνάζει, «Μετανοήστε και αλλάξτε την πορεία σας, γιατί πεθαίνετε αμετανόητοι, απόγονοι του Ισραήλ». Και ο ίδιος ο Κύριος λέει, «Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως μαζεύει η όρνηθα τα μικρά της κάτω από τα φτερά της και δεν το θελήσατε». Και ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει, «Γιατί ο λαός μου πλανάται και απομακρύνθηκε με ανέδεια από εμένα και επέμεναν με πείσμα στην αμαρτωλή αυτή πλάνη και δεν θέλησαν να μετανοήσουν».

Η χάρη του Θεού, λοιπόν, είναι πάντοτε στη διάθεσή μας. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Τους καλεί όλους χωρίς εξαίρεση και λέει «Ελάτε προς εμένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Αν ο Θεός δεν καλούσε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, αλλά μόνο μερικούς, επόμενο θα ήταν και να μην είναι όλοι αξιοκατάκριτοι, τόσο για την προπατορική, όσο και για την προσωπική αμαρτία τους. Θα είχε τότε άδικο ο Απόστολος να λέει «Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού». Θα κάναμε σε αυτή την περίπτωση λάθος, αν θα πιστεύαμε ότι ο θάνατος μεταδόθηκε και απλώθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Όσοι λοιπόν χάνονται, οι ίδιοι οδηγούν μόνοι τους τον εαυτό τους στην απώλεια, παρά τη θέληση του Θεού. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα «Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο, ούτε ευχαριστείται να βλέπει τους ανθρώπους να πεθαίνουν». Γι' αυτό πολύ συχνά συμβαίνει όταν ζητάμε, αντί για κάτι που θα μας ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο, πράγματα που δεν θα μας ωφελήσουν. Να αργεί ο Θεός να εισακούσει τις δεήσεις μας ή πολλές φορές να μην τις εισακούει καθόλου. Αντίθετα, όταν πρόκειται για το καλό μας και παρόλο ότι εμείς αντιστεκόμαστε στο θέλημά Του, η αγαθότητά Του συγκαταβαίνει και μας επιβάλλει εκείνο που εμείς θεωρούμε επιζήμιο, ακριβώς όπως θα έκανε και ένας καλός γιατρός. Καμιά φορά επιβραδύνει ή εμποδίζει ο Θεός το ολέθριο αποτέλεσμα των κακών μας προθέσεων και των θανατηφόρων πράξεών μας. Ενώ εμείς, ακολουθώντας το θέλημά μας, βαδίζουμε ολοταχώς προς το θάνατο, εκείνος μας κλείνει το δρόμο, γιατί θέλει να μας οδηγήσει στη ζωή. Μας τραβάει πίσω, χωρίς πολλές φορές να το αντιλαμβανόμαστε. Μας βγάζει κυριολεκτικά από το στόμα του Άδη. Ο Θεός νοιάζεται περισσότερο σαν πατέρας για να σώσει την ψυχή παρά σαν νομοθέτης που ενδιαφέρεται μόνο για την τήρηση των εντολών Του. Αυτό φαίνεται καθαρά όταν ο Θεός μιλάει με το στόμα του προφήτη Οσιέ προς την αμαρτωλή Ιερουσαλήμ. Εκείνη τρέχει βιαστικά προς τα είδωλα και σαν μεθυσμένη μονολογεί. «Θα ακολουθήσω τους εραστές μου, τα είδωλα, γιατί αυτοί μου εξασφαλίζουν το ψωμί μου και το νερό μου, τα ενδύματα και τα εφάσματά μου και το λάδι μου». Ο Θεός όμως λέει «Γι' αυτό και εγώ θα φράξω το δρόμο της με αγκάθια, θα κτίσω τείχο στο δρόμο της για να μην μπορεί να τον βρει, θα τρέξει πίσω από τους εραστές της και δεν θα τους προφθάσει, θα τους αναζητήσει και δεν θα τους βρει. Τότε θα πει, θα επιστρέψω στον πρώτο μου σύζυγο, γιατί ήταν καλύτερα τα πράγματα τότε παρά τώρα». Ο προφήτης Ιερεμίας περιγράφει την απήθεια και την καταφρόνηση που η επαναστατημένη ψυχή μας δείχνει προς τον Θεό, όταν Εκείνος μας καλεί σε σωτήρια επιστροφή λέγοντας «Σας είπα, αναγνωρίστε με και καλέστε με πατέρα σας και μην απομακρύνεστε πλέον από κοντά μου». Δυστυχώς όμως, όπως η άπιστη γυναίκα απατά τον άνδρα της, έτσι απάτησε και εμένα ο Ισραηλιτικός λαός, λέει ο Κύριος. Ύστερα, αφού παρομοίασε την Ιερουσαλήμ με μιχαλίδα γυναίκα, παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του
και την επίμονη καλοσύνη του σαν άνδρα τρελά ερωτευμένο. Πράγματι, η τρυφερότητα και η αγάπη που δείχνει αδιάκοπα ο Θεός για το ανθρώπινο γένος δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν πιο επιτυχημένα με άλλη παρομοίωση. Ο Θεός δεν πτωείται καθόλου από τις ύβρις μας, δεν εγκαταλείπει εξαιτίας τους τη φροντίδα για τη σωτηρία μας, ούτε απομακρύνεται από τον αρχικό στόχο του, οπισθοχωρώντας κατά κάποιο τρόπο μπροστά στην αγνωμοσύνη μας. Ο Θεός συμπεριφέρεται όπως ένας άνδρας που αγαπά φλογερά μια γυναίκα. Όσο περισσότερο νιώθει παραμελημένος και περιφρονημένος, τόσο περισσότερο φλέγεται από τη φωτιά της αγάπης. Η Θεία Πρόνοια μας ακολουθεί λοιπόν παντού και ασταμάτητα. Η τρυφερότητα του Δημιουργού για το δημιούργημά του είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν αρκείται μόνο στο να μας συντροφεύει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνος πάντα προηγείται. Ο προφήτης που είχε ανάλογη πείρα το λέει ξεκάθαρα. «Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα στείλεις εγκαίρος το έλαιό σου για να με προφθάσει». Όταν εκείνος διακρίνει σε μας κάποια αρχή καλής θέλησης, αμέσως μας φωτίζει και μας δυναμώνει. Μας σπρώχνει κυριολεκτικά προς τη σωτηρία, αυξάνοντας το σπόρο που ο ίδιος έσπηρε και που βλέπει να φυτρώνει με τις δικές μας προσπάθειες. Διότι λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Και θα συμβεί ώστε πριν μου φωνάξουν θα τους ακούσω και πριν τελειώσουν αυτό που μου λένε, εγώ θα τους πω τι σας συμβαίνει». Και αλλού πάλι λέει, «Ο Κύριος θα σε ελεήσει, άκουσε τη φωνή της κραυγής σου και όταν είδε ότι μετανόησες, σε άκουσε». Ο Πανάγαθος Θεός δεν μας εμπνέει μόνο ιερές επιθυμίες, αλλά μας ετοιμάζει και τις κατάλληλες περιστάσεις και δημιουργεί ευκαιρίες για να πορευόμαστε προς την αλήθεια και για να καρποφορούμε πνευματικά. Σε αυτούς που έχουν πλανηθεί και σε όσους πορεύονται σε λάθος δρόμο, δείχνει την κατεύθυνση ώστε να μην περιπλανηθούν και χαθούν, αλλά να βρουν σωστό δρόμο της σωτηρίας.

Θα πρέπει όμως να προσέξουμε για να μην μπλέξουμε τα πράγματα. Λέμε ότι ο Κύριος δίνει σε όποιον του ζητά έλεος, αποκαλύπτεται σε όποιον τον αναζητά και ανοίγει σε όποιον του χτυπά. Παράλληλα όμως λέμε και ότι τον βρίσκουν ψυχές που ούτε καν τον αναζητούν. Απλώνει τα χέρια του, περιφρουρεί και κατευθύνει ένα λαό ανυπάκουο, άπιστο και απειθή. Καλεί εγκύτνους που αντιστέκονταν σε αυτόν και παρέμεναν μακριά του. Ελκύει άλλους προς τη σωτηρία, αν και αυτοί δεν έχουν εκδηλώσει τέτοια θέληση. Σε μερικούς που θέλουν να διαπράξουν την αμαρτία, τους αφαιρεί τη δυνατότητα και τα μέσα να εκπληρώσουν την επιθυμία τους. Σε εκείνους που σπέβδουν προς το κακό, μπαίνει από αγάπη εμπόδιο στο δρόμο τους, ώστε να μην εκπληρώσουν τον κακό σκοπό τους. Υπάρχουν και άλλα πολλά παρόμοια πράγματα που είναι κατά κάποιο τρόπο ακατανόητα για τον ανθρώπινο νου. Εμείς θεωρούμε την ελεύθερη βούληση σύμφωνα με αυτά που λέει ο προφήτης Ισαΐας ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας μας. «Αν θέλετε», λέει, «και με υπακούσατε, θα φάτε τα αγαθά της γης». Ο Απόστολος Παύλος βέβαια λέει ότι δεν εξαρτάται η σωτηρία από τη θέληση ή από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από το έλεος του Θεού. Και αλλού επίσης λέει «Ο Θεός θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». Αλλά και σε άλλη επιστολή του αναφέρει «Ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με τη θέλησή του». Διαβάζουμε επίσης στην προς Εφεσίους επιστολή του «Αυτό δεν προέρχεται από σας, αλλά είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα, για να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί». Από την μια, ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος λέει «Πλησιάστε προς τον Θεό και θα σας πλησιάσει και Αυτός». Και από την άλλη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει «Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς εμένα, αν ο Πατέρας που με έστειλε δεν τον ελκύσει». Τι σημαίνει επίσης αυτό που έχει γραφτεί στο βιβλίο των Παροιμιών? «Κάνε ίσιους τους δρόμους που βαδίζουν τα πόδια σου και φρόντισε ώστε η πορεία σου να είναι ευθεία». Προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε, βοήθησέ με, ώστε να είναι ευθεία και σταθερή η οδός μου ενώπιον σου. Προσάρμοσε τελείως, Κύριε, τα βήματά μου στο δρόμο των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ τα βήματά μου». Τι να σημαίνει άραγε αυτό που ο προφήτης Εζεκίηλ μας λέει «Αποκτήστε μέσα σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα» ή τι μπορεί να σημαίνει η υπόσχεση που μας δίνεται από τον ίδιο τον προφήτη, ο οποίος λέει «Θα τους δώσω άλλη καρδιά και νέο πνεύμα μέσα τους. Θα ξεριζώσω την πέτρινη καρδιά που υπάρχει στο σώμα τους και θα τους δώσω καρδιά μαλακή για να πορεύονται σύμφωνα με τις εντολές μου και για να προσέχουν να εφαρμόζουν τα προστάγματά μου». Ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία μας δίνει την εντολή και μας λέει «Καθάρισε την καρδιά σου από την κακία σου, Ιερουσαλήμ, για να σωθείς». Και να, που ο προφήτης Δαβίδ ζητάει από τον Θεό να του χαρίσει αυτό ακριβώς που εκείνος μας δίνει εντολή να κάνουμε. «Κτίσε μέσα μου», λέει, «καρδιά καθαρή, Θεέ μου», ή «θα με πλύνεις και θα γίνω τόσο καθαρός, ώστε θα είμαι λευχύτερος και από το χιόνι».
Γιατί ο Θεός με το στόμα του προφήτη Οσιέ μας παραγγέλει και μας λέει «Φωτίστε τους εαυτούς σας με το φως της επιγνώσεως του Θεού», ενώ παράλληλα ο ίδιος λέει «Εκείνος είναι που διδάσκει τους ανθρώπους τη γνώση και ο Κύριος δίνει σοφία στους τυφλούς». Γιατί τότε να ζητάμε εμείς με το στόμα του προφήτη Δαβίδ από τον Θεό φωτισμό και γιατί να του λέμε «Φώτισε τα μάτια μου για να μην κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου». Το συμπέρασμα που βγαίνει μετά από όλα αυτά τα φαινομενικά αντιφατικά ευαγγελικά χωρία που αναφέραμε είναι ότι όλα αυτά τα κείμενα φανερώνουν τη συνέργεια της χάρης του Θεού σε ό,τι καλό και ωφέλιμο αποφασίζει ελεύθερα να επιτελέσει ο άνθρωπος. Γιατί κι αν ακόμα ο άνθρωπος μπορεί καμιά φορά να οδηγηθεί από δική του παρόρμηση στην αναζήτηση της αρετής, όμως έχει πάντοτε ανάγκη και από τη βοήθεια του Θεού. Όσοι θέλουν, για παράδειγμα, να είναι υγιείς και ακμαίοι, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν συγχρόνως με την επιθυμία τους αυτή να απολαμβάνουν και την υγεία. Η επιθυμία μας για υγεία δεν αρκεί για να μας απαλλάξει ταυτόχρονα και από τις αρρώστιες. Αλλά και δεν έχουμε κανένα όφελος από το ότι παρακαλούμε τον Θεό για να μας δώσει την υγεία μας, αν εκείνος που μας χάρισε τη ζωή δεν μας παραχωρήσει παράλληλα με τη δυνατότητα της ζωής και τη δύναμη και την ευρωστία. Από το κατοικώνα με το οποίο ο Πανάγαθος Θεός μας έχει κατά τη δημιουργία πρικίσει, εκπηγάζει η απαρχή της καλής μας θέλησης. Αυτή όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στην τέλεια αρετή αν δεν κατευθυνόταν από τον Κύριο, όπως μας διαβεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος. Η θέληση, λέει, να κάνω το καλό υπάρχει, αλλά εγώ δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Και ολοκληρώνει τη σκέψη του ο Αββάς Χερίμωνας με τα εξής λόγια. Η Αγία Γραφή μας βεβαιώνει για την ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης όταν λέει «Με πολύ προσοχή να φυλάς τις κινήσεις της καρδιάς σου». Ο Απόστολος όμως μιλάει απερίφραστα για την αδυναμία της και λέει «Ο Κύριος θα φρουρίσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εφόσον μένετε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό». Ο Δαβίδ μιλάει για την δύναμη της ελεύθερης βούλησης και λέει «Έστρεψα την προσοχή της καρδιάς μου στην εφαρμογή των εντολών σου», αλλά μας διδάσκει παράλληλα και την αδυναμία της όταν τον ακούμε να λέει «Χάρισε στην καρδιά μου την έμπνευση ώστε αυτή να κλίνει προς τις εντολές σου και όχι προς την πλεονεξία». Το ίδιο λέει και ο σοφός Σολομώντας. «Ήθε ο Κύριος να εμπνεύσει στις καρδιές μας αγάπη προς Αυτόν, ώστε να βαδίζουμε το δικό Του δρόμο και να τηρούμε όλες τις εντολές Του και τις προσταγές Του». Τη δύναμη της ελευθερίας της βούλησης σημειώνει και ο ψαλμωδός λέγοντας «Πάψε τη γλώσσα σου από κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην εξτομίζουν δόλια λόγια». Στις προσευχές μας όμως ομολογούμε την αδυναμία της θέλησής μας όταν λέμε «Τοποθέτησε, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και θύρα γύρω από τα χείλη μου». Ο Κύριος φανερώνει τη δύναμη της ελευθερίας μας όταν λέει «Σπάσε το δεσμό του τραχύλου σου που σε κρατά εχμάλωτη κόρη Σιών». Από την άλλη μεριά, ο προφήτης δηλώνει την αδυναμία του και λέει «Ο Κύριος ελευθερώνει τους αλυσοδεμένους εχμαλώτους». Και αλλού πάλι λέει «Συ έσπασε τα δεσμά μου, σε σένα θα προσφέρω θυσία ευγνωμοσύνης». Ακούμε τον Κύριο στο Ευαγγέλιο να μας καλεί να σπεύσουμε προς Αυτόν λειτουργώντας την ελευθερία μας.
«Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση». Αλλά συγχρόνως, ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει την ανθρώπινη αδυναμία μας όταν λέει «Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς εμένα, εάν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε». Ο Απόστολος δείχνει την ελευθερία της βούλησής μας με το να λέει «Να τρέχετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίσετε το βραβείο». Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος όμως, ομολογεί την ασθένειά του όταν λέει «Δεν μπορεί να πάρει τίποτα ο άνθρωπος αν δεν του δοθεί από τον ουρανό». Ο προφήτης Ιερεμίας μας παραγγέλει να φυλάμε την ψυχή μας με πολλή φροντίδα. «Προσέξτε τους εαυτούς σας». Αλλά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του προφήτη Δαβίδ πάλι μας λέει «Εάν δεν φυλάξει την πόλη ο ίδιος ο Κύριος, μάταια γρυπνούν οι φύλακες». Ο Απόστολος, γράφοντας τους Φιλιππησίους για να παρακινήσει την ελεύθερη βούλησή τους προς την πραγμάτωση του αγαθού, τους λέει «Να εργάζεστε με φόβο και τρόμο για να φέρετε σε πέρας τη σωτηρία σας». Προσθέτει όμως «για να μην τους κάνει να δούνε την αδυναμία τους και αυτό εδώ». Ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με το θέλημά μου. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
3: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Ιακώβου του εξαπάτης τον Αντίχριστο προσκυνήσαντος.

Η υπερηφάνεια, μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η διαστροφή της ψυχής και νόσος βαρύτατη που δεν γεννιέται από πουθενά αλλού παρά μόνο από την εωσφορική μορία. Ο διάβολος δεν θα έπεφτε και δεν θα γινόταν διάβολος αφού δεν ήταν τέτοιος προηγουμένως, αν δεν αρρώστενε από αυτή την ασθένεια και από τότε προσπαθεί να παρασύρει σε αυτήν κάθε ψυχή που αγωνίζεται για τη σωτηρία της. Με το πάθος της υπερηφάνειας λοιπόν κατόρθωσε ο διάβολος να εξαπατήσει και τον Όσιο Ιάκωβο. Ο Όσιος Ιάκωβος, νεότατος, με πόθο φλογερό αρνήθηκε τον κόσμο, μοίρασε στους φτωχούς τα υπάρχοντά του και αποτραβήχτηκε στην έρημο, όπου με ζήλο μεγάλο ζούσε ασκητικά. Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του, δίχως να ζητήσει συμβουλή από οσίους γέροντες πεπειραμένους στην άσκηση και επιδόθηκε σε μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Κατόρθωσε και απόκτησε κάποιες αρετές και έγινε ονομαστός ασκητής σε όλη τη γύρω περιοχή, ώστε πολλοί χριστιανοί άρχισαν να τον επισκέπτονται προκειμένου να ωφεληθούν πνευματικά. Ο κόσμος που έβλεπε την ασκητική ζωή του και τις αρετές του, άκουγε τους ψυχοφελείς λόγους του, τον μακάριζε και τον επενούσε. Εκείνος όμως, αντί να ταπεινοφρονεί, ευχαριστιόταν και μάλιστα άρχισε να καυχέται ότι ήταν ένας σωστός ασκητής, ένας πραγματικός δούλος του Κυρίου. Με αυτές τις σκέψεις δυστυχώς άρχισε να ολισθαίνει στην καινοδοξία και στην υπερηφάνεια. Τότε βρήκε ευκαιρία το πονηρό πνεύμα να εισβάλλει μέσα του και να του φέρει σκέψεις και λογισμούς εωσφορικής υπερηφανίας. Σκοτίστηκε ο νους του και δεν μπορούσε πλέον να έχει διάβγεια πνευματική και ορθή εκτίμηση. Φούσκωνε για τις αρετές του, ενώ στην πραγματικότητα ήταν παίγνιο του δαίμονα της υπερηφανίας. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο ο ταλέπορος Ιάκωβος να λέγει στον εαυτό του: «Γιατί ο Χριστός εμφανίστηκε στον Παύλο, αφού κι εγώ είμαι τόσο καλός, δεν μπορεί να εμφανιστεί και σε μένα?» Αυτά όμως του τα έλεγε η καινοδοξία και η υπερηφάνειά του. Ύστερα από αυτές τις φοβερές σκέψεις που του υπέβαλαν οι δαίμονες, η χάρη του Θεού τον εγκατέλειψε και ο Ιάκωβος βρέθηκε μέσα σε μεγάλες συμφορές. Μια νύχτα είδε στον ύπνο του κάτι σαν ολοφώτινο άγγελο που του είπε: «Ιάκωβε δίκαιε, Όσιε, ενάρετε, που δεν μπορείς να αντικρίσεις κάθε Άγιο σαν ίσος σου ή και ανωτερό σου. Ο Ιησούς Χριστός άκουσε την επιθυμία σου και την ερχόμενη νύχτα θα έρθει να σου παρουσιαστεί. Καθάρισον το κελί σου, άναψε φώτα και λαμπάδες, βάλε θυμιάματα, ευτρέπισον και τον εαυτό σου, διότι ο Χριστός, επειδή ευχαριστήθηκε από την άσκησή σου, θα σου δώσει πολλάς χάριτας». Ο Ιάκωβος, σαν ξύπνησε, σκοτισμένος όπως ήταν, δεν κατάλαβε την απάτη. Όταν ήρθε το βράδυ, ο Ιάκωβος ετοιμάστηκε κατάλληλα και με λαχτάρα περίμενε την ώρα που θα τον επισκεφθεί ο Χριστός. Κατά τα μεσάνυχτα, μέσα στο σκοτάδι ακούστηκε ένας κρότος δυνατός και μετά βήματα. Ο Ιάκωβος ξεσηκώθηκε. Όταν τα βήματα έφτασαν έξω από την πόρτα του κελιού του, τότε μισάνοιξε με δέος την πόρτα. Ένα δυνατό φως έλαμπε, τόσο εκτυφλωτικό που του έκλεινε τα μάτια. Με δέος ο Ιάκωβος γονάτισε και προσκύνησε μπροστά σε εκείνη
την ολοφότινη φιγούρα. Αλλά όταν σήκωσε το βλέμμα του και είδε καλύτερα τον παράδοξο επισκέπτη του, τότε ταράχτηκε. Μπροστά του έβλεπε ότι στεκόταν ένας παράδοξος και υπερφυσικός άνθρωπος που όλο του το σώμα ήταν φωτεινό, ενώ το πρόσωπό του ήταν κατασκότεινο. Αυτή η παράδοξη μορφή τον ηρωνευόταν και τον κορόιδευε. Ο Ιάκωβος τότε έντρομος έκανε το σημείο του σταυρού. Ο διάβολος όμως τόσο εξαγριώθηκε με το σημείο του σταυρού, ώστε επιτέθηκε άγρια εναντίον του ασκητή και αφού τον χτύπησε άσχημα εξαφανίστηκε. Ο Ιάκωβος με τρόμο κατάλαβε την πλάνη του, ότι είχε εξαπατηθεί και είχε προσκυνήσει το διάβολο. Τότε με δάκρυα συντριβής θέλησε να επανορθώσει το σφάλμα του. Όλη την υπόλοιπη νύχτα του την πέρασε με δάκρυα ζητώντας το έλεος του Θεού. Ο Ιάκωβος μόλις ξημέρωσε επισκέφτηκε έναν ενάρετο γέροντα που ασκήτευε εκεί κοντά. Με δάκρυα του εξέθεσε το πάθημά του. Ο γέροντας τον έλεγξε πολύ αυστηρά και του πρότεινε: «Δέχτηκες να σε περιπέξει ο Σατανάς. Φύγε το συντομότερο και πήγαινε να ζήσεις σε ένα κοινόβιο αν θέλεις να σωθείς». Ο Ιάκωβος άρχισε να κλαίει και να ικτύρει τον εαυτό του για την πνευματική του τύφλωση και κάνοντας υπακοή στον όσιο γέροντα πήγε να ζήσει πλέον σε ένα κοινόβιο μοναστήρι, όπου έγινε δεκτός με αγάπη και αμέσως μπήκε στον αγώνα της μετανοίας. Έζησε με ταπείνωση και δάκρυα συντριβής, ώσπου η χάρις του Θεού τον επισκέφτηκε. Και όπως μας τονίζει ο βιογράφος του, πολλά θαυμάσια επετέλεσε ο Όσιος Ιάκωβος, που μετά τον εμπεγμό του από τον δαίμονα έγινε με τη χάρη του Θεού ένας δεινός χλεβαστής του. Αφού έζησε πολλά χρόνια, σε βαθιά γεράματα ο θείος Ιάκωβος παρέδωσε την ψυχή του καθαρισμένη από τα πολλά δάκρυα στον Κύριο. Η μορφή του έμεινε στον συναξαριστή ως ένα αρνητικό παράδειγμα υπερηφανίας προς αποφυγή και ένα καλό παράδειγμα μετανοίας προς μίμηση.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, στο 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου βλέπουμε έναν γραμματέα ειλικρινή, έναν νομοδιδάσκαλο που ενθουσιάστηκε από τη διδασκαλία του Χριστού μας και του είπε «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου εάν απέρχει, όπου και αν πας». Και ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, θέλοντας να του δείξει τον δρόμο της θυσίας, τον δρόμο της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας που βαδίζει ο ίδιος, του απάντησε «Εαλόπεκες, φολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει, και οι αλεπούδες και τα πουλιά κάπου έχουν μια φωλιά, κάπου να κουρνιάσουν, κάπου να ησυχάσουν. Ο Υιός όμως του ανθρώπου που ήλθε να θυσιαστεί για τη σωτηρία των ανθρώπων δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι». Και στη συνέχεια ένας άλλος του είπε «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά δώσ' μου πρώτα την άδεια να πάω να θάψω τον πατέρα μου που πέθανε». Και ο Χριστός μας του είπε «Ακολούθη μη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». «Μην πας», του λέει, «ακολούθησέ με τώρα και μην ανησυχείς, τον σωματικά νεκρό θα τον θάψουν οι πνευματικώς νεκροί, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό ή είναι αδιάφοροι ή αντιτίθενται στο Θεό και την Αγία Διδασκαλία Του είναι πνευματικώς νεκροί». Όταν μπαίνει μέσα στην αίθουσα ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, ανεβαίνει πάνω στην έδρα και από εκεί διδάσκει τους μαθητές του. Και ο τέλειος διδάσκαλος, ο τέλειος καθηγητής, ο καθηγητής της αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ανέβηκε πάνω στην έδρα του Σταυρού και από εκεί ο καθηγητής του πόνου δίδαξε και διδάσκει διαχρονικά στους ανθρώπους τον δρόμο της σωτηρίας, που είναι δρόμος θυσίας, δρόμος αυταπάρνησης, δρόμος ανιδιοτέλειας και δρόμος αυτοθυσίας.
1: Όταν μάλιστα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κάλεσε τους μαθητάς του, τους πρώτους μαθητάς του, μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, τους είπε κάτι το οποίο ακούγεται ως προκλητικό και αφελές. «Ελάτε», τους λέει, «και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Το συγκλονιστικό όμως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με πραγματική αφελότητα καρδίας, αφέντες άπαντα, ακολούθησαν αυτό. Δηλαδή άφησαν τα πάντα, άφησαν οικογένειες, άφησαν τα σύνεργα της δουλειάς τους, την περιουσία τους ολόκληρη, το βιοπυριστικό τους επάγγελμα και ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό σε μία πρόσκληση η οποία είναι ανθρωπίνως ακατανόητη και έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Τι σημαίνει πίσω ημάς αλλής ανθρώπων? Όμως, ακριβώς αυτή η αυταπάρνηση των μαθητών είναι το μεγάλο δίδαγμα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό που επαγγέλλεται το Ευαγγέλιο, την αιώνιο ζωή. Αν ο άνθρωπος δεν απαρνηθεί τον εαυτό του, αν δεν απαρνηθεί τα πάντα, δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Και αν ο άνθρωπος δεν ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να φτάσει στον προορισμό του, που είναι η αγιότητα, δηλαδή η νίκη κατά του θανάτου, η αιώνια ζωή, ο παράδεισος, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα. Αυτό χρειάζεται να θυμόμαστε. Ότι κάθε φορά πρέπει να απαρνούμεθα το εγώ μας, πρέπει να απαρνούμεθα τον εαυτό μας. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να μην είμαστε μόνο θεωρητικοί, αλλά να μπαίνουμε στην πρακτική πνευματική ζωή, στην εκκλησιαστικότητα, αυτή η αυταπάρνηση του εγώ, αυτή η αυταπάρνηση είναι το να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεριζώσει από μέσα του τις αμαρτίες. Όταν πηγαίνω στην εκκλησία, όταν πηγαίνω στο πνευματικό μου, όταν εκεί βγάζω όλα εκείνα τα οποία με βαραίνουν, όλα εκείνα για τα οποία, να το πω διαφορετικά, ντρέπομαι. Εκείνη την ώρα, όταν νεκρώνω τον εγωισμό μου, όταν χάνω την αξιοπρέπειά μου όπως τη θεωρεί ο κόσμος, εκείνη την ώρα γίνομαι καινούριος άνθρωπος. Εκείνη την ώρα γίνομαι μαθητής του Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει ακολουθώ τον Ιησού Χριστό. Σημαίνει ταπεινώνομαι, σημαίνει αδιαφορώ για τα πάντα και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βρίσκομαι δίπλα σε αυτόν ο οποίος επαγγέλλεται αιώνια ζωή ή μάλλον καλύτερα σε αυτόν τον οποίος είναι η αιώνια ζωή. Αυτό ήταν το μεγάλο δίδαγμα το οποίο μας έδωσαν οι μαθητές του Ιησού Χριστού, οι Άγιοι Απόστολοι, όταν τους κάλεσε ο Κύριός μας να γίνουν μαθητές του. Μας δίδαξαν ότι όσο πιο πολύ απαρνείσαι το εγώ σου και τον εαυτό σου για να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, τόσο πιο πολύ έχεις την εσωτερική πληρότητα. Αυτό το οποίο πολύ απλά τους είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι όποιος για μένα και για το Ευαγγέλιο αφήσει γονείς, αφήσει υλικά αγαθά, εκατονταπλασίων αλείψεται και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει.
0: Πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Και θυμάμαι τώρα παρόμοια λόγια που λέει ο Χριστός μας στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. «Και προσκαλεσάμενος των όχλων, σύν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής, ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν, και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γάρα αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δάν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν». Αφού προσκάλεσε τον όχλο και τους μαθητές του, τους είπε, είναι αυτοκράτορος ο Χριστός, είναι άρχοντας, δεν πιέζει κανέναν, ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ελεύθερα, συνειδητά, υπεύθυνα και να γίνει μαθητής μου, άρθρον πρώτον, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή πρέπει να απαρνηθεί τον παλαιό εαυτό του, τον κακό εαυτό του, με τα πάθη, τις κακίες, τις αδυναμίες, τα ελαττώματα, τους εγωισμούς, τους θυμούς, τις ιδιοτροπίες κτλ. Να με ακολουθήσει και να σηκώσει και αυτός τον σταυρό. Όπως θα τον σηκώσω εγώ, έτσι να τον σηκώσει και αυτός. Και ανάλογα, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και να μαρτυρήσει, να πεθάνει προς χάριν μου, όπως το έπραξαν εκατομμύρια μάρτυρες, οι οποίοι πήγαιναν στο μαρτύριο και στον σταυρό με χαρές και με τραγούδια, σαν να πήγαιναν σε γάμους και σε πανηγύρια, διότι είχαν νικήσει μέσα τους την ιδέα του θανάτου. Είχαν γίνει από τούτη τη ζωή αθάνατοι, αφού αραβωνιάστηκαν με τον αθάνατο, τον παράκλητο, το Άγιον Πνεύμα. Διότι λέγει, όποιος θέλει να γλιτώσει τη ζωούλα του, αυτή την πρόσκαιρη ζωή, θα χάσει την αιώνια ζωή, αφού προηγουμένως αρνηθεί δηλαδή τον Χριστό. Όποιος όμως δώσει την ψυχή του, δηλαδή θυσιάσει την ζωή του, χάριν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Αυτός θα σώσει τη ζωή του. Αυτός θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Αλλά δεν κερδίζει μόνο την αιώνια ζωή, αλλά από τούτη τη ζωή. Έχει μέσα του αιώνια ζωή, διότι έχει μέσα του τον Χριστό, που όπως πολύ ωραία είπατε προηγουμένως και λέγει και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τέλος της πρώτης καθολικής του επιστολής, ότι αυτός ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα από αυτά τα λόγια του Χριστού. Και προχωρώντας λίγο στο 13ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, του Ματθαίου, εκεί λέει ο Χριστός μας, ως εάν, διορθώνω, στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, ως εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος, και γάρο ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Με απλά λόγια, όποιος από σας θέλει να γίνει μέγας, πρέπει σε τούτη τη ζωή με την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, την ταπεινότητα, την αγάπη, να είναι διάκονος, τελευταίος, να είναι μικρός, να είναι υπηρέτης των άλλων. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος ανάμεσά σας, αυτός πρέπει να γίνει έσχατος, να γίνει δηλαδή τελευταίος. Και και να υπηρετεί και να διακονεί τους άλλους με αγάπη και ταπείνωση. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου, λέγει ο Χριστός μας, δεν ήρθε εδώ στη γη να διακονηθεί, να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε να διακονήσει και να υπηρετήσει. Ήρθε και έγινε δούλος των δούλων του. Αυτός μας έπλυνε τα πόδια. Δεν του πλύναμε εμείς τα πόδια και δεν σταυρωθήκαμε εμείς για Αυτόν. Αυτός σταυρώθηκε για μας και ήρθε να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Εδώ, να μου επιτρέψετε, σεβασμιότατε, και εσείς σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να ανοίξω μια παρένθεση. Στην Αγία Γραφή, το επίθετο «ο πολλής, η πολλή, το πολλή» άλλοτε σημαίνει «πολλής» ή «πολλοί άνθρωποι», όπως λέμε σήμερα «πολλοί άνθρωποι», και άλλοτε «η πολλή» δεν σημαίνει «πολλοί», αλλά «πάντες». Λέγει για παράδειγμα ο Χριστός μας, «πολλοί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». «Πολλοί» δεν σημαίνει «πολλοί» κατά λέξη, αλλά «πάντες». Γιατί λέει σε άλλο σημείο, «δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, πάντες, όλοι, άρρωστοι, αμαρτωλοί, θλιμμένοι, πονεμένοι, κουρασμένοι, ελάτε κοντά μου με πίστη και μετάνοια, και εγώ θα σας ξεκουράσω, θα σας αναπαύσω και θα σας χαρίσω ζωή την αιώνια». Στο 26ο κεφάλαιο του Ματθαίου, εκεί που παραδίδει τα Άγια Μυστήρια κατά τον μυστικό δείπνο στους Αγίους Αποστόλους, λέγει «πείετε εξ αυτού πάντες, όλοι, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων». Δηλαδή χύνεται για λίγους ή για πολλούς, αφού λέει «πείετε εξ αυτού πάντες». Άρα το «πολλών» εδώ σημαίνει πάντες, που χύνεται το αίμα για όλους τους ανθρώπους και έδωσε τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, δηλαδή αντί πάντων. Στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, λέει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, «μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, ενή, πάντες οι εν της μνημείης, ακούσονται της φωνής αυτού», του Χριστού δηλαδή, «και απελεύσονται οι μεν δίκαιοι η ζωή αιώνιων, οι δε άλλοι η κόλαση αιώνιων». Απ' την άλλη μεριά, ο προφήτης Δανιήλ, στο 12ο κεφάλαιο του βιβλίου του, εκφράζεται ως εξής, «και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εγερθίσονται, ούτι εις ζωήν αιώνιον και ούτι εις εσχήνιν και ονειδισμόν αιώνιον». Δεν σημαίνει ότι θα αναστηθούν πολλοί, αλλά θα αναστηθούν πάντες. Εδώ η λέξη «πολλοί» ερμηνεύεται πάντες. Όχι πολλοί, αλλά όλοι όσοι κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα αναστηθούν και άλλοι θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και άλλοι θα ντροπιαστούν αιώνια. Έτσι, ο καθηγητής της αυταπάρνησης, ο καθηγητής του πόνου, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ήλθε να θυσιαστεί για όλους, όχι υπερ πολλών σημαίνει υπερ πάντων, και όπως το λέει αλλού, ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν στην επίγνωση της αλήθειας.
1: Το κακό είναι ότι οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε αυτή την πρόσκληση, διότι αυτή η πρόσκληση όταν την αποδέχεσαι είναι δρόμος θυσίας. Και ο άνθρωπος δυστυχώς έλκεται περισσότερο από την ίσονα προσπάθεια. Δηλαδή θέλει να κάνει λίγα και να αποκτάει πολλά. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει να αγωνιζόμαστε διαρκώς και να μην έχουμε κανένα ιδιωτελές ενδιαφέρον για το τι πρόκειται να λάβουμε. Θέλω να το πω με μια πολύ όμορφη και διδακτική ιστορία, όλο αυτό το οποίο είναι η ουσία της μαθητείας στον Ιησού Χριστό, όλο αυτό το οποίο είναι η διδασκαλία και το μάθημα στο Ευαγγέλιο. Κάποτε ένας ληστής μετανόησε για όσα είχε κάνει και πήγε σε έναν ασκητή. Εκεί λοιπόν εξομολογήθηκε και του είπε του ασκητού ότι θα ήθελα να μείνω κοντά σου για να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να λάβω άφεση αμαρτιών και να κερδίσω την αιώνια ζωή. Ο ασκητής του είπε, μπορείς να καθίσεις, Να ξέρεις, του λέει, ότι ο αγώνας σου θα είναι πνευματικός και εκεί έξω, στην αυλή του κελιού, του ασκητηρίου, υπάρχουν τρία κούτσουρα. Το διακόνημά σου είναι κάθε μέρα να τα ποτίζεις και να ξέρεις, όταν αυτά τα κούτσουρα, τα ξερά, τα βγάλουν βλαστούς, σημαίνει ότι ο Θεός έχει πλέον δεκτεί την δάνειά σου. Πράγματι, ο πρώην ληστής αρχίζει να κάνει αυτό που του είπε ο πνευματικός του. Με μεγάλη αυταπάρνηση, ζει μέσα στο ασκητήριο, κάθε μέρα ποτίζει τα τρία κούτσουρα και με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή μένει μόνος του, διότι ο ασκητής ήταν μεγάλος στην ηλικία και πέθανε. Όταν πέθανε λοιπόν ο πνευματικός του πατέρας, αυτός συνέχισε να κάνει πνευματικό αγώνα, ο πρώην ληστής, και να ποτίζει βεβαίως και τα τρία κούτσουρα. Έγινε σε όλο τον κόσμο γνωστός για τους αγώνες του και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, άλλοι από περιέργεια και άλλοι από ευλάβεια, ήθελαν να τον επισκέπτονται. Όταν ο πρώην ληστής είδε αυτήν την ευλάβεια προς το πρόσωπό του και ότι τόσος πολλής κόσμος έρχεται για να λάβει την ευχή του, σκέφτηκε ότι ο δικός μου αγώνας είναι αγώνας αυταπαρνήσεως, είναι αγώνας πνευματικής ασκήσεως και ταπεινώσεως. Δεν μπορώ εγώ να κάνω αυτό το πράγμα και κάθε μέρα να γίνομαι αντικείμενο ευλαβίας από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ. Θα πάω πιο βαθιά μέσα στην έρημο για να μην με βρίσκει κανείς. Ωστόσο, θα έρχομαι να ποτίζω τα τρία κούτσουρα, γιατί αυτό είναι το διακόνημα που μου ανέθεσε ο πνευματικός μου και θα ξέρω ότι όταν θα βλαστήσουν αυτά, ο Θεός θα έχει δεχθεί την μετάνοιά μου. Πράγματι λοιπόν, χωρίς να σκεφτεί ούτε το πώς θα διαβιώσει, ούτε το τι θα βρει πιο βαθιά μέσα στην έρημο, σηκώνεται και φεύγει. Όταν λοιπόν έρχεται την επόμενη μέρα στο παλιό ασκητήριο για να ποτίσει τα κούτσουρα, βλέπει ότι το πρώτο κούτσουρο είχε ήδη βλαστήσει. Πράγματι λοιπόν, ο ασκητής συνέχισε να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να πηγαίνει, έρχεται στο παλιό ασκητήριο από την καινούρια του πλέον βάση για να ποτίζει τα κούτσουρα και να καλλιεργείται εσωτερικά μέσα από αυτήν την αυταπάρνηση. Το παράδοξο είναι ότι από την πρώτη μέρα έβλεπε σε ένα συγκεκριμένο δέντρο της διαδρομής ένα δυσάκι, ένα σακουλάκι δηλαδή της εποχής εκείνης, το οποίο είχε μέσα κάποια τρόφιμα. Δόξαζε το Θεό, έπαιρνε αυτό το σακουλάκι και μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να συντηρείται. Χωρίς να μπει στη διαδικασία πώς βρέθηκε αυτό το σακουλάκι με τα τρόφιμα στη διαδρομή του. Αυτό λοιπόν γινόταν κάθε μέρα. Καθώς συνέχισε τη διαδρομή, κάποια στιγμή, επανερχόμενος στο ασκητήριό του από το πότισμα που είχε κάνει στα κούτσουρα, συναντάει στο δρόμο ένα ληστή. Ο ληστής αυτός, έφυπος, βγάζει από τη θήκη ένα μεγάλο σπαθί της εποχής και λέει στον ασκητή ότι αυτή τη στιγμή εγώ θα σε σκοτώσω. Ο ασκητής, έχοντας καλλιεργήσει τον εαυτό του και έχοντας προσεγγίσει αυτό το οποίο ονομάζουμε αυταπάρνηση, κοιτάζει τον ληστή με παρησία και του λέει: «Αδελφέ μου, δεν φοβάμαι το θάνατο. Εκείνο που θέλω όμως να σου πω είναι ότι κι εγώ ληστής ήμουνα. Φρόντισε να μην χάσεις την ψυχή σου». Όταν ο έφυπος ληστής ακούει αυτά τα λόγια, βάζει στη θήκη το σπαθί και κάνει μεταβολή στο άλογο και σηκώνεται και φεύγει. Ο ασκητής βλέπει ότι όταν πάει να ποτίσει τα κούτσουρα, και το δεύτερο κούτσουρο έχει βγάλει βλαστό. Συνεχίζει να κάνει κάθε μέρα την ίδια διαδρομή. Κάθε μέρα βρίσκει επάνω σε ένα δέντρο αυτό το σακουλάκι, το δυσάκι, το οποίο είχε μέσα τρόφιμα. Και αφού περνάει κάμποσος καιρός, ξαναβλέπει τον ληστή, τον έφυπο, ο οποίος αυτή τη φορά είναι πολύ εξαγριωμένος και απειλεί τον ασκητή μας πλέον, τον πρώην ληστή, ότι τώρα ήρθε η τελευταία στιγμή της ζωής του. Ο πρώην ληστής, ο ασκητής μας, γονατίζει και με δάκρυα στα μάτια λέει στον ληστή που τον απειλούσε: «Αδελφέ μου, στο είπα και την προηγούμενη φορά, δεν με φοβίζει ο θάνατος. Όμως σε παρακαλώ, επειδή και εγώ ήμουν ληστής, επειδή και εγώ είχα κάνει εγκλήματα, μετανόησε για αυτή τη ζωή την οποία κάνεις, γιατί κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου». Και εκείνη την ώρα γίνεται το εξής συγκλονιστικό. Ο έφηπος ληστής κατεβαίνει κάτω από το άλογο του. Πετάει κατά γης το σπαθί, σηκώνει τον πρώην ληστή, τον ασκητή μας, και του λέει: «Όταν σε έβλεπα στο ασκητήριο να γίνεσαι αντικείμενο τιμής και ευλαβίας από τον κόσμο, θεώρησε ότι είσαι κάποιος φαντασμένος, ο οποίος κάθεσαι μέσα στο κελί σου για να μπορείς με αυτόν τον τρόπο να θρέφεις τον ναρκισισμό σου. Όταν όμως είδα ότι έφυγες από το κελί και πήγες πιο βαθιά στην έρημο, με συγκλώνησες και γι' αυτό κάθε μέρα σου έβαζα σε ένα δέντρο τρόφιμα για να έχεις να τρως. Όταν σε συνάντησα για πρώτη φορά και σε απείλησα ότι θα σε σκοτώσω και μου είπες ότι δεν φοβάσαι το θάνατο, είναι η αλήθεια ότι όχι απλά συγκλονίστηκα, αλλά άρχισα να σκέφτομαι αν είμαι σε σωστό δρόμο. Τώρα όμως που σε βλέπω γονατιστό να κλαις για μένα, σου λέω ότι μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει και θέλω πλέον να ζήσω μαζί σου για να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου». Η ιστορία μας τελειώνει ότι ο ληστής μαζί με τον πρώην ληστή, τον ασκητή, όταν πήγαν για να ποτίσουν τα κούτσουρα, είδαν ότι και το τρίτο κούτσουρο είχε βγάλει βλαστό. Που σημαίνει, όπως καταλαβαίνουμε όλη αυτή η ιστορία, ότι η διδασκαλία και η μαθητεία στο Ευαγγέλιο έχουν να κάνουν με την αυταπάρνηση και με την προσφορά όλου του είναι μας στο Θεό και στον συνάνθρωπο. Όσο πιο πολύ αρνούμε τον εαυτό μου, όσο πιο πολύ απαρνούμε το εγώ μου, όσο πιο πολύ προσφέρομαι στο Θεό και στον συνάνθρωπο, τόσο πιο πολύ κερδίζω την ψυχή μου, και αν εγώ κερδίσω την ψυχή μου, χιλιάδες άνθρωποι γύρω μου θα κερδίσουν την ψυχή τους.
0: Είναι αυτό που λέει, με άλλα λόγια, ο Χριστός μας στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου: «Αύτη εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Καινούρια εντολή η δικιά μου είναι να αγαπιέστε μεταξύ σας οι άνθρωποι όπως σας αγάπησα εγώ. Μεγαλύτερη από αγάπη από αυτή κανένας δεν έχει, να δώσει και την ίδια του τη ζωή χάριν των φίλων του, και εννοεί ο Χριστός τον εαυτό του. Και συνεχίζει: «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Και εσείς είστε φίλοι μου, εάν εφαρμόζετε, εάν πράτετε όσα εγώ σας διδάσκω, σας παρακινώ και σας προτρέπω». Ένα παράδειγμα σχετικό έχουμε στα χρόνια της χιτλερικής κατοχής, στο Auschwitz. Κατά ένα περίεργο και μυστηριώδη τρόπο εξαφανίστηκε ένας εχμάλωτος, ένας φυλακισμένος. Τότε οι δήμοι επέβαλαν ποινή θανάτου δια της πείνας σε 10 ανθρώπους. Βγήκαν με αυστηρό και βλοσιρό ύφος και είπαν: «Το νούμερο τάδε, το νούμερο τάδε θα πεθάνουν δια της πείνας». Είπαν τα πρώτα νούμερα 9. Στο τέλος ο 10ος βγήκε χλωμός, κίτρινος και με λυγμούς είπε: «Αχ τα παιδιά μου», γιατί είχε πολλά, 8-9 παιδιά. Τότε άστραψε το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης, διότι η αυταπάρνηση δεν είναι χάρη της αυταπάρνησης, όλα είναι για την αγάπη, όλα γίνονται από αγάπη. προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Βγήκε κάποιος άλλος και με βήμα θαρετό προχώρησε μπροστά στον Δήμιο και ο Δήμιος ξαφνιάστηκε και αμέσως έβγαλε το περίστροφο και λέει «Τι θέλει αυτό το πολωνικό γουρούνι εδώ, ποιος είσαι εσύ» λέει «Και τι θέλεις» «Ήρθα» λέει «να πεθάνω στη θέση αυτού του τελευταίου». «Ποιου τελευταίου» «Αυτού που έχει πολλά παιδιά». «Και γιατί θέλεις να πεθάνεις» «Γιατί εγώ δεν έχω παιδιά και η ζωή μου δεν έχει μικρότερη αξία». «Ενώ αυτός έχει τόσα παιδιά και πρέπει να ζήσει». Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός εγκολπώθηκε αυτή την διδασκαλία του καθηγητού του μαρτυρίου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είπε «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει ή να τη την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού». Και επειδή τα παραδείγματα αρέσουν σε όλα τα παιδιά, ηλικίας 4 έως 104 ετών, μετά αρχίζουν ίσως και τα γεράματα, θα πω ένα άλλο δεύτερο παράδειγμα, με την ευλογία σας σεβασμιότατε. Στα μέσα περίπου του προηγούμενου αιώνα, όπου υπήρχε πολύ φτώχεια και δεν υπήρχε το κράτος πρόνοιας, δεν υπήρχε η κοινωνική πρόνοια, σε μια επαρχιακή πόλη συστήθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Αυτό το σωματείο κατάφερε και έφτιαξε έναν παιδικό, έναν ωραιότατο παιδικό σταθμό με δύο θαλάμους. Στον ένα θάλαμο τα παιδιά έτρωγαν και έπαιζαν τα παιχνίδια τους και στο άλλο θάλαμο το μεσημέρι κοιμόντουσαν και οι μητέρες είχαν ήσυχο το κεφάλι τους και έρχονταν το βραδάκι και έπαιρναν τα παιδιά τους. Όμως ο εφοπλιστής εκείνος, ο οποίος τροφοδοτούσε οικονομικά και στήριζε οικονομικά αυτό τον παιδικό σταθμό, ευνηδίως ξαφνικά πέθανε. Τότε οι υπεύθυνοι του φιλανθρωπικού σωματείου, επειδή τα έσοδα ήταν πενιχρά ολίγα, έβαλαν και λίγα οι γονείς, αλλά δεν έφταναν. Είπαν, παρακάλεσαν τον ιερέα της περιοχής εκείνης την Κυριακή την ερχόμενη, τη Σταυροπροσκυνήσεως, που πηγαίνει πολλοί κόσμος στην εκκλησία να απευθύνει ένα θερμό κήρυγμα για να βοηθήσουν όλοι ώστε να στηριχθεί το ίδρυμα αυτό ο παιδικός σταθμός. Πράγματι ο ιερέας μίλησε με θερμά λόγια και μία κυρία πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας πέρασε με ένα κουτί και οι εισπράξεις όμως ήταν λίγες. Στο τέλος του ναού ήταν μια 25χρονη ανάπηρη κοπέλα με δύο δεκανίκια και αυτά τα δεκανίκια της τα χάρισε μια φιλάνθρωπη κυρία. Τόσο φτωχή ήταν. Η κυρία με το κουτί προσπέρασε γιατί τι να πάρω από αυτή, είπε, τι να μας δώσει αυτή. Όμως η 25χρονη κοπέλα την φώναξε. «Έλα εδώ», της είπε. Και έβαλε πάνω στο κουτί τα δύο δεκανίκια. Δάκρυσε και της είπε «Αυτό έχω, αυτό δίνω. Πουλήστε τα δεκανίκια για να στηριχθεί το ίδρυμα». Όταν το είδαν αυτό οι άλλοι άνθρωποι συγκινήθηκαν και κάποιος είπε «Να περάσει πάλι από την αρχή το κουτί». Και τότε έπεσαν μέσα στο κουτί πολλά χαρτονομίσματα. Μερικές κυρίες έβγαλαν το χρυσό σταυρό τους. Άλλοι έβγαλαν τα ρολόγια τους, αξίας ρολόγια και τα έδωσαν. Ένας πλούσιος κρεοπόλης είπε «Εγώ θα δίνω το κρέας». Ποιο είναι το συμπέρασμα? Τα δύο δεκανίκια της ανάπηρης της άρρωστης κοπέλας που στήριζαν την ίδια, τώρα περιέργως στήριξαν το ίδρυμα. Στήριξαν τον παιδικό σταθμό. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή μας όλη πρέπει να είναι μια θυσία. Θυσία για τον Χριστό και θυσία από αγάπη για τον συνάνθρωπο.
1: Επειδή βλέπω ότι ο τηλεοπτικός μας χρόνος παρέρχεται, εγώ θέλω να κλείσω με μια φράση από το Ιερό Ευαγγέλιο που είναι πολύ διδακτική. Ο Κύριος μας έχει πει υπό τύπον διάγνωσης αλλά και προτροπής «Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις τη γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, καρπών πολύ εμφέρει». Δηλαδή, παίρνει μια εικόνα από τη γεωργική ζωή και λέει ότι αν πάρεις ένα σπυράκι σιτάρι και το αφήσεις μέσα στο βάζο, ένα σπυράκι έχεις, ένα σπυράκι θα έχεις. Εάν πάρεις το σπυράκι από το βάζο και το ρίξεις μέσα στο χώμα, το σπυράκι θα σαπίσει. όμως θα βγάλει βλαστάρι, το οποίο επάνω θα έχει πάρα πολύ καρπό. Είναι η συμπίκνωση όλου του νοήματος της αυταπάρνησης και της νέκρωσης του κακού εαυτού μας. Όσο πιο πολύ πεθαίνουμε για τον Χριστό, ως προς την αμαρτία και τα πάθη, τόσο πιο πολύ δίνουμε πνευματικούς καρπούς. Στο Άγιον Όρος το λένε με μία φράση. Όσοι έχουν πάει θα το έχουν δει, ότι μέσα σε μία κορνίζα υπάρχει αυτό το ρητό, το οποίο οι αγιορείτες έχουν ως διδασκαλία ζωής. Εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Είναι αυτό το οποίο μας διδάσκει τι είναι ζωή και τι είναι θάνατος. Ζωή είναι όταν ο άνθρωπος κάθε μέρα νεκρώνει τον κακό εαυτό του και γίνεται καινούριος, ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό. Αν ο άνθρωπος θελήσει απλά και μόνο να επιβιώνει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, τότε έρχεται και γίνεται πράξη η διάγνωση του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει. Δηλαδή, κατ' όνομα είσαι ζωντανός επειδή αναπνέεις, όμως στην ουσία ήδη είσαι νεκρός. Με αυτόν τον τρόπο εγώ κλείνω τη σκέψη μου, λέγοντας ότι η αυταπάρνηση την οποία έδειξαν οι μαθητές στο κάλεσμα του Κυρίου, ο οποίος τους είπε το παράδοξο, ελάτε και θα σας κάνω αλλιείς ανθρώπων, θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Και αυτοί, χωρίς να σκεφτούν τίποτα, αφέντες άπαντα, ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό, πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα συνέχει και όλους εμάς στη ζωή μας, κάθε φορά να νεκρώνουμε το εγώ μας, να νεκρώνουμε τον κακό εαυτό μας, να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, να τσαλαπατάμε αυτό το οποίο ο κόσμος θεωρεί αξιοπρέπεια, ώστε να έχουμε την εσωτερική πληρότητα ότι είμαστε παιδιά του Θεού, άνθρωποι της ταπεινώσεως, που επειδή πατάμε πολύ καλά στο χώμα και κοιτάμε πάντα προς τον προορισμό μας που είναι ο ουρανός, δεν πρόκειται να χάσουμε την πορεία μας.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε δύο μικρές ιστοριούλες και με συντομία από το γεροντικό. Ο Άγιος Παφνούτιος ήταν μεγάλος και αυστηρός ασκητής. Δεν έβαλε ποτέ σταγόνα κρασί στο στόμα του και το νερό και αυτό το έπινε με μέτρο. Όμως μια μέρα, καθώς περπατούσε στην έρημο, έπεσε πάνω σε μια συμμορία ληστών που εκείνη την ώρα έτρωγαν και έπιναν. Ο αρχηγός αυτής της συμμορίας, ο αρχιληστής, γνώριζε τον ασκητή και γνώριζε ότι δεν πίνει καθόλου κρασί και γέμισε το ξύλινο μεγάλο ποτήρι του με κρασί και με το σπαθί, με την απειλή του σπαθιού, του είπε «Πιες το, αλλιώς θα σε σφάξω». Ο Άγιος Παφνούτιος ήπιε το κρασί και του είπε «Δεν το πίνω για να σώσω το κεφάλι μου, αλλά το πίνω γιατί πιστεύω πως με αυτό το κρασί θα σωθείς και εσύ και θα δοξαστείς και στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα». Αυτά τα καλά λόγια, ο καλός τρόπος του ασκητού, έβαλαν μετάνοια μέσα στον αρχιληστή και υποσχέθηκε στον Άγιο Παφνούτιο ότι δεν θα ξαναδικήσει άνθρωπο. Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι ληστές. Υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν άλλοι άνθρωποι, καινούργοι άνθρωποι, άνθρωποι ευεργετικοί για την κοινωνία και το παράδειγμα αυτό της αυταπάρνησης, που αρνήθηκε δηλαδή το θέλημά του. Ο Άγιος Παφνούτιος μας διδάσκει πως με αυτό κέρδισε τον αρχιληστή και όλη τη συμμορία του. Και το δεύτερο και τελευταίο. Στα χρόνια του μεγάλου Αντωνίου, του μεγάλου καθηγητού της ερήμου, ένας μεγάλος ασκητής, καθώς προχωρούσε στο δρόμο, συνάντησε έναν νέο ταλέπορο, δαιμονισμένο. Βασανίζονταν από το πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα, όπως το βλέπουμε αυτό μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Σκέφτηκε ο ασκητής, αυτός ο νέος να προσευχηθεί δεν μπορεί, να νηστέψει δεν μπορεί. Και αφού λέει ο Χριστός μας τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία, παρεκάλεσε τον Θεό και είπε «Κύριέ μου, βγάλε το δαιμόνιο από αυτό τον νέο και ας έρθει μέσα σε μένα». Και ο Θεός, βλέποντας την μεγάλη του αυταπάρνηση, επέτρεψε να βγει το δαιμόνιο από το ακάθαρτο. Από το νέο αυτό ελευθερώθηκε ο νέος και μπήκε μέσα του. Βασάνιζε το δαιμόνιο τον ασκητή, αλλά ο ασκητής διπλασίαζε τις νηστείες και τις προσευχές τόσο πολύ που το δαιμόνιο δεν άντεξε άλλο και για την καθαρότητά του και για την αγωνιστικότητά του και την αυτοπιθαρχία του και την αυτοσυγκράτησή του και την μεγάλη του αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο, έφυγε και από αυτόν. Αυτό μας διδάσκει και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, ότι αν θέλουμε και εμείς τον ουρανό να είμαστε πρώτοι μαζί με τους πρώτους, που είναι η υπέρμαχος στρατηγός, η Παναγία μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο κορυφαίος Άγιος Απόστολος Παύλος και οι 12 αρχιστράτηγοι του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, οι 12 δηλαδή Απόστολοι και οι Άγιοι Πάντες, σε τούτη τη ζωή βαδίζοντας τον δρόμο που μας χάραξε ο Χριστός μας, να είμαστε έσχατοι, να είμαστε τελευταίοι, να είμαστε δούλοι, διάκονοι και υπηρέτες των άλλων με ταπείνωση και αγάπη. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο 13 του μηνός Ιουνίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Λίνα Φονταρά στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στη Ρόδο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στρατηγική επένδυση για την ειρήνη και τη σταθερότητα χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και εξετάστηκαν σε μαθήματα ειδικότητας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, νέα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο και ο καιρός, νεφώσεις και βροχές στα ηπειρωτικά και σε αρκετές περιοχές της χώρας, 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας αναλυτικά. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης σχεδίου για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα στο νησί. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, το οποίο θα περιλαμβάνει σύγχρονες κατοικίες για την στέγαση του προσωπικού, ενώ παράλληλα προχωράει και η δημοπράτηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου στη Ρόδο εντός των επομένων 30 ημερών με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. 26 χρόνια τώρα μια έκταση 50 στρεμμάτων πρακτικά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου ρημάζει. Πήραμε την απόφαση με τον Υπουργό Υγείας να αναθέσουμε ουσιαστικά την αξιοποίηση αυτής της έκτασης, η οποία ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αυτό το οποίο αναμένουμε από τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς, είναι η εκπώνηση συνολικού σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης αυτής, στην οποία ενδεχομένως θα μπορούν να στεγαστούν υπηρεσίες όπως ένα νέο

νέο δικαστικό μέγαρο, του οποίου η έλλειψη χρόνια τώρα ταλαιπωρεί τους πολίτες της Ρόδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στον χώρο, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Είμαστε ανοιχτοί σε δημιουργικές ιδέες. Το βασικό το οποίο μας απασχολεί είναι να μην μένουν δημόσιες εκτάσεις αναξιοποιητές. Τώρα η ευθύνη περνά σε εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό σας, αναμένοντας το δικό σας σχέδιο για να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά, με όποιον τρόπο μπορούμε, τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Δεχθήκαμε το αίτημα όλων βασικά των συλλογικών φορέων της Ρόδου, τόνισε ο Περιφερειάρχης, για να παραχωρήσουμε από το νοσοκομείο της Ρόδου τον χώρο του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης ενός πολύ μεγάλου χώρου εντός του οικιστικού ιστού της πόλεως, που έχει μείνει αναξιοποίητος 26 χρόνια, ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας. Από εδώ έφυγε το νοσοκομείο το 2000. Είμαστε 26 χρόνια μετά και εκτός από κάποιες υπηρεσίες της περιφέρειας του Δήμου και του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου που στεγάζονται εδώ, το υπόλοιπο, κατά βάση το 80%, είναι τελείως αναξιοποίητο. Πρέπει να βρούμε λύση. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την ευθύνη από σήμερα να αναλάβει αυτόν τον χώρο και νομίζω ότι θα παρουσιάσει κάτι σημαντικό για την τοπική κοινωνία, συμπλήρωσε ο Υπουργός Υγείας. Εν τω μεταξύ, από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε ότι είμαστε στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, 300 μέτρα από το κέντρο, σε μια έκταση που πλησιάζει ή ξεπερνάει τα 50 στρέμματα. Φανταστείτε, μέσα στον πολεοδομικό ιστό εδώ και 26 χρόνια, μια τεράστια έκταση, εξαιρετικά σημαντική, να μένει αναξιοποίητη. Σε κάποιες γωνιές της προσβάλλει και όλα στον πολιτισμό μας, προσβάλλει και την εικόνα μας. Εμείς δεχτήκαμε την προτροπή των φορέων της πόλης να βγούμε μπροστά προκειμένου να δοθεί μία διέξοδος, τόνισε ο Γιώργος Χατζημάρκος και είπε ότι πιστεύουμε πως αυτό το έργο δεν έχει να κάνει με την έκταση αυτή καθεαυτή, έχει να κάνει με μια προσπάθεια αναγέννησης μιας πόλης που έχει να σχεδιαστεί εδώ και περίπου 100 χρόνια. Μια πόλη πανέμορφη, υπέροχη, που είναι λίγο κουρασμένη. Συνεχίζοντας, ο Περιφερειάρχης είπε ότι πιστεύω με τη βοήθεια του Υπουργού, ο οποίος στα διοικητικά θέματα είναι πολύ πιο γρήγορος ακόμα και από μας, αλλά τέλος πάντων και στο κομμάτι το χρηματοδοτικό από σας, θα μπορέσουμε σύντομα να προχωρήσουμε σε μια υπέροχη αξιοποίηση μιας πόλης που, ξαναλέω, 100 χρόνια μετά πρέπει να σχεδιαστεί ξανά, σημείωσε ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ο Περιφερειάρχης επίσης Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι προχωρά το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δωδεκανήσου στην Ρόδο. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο της επίσκεψης στο συγκρότημα του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι δρομολογείται η κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, που αποτελεί αίτημα της τοπικής κοινωνίας χάρη στην εξασφάλιση 45 εκατομμυρίων ευρώ δημοσίων πόρων για αυτό το σκοπό. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην ΚΟ ότι η δέσμευση που είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός σύγχρονου νοσοκομείου γίνεται πραγματικότητα, δρομολογείται οριστικά, καθώς έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και η διαδικασία θα κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη, επισκέφθηκε και το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου. Εκεί ενημερώθηκε για την πορεία πραγματοποίησης σχεδίου που εκπονείται για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του λιμανιού, με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή του και έμφαση στις δυνατότητες υποδοχής κρουαζιέρας.
Αλλάζουμε θέμα. Επένδυση στρατηγική για την ειρήνη και τη σταθερότητα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το Βελιγράδι επισήμανε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα, είπε, συνεχίζει να ηγείται των προσπαθειών για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων, πιστεύοντας ότι η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας δήλωσε ότι η είσοδος των Βαλκανίων είναι γεωπολιτική ανάγκη, είναι μια ιστορική απόφαση που θα ενδυναμώσει την Ευρώπη, που θα αφαιρέσει την αχίλιο πτέρνα της Ευρώπης και θα απελευθερώσει, όπως τόνισε, τις τρομερές δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών ανέδειξαν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και το ρόλο του κάθε του διαδρόμου, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης έγινε δεκτός από τον Σέρβο Πρόεδρο Αλεξάνδερ Βούτσιτς και τον Πρωθυπουργό της χώρας Τζούρο Ματσούτ. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή. Ένα άτομο σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Σημειώθηκε εκτροπή και πρόσκρουση της μηχανής την ώρα που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας και προς το παρόν παραμένουν υπό διερεύνηση τα στοιχεία του οδηγού, προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της τροχέας της περιοχής. Συντονισμένη ήταν η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και στην Μπέλα που πραγματοποιήθηκε χθες και διαπιστώθηκαν παράνομες και ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε αγροτικές περιοχές. Συνελήφθησαν 5 άνθρωποι, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος άλλων 5, ενώ στο πλαίσιο ελέγχων και διερεύνησης καταγγελιών για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν παράνομες και ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε αγροτικές περιοχές στα κουφάλια Θεσσαλονίκης και στα άθυρα της Πέλας. Πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση. Εν τω μεταξύ συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Σερών μια ημεδαπή γυναίκα και ένας ημεδαπός άνδρας για τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στις Σέρες. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, συνεργός τους προχθές τηλεφώνησε σε γυναίκα στην πόλη των Σερών, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει βλάβη στο δίκτυο και θα μεσολαβούσε για να την αποκαταστήσει. Στη συνέχεια την παρότρινε να συγκεντρώσει σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα και να τα τοποθετήσει στην είσοδο της οικίας δήθεν για να τα προστατεύσει. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα παρόμοιας αξίας. Μετά από κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκε η γυναίκα και στην κατοχή της βρέθηκαν όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα. Από την έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα οργανώθηκε μαζί με τους δύο άντρες και ακόμα ένα συνεργό τους με σκοπό την τέλεση παρόμοιων απατών είτε μαζί τους είτε με διαφορετική σύνθεση.
Προσάραξη τουρκικού σκάφους έχουμε με 3 επιβαίνοντες στην Λέσβο. Συναγερμό σήμανε στις λιμανικές αρχές έπειτα από προσάραξη ιστιοφόρου με σημαία Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Πέδη στη δυτική Λέσβο. Στο σκάφος επέβαιναν 3 Τούρκοι που είναι καλά στην υγεία τους. Λόγω των ανέμων το σκάφος προσάραξε στην αμμώδη αυτή περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν περιπολικό όχημα του λιμενικού, ένα περιπολικό σκάφος, ρημουλκό, που μεταφέρει αυτή την ώρα το σκάφος στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που έφταναν και τα 6 μποφόρ. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι σήμερα εξετάστηκαν σε μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα ήταν η τεχνολογία υλικών, οικοδομική, μηχανές εσωτερικής καύσης και ψηφιακά συστήματα.

Να περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις. Έχουν περάσει ήδη 106 ημέρες από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εμφανίζονται κοντά στο να συμφωνήσουν. Και οι δύο πλευρές φέρονται αισιόδοξες ότι τελικά θα καταλήξουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μία περίοδο διαβουλεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ακόμα δεν είμαστε στο 100% της συμφωνίας, είμαστε όμως πολύ κοντά. Παρότι και οι δύο πλευρές λένε ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, η μεγαλύτερη απόκληση εντοπίζεται στο τι θα ισχύσει με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, και το Ιράν λέει ότι θα ξεπαγώσουν αμέσως, οι Ηνωμένες Πολιτείες το διαψεύδουν, λένε ότι αυτό θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις παραχωρήσεις που θα κάνει το Ιράν σχετικά με τα πυρηνικά. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποίηση εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών στο νότιο Λίβανο. Την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 22 Ιουνίου, οι δύο πλευρές, Ισραήλ και Λίβανος, θα έχουν ακόμα μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν για τις πιλωτικές ζώνες τις οποίες έχουν συμφωνήσει και την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από αυτές, καθώς ο έλεγχος θα περάσει στο στρατό του Λιβάνου με όσα πάντοτε προβλέπει η συμφωνία. Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα του CNN, το Ιράν φέρεται να έχει ναρκοθετήσει την είσοδο του βομβαρδισμένου πυρηνικού συγκροτήματος στην περιοχή του Ισφαχάν προκειμένου να αποτρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν τα αποθέματα ουρανίου. Από την άλλη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν τηλεφωνήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του για να συζητήσουν τις προσπάθειες που συνεχίζονται για να τερματιστεί ο πόλεμος. Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και κάτω από τα $90 το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Από την άλλη, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν πολλά ιρανικά drones, τα οποία φέρονται να κατευθύνονταν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τα drones αυτά είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν στο πλαίσιο επιχείρησης που στόχευε την αυσιπλοεία στην περιοχή, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, και να πούμε ότι αφού οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, στο να συνεννοηθούν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγτζή, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, να μείνουμε λίγο ακόμα στο Ιράν για να πούμε ότι στις 4 Ιουλίου πρόκειται να αρχίσει η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην βορειοανατολική πόλη Μασάντ στις 9 Ιουλίου, δηλαδή μετά από 5 ημέρες, σύμφωνα πάντα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει τον Μάρτιο, αναβλήθηκε όμως λόγω του πολέμου. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος μιας θητείας μετά από 30 χρόνια στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε στη Ρωσία έπειτα από επιδρομή ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης δήλωσε ότι το πλήγμα αυτό σημειώθηκε σε χωριό
κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε δεκάδες ουκρανικά ντρόουν στην περιοχή, ενώ συνολικά δεκάδες ακόμα αναχαιτίστηκαν σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε ότι 185 ντρόουν αναχαιτίστηκαν μέσα σε 12 ώρες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Μόσχας ενημέρωσε για επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και σημείωσε ότι ντρόουν που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 27 καταρρύψεις στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας. Να πάμε τώρα στην Νιγηρία. Αγαπητοί ακροατές, τουλάχιστον 17 αγρότες έχασαν τη ζωή τους στη βόρειο-δυτική Νιγηρία έπειτα από ένοπλη επίθεση. Η επίθεση αυτή σημειώθηκε σε απομακρυσμένη κοινότητα. Οι ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες άνοιξαν πύρ εναντίον ανθρώπων που εργάζονταν στα χωράφια τους. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 πάρα πολύ σοβαρά. Την περασμένη Κυριακή, 39 άνθρωποι από ένα χωριό στην ίδια περιοχή απήχθησαν την ώρα που κατευθύνονταν σε καταβλισμό συμμορίας με στόχο να διαπραγματευτούν για ειρηνευτική συμφωνία που θα επέτρεπε στα μέλη της κοινότητας να καλλιεργήσουν τα δικά τους χωράφια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι η δράση των συμμοριών στην Νιγηρία θα μπορούσε να επηρεάσει τα έσοδα από τη φορολογία και τις εξαγωγές και να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε ένα θέμα ακόμα που έχει να κάνει με την Ινδία. Η κυβέρνηση της Ινδίας διατύπωσε έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατήγγειλε μια σειρά από επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, στις οποίες επέβαιναν οι Ινδοί ναυτικοί και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να πεθάνουν 3 άνθρωποι. Ο Ινδός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογό του και εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του Νέου Δελχή και χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτές αδικαιολόγητες. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις μας στον Ιερό Ναό τώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Κάθε Σάββατο το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τελείται αγρυπνία. Επίσης, σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύναξη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο, με γενικό θέμα αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλίνης, σήμερα και αύριο θα ψαλεί σήμερα πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο πανηγυρική Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό των Αγίων της Μυτιλίνης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας αύριο το βράδυ θα ψαλεί Ιερά Αγρυπνία. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σήμερα και αύριο αρχίζουν οι εορταστικές, λατρευτικές και άλλες εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου προς τιμήν του Αποστόλη των Εθνών Αγίου Παύλου. Σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Αρχαίας Κορίνθου θα τελεστεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός προς τιμήν πάντων των εν Κορίνθο συνεργών του Αποστόλου Παύλου.
Αργότερα, στο Ναό του Απόλλωνος, εντός του αρχαιολογικού χώρου, θα πραγματοποιηθεί πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου», με μουσικό αφιέρωμα υπό τον τίτλο «Ο Απόστολος των Εθνών». Αύριο Κυριακή το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί, το πρωί, πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ είπαμε ότι οι εορτές αυτές θα κρατήσουν μέχρι και τις 29 του μηνός Ιουνίου. Εορταστική εκδήλωση διοργανώνει ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένου Σχολαργού με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την λειτουργία του. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί τη Δευτέρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων μεθαύριο Δευτέρα το απόγευμα.

0: Να πάμε τώρα στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε νεφώσεις αυξημένες, στην κεντρική κυρίως και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως τα ορεινά, το απόγευμα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα έχουμε το βράδυ. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το απόγευμα κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν βροχές ή νεροποντές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν καταιγίδες, βελτίωση το βράδυ, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτη, νεφώσεις αυξημένες στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν καταιγίδες, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, 29 βαθμοί Κελσίου στην Κρήτη, 27 στις Κυκλάδες, η μέγιστη θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Και να δούμε τα χαρακτηριστικά του αυριανού καιρού. Αύριο Κυριακή θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά της χώρας θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν δυτική με την ίδια ένταση, ενώ στο Αιγαίο θα έχουμε βόρειους ανέμους και θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αύριο στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 31 με 32. Τώρα αύριο στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, θα έχουμε βόρειους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, από 18 ως 30 βαθμοί η θερμοκρασία, θα αυξηθεί δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, μεταβλητή άνεμοι που θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον ήχο ήταν η Ελίνα Φονταρά. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Φίλοι, χαίρετε. Από την έκδοση του Λυκείου Ελληνίδων Τραγούδια και Χορή από τη Σμύρνη και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, η Τούλα Σιδέρη τραγούδησε μαζί με χοροδία από Ερυθρεώτισσες το τραγούδι για Ρούμπι, που βασίζεται σε μελωδία γνωστή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και είναι διαδεδομένη στο χώρο του Αιγαίου, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Στη συνέχεια, η Γιασεμή Σαραγούδα θα μας τραγουδήσει σε καινούρια βάρκα μπίκα από τα παράλια της Ιωνίας. Μαζί της ο Νίκος Σαραγούδας στο ούτι, ο Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί και σόλο κανονάκι ο Μάνος Κουτσαγγελίδης.

Και από τα περάθου της Νάξου, η κούλα κληρονόμου σιδερή θα μας τραγουδήσει «Έρι, έρι». Βιολί παίζει ο Γιάννης Ζευγόλης και λαούτο ο Γιώργος Καραπάτης, η Πατούχης.

ακούσαμε από το σταθμό της Εκκλησίας ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική που επιμελούνται ο Γιάννης Σιαμούλης και ο Στέλιος Χατσιάνης. Στον ήχο, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
3: Η ώρα είναι

Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων, μέρος 7ο και τελευταίο. Αγίο Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προς ζωογονίαν. Αγίο Πνεύματι, ο πας πλούτος της δόξης, εξού χάρις και ζωή πάση τη κτήση, συν πατρίγαρ ανυμνείται και το λόγο. Η του παρακλήτου δε φωσφόρος χάρις, σε βασμιάζει του βοάν τριάς μόνη ισοσθενής, άναρχος ευλογητός ή. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντοτε συνοδεύουν τις πρώτες λέξεις, τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής που δεν φιλοδοξεί τίποτε άλλο παρά να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, και σήμερα το φως του Σωτήρα Χριστού να φωτίσει το νου μας, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας αυτό το φως, να περιβληθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

την αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, αυτούς που συνηθίζουμε να αποκαλούμε μπροστάριδές μας γιατί μας θέλουν με το βίωμά τους, το οποίο είναι μεστό από υπομονή, από ελπίδα και από αληθινή χαρά, την πονεμένη. Έτσι την έλεγε ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της μοναξιάς, οι νυχτερινοί μας ακροατές, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη και στα νυχτερινά προγράμματα. Ευχές όλους αυτούς, στους συνεργάτες της εκπομπής και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων. Πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ιερών Μητροπόλεων, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στα ραδιόφωνα της Ομογένειας, μπορείτε να λαμβάνετε από το ομότιτλο ιστολόγιο μας soteriaψυχής.blogspot.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί εκεί, εκτός των ανωτέρων και ηχητικό αρχείο εκπομπών οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο. Πολλά από

Αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί και όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, πληροφορίες και για τα βιβλία μας τα οποία εκδίδονται στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, του Ιεραποστολικού Σωματείου που σαν πυρήνα δράσεως έχει την πνευματική ελεημοσύνη και κυρίως την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο βιβλιαριδίων έχουν διανεμηθεί όλα αυτά τα χρόνια που ο Πρόμαχος δραστηριοποιείται και πριν πάρει αυτή την μορφή εδώ και πολλά χρόνια οι βαστάζοι της κυρίας Θεοτόκου επιτελούν αυτό το πνευματικό έργο. Όλοι μας σας επιστρατεύσουμε το ευμήχανό μας να βρούμε τρόπους για να βοηθήσουμε σε αυτό το μικρό πνευματικό αμπελάκι του Προμάχου Ορθοδοξίας. Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων το 7ο και τελευταίο μέρος αυτής της αφιερωματικής σειράς των εκπομπών για τον μακαριστό Γέροντα Εφραίμ, τον προηγούμενο δικαίο της Κήτης, το Αγίο Ανδρέα στο Σεράι, στις καριές του Αγίου Όρους, μια τόσο φωτεινή πνευματική προσωπικότητα. Λόγοι δικοί του, θύμησες, αποκαλύψεις, ελπίδα, φως για έναν άνθρωπο ο οποίος μέστοσε την μοναχική του πολιτεία με βίωμα Χριστού και με φως και με Θεία Χάρη. Όπως είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, δεν φιλοδοξούμε να αγιοκατατάξουμε κανέναν, μιας και ο Κύριος είναι αυτός, αλλά και οι συνειδήσεις του απλού λαού με τη σοφία του Θεού, γραμμένοι απερίγραπτα και ανεξίτηλα στις καρδιές του, που γνωρίζει, έχει βαθιά πεποίθηση, αλάνθαστο το κριτήριό του για τους Αγίους, για τους γνησίους, τους διαλεχτούς του Αγίου Τριαδικού μας Θεού. Εμείς γνωρίσαμε έναν άνθρωπο με χάρη και χαρά Θεού, θεωρώντας ότι αυτού οι μεσητείες είναι ακαταγόνιστες, τον φέραμε μπροστά μας σε αυτήν τη σειρά των 7 εκπομπών, αλλά και συχνά πυκνά, όπως και στο παρελθόν, οι λόγοι του διανθίζουν πολλές φορές τις θεματολογίες μας. Να κάνουμε τη γνωριμιά με αυτούς που δεν τον γνώριζαν, να θυμηθούν αυτοί που ευεργετήθηκαν πνευματικά από αυτόν τον ταπεινό παπουλάκο, να πούμε το Θεός χωρές, το μνήσθητη Κύριε, το γέροντα πρέσβευε, μα και για ακόμη μια φορά το Πάτερ Εφραίμ υπέ λόγων. Και αν μας ρωτούσατε για μια ανάμνηση, έτσι, και θα επιλέγαμε από τις αρκετές φορές που βρεθήκαμε δίπλα στον Πατέρα Εφραίμ, θα λέγαμε για κάποτε που αξιωθήκαμε να βρεθούμε στα μέρη του Αγίου Ανδρέα σε μια λειτουργία. Εορτάζε τότε η Αγία Σοφία μαζί με τις τρεις θυγατέρες της. Θυμόμαστε τον αδελφό μας τον Μινά, ιεροψάλτη και αγιογράφο από τα Αγιοβάδη στα μέρη της Αίγινας, να ψέλνει το κοινωνικό και όλοι μας να σχηματίζουμε μια σειρά για να προσκυνήσουμε τις εικόνες και να πάρουμε την ευχή του Πατέρα Εφραίμ. Και αυτό που μας είχε συγκλονίσει τότε όταν πλησιάζαμε ήταν ότι όπως ο γέροντας στοργικά χάιδεψε έναν μικρούλι προσκυνητή, με την ίδια ακριβώς αγάπη, με την ίδια ιερή θέρμη ευλόγησε και έναν υπερήλικα που πήγε να πάρει την ευχή του. Μας έδειξε
τόσο όμορφο τρόπο ότι αντιμετώπιζε τους πάντες αδιακρίτως, ως ψυχές που διψούν συνεχώς για το ζωντανό νερό, αχόρταστες για τον άρτο της αιώνιας ζωής.

Έθελξας πόθουμε Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Η ακαταγόνιστη χάρη που ζωοποιεί και καινοποιεί και σώζει και μεταμορφώνει. Μεταμορφώνει το άγριο σε άγιο, το κακό σε καλό, το φιλόδοξο σε φιλόθεο, το μυαρό σε αγνό. Τους αγραμμάτους φοβισμένους αλλοιείς, σε θεοφόρους και ατρόμητους και πάνσοφους κήρυκες της μόνης αλήθειας, της Αναστάσεως της ζωής. Η ακαταγόνιστη χάρη που ρίχνει τα λέπια από τα μάτια, εξαφανίζει τον δισταγμό από την καρδιά. Η αφιδόλευτη χάρη και η αδίσταχτη πίστη, η δύναμη της Θείας Χάριτος, απερίγραπτη και απερινόητη. Πανστενουργός και αίτητη, σαν άβρα λεπτή που αν όμως ασίγαστα δεν προσπαθείς να ανασένεις, θα φύγει από δίπλα σου και τότε, ω τότε, θα γίνεις ξανά εσύ αρνητής και διώκτης και φιλίδωνος και δεσμότης του φόβου και του σκότους. Φαύλα θα πορευθείς εις Ανάστασιν Κρίσεως από αυτήν την απομάκρυνση, χωρίς τη Θεία Χάρη ξανά παλαιός άνθρωπος, δίχως καταφύγιο και παρηγοριά. Για αυτήν την ακαταγόνιστη χάρη συνεχώς ομιλούσε ο πατήρ Εφραίμ. Όλη μας η ζωή, έλεγε, όλος ο αγώνας μας για αυτήν την κτήση, μα κυρίως για την διατήρησή της, όλοι δεκτικοί και όλοι επιρρεπείς στην απώλειά της.

Πάμε στο βιβλίο με τίτλο «Λόγοι πενιχροί εξαγίου όρους» του πατρός Εφραίμ, να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο που επιγράφεται «Άρσης, λήψης, θείας χάριτος». Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, επειδή ασχολήθηκε συστηματικά με την απομόνωση και την απόλυτη σιωπή επί μερικά έτη, και έφτασε εις τα πλέον μεγάλα μέτρα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, μετά εις τον Μοτοβίλοφ, επανέλαβε αυτή τη συμβουλή. Ο σκοπός της χριστιανικής πολιτείας, εδώ στον κόσμο, ο σκοπός της ζωής μας, ο προορισμός μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να φτάσουμε στο καθομοίωσιν και να συντηρήσουμε αυτό το καθομοίωσιν. Όμως δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο να είπε κανείς «έφτασα και σταμάτησα». Αυτό είναι ψέμα. Όσο ζούμε θα προαγόμεθα και θα τελειοποιούμεθα όπου μας έβρει το τέλος της ζωής, επειδή ο σκοπός είναι εξ αρχής δεδομένος. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια εννοούσε την μονιμότητα της χάριτος, όχι το να πηγαίνω έρχεται η χάρις. Μέχρι την μόνιμη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χάρη πηγαίνω έρχεται εις όλους μας. Γι' αυτό έχουμε μεταπτώσεις και αλλαγές του ύψους και του βάθους. Όλοι μας, όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι, αλλά και οι μη Ορθόδοξοι. Όσο έχουμε μια εφορία, μια χαρά, είναι όλα πανηγυρικότατα. Και λέγει κάποιος, έτσι να νιώθω κάθε μέρα και δεν θέλω τίποτε άλλο. Μετά, μέχρι να τελειώσει την πρόταση, έχει γίνει άρσης της χάριτος. Τι έγινε τώρα? Δεν πρόλαβα να τελειώσω την πρόταση και έφυγε όλη η χάρις του Θεού. Και αρχίζουν πάλι τα καβούρια, οι λογισμοί. Πάλι και πάλι μάχη. Και αυτό οπωσδήποτε κουράζει και ταλαιπωρεί. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται πολλές φορές στους ανθρώπους. Και ψάχνουν οι άνθρωποι παρερμηνεύοντας και λένε, πάρε ένα ψυχοφάρμακο, πάρε ένα φάρμακο, πάρε κάτι να συνέλθεις, έχεις μελαγχολία, πάρε ένα αγχολητικό. Δεν βρέθηκε ένας σοβαρός άνθρωπος και να είπε, έχεις άρση της Θείας Χάριτος. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ποια Θεία Χάρις? Υπάρχει Θεία Χάρις? Άκου άρση της Θείας Χάριτος. Όταν όμως συμβεί αυτό, ο Θεός, όπως λέγουμε, μας βγάζει όλα τα γαλόνια κατά το κρίσιμο εκείνο διάστημα. Πρέπει να γνωρίζουμε από την προηγουμένη εμπειρία όταν ξαναέγινε αυτό σε πιο μικρό βαθμό. Ποια είναι η μικρή εμπειρία? Δεν ξαναήρθε η χάρις. Ναι, λέει, ξαναήρθε. Συγκρινόμενη με την προηγουμένη χάρη υπάρχει διαφορά? Βεβαίως, λέει. Ποια είναι η διαφορά? Ότι ήρθε πιο πολύ χάρις. Άρα ήρθε προαγωγή. Όταν βγάλει λοιπόν όλα τα γαλόνια, τότε ετοιμάζει προαγωγή. Και θα πρέπει να υπομείνεις. Εδώ είναι. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, δυο χρυσά. Είσαι αντισυνταγματάρχης. Ο Θεός αντί να σου βάλει και τρίτο, τι κάνει? Σου αφαιρεί τα δύο. Για ένα διάστημα είσαι ένα τίποτα και μετά από λίγο βρίσκεσαι με τρία. Αισθάνεσαι την υπεροχή και την υπερβολή και τη διαφορά. Στο διάστημα όμως που δεν έχεις τίποτα είναι λίγο δύσκολο. Έτσι συμβαίνει στην θεία παιδαγωγική. Γιατί αν είχες δύο και μετά έπαιρνες τρία θα ήσουν πάντα μακάριους. Είναι δυνατόν όμως να συμβαίνει πάντοτε αυτό? Εμείς όλο θα ανεβαίνουμε και αλίμονο εις αυτούς που δεν έχουν χάρη. Εμείς θα κολυμπάμε εις την χάρη, θα είμαστε τα χαριτωμένα παιδιά του Θεού, τα αγγελουδάκια του Θεού. Και οι άλλοι θα είναι τα απολωλώτα πρόβατα. Δεν είναι έτσι. Τάκ, ξαφνικά λοιπόν σου ξεκολλάει όλα τα γαλόνια. Και το θέμα είναι τι κάνουμε εις την περίπτωση αυτήν. Και αν κανείς απελπιστεί και μελαγχολήσει, δεν γυρίζει εύκολα η χάρη του Θεού. Αν έπρεπε να γυρίσει σε μια εβδομάδα, καθυπόθεση το λέμε, επειδή κανείς γονγίζει και βλασφημεί και θέλει να αυτοκτονήσει και απελπίζεται και παίρνει ψυχοφάρμακα, καθυστερεί η χάρη του Θεού και ένα μήνα και δύο μήνες και αυξάνει ο λογισμός και επιδεινώνεται η κατάσταση. Και λέγει, τι Θεός είναι αυτός, και έφυγε η χάρη του. Η χάρη του Θεού υφξήθη. Πάμε δια προαγωγήν. Πώς θα γίνει η προαγωγή, λέγει, να μου δώσει και ένα παραπάνω άστρο,
Μα θα σου το δώσει. Τα άλλα δύο να μην έφευγαν. Α, έτσι, ε. Δηλαδή εμείς να υποδείξουμε τον τρόπο προαγωγής. Να μην στερηθούμε τίποτα. Πάντα να έχουμε φαγητό χωρίς να αισθανθούμε ποτέ το αίσθημα της πείνας. Αυτό θέλουμε εμείς. Και το Ευαγγέλιο λέει «Ουέ οι εμπεπλισμένοι, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες». Βέβαια για τη δικαιοσύνη είναι αυτά, αλλά πάλι αναγράφεται οι λέξεις «οι πεινώντες και διψώντες». Ας υποθέσουμε, συνεχίζει ο πάτερ Εφραίμ, ότι έρχεται το διαγώνισμα. Αν δεν γράψω καλά θα πάρω βαθμό. Όχι. Αλλά όταν έρχεται το επίσημο διαγώνισμα του Φεβρουαρίου ή του Ιουνίου, που λέγαμε κάποτε, το επίσημο διαγώνισμα, εκεί πρέπει οπωσδήποτε να γράψω καλά, γιατί αυτός ο βαθμός θα υπολογιστεί πάρα πολύ. Δεν είναι απλό διαγώνισμα. Όλα τα διαγωνίσματα υπολογίζονται, αλλά εκείνο είναι πιο επίσημο. Και το τελικό ακόμα πιο πολύ. Λοιπόν, όταν γίνεται η συστολή της Χάριτος, έχουμε το πιο επίσημο διαγώνισμα. Πάμε δια προαγωγήν της τάξεως. Ας πούμε του Ιουνίου οι εξετάσεις. Αν δεν γράψεις καλά, τι θα γίνει? Είναι πολύπλοκο θέμα. Όταν όμως κατέχεις καλά το θέμα, ξέρεις πως θα γράψεις και καλά. Δεν θα μάθουμε τώρα το μάθημα. Ολόκληρη τη ζωή τι κάνουμε? Το κατέχουμε το μάθημα και γράφουμε και αριστεύουμε και προχωρούμε. Μόνο έτσι. Σε γνωστό κομμάτι θα γίνει η εξέταση. Και αν αποτύχουμε? Εδώ βλέπουμε πόσο πολύ δοκιμάστηκε ο Άγιος Ιώβ. Δεν συναντούμε άλλο περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη όπου ο ίδιος ο Χριστός να μακαρίζει και να εγκομιάζει μπροστά εις τον Σατανά άλλον άνθρωπο. Άγιος, άμεμπτος, δίκαιος, τέλειος, θεοσεβής, ευλαβής, θεάρεστος, υπομονετικός. Εις τον Σατανά τον ίδιο δηλαδή, πρόκληση, όπως τα λέγαμε στον Ταύρο, κοίταξε αυτά τα κόκκινα πανιά. Και λέγει τώρα ο Ταύρος, σε ποιον να χτυπήσω πρώτα, για δείξ' τα όλα και μετά θα σου δείξω εγώ. Όλα με τη σειρά θα τα πάρω. Δεν είναι τόσο εύκολο, είναι πρόκληση. Και ο Σατανάς λέγει, εντάξει, δώσ' μου την άδεια να τον πειράξω και μετά να δεις πως θα πάνε όλα περίπατο. Στην άκρη θα πάνε. Ο Θεός γνωρίζοντας όμως, του έδωσε την άδεια, επειδή ακριβώς ήταν ο δεδοξασμένος και χαρισματούχος και μετά παρέμεινε στην ιστορία ως τέκνον απολύτου υπομονής. Ιώβιος υπομονή. Διότι στο διάστημα της ασθενείας δοκιμάστηκε και η υπομονή αυτή δια την άρση της Χάριτος. Δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν όλοι του έλεγαν «για τις αμαρτίες σου υποφέρεις». Και αυτός έλεγε «εντάξει, αφού ουδείς αναμάρτητος», θα λέγαμε. «Αλλά η συνείδηση δεν με ελέγχει σε κάποια αμαρτία, δεν έχω πρόβλημα. Η συνείδηση δεν δίπτει πουθενά». Δεν έκαμε αυτός κάτι για να τιμωρηθεί. Δεν είχε τον έλεγχο της συνειδήσεως. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος υπομένει πιο ελαφριά. Δεν έχει και τον εσωτερικό σταυρό της συνειδήσεως. Γι' αυτό δοξάστηκε ο Ιώβ και δοξάζεται μέχρι σήμερα. Μέσα από την Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι λέγει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει εκ του ανθρώπου, βλέπει τον άνθρωπο αυτόν ηματισμένον και σοφρονούντα και λέγει «θέλω να ξαναγυρίσω πίσω». Όχι, τον βλέπει και κοσμημένον. Και κοσμημένον. Και λέει «θέλω να γυρίσω πίσω». Και πηγαίνει και παραλαμβάνει 7 δαιμόνια πονηρότερα αυτού και επιστρέφοντας με τα 7 δαιμόνια γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. 8 δαιμόνια. Ναι, 8. Και γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Γιατί ο Θεός επιτρέπει, εφόσον αυτός ο άνθρωπος πιστεύουμε ότι βρίσκεται εν μετανία, διότι βρίσκεται πλέον ήρεμος, γαλήνιος. Γιατί επιτρέπει ο Άγιος Θεός να παραλαμβάνει το ακάθαρτο πνεύμα άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα αυτού και να επιστρέφει πάλι και να γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων? Η πρώτη μου ομιλία στην Κρήτη το 1990 αναφερόταν σε αυτό το θέμα ακριβώς. Είχε τίτλο
Αιγύπτιες μεν ή Ιεροσολυμίτ. Αυτό το έλεγε ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας στους μαθητές του, όταν τον επισκέπτονταν. Οι άλλοι δεν καταλάβαιναν το τεστ. Του έλεγαν «Αιγύπτη γέροντα από την Αίγυπτο». «Έξω, έξω» έλεγε. «Ξαντού τραχανά να φύγουν. Εμείς δεν θέλουμε Αιγυπτίους, θέλουμε Ιεροσολυμίτας». Ο Άγιος ρωτούσε ποιος είναι ο τρόπος της ζωής τους, της παλαιάς Αιγύπτου ή του νέου Ισραήλ, της χάρη τους. Η μετάφραση είναι εκ της εμπειρίας ως εξής. Όταν το δαιμόνιο εξέλθει μετά το ορθόδοξον Άγιον Βάπτισμα, εκ του περικαρδίου του ανθρώπου, διότι κανείς δεν γεννιέται υποστατικά δαιμονισμένος, ούτε και πεθαίνει κανείς υποστατικά δαιμονισμένος, κανείς απολύτως. Και ένας ισοβίος δαιμονισμένος θα πεθάνει αφού προηγουμένως εξέλθει το δαιμόνιο εικόν άκων. Συμπληρώθηκε ο χρόνος και απέρχεται. Λοιπόν, το δαιμόνιο, θυμάστε αδελφοί μου, το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή αυτό, το αποκαλυπτικό από το ομίλημα του γέροντα. Το δαιμόνιο βγαίνει την ώρα του βαπτίσματος, γι' αυτό και έχουμε εξορκισμούς κατά το Άγιον Βάπτισμα. Εξέρχεται και διέρχεται δι' ανίδρων τόπων. Άνιδροι τόποι δεν είναι η Σαουδική Αραβία και η Δορυφόρη, αλλά εκεί που δεν υπάρχει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αν προτιμήσουμε και τα υλικά πράγματα στις ερημιές. Μετά από χρόνους ικανούς, όλα τα δαιμόνια που βγήκαν από όλους τους Ορθοδόξους θα ξαναγυρίσουν είτε θέλουμε είτε όχι. Αυτή η απομάκρυνση συνήθως κρατά 7 με 10 χρόνια και αν βαπτιστούμε μωρά ξαναγυρίζουν συν πλην στο 12ο έτος. Τότε λέμε ότι εισερχόμαστε στην εφηβεία και αρχίζουμε και πονηρευόμαστε και βλέπουμε πιο σαρκικά και πιο πονηρά ακόμα και ιερά πρόσωπα και άγια πρόσωπα. Είμαστε πλέον αδίστακτοι και προχωράμε στο κακό. Έχουν γίνει του κόσμου τα αμαρτήματα. Ξαναγυρίζουν λοιπόν συν πλην κατά το 8ο με 12ο έτος της ηλικίας του ανθρώπου και κάποιους τους βρίσκουν και κοσμημένους και σεσαρωμένους, δηλαδή καταστολισμένους και κατακεκοσμημένους με όλα τα αμαρτήματα και τα πάθη. Με αυτά είναι στολισμένοι και κοσμημένοι, όχι με αρετές. «Όπα», λέγει το δαιμόνιο, «εδώ είμαστε. Τώρα θα παραλάβω 7 ανωτέρους μου, πιο πονηρούς από εμένα, και ένας εγώ ο μικρός 8. Και έρχονται και κατοικούν εκεί πέρα, και επειδή έχει πάρει την κατιούσα και δεν έχει μετανοήσει, ίσως αργότερα βέβαια να μετανοήσει, ο Θεός γνωρίζει, τα έσχατα εκείνου γίνονται χείρονα των πρώτων, δηλαδή αρχίζουν και άλλα αμαρτήματα. Πραγματικά, όταν ξαναγυρίσουν τα δαιμόνια και αρχίσουν και πολεμούν τον άνθρωπο, από το εσωτερικό του περικαρδίου, μετά αμαρτάνει συστηματικά και αμετανόητα. Γίνεται πορωμένη η συνείδηση. Κλείνει η συνείδηση. Πάβει να τον ελέγχει. Είναι τόσο αδύναμη η φωνή της συνειδήσεως. Είναι τόσο κοφά τα αυτιά της ψυχής που δεν ακούν ή ακούν αμυδρά, όπως οι βαρύκοοι δεν ακούν τους ψιθύρους τους ελαχίστους. Κι έτσι λοιπόν τα δαιμόνια πολεμούν αυτούς τους ανθρώπους, εκτός αν κάποτε αυτοί ανανύψουν, μετανοήσουν με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων και μετά οπωσδήποτε τα δαιμόνια θα εξοριστούν για δεύτερη φορά. Αυτό είναι το ένα σκέλος που κρατά χρόνια ή και σε ολόκληρη τη ζωή. Το άλλο είναι το πιο σημαντικό. Όταν γυρίσει το δαιμόνιο και βρει τον άνθρωπο ηματισμένο και σοφρονούντα και κοσμημένο με τις αρετές του Αγίου Ευαγγελίου και μετανοούντα, για να κρατήσει το Άγιον Βάπτισμα, με νύχια και με δόντια τότε λέγει «Α, εδώ έχουμε γερό αντίπαλο». Τότε παραχωρεί ο Θεός και έρχονται 77 δαιμόνια. Όχι 7, 77, διότι οι δυνατοί θα δοκιμαστούν δυνατά. Είναι νόμος και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση το δαιμόνιο παραλαμβάνει άλλα περισσότερα
Εγώ τα λέγω 77, μπορεί να είναι 77 ή περισσότερα, πάντως αριθμητικός είναι περισσότερα των 7. Αν και το 7 είναι μια πολυδυναμική έννοια, αντί μεγάλου μίσους, μεγάλης κακίας, όμως το παίρνουμε και αριθμητικά. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν άλλου είδους μορφή πολέμου. Οι μεν πολεμούνται για κάποιους λόγους εξ αριστερών, οι άλλοι πολεμούνται πιο δυνατά από εκείνους για άλλους λόγους πάλι εκ δεξιών. Πιο πολύ μισεί ο εχθρός αυτών που κάμνει την αρετή δια την αγάπη του Χριστού και λιγότερο μισεί εκείνων που κάμνει την αμαρτία και τον έχει και κοντά του. Διότι γνωρίζουμε πόσο εχθρός ποιμένει. Μισεί τόσο πολύ τον αμαρτωλό που λέγει «Ό,τι και να κάνεις, μαζί θα είμαστε στην κόλαση». Αλλά όχι από αγάπη, αλλά από άπειρο μίσος. Και μεταξύ τους οι δαίμονες έχουν άπειρο μίσος. Δεν υπάρχει αγάπη. Φαίνεται πως συνεργάζονται, αλλά για προσωπικό τους συμφέρον. Όλοι πολεμούν τον άνθρωπο, αλλά λέγουν μεταξύ τους «Εγώ οπωσδήποτε θα τον κερδίσω». «Όχι», λέει, «εγώ», λέγει ο άλλος, «εγώ». Και μεταξύ τους μετά συγκρούονται. Και έτσι λοιπόν όλοι θα πολεμηθούν. Και όταν γυρίσουν τα δαιμόνια και αρχίσουν να μας πολεμούν, τότε πλέον θα ανδρωθεί ο άνθρωπος και θα γίνει στρατιώτης Χριστού. Θα γίνει τέλειος σανίρ. Όταν πλέον αρχίσει με επίγνωση να αντιπολεμεί τον εχθρό με την γνώση που κατέχει, με την ευχή, με την εξομολόγηση, με την θεία κοινωνία, με την αυτομεμψία, με τα δάκρυα, με τον κόπο τον σωματικό, με την παντοδαπή άσκηση την ευλογημένη. Και αυτό οπωσδήποτε θα κρατήσει, συνήθως κρατά μέχρι εσχάτης αναπνοής. Σ' άλλους όμως κρατά χρόνους ικανούς. Τα δαιμόνια στην Δευτέρα επιστροφή θα είναι γενναία και πεισματικά. Δεν θα υποχωρήσουν εύκολα. Δηλαδή, δεν θα τους εξορίσει ο Χριστός κι άλλη φορά. Τους αφήνει για να τους πολεμήσει το κάθε τέκνο του. Διότι ήδη έχει προετοιμάσει τα στεφάνια και τα παράσημα. Για εμάς τα έχει προετοιμάσει. Δεν τα έχει για τους αγγέλους, ούτε τα έχει για τον εαυτό του. Ξέρετε τι πράγμα είναι να λέγουν οι Άγιοι Πατέρες πως έχει ετοιμάσει παράδεισο προκαταβολής κόσμου για εμάς. Ένα ανάκτορο για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Έναν θρόνο βασιλικό για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Δεν μπορεί αυτός ο θρόνος να μείνει εις αιώνας αιώνων άδειος. Πρέπει να γεμίσει. Πρέπει αυτή η ψυχή να σωθεί, να πληρώσει την βασιλεία των ουρανών. Αν δεν σωθεί, ο άλλος δεν θα χάσει τίποτε. Ούτε ο Χριστός, ούτε η Παναγία, ούτε οι άγγελοι. Εκείνοι είναι ήδη τακτοποιημένοι. Εγώ θα χάσω εάν δεν πληρωθεί ο τόπος μου. Ο τόπος μου θα μείνει παντοτινά αδιανός και θα είναι ένας πόνος, ας το πούμε έτσι. Είναι μεγάλο το κέρδος να πληρωθεί ο κενός τόπος εκείνος με την σεσωσμένη ψυχή μου και με το σεσωσμένο σώμα μου. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλο θαύμα από το να σωθείς και μάλιστα σε αυτή τη γενεά. Και τα άλλα είναι καλά, αλλά αν πετύχουμε την Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα είναι πιο μικρά από αυτό. Πάντως είναι πολύ αποκαλυπτικός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου. Εκεί που ο Χριστός αποκαλύπτει πως μην νομίσετε ότι επειδή είστε ορθόδοξοι θα καλοπεράσετε και ότι οι άλλοι κακοπερνούν και ότι επειδή είστε μαθητές του Κυρίου δεν θα περάσετε δοκιμασίες. Θα ξαναγυρίσουν και θα σας πολεμήσουν. Λίγα πέρασε ο Άγιος Αντώνιος, τουλάχιστον στην ηλικία των 20 ετών. Τι ξύλο μέσα στους τάφους, τι αλείπητο ξύλο. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δυνατούς λογισμούς. Μέχρι εκεί είναι το επίπεδο. Είναι άλλοι που έχουν δει οράσεις, οπτασίες, φόβος και τρόμος. Έχω δει άνθρωπο να βραδιάζει και να τον πιάνει κρύος υδρότας, να τρέμει, να γίνεται οχρός. Γιατί, λέγει, αν εμφανιστεί πάλι τι θα κάνουμε. Είναι φοβερό. Σε ένα αρχονταρίκι ένας είχε ιδεί έναν δαίμονα, ένα κεφάλι δαίμονος από την έξω πλευρά του παραθύρου και από κάτω ήταν ύψος κάπου 7 μέτρα. Πώς το δαιμόνιο σκαρφάλωσε εκεί πέρα και τον κοίταζε. Λοιπόν,
Αυτός που έλεγε πως ήταν πολύ δυνατός και έλεγε την ευχή, ξαφνικά λοιπόν κουκουλώθηκε με τις κουβέρτες, έτριζαν τα δόντια του. Και ήταν όλοι κάτω στην εκκλησία. Μέχρι να έρθουν, έκανε συσπάσεις όλο το σώμα του, από τον φόβο και από τον τρόμο. Μου έλεγε ένα γεροντάκι, όταν πήγα να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου, βλέπω ένα δαιμόνιο μικρό, σαν αράπη πάνω στο κρεβάτι μου, σταυροπόδι, ξαπλωμένος, σαν να κάπνιζε, κάπως έτσι ήτανε. Και μου κάνει νόημα, έλα, έλα να ξαπλώσουμε μαζί, αγκαλίτσα. Μόνο που δεν λιποθύμεις. Λοιπόν, πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να πλησιάσει το κρεβάτι του. Φόβος, φόβος. Καλός φόβος, αλλά είναι ένας αλλιώτικος φόβος. Δεν είναι νοσηρός, δεν είναι ψεύτικος. Δεν είναι μια κάπως αρρωστημένη κατάσταση, είναι πραγματική κατάσταση. Επειδή όμως λίγοι έχουν εμπειρίες τέτοιου πνευματικού επίπεδου, είναι επόμενο, ας πούμε, να διστάζει κανείς να το εξομολογηθεί κάπου αλλού. Διότι δεν θα γίνει πιστευτός. Θα το παρερμηνεύσει ο άλλος, θα πει «Τώρα τέτοια πραγματάκια δεν συμβαίνουν». Και τελικά, αντί να βοηθηθεί, θα βλαφτεί, επειδή δεν έχει στήριγμα. Δεν θα το πούμε για να δείξουμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, αλλά επειδή αυτή είναι η αλήθεια. Ένας μέγας αριθμός προσώπων έχει πιο βαθιά την εμπειρία από εμάς, ότι με ψηλαφυτό τρόπο γεύονται. Άλλοι βλέπουν, άλλοι ακούν και βλέπουν, άλλοι νιώθουν και εις το σώμα τους εχμές. Όπως στη ζωή του γέροντος Ιωσήφ, ενθυμούμεθα, εκεί με τον επισκέπτη που του λέγει «Για μένα ήταν οι ξυλιές». Και νύχτα τον κατέβασε στην Αγία Άννα. «Δεν κάθομαι», λέγει, «καθόλου». «Μα κάθισε πρώτα να ξημερώσει, χριστιανέ μου», λέγει ο γέροντας, «και θα σε κατεβάσουμε στην Αγία Άννα. Τώρα, τώρα». Με το φακό τον κατέβασαν από τον Άγιο Βασίλειο στην Αγία Άννα. «Οι ξυλιές», του λέγει πάλι ο γέροντας, «ήτανε για μένα». Κατά τα πρώτα χρόνια ο γέροντας δέχτηκε πολλά. Στα 17 του χρόνια, εκεί που ήταν στον Άγιο Βασίλειο, δέχτηκε οπωσδήποτε πολλή επίθεση από τον διάβολο. Ο παππούλης ο Αρσένιος, που ήταν πιο αγαθός, είχε λιγότερο πόλεμο. Ήταν και αυτός γενναίος, αγωνιστής. Αλλά ο παππούς Ιωσήφ, επειδή είχε συνεχώς την καρδιακή κατάσταση της προσευχής, οπωσδήποτε κατέκαιγε συνεχώς τον δαίμονα. Συνεχώς. Μα όποια σπηλιά κι αν πήγαινε ο παππούς Ιωσήφ, κατοικούσαν δαιμόνια μέσα. «Καλά», λέγουν οι πατέρες. Λέγει ότι τα δαιμόνια προτιμούν τις ερημιές, αλλά όχι και τις σπηλιές. Εμείς πρέπει να είμαστε σπηλαιώτες. Τι να κάνουν οι δαίμονες εκεί μέσα? Να μην βρέχονται? Όχι. Δεν αφήνουν τους ασκητές να ασκητέψουν και να γιάσουν μέσα στις σπηλιές. Αυτές τις εμπειρίες λοιπόν, που και πολλοί εκ των λαϊκών και κληρικών και μοναχών τις έχουν, όταν τις συζητούν, αλληλοϋποστηρίζονται και παίρνουν μια παρηγοριά. Να μην χάσουν το θάρρος τους, διότι μετά κανείς μπορεί να πέσει κάτω και να παραδώσει τα όπλα, να καταθέσει τα όπλα, και υπάρχει φόβος μετά να γίνει ζημιά. Να αρθεί η Θεία Χάρις. Ας μας βοηθήσει η Παναγία μας.

Λόγοι πενιχροί, εξαγίου όρους, άρσης λήψης διασχάριτος, το κεφάλι από το οποίο διαβάσαμε κάποια εκτενή αποσπάσματα, λόγια με βάθος για την Θεία Χάρη, αυτή που συνοδεύεται από φως Χριστού και αδιάλειπτη επικοινωνία με τον ουρανό. Έχουμε ακούσει πολλές φορές στους βίους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, τη λέξη πληροφορία εκ Θεού, την άνωθεν πληροφορία. Για λίγους ελαχίστους διαλεκτούς. Ο πνευματικός πατέρας του μακαριστού γέροντος Εφραίμ, ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, φιλοθεήτης και αριζονίτης, ήταν έμπλεος Θείας Χάριτος. Η ιστορία της μεταβάσεώς του στην Αμερική, έτσι όπως την διηγήθηκε σε ένα ομίλημά του ο πατήρ Εφραίμ ο Σεραγιώτης, εκεί που έφτιαξε ένα δεύτερο Άγιο Όρος, στην μακρινή, ζωσμένη από αντίχριστα, δηλητηριώδη φίδια Αμερική, εκεί που κατάφερε να κάνει την έρημο έφορη και τις ψυχές γη που αιώνια θα καρπίζει ο σπόρος του Ευαγγελικού Λόγου. Αυτή η ιστορία της μετάβασής του εκεί, όπως την ακούσαμε κάποτε από το αγαπημένο του παιδί, είναι πολύ χαρακτηριστική για αυτό που περιγράψαμε λίγο πιο πάνω. Την 1η Οκτωβρίου του 1973, λέει ο πατήρ Εφραίμ, ο γέροντάς μας έγινε ηγούμενος στην Φιλοθέου. Στα 1969, από το Λόντον του Καναδά, ένα μέρος δυτικά του Τορόντο, έφτασε το πρώτο γράμμα από την κυρία, εμείς γιαγιά την λέγαμε, Αργυρό, και τον σύζυγό της, τον κύριο Γεώργιο. Και γράφανε στο γέροντα, «Πάτερ Εφραίμ, κάναμε προσευχή, αγρυπνία, παράκληση και πήραμε πληροφορία να σε παρακαλέσουμε να έρθεις να μας βοηθήσεις». Ο γέροντάς μας άρχισε να κάνει προσευχή. Αγρυπνία και προσευχή. Αγρυπνία και προσευχή. Τι να κάνει? Να πει ένα ωραίο και στολισμένο όχι με διάφορα καλογερικά? Να πει ναι και να κάνει απλά ένα ωραίο μεγάλο ταξίδι? Νηστεία και προσευχή λοιπόν. Νηστεία και προσευχή. Μια τεράστια δοκιμασία που κράτησε 10 και πλέον ολόκληρα συναπτά έτη. Από το 1969 έως και το 1979. Προσευχές, παρακλήσεις, λειτουργίες, τίποτα. Ο ουρανός κλειστός, καμιά πληροφορία, όλα αρνητικά. Αυτό συνέχιζε. Προσευχή, αγρυπνία. Ένα άγιο πείσμα. Και είχε και τον λογισμό να του λέει, ο ουρανός κλειστός, μήπως είναι και πλάνη όλο αυτό? Υπάρχουν τόσοι και τόσοι. Εσύ ούτε αγγλικά δεν γνωρίζεις. Ένας απλός παπαδάκος είσαι. Τι να κάνεις εκεί πέρα? Σώθηκαν τόσοι μορφωμένοι, λόγοι, διδάκτορες της θεολογίας. 10 ολόκληρα χρόνια. Από το 1969 έως και το 1979. Αγώνας για την πληροφορία. Το 1973 λοιπόν έγινε ηγούμενος στη Φιλοθέου. Η Μονή πανηγύριζε τότε μόνο του Ευαγγελισμού. Το 1980, στις 24 Αυγούστου, για πρώτη φορά εορτάστηκε ως δεύτερη επίσημη εορτή και πανήγυρη στη Μονή ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά ο γέροντας πήρε πληροφορία από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ότι θα ακολουθήσει τα ίχνη του. Και έτσι για πρώτη φορά τότε πήγε στον Καναδά για 3 μήνες. Την επόμενη χρονιά ξαναπήγε. Στην αρχή είχε κάποιον λαϊκό, τον κύριο Ιωάννη από την Μηχανιώνα, και ύστερα τον πατέρα Σάβα.
Στα 1985 πήγε και έμεινε οριστικά. Η γιαγιά η Αργυρό λοιπόν ήταν αυτή που βοήθησε να ξεκινήσει αυτό το τεράστιο έργο. Κοιμήθηκε στα 1999. Η Θεία Χάρης. Η Θεία Πρόνοια φώτισε αυτή τη γυναίκα. Τη γερόντισα Αργυρό, έτσι τιμητικά την αποκαλούσαν έως την κοίμησή της. Να γράψει μετά από προσευχή και άνωθεν πληροφορία το πρώτο γράμμα στο γέροντα και να τον οδηγήσει έτσι στην Αμερική, την οποία πλημμύρισε με Χριστό και Ορθοδοξία.

μέρες που γιορτάζει το Πανάγιο Πνεύμα, το 7ο μέρος της σειράς, της αφιερωματικής σειράς για τον Πατέρα Εφραίμ, τον μακαριστό Πατέρα Εφραίμ, τον Σαραγιώτη, όλα περιστρέφονται γύρω από τη Θεία Χάρη. Όλη του η ζωή ήταν μια άσκηση. Πάνω σε αυτήν την κτήση και την διατήρηση. Θυμάστε, αδελφό μας τον Αθανάσιο, μόλις τον είχε πρωτοσυναντήσει αναγκεμένος, τότε εκεί στη Φιλοθέου, τι του είπε? Όλη μας η προσπάθεια να είναι αυτή για την επανάκτηση της Θείας Χάριτος. Και όταν μετά από 20 χρόνια τον ξανασυνάντησε, αυτό τον ρώτησε: τι έγινε, αδελφέ μου? Την επανακτήσαμε την Θεία Χάρη. Και ένα παλαιότερο κείμενό μας που έχει στον πυρήνα του ένα αποκαλυπτικό μήλημα του πατρός Εφραίμ, λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας τελευταίας 7ης εκπομπής. Σκοτεινή η εκκλησιά, όρθρος βαθύς ο παπάς στα δεξιά, άγγελος που εξιστορεί τα χαρμόσυνα μαντάτα. Νικήθηκε ο θάνατος, του θρήνου ο καιρός έπαυσε, η αρχαία κατάρα έχασε την ισχύ της. Μνήμα κενό η Αγία Τράπεζα, στα αριστερά ένα πασίχαρο παιδί κρατά το καθαρό κεράκι να λάμψουν μέσα τα σουδάρια. 11 αλήθειες διαδέχονται η μία την άλλη και μιλούν για την αλήθεια, στου Κυρίου την ημέρα την Πάνσεπτη. 11 ιωθινά εξιστορήματα να ξημερώνουν πάντα την Ανάσταση. Την υμνούμε και την δοξάζουμε. Μόνο αυτή γνωρίζουμε και ονομάζουμε. Μόνο με αυτήν χαιρόμαστε. Αυτήν και θα την ασπαστούμε. Βγαίνουν από τα σκοτεινά στασίδια οι φιγούρες των ταπεινών μαρτύρων, των ηλαρών βεβαιωτών. Σειρά σχηματίζουν όλοι να κατασπαστούν το Ιερό Ευαγγέλιο και το δεξί χέρι του Παπά, που το υψώνει μπροστά στην Αγία Πύλη. Πρώτοι θα το φιλήσουν οι ψαλτάδες, λίγο πριν μόλις κατέβηκαν από τα στασίδια τους με τα εγκόλπια τους ανοιγμένα. Απήχημα του δευτέρου ήχου και έπειτα «Ελεήμων, ελέησόν με ο Θεός». Αρχήνησε ο Πεντηκοστός. Έτσι αιώνες ολάκερου συνηθίζεται η τάξη του Ιωθινού Ευαγγελίου. Κάθε στίχος αλλιώς τονισμένος, κάθε παύση ανάμεσα, αμέτρητη καιρή μακροθυμίας. Κάθε λέξη έχει το δικό της κράτημα, τα δικά της κρύφια να φανερώσει. Στο τέλος, το πεντηκοστάριο. Ο ύμνος που ακολουθεί τον πεντηκοστό ψαλμό και την επίκληση των πρεσβειών της Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων. Ω τούτη η στίχη του πεντηκοστού, σαν τους Αγίους του Ιερού Συναξαριού, ποτέ δεν λείπουν από την ζωή της μάνας εκκλησίας. Δεν ορθρίζουν οι ψυχές δίχως αυτούς, το έλεος πάντα ανάμεσα στο άλφα και στο ωμέγα του. Ποτέ η ηκεσία στα ψηλά, χωρίς τον πεντηκοστό, με τον καιρό τον μαθαίνεις από στήθους. Μα τι λόγια είναι αυτά, Θεέ μου πολυέλεε, που ξεστομίζω δίχως να νιώσω το βάρος τους, το βαθύ νοημά τους. Τόση συμμυκνωμένη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο πατήρ Εφραίμ, και ξεκινά να ομιλεί. Εκεί στο ευλογημένο αρχονταρίκι του Αγίου Ανδρέου. Εκεί που ακούγεται το πληνίσμε και υπέρχειό να λευκανθίσουμε, να ξέραμε, λέει ο πατήρ Εφραίμ, τι μυστικό κρύβει τούτη ακριβώς η παράκληση. Να με πλύνεις, Χριστέ μου, και να γίνω πιο λευκός και από το χιόνι. Πληνίσμε και υπέρ χιώνα λευκανθίσουμε. Εμείς πλένουμε τον εαυτό μας με τον αγώνα μας, με την νηστεία μας. Ο Χριστός μας πλένει με τον δικό του τρόπο και γινόμαστε πιο λευκοί και από το χιόνι. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει λευκότερο εκ της χιώνος. Θα μπορούσε λοιπόν ο Δαβίδ να γράψει «Πληνίσμε και οσί χιώνα λευκανθίσουμε», που είναι το πιο φυσιολογικό. Δηλαδή, θες περισσότερο από το άσπρο του χιονιού να λάμπεις? Μήπως είναι υπερβολή? Μήπως και υπερηφάνεια? Όχι, είναι αληθινό.
γιατί εγώ δεν ξέρω λευκότερο της χιόνος επί της γης. Οπότε είπαν οι πατέρες, λευκότερο του χιονιού επί της γης ουδέν πλην του ακτίστου φωτός. Αυτό είναι ασυγκρίτως λευκότερο της χιόνος. Σε βαθιά νερά ο προφητάναξ. Αλλά αυτή την εμπειρία του την γράφει με έναν κωδικό τρόπο. Να την διαβάζει κανείς και να μην καταλαβαίνει εκ πρώτης ανάγνωσης το βαθύτερο του το νόημα. Στα 12 τελευταία χρόνια της ζωής του, εντελώς αλλοιωμένος ο Δαβίδ έγραψε τους ψαλμούς του, έχει σεν μετανοία από ποταμούς δακρύων και έτσι αξιώθηκε αυτής της ύψης της εμπειρίας. Γι' αυτό ο Χριστός μας τον αντάμυψε κατά την καρδία του στο τέλος της επιγείου ζωής του. Όσοι δαιμονισμένοι ακούνε τους ψαλμούς φρύτουν, κατακαίγονται και υβρίζοντας απομακρύνονται, τόση χάρις συμπεπυκνωμένη. Όπως το ορυκτό, το ουράνιο που περιέχει πολλή ενέργεια, δεν είναι σαν ένας βράχος που δεν έχει τίποτα, έχει ουσία, έχει ζωντάνια. Πλυνίσμε και υπέρ χιώνα λευκανθήσουμε. Ω τούτη η στίχη του Πεντηκοστού. Σε ποιον απευθύνομαι, Θεέ μου? Πώς τολμώ να απαγγέλω το διδάξω ανώμου στα σοδού σου? Κι εγώ να είμαι ένας παπαγάλος επιδέξιος κούφιων και στεγνών ρημάτων. Ένας χριστιανός της Κυριακής κατ' όνομα, κατ' εφημισμών, με έναν Θεό στα μέτρα μου. Πότε θα αντικρίσω κατάματα την αμαρτία μου? Βοήθησε, Κύριε, να μην ξαναβγούν ποτέ τούτα τα λόγια τα φωτεινά, τα γεμάτα ενέργεια σαν το ουράνιο. Τα ουράνια, χωρίς να αισθάνομαι τη χάρη και το φως τους. Ποτέ να μην ξαναϋποθούν σε ορθρινό πανηγύρι και σε σπαρακτική παράκληση με αδάκριστη, με αταπείνωτη ψυχή, χωρίς καρδιά συντετριμένη.

Όμως όταν η χάρις του Θεού αποσύρεται και έχουμε αυτή την άρση, τότε στο διάστημα αυτό ο νους γίνεται φιλοσοφικός, πιο φιλοσοφικός. Αρχίζει και εμβαθύνει περισσότερο στα πράγματα και μετά τη λήψη της χάριτος έχουμε οπωσδήποτε και μια μικρή προαγωγή λόγω της υπομονής που κάναμε. Αλλά και επειδή ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι πνευματικά βλέπουμε την άλλη κατάσταση, οπωσδήποτε περισσότερο διαυγή. Συνίσταται όμως, χωρίς να το ζητούμε και να το αξίζουμε, να έχουμε πολλές υπομονές. Και όταν λέμε πολλές υπομονές, τις χρειαζόμαστε στην κυριολεξία, κυρίως κατά την άρση της χάριτος. Γιατί όπως έλεγε ο παππούς Ιωσήφ, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, που έχει γράψει στην Δεκάφωνον Πνευματική Σάλπιγγα αρκετά κομμάτια για αυτό το θέμα, άρσης της χάριτος, λήψης της χάριτος και δευτέρα άρσης και δευτέρα λήψης, όταν επιστρέφει η χάρις, δεν ξαναγυρίζει αυτή που έφυγε, αλλά οπωσδήποτε περισσότερα.

Είπαμε βαθιά νερά, βαθιά νοήματα, συμπεπυκνωμένα νοήματα. Το 7ο και τελευταίο μέρος της σειράς που αφιερώσαμε στο φετινό Πεντηκοστάριο στην ιερή μνήμη του Αγίου Γερόντος Εφραίμ του Σεραγιώτη. Τη σημερινή τελευταία εκπομπή γύρω από την ακαταγόνιστη χάρη τη ζωοποιώ, καινοποιώ και μεταμορφωτική Θεία Χάρη. Σαν άβρα λεπτή που ανασίγαστα δεν προσπαθείς να ανασένεις, θα φύγει από δίπλα σου και τότε θα γίνεις ξανά εσύ αρνητής και διώκτης και φιλίδωνος και δεσμότης του σκότους. Φαύλος θα πορευθείς εις Ανάστασιν Κρίσεως από αυτήν την απομάκρυνση, αφού από αυτήν την μόνιμη απομάκρυνση. Χωρίς την Θεία Χάρη, ξανά παλαιός άνθρωπος, χωρίς καταφύγιο και παράκληση. Για αυτήν την ακαταγόνιστη χάρη συνεχώς μιλούσε ο πατήρ Εφραίμ. Όλη μας η ζωή, όλος ο αγώνας για αυτή την κτήση, μα κυρίως για την διατήρησή της. Όλοι είμαστε δεκτικοί και όλοι μα όλοι τόσο επιρρεπείς στην απώλειά της.

Είπαμε και στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών ότι ήταν η βαθιά, ανέκπτωτη και αταλάντευτη πίστη του πατρός Εφραίμ, η αδίσταχτη πίστη στη θεοπνευστία του Ευαγγελικού Λόγου και στην ερμηνεία του από τους Αγίους Πατέρες. Δεν μπορεί κάποιος ακούγοντάς τον να αμφιβάλλει. Ό,τι λέει είναι αποκεκαλυμμένο στους καθαρούς την καρδία. Να έχουμε όλοι την ευχή του και να πρεσβεύει για όλους μας αυτούς τους πολύ σκοτεινούς καιρούς σε αυτήν την τόσο θεωστή γη εποχή μας.

την ώρα που ηχογραφούσαμε αυτή την εκπομπή, άλλος ένας άγγελος εν σώματι ταξίδεψε για την αιώνια ζωή, ο πατήρ Χριστόδουλος Κουτλουμουσιανός, ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους. Ένας-ένας ανεβαίνουν πάνω όλοι εκείνοι οι οποίοι φώτιζαν τα σκοτάδια μας. Θείο πνεύματι φωτιστέντες. Το έχουμε ξαναπεί. Καλούμαστε να γράψουμε διαγώνισμα καθισμένοι στο πρώτο θρανίο. Ας δοξάζουμε τη μακροθυμία του Θεού και ας παρακαλούμε συνεχώς για το έλεος Του, μετανοώντας, αδελφοί μου. Πάτερ Εφραίμ, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό ή να σώσει τας ψυχάς ημών. Να ευχηθούμε επίσης στο νέο ενθρονιστέντα δικαίο της Ιεράς Κοινοβιακής Σκήτης του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Αντωνίου στις καριές του Αγίου Όρους, τον πατέρα Νεκτάριο, να ακολουθήσει πιστά τα βήματα των ιερών προγόνων του, του γεροντά του, του πατέρα Εφραίμ, του πατέρα Εφραίμ του Φιλοθεήτη και Αριζονίτη, του παππού Ιωσήφ του Ησυχαστή, να συνεχίσει ταπεινός να υπουργεί στο ιερό θυσιαστήριο και να δέεται έμπονα όπως ο γεροντάς του υπέρ του σύμπαντος κόσμου μέχρι και την τελευταία του πνοή.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

0: Ολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδώρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

0: Θα ακούσετε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη Παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
1: Ευχαριστώ καρδιακά τον Πατέρα Κυριακό για την αγάπη του και την πρόσκληση που κάνει πάντα σε εμάς αυτό τον ευλογημένο χώρο εδώ. Να πω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο αν το έχετε δει, λέγεται Ορθόδοξη Παιδαγωγία. Επειδή ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος της Ορθόδοξης Παιδαγωγίας, διαχρονικά δηλαδή, θα τολμούσα να πω πως η Ορθοδοξία είναι μια βαθιά παιδαγωγία των πάντων. Εντοπίζω την παιδαγωγία στα παιδιά μας, ενώ η Εκκλησία είναι παιδαγωγία για όλους μας, και το εντοπίζω στη σύγχρονη παιδαγωγία, που δεν σημαίνει παλιά είναι κάτι χαμένο, όχι. Τι λένε η σύγχρονη παιδαγωγή της Ορθοδοξίας μας για τα παιδιά μας. Και η καλύτερη παιδαγωγία που έχω για τη σύγχρονη εποχή είναι τα λόγια των συγχρόνων αγιασμένων γερόντων, οι οποίοι ασχολήθηκαν πολύ με τα παιδιά μας. Και έχω εδώ τα κείμενά τους, πήρα αποσπάσματα, ρανίσματα από τα λόγια τους, πολλές φορές και ερωτήματα, και θα διαβάζω λίγο τα κείμενά τους, όσο επιτρέπει ο χρόνος, και θα τα αναλύω λίγα και θα τα κουβεντιάζω, αλλά και μόνο το άκουσμα των ευλογημένων λόγων των γερόντων, που είναι αγιοπνευματικοί και πνευματοφόροι λόγοι, είναι αρκετό για να αποκτήσουμε πολύ σπουδαίο υλικό για την πράξη της παιδαγωγίας, που όλους μας καίει δηλαδή. Σε οποιοδήποτε επίπεδο χώρου, ή ως πνευματικός εγώ, ή ως γονείς εσείς, ή ως δάσκαλοι παρακάτω, αυτό μας καίει. Ποιο είναι το ακριβές μέτρο της παιδαγωγίας? Φυσικά αυτά που θα πω θα είναι αποσπασματικά μεν, γιατί είναι λίγη ώρα, αλλά μπορεί να οικοδομήσουν ένα μικρό σχεδιάγραμμα στο νου σας, πάνω στο οποίο μπορεί να χαράξετε μια πορεία. Θα ξεκινήσω από κείμενα που βρήκα πάρα πολύ ουσιαστικά και πάρα πολύ όμορφα, κείμενα τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Τα βρήκα σε βιβλία του Γέροντα Σοφρονίου. Έχει μερικά κείμενα καταπληκτικά για την παιδαγωγία και θα τα τονίζω λίγο και τα απομνηματίζω. Πρώτα-πρώτα πήρα φράσεις του από την παιδαγωγία, όπως τα έλεγε πολλές φορές σε ανθρώπους που ρωτούσαν και εξομολογούνται. Έχουν αυτά απογραφεί ως φράσεις. Οτιδήποτε γίνεται με τη βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Ό,τι γίνεται με βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, προσέξτε, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Είναι μια πολύ κομβική φράση για την παιδεία, γιατί πολλές φορές ο παιδαγωγούμενος είναι ατίθασος και χρειάζεται την παιδαγωγία. Ποια είναι τα μέτρα της βίας ή όχι? Βέβαια, αν κάποιος με ρωτήσει βιβλικά για τη βία και απαντήσω με τα λόγια του Χριστού, ο Χριστός ζητεί τη βία πάνω στον εαυτό μας. Οι βιαστά αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού. Άρα δεν βιάζουμε κανένα με τα λόγια του Χριστού, αλλά βιάζουμε τον εαυτό μας για να κόψουμε τα πάθη μας. Και τολμώ να πω, είναι αυτό το αληθινό μέγεθος. Αναγκαζόμαστε να βιάσουμε τους άλλους παιδαγωγικά, όταν εμείς τη βιάσαμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε πολλά πάθη, έχουμε οργή, θυμό κτλ., και αντιμετωπίζουμε τον παιδαγωγούμενο με μια ταραχή που δεν πιάνει με τίποτε, τότε κατά ανάγκη βαρώνουμε τη βία. Θα το δω και παρακάτω αυτό το θέμα. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Προσέξτε, με τη βία δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και ελευθερία. Θα πείτε, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης? Επειδή είναι πολλά τα κείμενα που έχω, μερικά τα λέω ελεύθερα έτσι. Βλέπετε, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης στον χώρο της παιδαγωγίας. Ποτέ μην πείτε στα παιδιά σας ή στους μαθητές σας, όποιοι παιδαγωγείτε, τι κάνετε για αυτούς. Εγώ που κουράστηκα για σένα, σε τάισα, σε μεγάλωσα και τώρα με βρίζεις.

0: Μου λες τη φράση «εγώ που έκανα και εσύ που δεν κάνεις», καταργεί τη αγάπη. Γιατί αγάπη είναι να κάνεις κάτι χωρίς να περιμένεις τίποτα. Αν μπει το ανταλλακτικό στοιχείο σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Δεν είναι παρεδώσει σε πρακτικό υλικό θέμα. Αλλά εγώ κάνω αυτά και εσύ μου κάνεις αυτά, είναι μέγεθος ανταλλακτικό. Χάθηκε η αγάπη και πώς φορές από το στόμα των γονέων ακούγονται αυτές οι φράσεις. Εγώ που θυσιάστηκα για σένα. Έκανα αυτό για σένα όταν ήταν μικρό παιδί, πόνεσα, έκλαψα, σε γιάτρεψα. Και τώρα που μεγάλωσες, με βρίζεις και θέλεις να φύγεις από το σπίτι. Και μόνο που είσαι σε αντάλλαγμα να σου φέρετε καλά, χάθηκε το παιχνίδι της παιδαγωγίας. Αυτή είναι η έννοια της αγάπης. Και φυσικά η ελευθερία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ουσιαστικό θέμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά, θα το δούμε και σε λίγο. Τι σημαίνει αφήνει τον άλλο ελεύθερο. Ένα παιδί που δεν ξέρει από αυτό είναι μπαλκόνι και πέσει κάτω, θα το πει να πέσει. Μωρό είναι έτσι. Ποια είναι τα μέτρα τη ελευθερία ενό εφήβου 16-17 ετών. Πόσα μη μπορεί να του πει. Άλλον επισημάνει έναν κίνδυνο και άλλον επισημάνει μια τραγωδία. Θα σα πω κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ όταν κάνω κατηχήσει στου ξένου που πρέπει να βαπτιστούν και μιλάμε για τα θέματα τη πτώση κτλ. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουν την παιδαγωγία του Θεού. Γιατί βλέπουν το κείμενο της γραφής, τρίτο κεφάλαιο Γενέσεως, οι άνθρωποι δεν ακούν το Θεό, αμαρτάνε, και φαίνεται στο τρίτο κεφάλαιο ότι έρθει ο Θεός να τιμωρήσει τον άντρα, τη γυναίκα και το φίδι. Έτσι φαίνεται. Το κείμενο το λέει καθαρά. Αλλά το κείμενο δεν λέει αυτό το πράγμα. Να δώσω ένα παράδειγμα, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ή της τιμωρίας. Προσέξτε τι λέει ο Θεός στον Αδάμ. Επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα θα εργάζεσαι και θα υδρώνεις. Προσέξτε. Δεν μ' άκουσες σημαίνει θέλεις έναν κόσμο χωρίς Θεό. Άρα και άλλοι θα είναι χωρίς Θεό. Θα πας να δουλέψεις, θα σε εγκαταλεύονται, θα σε κλέβουν, θα κόφουν το οίκα σου, θα σου κόβουν το μισθό. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Θέλεις τέτοιον κόσμο, αυτό να βρεις μπροστά σου. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Αυτό είναι ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πτώσης. Τι λέει στη γυναίκα? Θα γεννάς τα παιδιά σου με θλίψη, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Με θλίψη, δεν είναι απλώς η λέξη πόνος. Αυτό δεν είναι μια πρόκληση για τους πόνους του τοκετού. Είναι κάτι βαθύτερο κάτω στους πατέρες. Θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, εσύ γυναίκα? Αφού θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, όλοι θα είναι χωρίς Θεό. Άρα θα γεννάς τα παιδιά σου στον κόσμο χωρίς Θεό και θα έχει κάθε μέρα μια βαθιά αγωνία και θλίψη για τα παιδιά σου που μεγαλώνε σε αυτόν τον καλασμένο κόσμο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Αναγγέλλω τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Και δίνω παράδειγμα και λέω το εξής. Αν εγώ δω τώρα ένα παιδάκι εδώ και έχω ένα μπαλκόνι. Και του λέω, κοίταξε, μην πας στην άκρη της βεράντας, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις τα πόδια σου. Και το παιδάκι δεν το κάνει, πάει και πέφτει. Και σπάσει τα πόδια του. Έχει σπάσει τα πόδια του ήδη. Θα ήταν λογικό να το διώρω κιόλας, να το τιμωρήσω? Όχι. Απλώς θα του πω, Γιωργάκη, επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα πια δεν θα μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, ούτε να οδηγείς ποδήλατο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Είναι τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Αυτή είναι της ελευθερίας, στον χώρο του εφήβου και του παιδιού που έχει μια λογική κατανοή. Θα πούμε και μερικά άλλα πράγματα μετά από λίγο, αλλά κρατήστε αυτές τις βασικές δομικές σκέψεις. Και πάλι λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Προσέξτε αυτή τη φράση. Στα μικρά παιδιά να μιλάμε σαν να είναι μεγάλα, αλλά προσαρμόζοντας το λόγο στο νοητικό τους επίπεδο και να φροντίζουμε να αναπτύσσονται ως μεγάλα, δηλαδή να μην τα αντιμετωπίζουμε ως μικρά παιδιά. Είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας. Επειδή ετοιμαζόμουν για την ομιλία σήμερα και το πρέκανα κήρυγμα στην εκκλησία, πάνω στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, πηγαίνει ο Πέτρος, κάνει ένα θαύμα και κατεβαίνει κάτω στην Λίδα. Συναντάει τον κόσμο. Η πρώτη χριστιανή ήταν κόσμο, δεν ήταν αμαρτητή. Πώς τους αποκαλεί? Τους αποκαλεί Αγίους. Αυτή είναι Αγίοι. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του παιδιού. Και του μιλάς σαν μεγάλο παιδί. Είναι αυτό το οποίο χρόνια τόνιζε στο φροντιστήριο κατηγητών της Αποστολικής Διακονίας ως μέτρο κατηχητικής παιδαγωγίας, ότι μη λέτε αυτή η ιστορία είναι πολύ δύσκολο για το δημοτικό. Να το πούμε κάτι άλλο. Θα πεις αυτό που είναι και ό,τι καταλάβει το παιδί. Δεν παραλάστε γιατί δεν καταλαβαίνει. Θα πει την ιστορία και ό,τι καταλάβει. Λέξη μετάνοια, λέξη χωρητικότητα. Το παιδί να το σεβαστεί, να μιλήσει τη γλώσσα του, όλο όχι με άλλα πράγματα. Να μιλήσουμε με τη γραφή και την αλήθεια. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό ο λόγο. Ο βαθύ αφανό του παιδιού, που είναι μια προσωπικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά στο χώρο τη παντική, και με νευριάζω πνευματικά. Ένα παράδειγμα να σα δώσω. Προχθέ το βράδυ ήρθε μια μητέρα να σταρδίσει το παιδί τη. Δεν την γνώρισε. Πολύ καλά. Λέω, το παιδί τι όνομα θα πάρει όταν θα βαπτιστεί? Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, κοιτάξτε, κανονικά, αν το ξέρετε, θα σα μαλώνω. Την 8η ημέρα υπάρχει μια ακολουθία που λέγεται ονοματοδοσία. Που δίνεται την 8η ημέρα το όνομα του παιδιού. Που το παιδί δεν είναι ο μπέμπης και η μπέμπα, ένα αντικείμενο. Είναι μια προσωπικότητα, προσέξτε. Η Εκκλησία κάνει το παιδί προσωπικότητα δίνοντας όνομα. Πολύ πριν το σταρδισμό. Λέω, τώρα εγώ πρέπει να μου πείτε το όνομα, να διαβάσω στο την ευχή τη 8η ημέρα τώρα. Για να μπω στον μέσα με το παιδί και να λέω από αυτό το παιδί ένας μολυντικός Άγιος. Καταλάβετε με, σας λέω. Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, αδυνατό να κάνω σταρδισμό. Είναι τρέλα πολύ. Δεν σε απορρίπτω, λέω, και το έχω βγει να το διαβάσω, δεν βαριέμαι. Αλλά θα σεβαστείς αυτό το παιδί, γιατί αν δεν ακούσει αυτό που σου λέω τώρα, αυτό το παιδί τώρα είναι ένα παιδί που θα κάνει ό,τι θέλει, το κεφαλιού σου. Και μαθαίνει ορθόδοξη παιδαγωγία. Μπορεί να φαίνεται σκληρό. Αλλά νομίζω σε μερικά τέτοια μεγέθη, χωρίς να τιμωρούμε, αφού δεν είπα βαριέμαι να το κάνω, παρακαλούσα να σεβαστεί το παιδί της. Μου λέει, περιμένετε. Έκανε μια σύσκεψη με τον άντρα της, περίμενα 5-10 λεπτά και αποφάσισε. Όταν τέλειωσε, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, κοιτάξτε, έχεις τώρα ένα παιδί που έχει αυτό το όνομα. Δεν θα ήταν αντικείμενο. Πώς θα το φερθείς αύριο? Αυτά δεν είναι μέτρα ουσιαστικά της παιδαγωγίας και είναι κρίμα που μερικές τέτοιες ακολουθίες και ευχή της ονοματοδοσίας. Ποιος τη θυμάται τώρα, έτσι? Είναι ουσιαστικές και κέρυες. Κάτι ακόμη από τον πατέρα Σοφρόνιο, πριν να πάω σε άλλους γέροντες. Στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα πάμε ούτε με τα παιδιά μας, ούτε με τα σπίτια μας. Επομένως, πρέπει να φροντίζουμε τη σωτηρία μας. Προσέξτε, επικίνδυνο αυτό που θα πείτε, αλλά το λέει ο πατέρας Σοφρόνιος. Και ας αφήσουμε τα παιδιά στην πρόνοια του Θεού. Όταν κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για αυτά, και ας μην μας ακούνε. Ας κάνουμε το δυνατό. Ένα κείμενο της Εκκλησίας λέει, τροπάρει τον αφετόν η ακρότης. Να κάνεις το δυνατό, το πιο ακραίο, το δυνατό. Τα υπόλοιπα είναι σε χέρι του Θεού, Και εδώ καταλαβαίνεις που δεν είσαι μοναδικός παιδαγωγός. Δεν είσαι ο δικτάτορος που κυριαρχείς πάνω στο παιδί. Εκεί βιώνουν τα μεγάλα προβλήματα στην εφηβική ηλικία. Με τα τίματα ελευθερίας των παιδιών. Έχουν δίκιο οι γονείς. Αλλά πρέπει να σκεφτούν μέχρι τώρα τι παιδαγώγια δόθηκε. Πώς έγιναν παρεμβάσεις εκεί που δεν μπορεί να γίνει παρεμβάσεις. Σε πράγματα παράλογα δηλαδή. Και επειδή όλοι έχουμε εκεί πατέρες μια πείρα ποιμαντική από παιδαγωγία, θα φέρουν στην πορεία προσθέτοντας έτσι εναλλακτικές εκφράσεις παραδειγμάτων. Μου ήρθε μια μητέρα με ένα παιδάκι. 9 ετών. Η μητέρα είναι της Εκκλησίας, εξομολογείται κτλ. Και έλεγε στο παιδί, να εξομολογηθείς, να εξομολογηθείς. Δεν ήθελε το παιδί να εξομολογηθεί. Όχι, θα πας στην κόλαση, θα πας σε αυτό και τα λοιπά. Το παίρνουν μια μέρα, τότε δεν ξέρω τίποτα. Αν δεν πάει να εξομολογηθεί σήμερα, ούτε φαγητό, ούτε παιδική χάρη, ούτε τίποτα. Και μου φέρνει τον πιτσιρικά, τραβώντας τον. Λέει, να ο παππούλης, πες τα μαζί του. Εγώ το κατάλαβα. Φεύγει η μητέρα. Λέω στο παιδάκι, δεν μου λες, πες την αλήθεια. Ήθελες ή σε φέραμε το ζόρι? Μου λέει, με το ζόρι. Λέω, κοίτας τώρα, εδώ που ήρθες είναι ο χώρος του σπίτι του Χριστού και είναι ο χώρος ελευθερίας. Και εσύ, ο Χριστός, δεν θέλει με τίποτε εσύ να εξομολογηθείς με το ζόρι. Είναι ένα μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν το θέλει να γίνει με το ζόρι. Μπορείς να μην εξομολογηθείς, μου λέει το παιδί. Και τότε ήταν πως τη μαμά μου δεν εξομολογήθηκα. Θα με δείρει. Λέω, περίμενε, αυτό το βολεύω εγώ. Σε τέτοια του λέει, μεγάλα, μη φοβάσαι. Τι κάνω? Μιλάω με το παιδάκι, του λέω τι ομάδα είναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όταν μιλάμε τα σκορ. Και λέω τώρα, επειδή φαίνεσαι καλό παιδί, αλλά μπορεί να μην είσαι και πολύ καλό παιδί, θα σκεφάς και με ευχή, ξέρω εγώ, υπερφωτισμού. Με ευχή έτσι. Μη στη μητέρα σου διαβάσαμε. Η μητέρα θα δει που διαβάζει Πετραχίλη, σου εξομολογήθηκε. Έτσι και έγινε. Και έφυγε το παιδί ανεξομολόγητο. Τι σημαίνει μετά από 3 εβδομάδες? Αυτό το παιδάκι ήρθε στο κατηγητικό με ένα άλλο παιδάκι. Δεν έρχονταν. Και μηνύει το παιδάκι τώρα. Δεν έκανε εγώ το μάθημα. Λέει, ο Νικολάκης που προχθές ήρθε θέλει να εξομολογηθεί. Βρίσκουν, του λέω, ρε Νίκο, αλλά τι άλλαξε, του λέω. Σεισμός. Μου λέει, θέλω να ξομολυθώ, αλλά σας παρακαλώ, μην το πεις τη μάνα μου, λέει. Βλέπετε οι άνοιες του Χριστού και της Ορθοδοξίας μας, ε. Άλλη φράση του πατρός Σοφρονίου. Μη συγχυστείτε, αλλά είναι μια προοπτική ενός γέροντα. Και μάλιστα έμαθα ότι στο Πατριθείο ετοιμάζονται σύντομα να τον αγιοποιήσουν τον πατέρα Σοφρονίου. Για τα προβλήματα των παιδιών, κατά 70-80% φτάνει οι γονείς. Πιστεύω είναι πολύ αληθινός, δεν μπορώ να πω στα ποσοστά, αλλά επειδή είμαστε εμείς πολύ προβληματικοί, επειδή ζούμε σε μια μεταπτωτική ατμόσφαιρα, μεταφέρουμε στα παιδιά μας τη μεταπτωτική ατμόσφαιρα. Και ας μην το καταλαβαίνουμε. Παιδιά που λένε πάρα πολλά ψέματα, έμαθαν από τους γονείς να λένε ψέματα. Υπάρχει και το πρωτογενές αμάρτημα, εντάξει. Αλλά αν ζουν σπίτια ταραγμένα, ψεύτικα, καυγάδων, αυτό μαθαίνουν. Οι γονείς, λέει εδώ το κείμενο, πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με διακριτικότητα, να μην τα πιέζουν, να τα αφήνουν όσο μπορούν ελεύθερα, να τους αγοράζουν καινούργια ρούχα, να έχουν κοινωνική αναστροφή, να τους πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, σε ένα καλό θέατρο, γιατί διαφορετικά θα αντιδράσουν. Ξέρετε, χρειάζεται βαθιά διάκριση. Πού είναι η αμαρτία και πού είναι η αμαρτία. Αν τα βάλεις όλο πακέτο αμαρτία, τα χάσεις όλα. Και εδώ χρειάζεται ο γονιός να ασκηθεί, να αποκτήσει διάκριση. Τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο. Ακόμη και τα ρούχα που φοράνε. Μια βαθιά διάκριση. Ένας βαθύς σεβασμός του παιδιού. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, το παιδί μπορεί στην αρχή να αντιδράσει. Αλλά θα καταλάβει, υπάρχει βαθύς σεβασμός. Και λέει εδώ το κείμενο, τα σύγχρονα παιδιά είναι πολύ συγκεχημένα. Λένε πολλά. Αλλά ο νους τους περιπλανάται στην περιφέρεια. Και χάνεται το κεντρικό νόημα. Αυτό είναι αλήθεια. Τα παιδιά είναι θολωμένα, συγχυσμένα. Ειδικά τα παιδιά του σχολείου σήμερα. Παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, από αυτά που ακούνε, έχουν τρελαθεί τα παιδιά. Ακούνε απίθανα πράγματα. Είναι συγχυσμένα τα παιδιά. Σε αυτό οφείλεται τώρα το κοινωνικό μοντέλο που ζούμε και πολύ και το σπίτι. Το οποίο το σπίτι έχει μια θεολογία βαθιά για να ζήσει. Και επιτείνουμε την σύγχυση των παιδιών μας. Και την επιτείνουμε και μετά τους ομολόγουμε για αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια βαθιά παιδαγωγία και μια βαθιά κάθαρση που ξεκινάει από το χώρο. Ακόμη και να τα ακούσουμε το παιδί τι έχει να πει, ε. Κάτι έχει να πει το παιδί. Λυπάμαι, λέει, για τους πνευματικούς πατέρες που ισχυρίζονται, είναι κριτική σε εμάς τώρα, που δεν αρκεί η πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται και η ψυχολογία. Τα αφήνω έτσι, γιατί θα μπορεί να βγει μεγάλος καβάλης γι' αυτά, αλλά είναι τόσο αληθινός ο πατήρ Σοφρόνιος. Τι μεγαλύτερη ψυχολογία υπάρχει από την παιδαγωγία των πατέρων μας, ε? Που είναι αγιοπνευματική και είναι θεοφόρος. Αν δεν εφαρμόζουμε, μη στέμε. Έχει κάτι μεγαλύτερα στοιχεία αγωγής της ψυχής από αυτά που είναι η Εκκλησία. Ποιος ξέρει την ψυχή, ποιος τη μελέτησε, ποιος ξέρει τα δεδομένα της. Τα αφήνω έτσι γιατί είναι όχι με ένα σχήμα αντιλεγόμενο, αλλά υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν και συγγίζουν τα, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όταν μας λείψει η αγωγή των πατέρων, τότε πράγματι χρειαζόμαστε κάτι, να κρατηθούμε, ε. Όταν δεν έχω ψωμί να φάω, θα φάω και ένα σάπιο ψωμί, έτσι. Κρίμα που δεν έχω ψωμί. Και μπαίνει λίγο στα θέματα των παιδιών, μπαίνει ο πατήρ Σοφρόνιος και στα θέματα του γάμου που έχουν αποτέλεσμα τα παιδιά. Σκοπός του γάμου είναι η συνεργασία των συζύγων με το Θεό, ώστε να γεννήσουν υιούς και θυγατέρες του Θεού. Χρειάζεται προσευχή, ακόμη και για την εκλογή. Για να κάνουν καλή εκλογή, χρειάζεται πολύ προσευχή για να δοθεί η κατάλληλη απάντηση σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, το προήμιο παιδαγωγίας του παιδιού είναι το προήμιο πριν να γεννηθεί το παιδί. Η προσευχή πρέπει να ξεκινήσει η οικογένεια. Δηλαδή, η άσκηση πριν από την άσκηση. Είναι κάτι κείμενο πατερικά που μου λένε κάπου ότι ο άνθρωπος, πέρα από το να είναι παντρεμένος ή μοναχός, είναι ασκητής εκ προημίου. Εκ προημίου ασκητής. Άσκηση σημαίνει κόψιμο αμαρτημάτων, ε. Αποφυγή διαστροφής, δεν είναι έτσι. Και το έχουμε μέσα μας. Αν δεν ξεκινήσεις πολύ πιο πριν να παντρευτείς την ασκητική βιωτή, ήδη θα λειτουργήσει πάνω σου ένα μοντέλο λανθασμένο που θα το μεταφέρεις ως αντιδάνειο στο παιδί σου πάνω. Σήμερα, ακούστε κάτι που λέει τώρα, ακούστε κάτι που λέει που είναι πολύ επικίνδυνο. Λέει να πω την αλήθεια. Νιώθω μερικές φορές, για μένα λέει ο Πετσοφρόνιος, που είναι το προνόμιο να μην έχω παιδιά. Είχε πραγματικά παιδιά, αλλά το θεωρούσε προνόμιο γιατί. Οι γονείς σήμερα μαρτυρούν. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, τότε τα παίρνει η κοινωνία. Και οι γονείς που έχουν ειδωλοποιήσει τα παιδιά, δεν μπορούν πια να πάρουν πίσω αυτή την παιδαγωγία που έκαναν. Γι' αυτό μαρτυρούν. Γιατί οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά ως είδωλα. Με το παραμικρό το χειροκροτούμε. Το καταξιώνουμε. Ξεχνάμε πως μέσα του καλλιεργείται ένας μικρός εγωιστής. Που στην αρχή χαιρόμαστε. Που το παιδί είπε, α, είπε μη και κίνησε και ένα ποτήρι και είπαμε, α, το παιδί κίνησε το ποτήρι. Αυτό το προσλαμβάνει ως μεγάλη ιστορία το παιδί. Και μετά θέλει μια καταξίωση από συνεχείς αναγνωρίσεις. Και όταν μεταφτιάσεις να του πεις, εγώ που έκανα τόσα για σένα, πέφτει το μοντέλο. Το γεστή που φτιάξαμε. Γι' αυτό λίγο γονείς μαρτυρούνε. Γι' αυτό το λόγο το λέει. Το θέμα δεν είναι να γεννά κανείς υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα, αλλά να γεννά πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα. Για να εισέλθουν στον παράδεισο. Πολλές γεννούν παιδιά. Και τα παιδιά γίνονται τροφή για την κόλαση. Πολύ σκληρές φράσεις. Το θέμα είναι να κάνεις παιδιά. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν άγιοι. Κοιτάξτε, σήμερα και πάλι διαβάσαμε κείμενο των πράξεων των Αποστόλων. Το βιβλίο δεν λέγεται «Η ιστορία των Αποστόλων». Λέγεται «Η πράξη των Αποστόλων». Τι λειτουργήσε ως πράξη ζωής. Ως σωτήρια πράξη ζωής. Δεν θα κάνεις μια ιστορία για τα παιδιά. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Τι θα λειτουργήσει βιωματικά ως πράξη ζωής. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αρχίζει με την ημέρα του γάμου, πριν να γεννηθούν τα παιδιά. Οι σύζυγοι πρέπει να ζουν με προσευχή και φόβο Θεού. Όταν η μητέρα προσεύχεται, τότε που είναι έγκυος, το έμβριο αισθάνεται την ενέργεια της προσευχής. Όταν συλλαμβάνεται ένα παιδί, δεν πρέπει οι γονείς να είναι ταραγμένοι. Όταν γεννιέται, πρέπει να προσεύχονται. Ακόμη να προσεύχονται και όταν έχουν το μωρό στην αγκαλιά τους. Ό,τι κάνει η μητέρα, πρέπει να το κάνει με προσευχή. Να σταυρώνει το παιδί όταν κοιμάται. Να προσεύχεται όταν του δίνει το γάλα. Όταν του δίνει το φαγητό. Όλα γίνονται μια πρόκληση για αδιάλειπη προσευχή. Καμιά φορά λέω σε μερικές κοπέλες, προσευχή, μαθαίνετε, το αδιαλείπτο προσεύχεστε και λένε πώς πατέρα, εμείς έχουμε παιδιά, ετοιμάζει το φαγητό τους, πονάει, είναι άρρωστο. Μα αυτό σου ζητάω. Αυτό που κάνεις, κάθεσαι πλάι του γιατί είναι άρρωστο παιδί. Αυτό δεν είναι μια ανάσα. Την ώρα που κάθεσαι πλάι στο παιδί, ανάσα δεν παίρνεις. Κάνει την ανάσα προσευχή, τόσο απλό δεν είναι. Την ώρα που κάνεις το φαγητό του, ετοιμάζει το φαρμακό του, ανάσα δεν παίρνεις, κάνει το προσευχή. Αυτά που λέμε τώρα εδώ για κοσμικούς παιδαγωγούς είναι γελία. Γιατί για αυτούς η έννοια προσευχή και η πνευματική ζωή μέσα στην οικογένεια είναι κάτι ανύπαρκτο. Γι' αυτό βλέπετε θριαμβεύουν οι ψυχολογικές απόψεις. Εδώ μιλάμε για λεδομένα. Μιλάμε για μια υπέρβαση. Προσέξτε τι είπε. Δεν θέλουμε υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα. Θέλουμε πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα. Πολύ ωραία φράση. Τότε σήμερα πολλά παιδιά έχουν σκληρά ένστικτα, οφείλεται, προσέξτε, είναι τόσο αληθινό, αλλά μπορεί να μην αντέξετε, ότι δεν θυλάσσουν από τη μάνα τους. Μια πολύ βαθιά θεολογία γίνεται, δεν έχω και ώρα να τα αναλύσω. Η έννοια του θυλασμού, πόσο βαθιά ιστορία είναι, αγαπητικής προσεγγίσεως. Δεν είναι θέμα προσφοράς φαγητού. Είναι αγαπητικής προσεγγίσεως. Αν η μάρα είναι ταραγμένη που θυλάζει το παιδί, καλύτερα να το θυλάσει. Σκοπός δεν είναι, ακόμη και στα θέματα των μυστηρίων της Εκκλησίας, το παιδί να κοινωνεί τον αχράν των μυστηρίων, αλλά να ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής του σπιτιού, προσέξτε. Πάμε το παιδί, το μεταλαμβάνουμε. Εμείς ετοιμαζόμαστε τη θεγιονία, νομίζω ετοιμαζόμαστε. Προσευχόμαστε, νηστεύουμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το παιδί δεν έχει λογική κατάσταση να αναλύσει την έννοια της θείας, δεν την κάνει. Ούτε να πει, δεν σε αμαρτάνω, δεν ξέρει. Αλλά χρειάζεται μια ατμόσφαιρα. Το παιδί να μεγαλώνει σε αυτό το χώρο. Μέσα στο χώρο της προσευχής. Είναι η προετοιμασία για να αναλάβει το παιδί. Οι γονείς πρέπει να εμπνέουν στα παιδιά την αγάπη τους για τον Χριστό και την Παναγία. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, πρέπει να υπάρχουν νόμοι στο σπίτι, οι οποίοι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να υποχωρούν. Το μικρό παιδί δεν ξέρει που δεν πρέπει να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Αλίμονο. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, υποχωρούν οι νόμοι. Αυτό δεν έγινε και στην Αγία Γραφή. Είναι ο νόμος του νόμου, του Μωυσέως, και ο νόμος της χάριτος, υπεχώρησε ο νόμος του νόμου και έγινε η χάρις και η αγάπη, έτσι. Τότε να δίνετε ελευθερία. Να τους δίνουμε και δώρα. Πρέπει τα παιδιά να αισθάνονται ότι ζουν όμορφα, όχι απειρχαιωμένα. Να μην νομίζουμε ότι στην Εκκλησία και είναι παιδιά ντεμοντέ, δηλαδή. Η Εκκλησία είναι χώρος της ζωής μας. Μάθαμε που η Εκκλησία είναι κάτι μοροχημένο, κάτι παλιά πράγματα. Είναι το πιο ζωντανό πράγμα. Τι πιο ζωντανό από την αγάπη, από την κατανόηση, από την συγκαταβατικότητα, τι πιο ζωντανό. Το σπουδαίο είναι, όμως, τα παιδιά να αγαπούν τον Θεό. Μεγαλύτερη και από την σαρκική αμαρτία είναι το να μην αγαπήσουν ποτέ τον Θεό. Θεωρεί μεγαλύτερη αμαρτία και πράγματι. Καταλήγεις να χρησιμοποιείς τον άλλο στο μέτρο της σαρκικής αμαρτίας, να αγαπάς κανέναν, είσαι εγωιστής, Το θέμα δεν είναι χριστιανοί, όχι. Να μάθουν να αγαπούν τον Θεό. Ένα Θεό που είναι αγάπη και συγκατάβαση. Σκοπός της διαπαιδαγωγής των παιδιών είναι να αποκτήσουν προσωπική αγάπη με τον Χριστό και την Παναγία. Μην τους δίνουμε πολλές συμβουλές για να γίνουν απλώς καλοί άνθρωποι. Να γίνουν άγιοι, άλλο πράγμα είναι όμως. Άλλο πράγμα είναι. Οι καλοί άνθρωποι χρειάζονται οδηγίες sauber vivr. Είναι θέμα οδηγιών. Ο Άγιος γίνεται μέσα σε άλλο κλίμα. Γιατί προσέξτε τη φορά, το έχει μέσα του. Είναι εικόνα του Θεού. Είναι ο σπόρος του Παλωθεός. Ξέρω από αυτός ο σπόρος του λεμονιού, αν βάλω λίγο καλό χώμα, λίγο καλό χώμα, και λίγο, λίγο, πολύ λίγο νεράκι, θα γίνει λεμονιά. Δεν το έχει μέσα του κανείς αυτό το στοιχείο. Ούτε την παιδαγωγία την ξέρει, την έχει κανείς μέσα του. Το να γίνει Άγιος, το έχει μέσα του. Θέλει μια απλή, σεβαστική καλλιέργεια. Το sauber vivre είναι θέμα νόμων. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι μέσα του. Αλλά χρειάζεται χώμα και νερό να καλλιεργηθεί. Οι γονείς δεν πρέπει να παραμελούν πολύ τα παιδιά τους. Προσέξτε γι' αυτό επικίνδυνο. Για τις ακολουθίες και τα κηρύγματα. Ακολουθίες λέει, δεν λέει λειτουργία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι αν δεν λειτουργηθείς τρεις Κυριακές, αυτοφορίζεσαι, έτσι. Κεντρικό είναι η λειτουργία. Φυσικά ακολουθείς μεγάλο πράγμα. Αλλά προσέξτε τις ακολουθίες απόδειπνο, όρθο, τις κάνω και στο σπίτι μου. Αν δεν γίνεται, μακάρι να είμαι στην Εκκλησία. Είναι το μείζον. Αλλά το παιδί μην νιώθει που το παρατάει η μάνα για την ακολουθία. Είναι μια βαθιά παιδαγωγία. Και να κάνει την ακολουθία πλάι στο παιδί, Ωραία να το βιάζει. Να πει, η μάνα πήδησε εδώ και δεν μπορώ να σε αφήσω πουθενά. Εγώ τώρα θα κάνω απόδεινο εκεί. Θα προσεύχομαι και για σένα. Και το παιδάκι μπορεί να πεινάει. Αν το πει τώρα θα πάω στην εκκλησία, αν γίνεται απόδεινο, ξέρω 9 η ώρα. Μπορεί να νιώσει μια εγκατάλειψη, να πόνο. Είναι λεπτά θέματα που χρειάζονται βαθιά διάκριση. Πρέπει μέσα στο σπίτι να γίνονται με τα μεγάλα παιδιά ανοιχτοί διάλογοι. Μη βαφούν οι γονείς να μιλάνε για πολλά πράγματα. Επίσης πρέπει να επικρατεί η ατμόσφαιρα της προσευχής και όχι η ατμόσφαιρα της ταραχής. Και πρέπει βασικά να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Είπα αρκετά πράγματα τώρα από το πέρα της Σοφρόνιου, λίγα ήταν αυτά, αλλά τώρα μερικά από τον Άγιο Πορφύριο. Από τα κείμενά του είναι, μπορεί να τα βρείτε εύκολα, αλλά εγώ επέλεξα τα πιο όμορφα και έτσι συγκινητικά για μένα. Τώρα καθίστε να σας πω ορισμένα πράγματα για να τα έχετε υπόψη σας, εσείς σαν υποψήφιοι γονείς που είστε, ήταν να παντρευτούν αυτοί. Και αυτά που θα σας πω, θέλω να τα βάλετε καλά μέσα στο μυαλό σας. Να τα συγκρατήσετε και να τα εφαρμόσετε κατά γράμμα. Αν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας δυστυχισμένο και τον εαυτό σας το ίδιο δυστυχισμένο. Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους. Γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν για λέσχες, χαρτοπαικτικές, παιχνίδια τυχερά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Τους απειλούν τους γονείς, ακόμη και τους χτυπούν. Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταργιόνται και αυτά και την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκαν. Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε χίλιες φορές να μην τα είχαμε. Γιατί τότε θα είχαμε έναν γαϊμό και μια στεναχώρια που δεν είχαμε παιδιά, ενώ τώρα έχουμε μια ζωή χίλια βάσανα. Γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις προσευχές μου για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως, δεν λέει μόνο προσευχή ο Γιώργος, ψέξτε. Θα κάνει σίγουρα. Όταν όμως τους ρωτώ, εσείς τι κάνατε ή τι κάνετε τώρα για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν σχεδόν στερεότυπα ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους. Είναι τώρα έφηβοι. Και εδώ είναι η ιστορία. Και έρεγε η ιστορία. Και λέει ο Γέροντας όπως τα έλεγε. Επόμενο ήταν. Αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεπετάλλευτα και περιμένετε να έλθει η ήβη, η εφηβεία, για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και τα χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται. Έτσι είναι το παιδί. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο χρηστά διαπλάθεται, διαμορφώνεται, παιδαγωγείται και τελείωται. Τώρα που εσείς θυμηθήκατε ότι έχετε παιδιά ή μάλλον σας τα θυμίζουν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις τους, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει ένα πουλί που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται. Ή να μην πω πως δεν ξαναπιάνεται. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το ω των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη που με τη θεϊκή σύμπραξη φέρνουν στη ζωή. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Σε όλα, με ακούτε? Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στο να επεκτείνουν τις βιομηχανίες τους, τις εγκαταστάσεις τους, να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα να γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε για την παιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε σας λέω ότι όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά τους, αλλά εναγωνίστηκαν και κοπίασαν. Ένα πράγμα δημιούργησαν. Τεμπέληδες, ακαμάτες και εγκληματίες. Ναι, σας το βεβαιώνω. Εγκληματίες τα έφτιαξαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Αν πεις στο παιδί, μα αυτό που έκανε για σένα. Στα καλύτερα σχολεία, σε έντυσα, σε μεγάλωσα. Και το παιδί νιώθει. Πολλά αυτά που έκανε οι άλλοι είναι πρυτά. Το παιδί, ξέρετε, ποτέ δεν είναι, να το πω έτσι, καπιταλίστας. Αυτό το λάδι μου μετά το παθαίνουμε. Και λέει, τι μου λες αυτά, εγώ αυτά περίμενα από σένα. Η μάνα που λείπει όλη την ημέρα για να βγάλει το μωροκάμματο, σωστά. Ή κάτι παραπάνω για να πάει το παιδί φροντιστήριο, να πάει μπαλέτο, να πάει τάδε. Μετά το παιδί όμως τι νιώθει. Παρόλο που ωφελήθηκε, ωφελήθηκε. Αλλά μέσα του είχε ένα έλλειμμα. Έλλειμμα παρουσίας, ε. Και όταν πει, ο άλλος έχουμε έλλειμμα παρουσίας, μου θυμίζει τον οποιοδήποτε άνθρωπο που ψάχνει τον Θεό και λέει, μα δεν νιώθω την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν την νιώθει, γιατί δεν καλλιέργησε ποτέ τις αισθήσεις του, ε. Και αυτός ο γονιός δεν καλλιέργησε ποτέ τη ζωντανή παρουσία στο σπίτι για το τίποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Το ότι είσαι εκεί πέρα με το παιδί δεν φέρνει τίποτε. Ούτε χρήματα, ούτε σύνταξη, τίποτε. Είναι φράσεις συγκλονιστικές και πρέπει να τα ισορροπήσουμε αυτά στο μυαλό μας. Δεν έχετε ακούσει που λένε το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις? Πιο σωστή κουβέντα για το ρόλο που παίζει το χρήμα Στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων, από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Μην πάτε μακριά. Ο Ιούδας πρόδωσε το Χριστό για το χρήμα. Αυτό δεν σας στάνει? Δεν είναι αρκετό? Προσθέστε, μας κάνει Ιούδες. Και το χρήμα για να μαχαλώσει το παιδί. Είναι κέρια ισορροπία. Είναι κέρια ισορροπία. Πραγματικά κέρια ισορροπία. Και ανοήτως πολλές φορές, ανοήτως εγώ, υποστηρίζω. Έτσι έπρεπε να γίνει, μπορούσε να γίνει. Ότι σε αυτό το χώρο που υπάρχει μια εθνική οικονομία και υπάρχει ένα εθνικό εισάδημα. Οι στατιστικές λένε σήμερα, μια παρένθεση κάνω πολύ σπουδαία, οι στατιστικές λένε, και είναι αληθές στατιστικές, ότι το κατακεφαλή εισόδημα του κάθε Έλληνα, πολίτη αυτής της χώρας, είναι 28.000 ευρώ. Πόσο το μήνα είναι? Κάντε πρόβλεψη. Κάντε 28 δια 12, θα βρείτε. Αυτό όμως τι είναι? Ο κάθε πολίτης, ουσμένη, το παιδί, η μάνα, να παίρνει αυτό το ποσό από το εθνικό εισόδημα χωρίς να κάνει τίποτα για τα μάτια του κόσμου. Αυτό το δικαίωμα κάθε μάνα. Βλέπετε τι σας λέω τώρα? Αυτό πώς θα γίνει? Εδώ χρειάζονται δραστικές αλλαγές στον κόσμο της πολιτικής και της παρεμβάσεως. Σκοτώνουμε τα παιδιά μας. Αναγκάζει τη μάνα να αφήσει το παιδί της, τρέχει έξω και ξεχνάς που φτιάχνεις εγκληματίες. Και μετά λέμε, αυτή είναι 17 του Νεύρη. Μα εμείς τη φτιάξαμε. Έτσι φτιάχνουν. Αυτά λέει ο Γιώργος τώρα. Και τι σας είπα, μια στατιστική, όχι Greek statistics, αυτή είναι στατιστική παγκόσμια για την Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση. Είναι πολύ κύριο ερώτημα. Ποιοι μεγάλοι νοές αυτού του τόπου θέλουν να τον κυβερνήσουν? Δεν σκέπτονται τα πιο ανθρώπινα, τα πιο απλά. Τι δικαιούται αυτός ο άνθρωπος? Αυτή η γιαγιά που έδωσε τη ζωή της να μεγαλώνει παιδιά και εγγόνια. Είναι τίποτε για αυτόν τον τόπο? Δεν έχει τίποτε? Είναι εξωκατάκυλος? Απορώ και διαρωτώ με, γιατί αυτή η νόηση μεγάλη? Πολλά θα σκέπτονται και μιλάνε για την κρίση στην Ελλάδα. Αυτό το καταλαβαίνουν. Θα πει, δεν μπορεί να γίνει. Γιατί κάποιοι έχουν ισορροπίες. Εδώ είναι η ιστορία μεγάλη. Κλείνω την παράθεση. Είναι πολύ κέρια για το συλλογικό έγκλημα που κάνουμε στα παιδιά μας. Αυτό που σας λέω είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε. Η φροντίδα των γονέων για το παιδί αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται μέσα στη γυλιά της μητέρας του. Ναι, από τότε. Και θα μου πείτε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το έμβριο? Σας απαντώ. Εμείς μόνοι μας τίποτε. Εκείνος όμως που επέτρεψε τη σύλληψή του, μπορεί τα πάντα. Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα της σύλληψης? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό εμείς σε εκείνον θα απευθύνουμε και από εκείνον θα ζητήσουμε τις προσευχές μας. Να μεριμνήσει για την τελειότητα του σώματος και της ψυχής του συλληφθέντος παιδιού, όταν ακόμη αυτό βρίσκεται στο στάδιο της κοιήσεως. Μικρή παρένθεση. Δεν μπορώ να μην την πω. Μικρή παρένθεση. Οι πνευματικοί πατέρες τα ξέρουν. Δεκάδες φορές ακούμε την κουβέντα, το αποτέλεσμα μιας εξετάσεως προγεννητικής, τύχει το παιδί έχει σύντομο Down. Και είναι έτοιμη να κάνω έκτρωση. Και λέει, σίγουρο, ξανακάνω εξετάσεις, πάλι δύο πράγματα. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε έκτρωση ενός παιδιού που είναι ελοντηματικό για τα μάτια μας. Επιτρέψτε μου να σου πω μια στατιστική δική μου. Άλλοι θα έχουν άλλες στατιστικές. Όσο μπορώ να την πω. Είμαι πνευματικός 32 χρόνια. Και έχω ακούσει τουλάχιστον πάνω από 2-3.000 περιπτώσεις υποψίας συνδρόμου Down. Υποψίες. Αλλά ήταν στατιστικές, μαθηματικές. Και κάθομαι και βλέπω μετά, αν οι γονείς άντεξαν και πρέπει να το κρατήσουν με την επονή της Εκκλησίας, αν αντέξουν να γεννηθεί το παιδί, από αυτά η δική μου στατιστική. Δεν είναι Greek statistics, Κωνσταντίνο statistics. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από αυτά τα χιλιάδες παιδιά που άκουσα που ήταν σύνδρομο Down, τα μετράω, είναι 3 ή 4 βγήκαν σύνδρομο Down. Τα υπόλοιπα ήταν πάντα λάθος μετρήσεως? Είναι πολύ χοντρό να είναι τόσο χοντρό, λάθος μετρήσεως δηλαδή. Τόσο πια λανθασμένο μετρήσεις να είναι. Τι συμβαίνει? Διερωτώ με. Την ξέρω μέσα από την απάντηση, αλλά τα άλλα είναι τα μυστήρια του Θεού. Είναι αυτό που λέω, τα μαθηματικά του Θεού, που αυτά τα ξεχνάμε. Έχει ο Θεός τα δικά του μαθηματικά. Και είναι συγκλονιστικά. Κλείνω την παρένθεση. Και εκείνος που με τη Θεία Χάρη του δεν σταματάνε εδώ. Οι προσευχές μας πάνε πολύ βαθιά. Και συνεχίζει ο Γέροντας μέσα σε ένα άλλο κείμενό του. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά τους. Με την πραότητά τους, την υπομονή τους και την αγάπη τους. Εδώ είναι αυτό που λέμε, ο έγγαμος είναι και μοναχός ταυτόχρονα. Δεν αρμάζει το πλάσμα, έτσι, επειδή δεν είναι μοναχός. Είναι ένας μοναχός ασκητής ο κάθε έγγαμος, έτσι. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους επισκεφθεί, είναι πολύ μεγάλη. Δεν σας λέω ψέματα, αλήθειες λέω. Υπήρχε μια γυναίκα που έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Τη ρωτούσα από το τηλέφωνο, τι κάνει ο άντρας σου. Καλά, καλά, καλά, απαντούσε. Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην καταλάβουμε, μάλλον μαζί του, και τον έδιωξε. Γιατί, ποιος στέει? Τη το είπα, λέει, γιατί έδιωξε τον άντρα σου, εγώ ποτέ. Είναι διαστραμμένος. Τι διαστραμμένος? Για να είναι διαστραμμένος, πόση προσοχή έκανες, πόση ταπείνωση, πόση αγάπη, πόση σταυρό σήκωσες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Αν έρθουν ζευγάρια που είναι μαλωμένα πάρα πολύ και είναι έτοιμα να χωρίσουν. Ένα βασικό ερώτημα ρωτάω. Έχετε παιδιά, λέει ναι. Ποιος ήρθε να ζητάει να χωρίσει? Ξέρω μια γυναίκα που δεν έχει τον άντρα της, οποιοδήποτε άντρα. Ερώτημα είναι, συγγνώμη, δεν αντέχεσαι, λέει είναι κόλαση. Το ερώτημα είναι ένα. Πες μου, αν πρόκειται να θυσιάζεις κάτι από τα δύο που θα σου πω, τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου, τι θυσιάζεις? Λέει, γιατί τόσο αμήλικτο ερώτημα? Υπόθεση κάνω. Πες μου ειλικρινά, περνάς μια κόλαση, το δέχομαι. Τι θυσιάζεις, τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου? Όλοι ή όλες μου απαντούν τον εαυτό μας. Λέω, κάντο. Κάντο. Είναι η πράξη. Αυτό που λέγει ο Ρόντας εδώ πέρα, Αυτή η συγκλονιστική αδυναμία, έστω και αν έχουμε δίκιο, να σηκώσουμε ένα σταυρό. Μεγαλώνουν, μορφώνουν τα παιδιά, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία, να θέλεις να τρως. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και αυτό. Αισθάνεσαι ότι πεινά συνέχεια, ότι άμα δεν φας, παράδειγμα είναι αυτό, θα πάθεις τρέμουλο. Φοβάσαι. Βλέπετε, είναι αυτός ο πειρασμός. Όλα αυτά έχουν εξηγήσεις ψυχολογικές, λέει. Και είναι εξαρτήσεις. Πρέπει πρώτα να γλιτώσεις από τις εξαρτήσεις σου. Είμαστε με κάποιο τρόπο εξαρτώμενοι από τα πάθη μας, που δεν καταλαβαίνουμε. Μπορεί, ας πούμε, να μην γνωρίζεις πατέρα, να μην γνωρίζεις μητέρα, να είσαι στερημένος και πεινασμένος και φτωχός και αδύνατος. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ξεπερνιέται μέσα σε χώρο αγάπης και ταπεινώσεως. Μην κρυνιάζεις με τίποτα. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την κατάσταση των παιδιών. Για να αβαλογούν τα παιδιά από διάφορα ιστορικά προβλήματα, δεν αρκετές συμβουλές, ο εξαναγκασμός, οι απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Δηλαδή γίνεται άγιος ο δάσκαλος να αλλάξει τα παιδιά τους. Γίνεται άγιοι, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά της. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από πολλά προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολύ αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζουν τη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα ζωής και προσευχής. Πράξεις Αποστόλων, είπα. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά, με τον Χριστό, για να αγκαλιάζει τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνω αταξίες, να παίρνετε κάποιο παιδαγωγικό μέτρο, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν τα παιδιά για τα αξία που έκαναν και τα μαλώνουν συνεχώς. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμη και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις και το σταυροκοιτάξεις, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Μπορεί να έχει δίκιο η μητέρα. Αλλά η έκφραση του θυμού της οργής, έστω και σαν έκφραση, αφήνει μια αίσθηση το παιδί ότι αυτή δεν με αγαπάει. Ένα άλλο που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα και αγωνία που είναι το άγχος των γονέων. Έχω ζήσει πολλά τέτοια περιστατικά, λέει, και περιγράφει μερικά. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Κι όμως πολλές μητέρες δεν το καταφέρουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Διάβασε. Η εμπειρία ποια είναι? Ο πιτσιρικάς δεν διαβάζει. Προτείνουν μια άλλη μέθοδο που τη λέει αλλού και ο γέροντας, στην προτείνουν με λίγα λόγια. Δεν διαβάζει. Μια κουβέντα. Με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού δεν λέει το κείμενο. Δεν του λες διάβασε. Και ο πιτσιρικάς το χαίρεται, το γλεντάει. Λέει τι παθή μητέρα μου, αρρώστησε. Και δεν μου λέει διάβασε, κάθε μέρα μου το λέει. Τίποτε. Ο πιτσιρικάς το γλεντάει. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Πάει διάβασε σχολείο. Το μαλώνει, δεν τον νοιάζει καθόλου. Σου λέει το γλεντάω. Μετά από λίγο γίνεται μια ζύμωση. Γιατί έφυγε η αστυνομία πάνω από το κεφάλι του. Μετά από λίγο άρχισε και διαβάζει. Χωρίς τίποτα άλλο. Γιατί σταμάτησε κατά πίεση. Μόνα διαστραμμένο παιδί θα το κάνει αυτό το πράγμα. Κάτι τι τέλειωγε ο γέροντας. Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπου θερμής προσευχής. Πολύ βαθιάς προσευχής. Και θερμής προσευχής. Οι μητέρες θέλουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά. Πολλά, πάρα πολλά λένε, λέει. Και αν λένε πολλά, πολύ λίγο προσεύχονται. Μάλλον οι μητέρες, λέει ο γέροντας, δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ προσευχή στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται και πίστη δίχως άγχος, αλλά και πολύ παράδειγμα. Και πριν ολοκληρώσουμε, να πω και μερικά λογάκια από τα κείμενα που επέλεξα από τον πατέρα Παΐσιο. Σήμερα ο γάμος, όπως κατήντησε, έχει χάσει το νόημά του. Διαλύονται οικογένειες, στα καλά καθούμενα. Ήρθε τις προάλλες στο καλύβι κάποιος τελείως ζαλισμένος. Είχε δύο παιδιά από μια φιλενάδα. Παντρεύτηκε μια άλλη. Έκανε ένα άλλο παιδί και τη χώρισε. Μετά ξαναπαντρεύτηκε κάποια άλλη, η οποία είναι χωρισμένη και έχει άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της. Και ένα παιδί από ένα φίλο της. Έκανε παιδιά από πόσους πατεράδες. Τι παιδιά περιμένεις, λέει. Πού είναι η ενότητα? Τι γρινιάζεις τώρα εδώ πέρα? Τι είναι αυτό το τέρας που έφτιαξες? Έτσι καταστρέφονται τα ταλέπορα τα παιδιά. Όσα είναι ευαίσθητα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη στεναχώρια, απελπίζονται και δυστυχώς μερικά αυτοκτονούν. Άλλα πίνουν ναρκωτικά για να ξεχάσουν. Άλλα μπλέκονται με άλλα πράγματα. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα? Η πιο μικρή δόση ηρωίνης, τότε στην εποχή εκείνη, στοιχίζει, λέει, 4.000 δραχμές. Η μεγάλη 6 και 7. Και αυτά τα παιδιά είναι από το ζωηρά της γενιάς. Τα άλλα, από τα αυτόματα διαζύγια, που είναι ακόμη μικρά, τι θα γίνουν? Φέτος το καλοκαίρι, πόσα παιδιά πέρασαν από το καλύβι που παίρνουν ναρκωτικά? Τα περισσότερα τα κακόμοιρα ήταν από διελειμμένες οικογένειες. Να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση στην ηλικία των 20 μέχρι 27 και να ζητούν βοήθεια, και να δεις τα παιδιά από τις διελειμμένες οικογένειες φαίνονται από μακριά. Στο καλύβι έχω τα λουκούμια έξω. Όταν έρχονται δεν προλάβουν να φάνε το λουκούμι, τρέχουν να με φιλήσουν. Με κάνουν με τη ζάχαρη χάλια. Τους έχει λείψει αγάπη, η στοργή. Αυτά τα παιδιά είτε έχουν τα καμένα γονείς, είτε δεν έχουν, το ίδιο είναι. Είτε έρχεται ο πατέρας στο σπίτι, είτε είναι εκεί, αυτό δεν τους νοιάζει. Για να μην υπακούει το παιδί και να φέρεται άσχημα, κάτι θα φταίει. Μπορεί να βλέπει άσχημες σκηνές ή να ακούει άσχημα λόγια μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό. Πάντως τα παιδιά στα πνευματικά θέματα τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με τα λόγια και το ζόρισμα. Βλέπετε, όλοι οι γεραντάδες το λένε. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της, το σεβασμό της προς το σύζυγο. Αν σε κάνουν θέμα, έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, τότε να μην την εκφράσει μπροστά στα παιδιά, για να μην το εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλνάει το λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον ιδεολογεί. Αν παραδείγματος χάρη θεωρηθεί άρχημα να πει στα παιδιά, ο μπαμπάς είναι κουρασμένος, γιατί ξενύχθησε για να τελειώσει μια δουλειά. Να είμαστε με τα παιδιά αγαπητικοί. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς για να τα παρηγορήσουν, να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Πηγαίνει ο πατέρας, καλοποιάνε το παιδί. Τι θέλεις, χρυσό μου, να σου πάρω? Πηγαίνει και η μάνα, το καλοπιάνει και εκείνη. Και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια και καμώματα. Και ύστερα, αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ό,τι τους ζητούν, τους απειλούν ότι θα κάνουν κακό. Είναι πολλά τα κείμενα και πολύ συγκλονιστικά. Διάβασα μια μικρή επιλογή. Ένα δείγμα πραγματικά τρομερό, όχι δικό μου. Είναι η χιλιόχρονη και παραπάνω παιδαγωγία, 2.000 χρόνια παιδαγωγία, σε εκκλησία μας και τα παιδιά μας. Ξεκινάει από κείμενα των γραφών, περνάει μέσα από τον παιδαγωγό του Κλίμεντος, περνάει με τους μεγάλους γέροντες, καταλήγει στη σημερινή θεολογία των σημερινών γερόντων. Όλοι αυτοί κουβαλούν αυτή την παράδοση πάντως, ε. Θα την πετάξουμε στο παράθυρο? Θα χρειαστεί να τρέχουμε σε άλλους παιδαγωγούς, σε άλλους για να σώσουν τα παιδιά μας? Έχουμε στα χέρια μας την ιστορία. Αλλά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ άσκηση. Αν δεν γίνεις ασκητής, δεν μπορεί να είσαι παντρεμένος.
1: Αυτά, να μείνουμε εδώ. Να είστε καλά.
2: Ακούσατε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
3: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων

0: του Ιερού Ευχελαίου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο που είναι προς Ρωμαίους, β' κεφάλαιο, 15 στίχο. «Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων», θα μας πει αύριο ο Απόστολος. Είναι βασική διδασκαλία της Εκκλησίας, την οποία ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, ότι θα έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά και θα κρίνει τους ανθρώπους. Τότε κατά την Δευτέρα παρουσία του θα φανερωθούν όλα τα κρυπτά των ανθρώπων. Η συνείδηση που κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό είναι ο νόμος του νοός μας, θα μαρτυρεί ή θα κατηγορεί. Όλα εκείνα τα οποία τώρα επιμελώς κρύπτονται, τότε θα αποκαλυφθούν. Λέει καθαρά ο Απόστολος στο αυριανό κείμενό του: «Εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, κατά το Ευαγγέλιό μου, δια Ιησού Χριστού». Και προλέγει ότι τότε άλλοι λογισμοί θα κατηγορούν και άλλοι θα υπερασπίζουν. Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Μέσα στα κρυπτά των ανθρώπων που τότε θα αποκαλυφθούν είναι και οι λογισμοί. Στη συνέχεια θα επιδιώξω να θίξουμε αυτό το σπουδαίο θέμα που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε. Γιατί οι λογισμοί είναι καθοριστικοί της ζωής μας. Αρνητικά ή θετικά. Και όμως εμείς αγνοούμε την ύπαρξή τους και τη σημασία τους. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν διδάξει πολλά πράγματα γύρω από το θέμα αυτό. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να κάνουμε συστηματική ανάπτυξη του θέματος, ούτε να παραθέσουμε τα πατερικά χωρία. Έτσι θα αναγκαστώ να είμαστε επιγραμματικοί, παρουσιάζονται στην ουσία του θέματος. Κατά τους Αγίους Πατέρες που μίλησαν από τη δική τους προσωπική πείρα και φωτίστηκαν από το Θεό, οι λογισμοί δεν είναι απλώς οι σκέψεις που έρχονται μέσα μας, αλλά οι εικόνες που προέρχονται από τις αισθήσεις και τη φαντασία και οι οποίες ελκύουν τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση σκέψεις. Αυτούς τους λογισμούς μπορούμε να τους χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στους φυσικούς που έρχονται από τις συνθήκες της ζωής μας, στους δαιμονικούς λογισμούς που είναι ενέργεια του πονηρού δαίμονος και τους αγαθούς λογισμούς που είναι ενέργεια του Θεού. Κυρίως θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας στους πονηρούς δαιμονικούς λογισμούς και να αναφέρουμε πιο κάτω αφενός μεν τα φρικτά αποτελέσματα που δημιουργούν στην ψυχή μας και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτούς. Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε ότι ουσιαστικά ο πόλεμος εναντίον των λογισμών είναι πόλεμος εναντίον του διαβόλου και πραγματικός πόλεμος για την εσωτερική μας ελευθερία. Διότι ο λογισμός, έστω και αν φαίνεται στην αρχή αγαθός, εν τούτη στη συνέχεια αποσπά το νου από την προσευχή και έπειτα αρχίζει η ύπαρξή μας να δηλητηριάζεται από τη σατανική ενέργεια. Πεθαίνουμε κυριολεκτικά. Οι λογισμοί είναι η αρχή της εξελίξεως των παθών. Με τις εικόνες που έχουμε από τις αισθήσεις και την φαντασία δημιουργούνται διάφορες σκέψεις που ελκύουν το νου και στη συνέχεια ερεθίζεται η ειδονή. Αυτή είναι σημαντική στιγμή, γιατί θα εχμαλωτιστεί τελείως ο νους

θα εγερθεί η επιθυμία, η οποία θα αδρανοποιήσει τελείως την θέληση και θα έχουμε την διάπραξη της αμαρτίας. Έτσι, κατά τον Άγιο Μάξιμο, έχουμε τα έξι στάδια. Πρόταση, συνδυασμός, επιθυμία, πράξη, πάθος. Και όλα αυτά, όπως έχουμε τονίσει προηγουμένως, αρχίζουν από τους λογισμούς. Κατά την ορθόδοξη διδασκαλία, ο νους είναι ο τροφοδότης της καρδιάς. Ό,τι δώσουμε στο νου, αυτό το διαβιβάζει στην καρδιά και προχωρεί η αμαρτία στην τελική της ανάπτυξη. Δεν είναι όμως μόνο οι αμαρτίες που γίνονται με την εξέλιξη των λογισμών. Συγχρόνως συνταράσσεται όλη μας η ύπαρξη και κλονίζεται και αυτό το νευρικό σύστημα. Καμιά φορά, όταν είναι δυνατοί οι λογισμοί, προσβάλλουν και το σώμα. Έτσι όλη η υγεία του ανθρώπου πάσχει. Ο Αββάς Δωρόθεος επιγραμματικά αναφέρει ότι σαπίζουμε από τους λογισμούς. Δεν προκόπτουμε καθόλου στην πνευματική μας ζωή, αλλά μένουμε όλων των χρόνων ημών σιπόμενοι εκ των λογισμών ημών. Και σε άλλο σημείο λέει ο Άγιος Πατήρ ότι όταν επεξεργαζόμαστε το λόγο που μας είπε ο αδελφός μας, τότε δημιουργείται η ταραχή με αποτέλεσμα να καταβλεχτεί όλη μας η ύπαρξη και να γίνονται έτσι τα κάρβουνα μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή τα πάθη, όπως είναι η μνησικακία, η εκδικητικότητα, η ζήλια, η κακία, όλα αυτά. Δεν πρέπει μόνο να εντοπίζουμε το θέμα, την ασθένεια, αλλά να προχωράμε και στη θεραπεία της. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν διαγράψει και την θεραπευτική αγωγή που πρέπει να εφαρμόσουμε. Θα τονίσω επιγραμματικά μερικές θέσεις. Πρώτον, αφού οι λογισμοί είναι συνδυασμός εικόνων και σκέψεων, πρέπει να επιδιώκουμε κατά το δυνατόν να ελαττώσουμε τα εξωτερικά ερεθίσματα. Να επιδιώκουμε να διατηρούμε τις αισθήσεις μας και το νου μας καθαρό από εξωτερικά ερεθίσματα. Δεύτερον, χρειάζεται καταφρόνηση των λογισμών. Είναι προτιμότερο να καταφρονούμε τους λογισμούς παρά να συζητούμε μαζί τους, γιατί τότε συζητούμε με τον διάβολο και ασφαλώς δεν θα αποφύγουμε την πτώση. Ιδιαιτέρως να προσέχουμε να μην αναλυόμαστε εσωτερικά, γιατί η ανάλυση των λογισμών τάχα για την ωφέλειά μας, για να διαπιστώσουμε από πού προέρχονται, οδηγεί σύντομα τον άνθρωπο στη σχιζοφρένεια. Τρίτον, χρειάζεται υπομονή και πολλή προσπάθεια να μην τους ικανοποιούμε, δηλαδή να μην κάνουμε ό,τι μας λέγουν, να μην τους τροφοδοτούμε, και τότε θα πεθάνουν, όπως μπορεί να πεθάνει ένα άγριο ζώο όταν το έχουμε κλεισμένο στο κλουβί και δεν του δίνουμε τροφή. Τέταρτον, απαιτείται μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό και μεγάλη αυταπάρνηση. Να εφαρμόζουμε το εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πέμπτον, θα εκδιώκουμε τους λογισμούς με την διάπηρη επίκληση του σεβάσμιου ονόματος του Κυρίου Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και με τη σφράγιση του μετόπου και του στήθους μας με το σημείο του Δεσποτικού Σταυρού. Αυτό μας λέει Όσιος Νήλος. Έκτον, να δημιουργούμε συνεχώς αγαθούς λογισμούς, τους αντιθέτους ακριβώς που μας λένε οι πονηροί λογισμοί. Γενικά, χρειάζεται διαρκής εγρήγορση και ετοιμότητα, αφενός μεν να πράττουμε το θέλημα του Θεού, αφετέρου δε να μην αφήνουμε τους λογισμούς να διέρχονται από τις εισόδους των αισθήσεων και της καρδιάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές ψυχικές και σωματικές ανομαλίες προέρχονται από την ακαταστασία των λογισμών. Αφήνουμε αχαλήνωτη τη σκέψη και τις αισθήσεις και έτσι δεσμεύεται η εν Χριστώ ελευθερία μας. Γινόμαστε δούλοι του πονηρού. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε μια εσωτερική πνευματική υγεία, πρέπει να ενδιαφερθούμε για αυτά τα κρυπτά και κυρίως για τους λογισμούς. Να απορρίπτουμε με οργή και ορμή τους πονηρούς λογισμούς και να βάζουμε στη θέση τους τους αγαθούς. Θα ζήσουμε έτσι
την ελευθερία, την υγεία και την ειρήνη την εσωτερική.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή Β' Ματθαίου. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν. Είναι μια φράση από την αυριανή Αποστολική Περικοπή. Τι άλλο περισσότερο και καλύτερο θα μπορούσε να ζητήσει ο άνθρωπος στη ζωή του? Από τα τρία αυτά ανεκτήμητα αγαθά, την δόξα, την τιμή και την ειρήνη. Αγώνες μακροί και επίπονοι καταβάλλονται για την απόκτησή τους από μυριάδες ανθρώπων. Πολλοί τα ζητούν, λίγοι τα αποκτούν, ίσως διότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο της επιτυχίας. Με το αυριανό ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, που είχε πετύχει 100% και τα τρία, μας δίνει την ορθή γραμμή και διακηρύττει χωρίς περιστροφές το μυστικό της νίκης. Ζυμωμένη η ψυχή μας με τον πυρωμένο αυτό πόθο που είναι η δόξα. Θέλουμε να δοξαστούμε και η σκέψη μόνο μας ηλεκτρίζει. Πάντοτε το ίδιο συνέβαινε. Η δόξα ήταν και θα είναι η πιο γοητευτική και ισχυρή ανθρώπινη επιδίωξη. Την έχει βυτέψει μέσα μας ο ίδιος ο Θεός, μόνο που παίρνει συνήθως λανθασμένο δρόμο. Και να, κόσμος πολλής, αναρρύθμιες ψυχές στο κύλισμα του χρόνου αγωνίζονται, πάσχουν, λιώνουν στην προσπάθεια να κερδίσουν την δόξα. Οι περισσότεροι κυνηγούν τη σκιά. Πιάνεται η σκιά και έτσι πεθαίνουν στο τέλος με το μαράζι στην καρδιά και το πικρό παράπονο στα χείλη, διότι έμεινε ο πόθος απραγματοποιεί το όνειρο. Μα κι αν προς στιγμήν ο άνθρωπος κερδίσει τη δόξα, είναι δυστυχώς τόσο ασταθής, τόσο φευγαλαία, ώστε συνήθως χωρίς να το καταλαβαίνει, γλιστράει μέσα από τα χέρια του. Πόσες δάφνες δοξασμένων νικητών μαράθηκαν άδοξα, πόσες επιφημίες σταμάτησαν απότομα, πόσες λάμψεις έσβησαν τραγικά, πόσοι θρόνοι εκρημνίστησαν, πόσα σκύπτρα έπεσαν στο χώμα, πόσοι βρέθηκαν ξαφνικά από το ύψος του μεγαλείου τους στο χάος της καταπτώσεως και του ολέθρου. Πόσο δίκιο έχει η Αγία Γραφή όταν διδάσκει: πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Τι είναι αλήθεια τα ανθρώπινα πράγματα? Ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης, συμπεραίνει θλιβερά ο εκκλησιαστής. Ματαιότητα λοιπόν. Και το κακό είναι ότι για αυτή την τόσο ασταθή και μάταια δόξα ο άνθρωπος προβαίνει συχνά σε σοβαρές υποχωρήσεις έναντι του νόμου του Θεού. Αδικεί και συντρίβει άλλους για να πετύχει αυτό στην άνοδο. Συκοφαντεί και τραυματίζει υπολήψεις για να μην σταθούν οι άλλοι εμπόδιο στη δική του επικράτηση. Θυσιάζει την αιώνια ψυχή του για να κατακτήσει την αβεβαία και προσωρινή δόξα. Αυτό είναι μια παραφροσύνη. Κι όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσει ο άνθρωπος τη δόξα, και μάλιστα αιώνια και αδιατάρακτη. Δεν χρειάζεται να είναι στρατιλάτης και να καταγράψει περηφανείς νίκες. Δεν απαιτείται να είναι σοφός και να συγγράψει μεγάλα συγγράμματα. Κοινός τύπου ανθρώπου ας είναι, αρκεί να εργάζεται το αγαθόν, κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Αυτό είναι το μυστικό. Είναι απλού πρακτικό, δια τον κάθε χριστιανό κατορθωτό. Η τήρηση δηλαδή του νόμου του Θεού και η εφαρμογή του αγαθού εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τη μόνιμη, τη σταθερά, την αιώνια δόξα, την οποία ο Κύριος θα προσφέρει σε όλους κατά τη μεγάλη μέρα της κρίσεως. Εάν, γράφει ο Απόστολος Πέτρος, βαδίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε κομιείστε τον αμαράντηρον της δόξης Στέφανο. Είναι απλούν τώρα το συμπέρασμα. Η εφαρμογή του αγαθού. Αυτό είναι το μυστικό. Και ο αμάραντος της δόξης Στέφανος είναι η ευλογημένη αμοιβή που θα πάρει αυτός που θα το πετύχει. Ένα δεύτερο λοιπόν που μας λέει η αυριανή Ευαγγελική Περικοπή είναι η τιμή.
και οι πόθοι του ανθρώπου προχωρούν. Δεν ικανοποιείται μόνο με τη δόξα, θέλει τώρα και την τιμή. Μα καλά θα πείτε, όταν έχει ο άνθρωπος τη δόξα, δεν έχει συγχρόνως και την τιμή. Γιατί αυτή να αποτελεί δεύτερη επιδίωξη? Απλούστατα διότι η δόξα, η ανθρώπινη, δεν συνοδεύεται πάντοτε και από την τιμή. Σωστότερο θα ήταν αν έλεγε κανείς ότι στη σύγχρονη κοινωνία το ένα συχνά πολεμάει το άλλο. Σπάνια είναι τα παραδείγματα που βλέπει κανείς αδελφωμένες και μονιασμένες τη δόξα με την τιμή. Είναι παρατηρημένο ότι πολύ δύσκολα κανείς ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της δόξης του κόσμου με τρόπο τίμιο. Μολύνονται συνήθως οι πράξεις των ανθρώπων από ταπεινά συμφέροντα, από πνεύμα καιροσκοπικό, από διαθέσεις ιδιοτέλειας, από βουλημία αξιωμάτων, από μικρότητες και χαμηλά ελαττήρια. Και έτσι συμβαίνει αυτό το λυπηρό. Να είναι ο Α μέγας αξιωματούχος στην κοινωνία, ο δεύτερος να κατέχει υψηλή θέση, ο τρίτος να διευθύνει οργανισμούς και κοινωνικά συγκροτήματα, ο τέταρτος να είναι αρχηγός ανθρώπων και ψυχών, ο πέμπτος, ο έκτος να είναι όλοι τους πρόσωπα με φίρμες, με τίτλους, με επισημότητες, με τιμητικές προσφωνήσεις. Και όμως, παρά τη δόξα αυτή και τον κρότο, να μην τους εκτιμά ο κόσμος. Να μην τους αισθάνεται ως εμπνευστές του, ως ηγήτορές τους, ως αξίους κοινωνικούς παράγοντας. Δείχνει εξωτερικώς ότι τους τιμά διότι τους φοβάται ή διότι τους έχει ανάγκη. Κρυφά όμως τους αποστρέφεται, τους απογυμνώνει από τη λάμψη των αξιωμάτων του, τους βάζει στο περιθώριο της ζωής του. Και αντιθέτως μπορεί έναν απλού, άσημο, αφανή, αλλά ακέραιο άνθρωπο και εργάτη του καλού να τον υψώσει μέχρι του ουρανού και να τον τιμήσει, σαν να έχει μπροστά του τη μεγαλύτερη φυσιογνωμία. Αυτό είναι το αξιοπρόσεκτο σημείο. Η επαφή με τον Θεό, η εφαρμογή του νόμου του, η εργασία του καλού εξυψώνει το άτομο, το καθιστά προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί. Δεν δίνουν τα χρυσά και τα μεγαλεία αξία και τιμή. Η αρετή λαμπρύνει τον άνθρωπο. Και αυτή τιμά η υγιής κοινωνία. Αυτή αμείβει και ο Θεός. Δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν, λέει ο ψαλμωδός. Με δόξα και τιμή αιωνία στεφανώνει ο Θεός τους εργαζομένους του αγαθών, τους ανθρώπους της πίστεως και της αρετής. Πάμε σε μια άλλη τώρα αρετή. Είναι η ειρήνη. Δεν θα ήταν ολοκληρωμένη εικόνα του ευτυχισμένου ανθρώπου, ο οποίος εμπνέεται και αμείβεται από τον Θεό, αν έλειπε το τρίτο στοιχείο, η ειρήνη. Ανεκτίμητο πράγματι δώρο, απαραίτητο αγαθό για τον άνθρωπο. Η έλλειψή του καθιστά την πορεία μαρτυρική, το βήμα ασήκωτο, τον ορίζοντα θολό, την ψυχή σκοτεινιασμένη. Λείπει ο ήλιος όταν λείπει η ειρήνη. Τίποτα δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Όλοι οι θησαυροί, όλα τα αξιώματα, όλες οι χαρές του κόσμου μαραίνονται όταν η ψυχή που δεν επορώθη ζει στην ταραχή χωρίς γαλήνη. Και είναι παρατηρημένο ότι αυτό το ανεκτίμητο αγαθό, η ειρήνη, γίνεται δυσέβρετο και σπάνιο στη ζωή εκείνων που έχουν δόξες, τιμές και κοινωνική λάμψη. Όμως δεν είναι ανεξήγητο. Σήμερα για να ανεβεί κανείς υψηλά, για να κερδίσει θέσεις και αξιώματα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τουλάχιστον στην καθαρά κοινωνική ζωή, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει συχνά μεθόδους, όχι και πάντα εντίμους και συμφώνους με το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, στη ζωή είναι πολλοί αυτοί που έχουν φιλοδοξίες. Από την άλλη πάλι μεριά, οι θέσεις οι κεντρικές είναι περιορισμένες. Κατά ανάγκη θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Αλλά το ξεκαθάρισμα αυτό δεν στηρίζεται ως επιτοπλίστων στην αξία των ανθρώπων. Νικά δυστυχώς η πονηριά, η καπατσοσύνη, η ευελιξία. Έτσι δεν ανεβαίνουν πάντα οι ικανοί. Κερδίζουν οι πονηρότεροι, οι στρατηγικότεροι στην απάτη. Φυσικό έπειτα από αυτά είναι να μην έχουν μέσα τους αδιατάρακτη ειρήνη. Πόσοι μπορούν άλλωστε να έχουν
όταν τα θύματά τους έξω σφαδάζουν και θρηνούν. Δεν θα είναι λοιπόν διόλου υπερβολικό να σημειωθεί ότι δόξα και ειρήνη για τους ενδόξους της γης είναι κάτι το αντιφατικό, το ατέριαστο. Έτσι φτάνουμε και πάλι στο περιβάλλον του Θεού. Εκεί όλα είναι γεμάτα από ευγένεια ψυχής, από καλοσύνη, από ανατάσεις προς τα άνω, από χυμούς του παραδείσου. Εκεί δόξα και τιμή και ειρήνη είναι σφιχτοδεμένα και αχώριστα. Αν η γη με τα ταπεινά της ελαττήρια τα διασπά, ο ουρανός με τα αγνά του τα σκερτήματα τα σφιχτοδένει. Οι εργαζόμενοι του αγαθών επιδιώκουν με πόθο αυτή την ειρήνη. Ο Παύλος εν συνεχεία εύχεται «Η ειρήνη του Θεού ας φλουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού». Και ο Θεός τέλος αμείβει τους αγωνιστές με της ειρήνης αυτό το ανεκτίμητο δώρο. Δόξα λοιπόν, τιμή και ειρήνη. Τρία ανεκτίμητα όντως αγαθά, τα οποία δίδει ο Θεός κατά τρόπο μόνιμο. Και σε ποιους τα δίνει? Παντί το εργαζομένο του αγαθών. Παντί. Δεν κάνει εξαιρέσεις. Δεν επηρεάζεται ο Κύριος από ονόματα και θέσεις. Ουγαρεστεί προσωποληψία παρά το Θεό, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Αν οι άνθρωποι παρασύρονται από εξωτερικά πράγματα ή χαρίζονται σε πρόσωπα που διαθέτουν λάμψη, ο Θεός προσφέρει τα ατίμητα δώρα του στον καθένα, αρκεί μόνο να εργάζεται το αγαθόν, αρκεί να είναι αγωνιστής του καλού. Φτάνει αυτό. Έτσι διαμέσου των αιώνων κατέκτησαν τα τρία βασικά αυτά αγαθά, πτωχή, άσημη, αγράμματη ή και μορφωμένη, με μικρή αλλά και με υπολογίσιμη θέση, άντρες και γυναίκες. Η αλήθεια αυτή προσφέρει πολύ δύναμη στον άνθρωπο, διότι οπλίζει την ψυχή του με θάρρος και αισιοδοξία, με αγωνιστική διάθεση και αλήγιστη καρτερία. Το στεφάνι είναι για όλους, όχι βέβαια για τους ακροατάς του νόμου ή τους θαυμαστάς απλώς του αγαθού ή τους διδασκάλους του καλού, αλλά για τους εργαζομένους το αγαθό. Μόνο αυτούς αμείβει ο Κύριος. Αναφέρεται ότι ο βασιλεύς Ροδρίγος δε Βουγιών είχε δύο άλογα. Τον Άντι, ένα άσπρο και ωραίο άλογο που χρησιμοποιείται στις παρελάσεις και επίσημες τελετές, και τον Μαν, ένα λιγνό κεραμιδί που ήταν όμως μεγάλης αντοχής και τόλμης και γι' αυτό το είχε για τον καιρό του πολέμου. Όταν λοιπόν εκηρύσε το πόλεμος, ο βασιλιάς αυτός ανέβαινε στο Μαν και μαζί του ορμούσε στη φωτιά και στο θάνατο. Το πιστό του άλογο ποτέ δεν τον είχε ντροπιάσει. Όταν όμως επέστρεφε νικητής και πρόκειτο να γίνει επίσημος παρέλαση, έξω από την πόλη του έφεραν τον Άντι. Πάνω σε αυτό το ωραίο άλογο ο νικητής εφάνταζε περισσότερο και ο κόσμος εζητοκράβγαζε τον άρχοντα αυτόν. Εκαμάρωνε όμως και τον Άντι. Με τέτοιο άλογο, έλεγαν πολλοί, ο βασιλιάς μας θα είναι αίτητος. Και ενώ ο Άντι υπερηφανεύεδο, ο Μαν στο στάβλο, κατάκοπος, εξαντλημένος, άγνωστος, συνέχιζε τη ζωή της αφάνειας. Κανείς δεν ήξερε τον αληθινό νικητή. Μόνο ο βασιλιάς πήγαινε εκεί και έδειχνε την αγάπη του στο ήσυχο και αφοσιωμένο ζώο. Αυτός ήξερε την αξία του. Πόσο αληθινό αυτό και στις περιπτώσεις των ανθρώπων. Πόσοι χωρίς να αξίζουν, δοξάζονται, τιμώνται, λαμπρύνονται, και πόσοι άλλοι αληθινοί ήρωες παραμερίζονται και ποτίζονται με πικρίας. Μόνο ο Θεός γνωρίζει και μόνο Εκείνος αμείβει τους αληθινούς ήρωες και τους αμείβει μόνιμα και άπειρα, με τη δόξα του νικητού, με την τιμή του Αγίου, με την ειρήνη του ουρανού. Μόνο ο Θεός. Ήταν καλοκαίρι. Ο Χριστός έκανε περίπατο στη θάλασσα για να ξεκουραστεί. Απολάμβανε ένα από τα ωραιότερα δημιουργήματά του. «Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος», αναφωνεί ο Δαβίδ. Σε ύμνο και δοξολογία την καλεί ο προφήτης Δανιήλ. «Ευλογείτε», λέγει, «θάλασσε των Κύριων.
Σε όλους τους αιώνες, λογοτέχνες, πεζογράφοι, καλλιτέχνες, μουσουργοί, φιλόσοφοι, ποιητές, υμνογράφοι, από τη θάλασσα εμπνεύστηκαν για τα αριστουργήματά τους. Η θάλασσα αποτελεί στοιχείο ζωής και αλληγορικά εκφράζει όλες τις καταστάσεις της ανθρώπινης ψυχής. Με τη γαλήνη της παρουσιάζεται η ηρεμία της ψυχής μας, με τη φουρτούνα της τα πάθη μας, με τους βυθούς της τα βάθη μας, με τα λιμάνια της η σωτηρία μας και με την απεραντοσύνη της τα όνειρά μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Χριστός αγάπησε πολύ τη θάλασσα και ότι από αυτή πήρε, όπως θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο, τους πρώτους μαθητές του. Τα δίκτυα τους προτύπωναν το Λόγο του Θεού που θα έπεφτε στην ανθρωπότητα για να ψαρέψει στη σωτηρία της. Τα πλοιάρια τους προτύπωναν το σκάφος της Εκκλησίας που θα έπλεε μέσα στον ωκεανό της ιστορίας. Πολλοί διερωτώνται γιατί ο Χριστός πήρε για μαθητές του τους απλούς ψαράδες και όχι τους σοφούς και τους μεγιστάνες της εποχής εκείνης. Ακριβώς γιατί οι ψαράδες ήταν οι πιο γνήσιοι άνθρωποι. Ήταν ανεπιτίδευτοι, σαν την θάλασσα. Έδειχναν το ίδιο τη γαλήνη τους και τη φουρτούνα τους, τις αρετές τους και τα ελαττώματά τους. Οι ψαράδες που διάλεξε ο Θεός ζούσαν φυσική ζωή. Γι' αυτό και τη μεταμόρφωσή τους την έκανε πάλι μέσα στη φύση, σε βουνό. Έτσι μεταξύ βουνού και θάλασσας περικλείεται όλη η φύση. Ο άνθρωπος εκφράζει τη φύση και όταν απομακρύνεται από κοντά της, τότε διαστρέφεται. Δεν είμαστε αντίθετοι στην πολιτιστική πρόοδο. Δεν πρέπει όμως ποτέ η τεχνική πρόοδος να μας απομακρύνει από τη φύση και την φυσική ζωή. Τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει πάντα η φύση και το δεύτερο η τεχνική. Σήμερα συμβαίνει το αντίστροφο. Γι' αυτό και έχουμε δημιουργήσει μέσα μας και γύρω μας ένα πλήθος από συμπλέγματα. Έχουμε καταντήσει νευρωτικοί. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι το μεταφυσικό περνάει από το φυσικό, το ουράνιο από το γήινο και το αιώνιο από το χρονικό. Για να βαδίσουμε προς τον Θεό πρέπει να περάσουμε από το φυσικό. Θάλασσα και βουνό οδηγούν στον ουρανό. Παράδοξα φαίνονται τα κριτήρια, λοιπόν, με τα οποία κάλεσε ο Χριστός κοντά του τους πρώτους μαθητές του. Κάλεσε για συνεργάτες και αποστόλους του, αγράμματους και όχι σοφούς, πτωχούς και όχι κρίσους, άσημους και όχι επίσημους, αδύνατους και όχι ισχυρούς της γης. Και τους κάλεσε όχι για απλά πράγματα, αλλά για να αλλάξουν και μεταμορφώσουν την ιστορία της γης, για να αφαιρέσουν φιλοσοφίες, αυτοκρατορίες, πολιτείες και αυτόν ακόμη τον θάνατο. Γι' αυτό διερωτώνται πολλοί γιατί ο Χριστός κάλεσε τόσο απλούς ανθρώπους για πρώτους μαθητές του, για τόσο μεγάλους σκοπούς και δεν κάλεσε τους σοφούς που θα μπορούσαν ίσως να είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Την απάντηση μας την δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μας λέει ότι ο Χριστός δεν ήθελε να μπερδέψει το αγνό και ουράνιο Ευαγγέλιό του με ανθρώπινες εξυπνάδες, με ανθρώπινες επιβολές και γενικώς με ανθρώπινα συστήματα. Το Ευαγγέλιο είναι αυτοδύναμο και τέλειο και δεν θέλει παρά αγνές ψυχές να το ζήσουν και να το μεταδώσουν με αγάπη και με ταπείνωση ανώθευτο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός «Δε φταίω πίσω μου, όχι μπροστά μου, εγώ θα είμαι ο οδηγός σας και εσείς οι ακολουθοί μου. Αν κάνετε το λάθος να πάτε μπροστά με τις εξυπνάδες σας, τότε ανατρέπετε το παν». Και είναι αλήθεια πως πολλοί που θεωρούμε τον εαυτό μας θρησκευτικό τύπο στην ουσία δεν πάμε μπροστά, αλλά προηγούμαστε του Χριστού. Άλλοι πάλι τον ακολουθούν χωρίς συνείδηση ποιον ακολουθούν και ποιες συνέπειες πρέπει να έχουν στη ζωή τους. Γι' αυτό μέσα από λίγο τον προδίδουν ή τον εγκαταλείπουν. Μετά από λίγο οι Απόστολοι ακολούθησαν τον Χριστό χωρίς όρους. Μόλις τους έκανε την πρόσκληση ο Χριστός, αμέσως άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Όποιος δεν ακολουθεί τον Χριστό αμέσως
και άνευ όρων σημαίνει ότι δεν ένιωσε το σκοπό της επίγειας ζωής του. Βέβαια, είναι το μεγαλύτερο τόλμημα να αρνηθεί κανένας όταν χρειαστεί την ασφάλειά του, τη θέση του, τη σιγουριά του και το βλέμμα που τυχόν τον δίνει το περιβάλλον του και να ακολουθήσει τον Χριστό που δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι όχι μόνο δεν μας αρέσουν, αλλά και μας τρομάζουν. Μας αρέσει ο σχηματοποιημένος και ανέφελος χριστιανισμός. Από την ώρα όμως που ο χριστιανισμός θα μπει μέσα σε καλούπια υπολογισμών και συμφερόντων, δεν είναι ο αληθινός χριστιανισμός που έφερε ο Χριστός στη γη. Σήμερα οι χριστιανοί δεν έχουμε επίδραση στη γη, γιατί δεν ζούμε με αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Ο χριστιανισμός που δεν στοιχίζει θυσίες δεν είναι αληθινός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι για να είμαστε γνήσιοι χριστιανοί πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταλείψουμε την οικογένειά μας, το επάγγελμά μας και την κοινωνία που ζούμε. Όχι. Αρκεί να εγκαταλείψουμε τα πάθη μας και τις πονηριές μας. Αυτό έκαναν οι Απόστολοι και όλοι οι γνήσιοι μαθητές του Χριστού. Απαρνήθηκαν τον παλιό εαυτό τους και ντύθηκαν τον νέο άνθρωπο, τον άνθρωπο του Χριστού. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε όλοι μας. Το μεγαλύτερο τόλμημα είναι να αρνείται ο άνθρωπος τη σιγουριά του, να αρνείται τις μεγάλες θέσεις, τις ανέσεις, την επίδειξη δυνάμεως, να αρνείται ακόμη αυτά που του αρέσουν, να δέχεται ευχάριστα τη φτώχεια, την αδυναμία, τον θάνατο. Αυτό σημαίνει αληθινά ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερος από τα ανθρώπινα σχήματα που λίγο πολύ υποδουλώνουν τον άνθρωπο. Η εποχή μας είναι εποχή του βολέματος. Σχεδόν όλοι μας θέλουμε να ζούμε βολεμένοι, ασφαλισμένοι, ακίνδυνα, έστω και αν για όλα αυτά πρέπει να ανταλλάξουμε την αλήθεια με το ψέμα. Οι Απόστολοι του Χριστού μόλις άκουσαν τον Χριστό, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Ακολούθησαν έναν άστεγο, ένα που δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Αυτός είναι αληθινός ηρωισμός. Να τα παίζεις τη ζωή σου όλα για όλα. Αυτό σημαίνει αληθινός χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός που μπαίνει σε υπολογισμούς και σε ορθολογιστά καλούπια δεν είναι ο αληθινός χριστιανισμός που έφερε ο Χριστός. Τα δικά μας σχήματα με την αδύναμη λογική μας χαλάνε το Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι δεν εμπιστεύονται στη λογική τους. Κάθε στιγμή είναι έτοιμοι να χαλάσουν την προοπτική τους και να πούν στον Θεό «Τι με δει ποιήν και λέγειν Χριστέ μου». Ζουν παράλογα για τον κόσμο, υπέρλογα όμως για τον Χριστό. Υπερβαίνουν το εγώ τους και ζουν βαθιά το μυστήριο της ευτυχίας και της αποστολής τους. Το βουνό που κομματιάζεται χάνει το ύψος του. Η ζωή που διασπάται χάνει το μεγαλείο της. Ο Θεός μας έδωσε τη ζωή ατόφια. Ατόφια πρέπει και εμείς να τον επιστρέψουμε με όλη μας τη θέληση, με όλη μας τη σκέψη και με όλες μας τις ενέργειες. Αυτή είναι η αληθινή κλίση που μας κάνει ο Χριστός με το Ευαγγέλιο Του, που θα ακούσουμε αύριο. Άρα για θα την ακούσουμε.

0: Αύριο λοιπόν είναι Κυριακή Β' Ματθαίου και θα ακούσουμε «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς άλλοι εις ανθρώπων». Έχει διατυπωθεί πολλές φορές η μεγάλη αλήθεια ότι τα φυσικά πράγματα είναι προτύπωση των πνευματικών. Μια τέτοια αναλογία παρατηρείται λόγω χάρη στη διάταξη των Ευαγγελικών περικοπών στο λειτουργικό μας έτος. Στις τέσσερις εποχές του χρόνου αντιστοιχούν τα τέσσερα Ευαγγέλια που διαβάζονται επίσης ανά ένα σε κάθε εποχή. Έτσι από την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι το Σεπτέμβριο περίπου διαβάζεται το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που θέλει να παρουσιάσει τον Ιησού σαν εκπληρωτή των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα και λίγο μετά διαβάζεται το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που σαν κείμενο ενός γιατρού ασχολείται περισσότερο με την κοινωνία και παρουσιάζει τον Χριστό σαν κοινωνικό αναμορφωτή. Είναι το Ευαγγέλιο των Παραβολών. Στην περίοδο πριν από το Πάσχα διαβάζεται ο Μάρκος και μετά το Πάσχα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που είναι το Ευαγγέλιο της Θεότητος του Χριστού μας. Η αυριανή περικοπή μας μεταφέρει στη θάλασσα της Γαλιλαίας, του βορειότερου τμήματος της Παλαιστίνης, όπου μετά το βάπτισμά του και την παραμονή στην έρημο αρχίζει τη δράση του Χριστός. Στις όχθες της θαλάσσης της Γενισαρέτ πρωτοαντίχησε η κιθάρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού, μια ουράνια μελωδία που συντόνισε τη μουσική της καρδιάς και όλων εκείνων των απλοϊκών ψαράδων, των πρώτων μαθητών, για να μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου το γλυκύτερο τραγούδι που ακούστηκε ποτέ, το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Αυτή η ουράνια μελωδία δεν μπορούσε να ακουστεί στα μέγαρα των αρχόντων και των πλουσίων, γιατί ο κρότος της αδικίας δεν αφήνει να ακουστεί η κιθάρα της ειρήνης του Θεού. Ούτε όμως και στα δώματα της πνευματικής ηγεσίας, γιατί και εκεί η παραφωνία της ασυνέπειας μεταξύ θεωρίας και πράξεως δεν αφήνει να ακουστεί η αρμονία που ζητά ο Θείος Λόγος που προαντίχησε στην ακρογελιά της Γαλιλαίας. Ο Χριστός ζήτησε συνεργάτες, όχι οπαδούς ή υπηκόους, ανάμεσα στους ανθρώπους, που όχι με αδικία ή κατεργαριά, αλλά με τιμιότητα και μόχθο, κέρδιζαν το ψωμί τους, βρεγμένο με την αλμύρα της θάλασσας. Η απλότητα της καρδιάς τους, η δικαιοσύνη της εργασίας τους και η προσήλωσή τους στον νόμο του Θεού έφερε τον Χριστό κοντά τους. Το τελευταίο τούτο φαίνεται από τη μαθητεία τους κοντά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την προσδοκία του Μεσσία που τους φλόγιζε. Ο Θεός πηγαίνει σε αυτούς που τον περιμένουν και παρουσιάζεται σε αυτούς που τον αναζητούν. Ο Χριστός λοιπόν πήγε στους απλοϊκούς ψαράδες, όχι για να τους αποσπάσει από την εργασία τους, αλλά βασικά για να δώσει στην εργασία τους ένα βαθύτερο περιεχόμενο. Κοντά του γίνονται αλλοιείς ανθρώπων. Μια τέτοια δραστηριότητα δεν ήταν άγνωστη, γιατί κάθε φιλοσοφική κίνηση και πολιτική παράταξη επιδιώκει να ψαρέψει οπαδούς. Οι μαθητές όμως του Χριστού αναλαμβάνουν το έργο να ψαρέψουν όχι για να καταστρέψουν, αλλά για να σώσουν. Όχι για τους ψαράδες, αλλά για τα ψάρια. Είναι η περιεργότερη αλληλεία. Ο λόγος του Χριστού μας πίσω ημάς είναι σε μέλλοντα χρόνο, γιατί αναφέρεται στην ανάδειξη των μαθητών σαν ιεραποστόλων κατά τη μέρα της Πεντηκοστής. Χρόνια και χρόνια ζούσαν οι ψαράδες εκείνοι με την άγρα των ψαριών και τώρα έρχεται κοντά τους ένας άλλος ηχθής. Όχι για να συλληφθεί από τα δίκτυα τους, αλλά για να τους συλλάβει αυτό στο δικό του δίκτυ, στη σαγήνη της Εκκλησίας. Με αυτή τη σαγήνη, συνεργάτες τώρα του ηχθείος Χριστού, θα ψαρεύουν ανθρώπους για τη Βασιλεία του Θεού και αυτοί ακολουθούν τον Χριστό με μια προθυμία και υπακοή που έχει δύο σπουδαιότατα χαρακτηριστικά. Είναι αυθόρμητη και άμεση και δεύτερον είναι ολοκληρωτική. Κάτι που δύσκολα θα κάναμε και οι θερμότεροι χριστιανοί της εποχής μας. Ο Χριστός μας με την κλίση των αλλιέων επεκτείνει το έργο του σε έκταση πολύ ευρύτερη και σε χώρο πνευματικότερο στις καρδιές. Είναι δε χαρακτηριστικό πράγματι πως το έργο του Ιεραποστόλου μοιάζει με εκείνο του ψαρά. Όπως η θάλασσα παρά τα κύματα και τις μεταβολές της είναι μια και ενιαία, έτσι και η κοινωνία είναι ενιαία, παρά την πολυμορφία της σε φυλές, γλώσσες, τάξεις και καταστάσεις. Και όπως σε κάθε σημείο της θάλασσας μπορείς να ψαρέψεις με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, έτσι και μέσα στην κοινωνία. Σ' άλλα στρώματά της βρίσκεις ψάρια, σ' άλλα όχι. Δεν ψαρεύεις λόγου χάρη το ίδιο στα κριτικά χωριά ή στις αριστοκρατικές συνοικίες. Και όπως στη θάλασσα η επιφάνεια σκεπάζει πολλές φορές παράξενα τα δυσόπλητα βάθη, έτσι και στην κοινωνία. Κάτω από μια πλασματική και υποκριτική επιφάνεια κρύβονται τόσα μίση, τόσες αντιθέσεις, τόσα πάθη. Κι όμως εκείνη τη θάλασσα ήταν υποχρεωμένοι οι ψαράδες να ρίχνουν τα δίχτυα τους. Έτσι και τώρα, σαν ψαράδες του Χριστού, θα αρχίσουν από τα ίδια εκείνα μέρη για να απλωθούν μέσα σε όλο τον κόσμο με τις ίδιες ή ανάλογες προοπτικές με εκείνες που είχαν πριν σαν ψαράδες της Γαλιλαίας. Γιατί όπως από τα δίχτυα των ψαράδων ξεφεύγουν πολλά ψάρια, έτσι και από τη σαγήνη της Εκκλησίας πολλοί θα μείνουν έξω. Ποιος ξέρει για πόσο, μέχρι ότου ακουστεί η φωνή του Χριστού, επανάκαγε εις το βάθος. Το γλυκύφθονγκο τραγούδι του Χριστού μας, που ακούστηκε στην ήρεμη ακτή της Γαλιλαίας, έχει αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Και μόνο τα αυτιά, τα ασφαλισμένα από το θόρυβο της ύλης, δεν μπορούν να το ακούσουν. Το πνευματικό δίκτυο των πρώτων μαθητών του έχει πια απλωθεί, όπου υπάρχουν άνθρωποι, έστω και αν δεν θέλησαν όλοι να αλλιευθούν για τον Χριστό ακόμη. Γεγονός όμως είναι ότι σε κάθε εποχή και σήμερα ο Χριστός δεν πάβει να αναζητά μέσα στην κοινωνία όχι μόνο ψάρια για τη σαγήνη του, αλλά και ψαράδες που θα συνεχίσουν το έργο των Αποστόλων του. Χωρίς ψαράδες δεν πιάνονται τα ψάρια. Δεν είναι μόνο νόμος της ζωής αυτός, αλλά και νόμος της Εκκλησίας. Και ψάρια μεν υπάρχουν σε κάθε εποχή, γιατί κάθε γενιά πρέπει να αλλιευθεί από την Εκκλησία. Η λίμνη της κοινωνίας δεν στερεύει ποτέ. Οι ψαράδες όμως πού θα βρεθούν? Χρειάζεται ο ιεραποστολικός ζήλος. Μόνο όπου υπάρχει ο ζήλος αυτός, το δίκτυο του Χριστού πιάνει ψάρια. Όμως αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού ευχαριστήσω και όλους εσάς, να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
3: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδώρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Εδώ

Έτσι, από την αρχή της περίοδου, μετά το καλοκαίρι, αναπτύξαμε σαν πρώτο θέμα στις δύο πρώτες συνάξεις το γιατί ζούμε. Και όπως θυμάστε, είπαμε ότι ζούμε για να επιτύχουμε το καθομοίωση με το οποίο μας έπλασε ο Θεός και το οποίο μπορούμε εμείς να το πετύχουμε όταν αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός όταν μας έπλασε κατ' εικόνα Του. Αυτό είπαμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε γινόμενοι μιμητές του Χριστού και των Αγίων μας. Εν συνεχεία στις επόμενες δύο συνάξεις παρουσιάσαμε ένα παράδειγμα βιωμένης πίστεως, έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, ο οποίος έζησε στις ημέρες μας και ήταν ηγούμενος στη Μονή του Οσίου Δαβίδ, που βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Είπαμε ότι αυτός αξιοποίησε τα χαρίσματα του Θεού από την παιδική του ηλικία έως την ουσιακή του κοίμηση, η οποία έγινε στις 21 Νοεμβρίου του 1991. Δεν απέχει δηλαδή πολύ από τις μέρες μας. Είναι μέσα στις μέρες μας. Και τα κατάφερε αυτό διότι καθημερινώς έκανε την άσκησή του εκπληρώνοντας την πρώτη εντολή του Θεού: αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύου σου. Ό,τι είχε και δεν είχε δηλαδή, τα έδωσε όλα στην προσπάθειά του να υπάρχει συνέπεια στη ζωή του και στην πίστη του. Και η δεύτερη εντολή: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως τον αγαπήσεις τον αδελφό σου, τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Και είπε όλος ο νόμος του Θεού πάνω σε αυτές τις δύο εντολές στηρίζεται. Ο αγώνας όμως για να πετύχει κάποιος αυτό πρέπει να είναι συνεχής και φιλότιμος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανα πνευματικό αγώνα, αλλά ότι πρέπει συνεχίζω να κάνω πνευματικό αγώνα. Και στηρίζεται αυτός ο αγώνας στην πίστη του ανθρώπου, στον νόμο του Θεού, τον αποκεκαλυμένο. Που σημαίνει ότι ο νόμος του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο το υποθέτουμε, είναι κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο όρος Σινά που έδωσε ο Θεός τις θεοχάρακτες πλάκες πάνω στις οποίες ήταν 10 εντολές και συνεχεία την πίστη την οποία αποκάλυψε ο διάνθρωπος Χριστός ερχόμενος στον κόσμο και δίδοντας και μια πνευματικότερη ακόμη παρουσία στον Δεκάλογο, διότι ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει το νόμο της Παλιάς Διαθήκης, αλλά όπως είπε ο ίδιος, ήρθε για να το συμπληρώσει και με τη ζωή του τον εφήρμοσε, και έτσι και εμείς ως χριστιανοί μπορούμε να το μιμηθούμε και μπορούμε να πετύχουμε το καθομοίωση. Ονομαζόμαστε χριστιανοί, αλλά παράλληλα ονομαζόμαστε και πιστοί. Το πρώτο φανερώνει ότι αποδεχόμεθα και λατρεύουμε τον Χριστό μας ως Θεό, Δημιουργό, Διδάσκαλο και Σωτήρα μας. Αυτό σημαίνει χριστιανός, ότι αποδέχεις στη ζωή τον Θεάνθρωπο Χριστό ως Δημιουργό, ως Διδάσκαλο και ως Σωτήρια. Αλλά γιατί λεγόμαστε και πιστοί? Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι, υπακούω, πείθομαι, δείχνω εμπιστοσύνη σε κάποιον, δηλαδή δέχομαι κάτι σαν αληθινό, είμαι βέβαιος για την ύπαρξή του και έτσι σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, πιστοί δείχνουμε απόλυτη βεβαιότητα, εμπιστοσύνη και αποδοχή σε όλα όσα κήρυξε ο Χριστός. Η τελειότητα του χριστιανού διακρίνεται από την ορθότητα.

0: τη πίστη και τα έργα του κατά την πίστη. Δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δίκαιος ζει με την πίστη. Και ο Απόστολος Ιάκωβος έλεγε: «Ως περιγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτως και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Δεν υπάρχει σώμα ζωντανό χωρίς την ψυχή, δεν υπάρχει πίστης αληθινή χωρίς τα έργα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει μόνο να γνωρίζουμε την πίστη μας, την πίστη της Εκκλησίας, αλλά πρέπει και να ζούμε αυτή την πίστη και να κάνουμε καθημερινή μας πράξη την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη ζωή του Χριστού, να κάνουμε δηλαδή να την πραγματοποιούμε όπως την κάνουνε όλοι όσοι αγάπησαν τον Χριστό, και όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, που σημαίνει ότι δεν μένουμε στην θεωρία αλλά πρέπει μαζί να βάλουμε και την πράξη. Όσο κανείς γνωρίζει περί του Θεού, τόσο προοδεύει και αυξάνει την πίστη και την τελειότητα. Δεν μπορώ να πω ότι γνώρισα τα μαθηματικά, άλλα τα μαθηματικά του δημοτικού, άλλα του γυμνασίου, άλλα του λυκείου, άλλα του πανεπιστημίου. Που σημαίνει μαθηματικά και τα μεν, μαθηματικά και τα δε. Μπορεί κάποιος να μείνει στα μαθηματικά του δημοτικού και να πιστεύει ότι ξέρει μαθηματικά. Αν όμως επιδείξει επιμέλεια, τότε μπορεί πράγματι να φτάσει στη γνώση των μαθηματικών, καθημερινά αγωνιζόμενας και μαθαίνοντας αυτά. Και εμείς, τι είναι ο χριστιανός? Ο καθένας από μας που λεγόμαστε και είμαστε χριστιανοί, είμαστε οι αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Ήμασταν σκλάβοι του διαβόλου δια της αμαρτίας και μας εξεγόρασε ο Χριστός δια του τιμίου αίματος. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος μέσα στον παράδεισο. Ήτανε ο Υιός του Θεού. Ήτανε η κορονίδα της κτήσεως. Ελεύθερος όμως να αγαπάει το Θεό και να αρνηθεί το Χριστό, το Θεό. Αμάρτησε και τα έχασε όλα. Και έμενε υπόδουλος εις το διάβολο. Έχασε δηλαδή την ελευθερία. Μπήκε στη σκλαβιά. Έτσι μέσα στην καθημερινή μας ζωή ήτανε ο άνθρωπος, πριν έρθει ο Χριστός, σκλαβωμένος. Αγωνιζότανε, αλλά δεν είχε στόχο και δεν μπορούσε μόνος του να σωθεί. Ήλπιζε στο έλεος του Θεού και περίμενε αυτήν την ημέρα για με την οποία θα εισόζωτο. Αλλά ώσπου να έρθει ο Χριστός, και όταν ήρθε ο Χριστός μας εξαγόρασε δια το τιμίο αίματος. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει: «Εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προσιλωθείς και τη λόχη κεντηθείς, την αθανασίαν επίχασας σωτήριμον δόξαση». Δηλαδή η σωτηρία μας πηγάζει από το σταυρό του Χριστού. Η σωτηρία μας επιτυχάνεται δια του αίματος του Χριστού. Είμαστε οι χριστιανοί, ένας οίκος πνευματικός, ο οποίος είναι θεμελιωμένος πάνω στην πίστη του Χριστού και στα έργα της πίστεως. Βαπτίστηκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και γίναμε οι Θεού κατά χάρη. Με το βάπτισμα δηλαδή υιοθετηθήκαμε πάλι και βρίσκομαι την πρώτη ζωή, τη ζωή του Αδάμ, μέσα στον παράδεισο. Αλλά με την πορεία το χρόνο αυτό αμαυρώνεται. Όταν κανείς βαπτίζεται, και όλοι μας εδώ είμαστε βαπτισμένοι, αλλά βαπτιζόμαστε νήπια και έτσι δεν θυμόμαστε τα της βαπτίσεώς μας. Όμως όλοι μας παραβρεθήκαμε σε βαπτίσια και είδαμε ότι πρώτα ο άνθρωπος, δηλαδή το μωρό, δια του αναδόχοτου αποτάσσεται τον διάβολο και τα έργα του και συντάζεται με τον Χριστό και ολόκληρη την Εκκλησία. Και συνεχεία ο βαπτιστής, αν είναι ενήλικας, διαφορετικά κάτι που είναι σπάνιο, διαφορετικά ο ανάδοχος απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Δηλαδή πρώτα απαγγέλει το πιστεύω και ομολογεί την πίστη και ύστερα βαπτίζεται. Τι είναι το σύμβολο? Σύμβολο είναι ένα σημείο το οποίο όποιος το κρατάει ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν το έχουν. Άρα λοιπόν ο πιστός όταν απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν δέχονται το σύμβολο της πίστεως. Όταν παραδείγματος χάρη το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, όποιος το έχει και το φοράει ξεχωρίζει και δείχνει έτσι ότι είναι αληθής χριστιανός και ελπίζει στη Βασιλεία του Θεού και στη ζωή την αιώνιον και αποβλέπει σε αυτή και την οποία προσπαθεί να την αποκτήσει από τούτον τον κόσμο. Το σύμβολο της πίστεως είναι η στηριά και αμετάτρεπτος ομολογία του χριστιανού την οποία ενέκριναν όλες οι οικουμενικές σύνοδοι και οι τοπικές και όλοι οι χριστιανικοί λαοί ομόψυχα αποδέχτηκαν. Μέχρι δε το 1954 ήταν ένα το σύμβολο της πίστεως όλων των χριστιανών. Η Εκκλησία μας όταν παρουσιάστηκαν διάφοροι ιερησιάρχες οι οποίοι προσπαθούσαν να εισβάλλουν δοξασίες αιρετικές μέσα στην Εκκλησία, τότε συνήρχονται οι ιεράρχες και έτσι έχουμε τις 7 οικουμενικές συνόδους η οποία η μία επικύρωνε την άλλη, αλλά έχουμε και πολλές τοπικές συνόδους οι οποίες εν συνεχεία με τις οικουμενικές σύνοδους επικυρώνονται και έτσι η πίστη των συνόδων είναι η πίστη της Εκκλησίας μας σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως όπως το έχουμε σήμερα ονομάζεται σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινοπόλεως, διότι τα 7 πρώτα άρθρα συντάχθηκαν στην Νίκαια το 325 και τα υπόλοιπα 5 συντάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 381. Και έτσι το σύμβολο της πίστεως δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Γι' αυτό και ακριβώς το απαγγέλουμε τόσες φορές την ημέρα και το ενθυμούμαστε. Το σύμβολο, φυσικά, το 1054 έχουμε την διάσπαση της Εκκλησίας, την οριστική διάσπαση της Εκκλησίας, της Ανατολικής και της Δυτικής και φυσικά οι Δυτικοί βάλανε δοξασίες τις οποίες δεν μπορούμε να δεχθούμε και οι οποίες μας ξεχωρίζουν σήμερα. Φυσικά αργότερα το 1500, αν θυμάμαι, 65 κάπου εκεί έγινε και η διάσπαση, σε δεύτερη διάσπαση του χριστιανισμού από τον Λούθερο και τον Καλβίνο και έτσι έχουμε πλέον τις προτεσταντικές εκκλησίες οι οποίες είναι η πληθώρα με τις οποίες όσο απομακρύνονται τόσο μας χωρίζουν θέματα πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι αχώριστον από την ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού. Μου ανέφερε κάποιος γνωστός ένα περιστατικό που δείχνει αυτό ακριβώς, πόσο βαθιά μέσα στη ζωή του χριστιανού είναι το σύμβολο της πίστεως. Πήγε κάποιος επιχειρηματίας στην Αίγυπτο και συνεχεία θα πήγαινε στο Ντουμπάι για δουλειές. Όταν βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, το συνόδευε κάποιος ντόπιος συνάδελφός του, μουσουλμάνος. Εκείνες τις μέρες ήταν οι μέρες του Ραμαζανιού. Και την ώρα της προσευχής το είπε ο Αιγύπτιος, δεν έρχεσαι κι εσύ να δεις πως προσευχόμαστε στο τζαμί? Εκείνος ντράπηκε να αρνηθεί. Ο Έλληνας μάλιστα δήλωνε ότι είναι άθεος. Μπήκε στο τζαμί και τους είδε όλους τους γονατιστούς να κάνουν τις μετάνοιες. Εκείνος στάθηκε, βρέθηκε σαν μηχανία και έπρεπε, ένιωσε ότι πρέπει, έπρεπε μέσα του να προσευχηθεί. Και τι προσευχή έκανε? Απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως. Μέσα στον κόσμο αυτόν τον μουσουλμανικό απορούσε ο ίδιος πως αυτός που δήλωνε άπιστος είπε το σύμβολο της πίστεως. Πως το θυμήθηκε? Αυτό δείχνει πόσο βαθιά ήταν η πίστη του, κρυμμένη μέσα στην ψυχή, και στην πρώτη ανάγκη έκανε την εμφάνισή της. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν άπιστοι, ούτε άδειοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αμαρτωλοί, οι οποίοι για να ζήσουν ζωή άνετη και αμαρτωλή αρνούνται το Θεό. Αν τον δεχθούν, πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής, και αυτό δεν το θέλουνε, και έτσι κάνουνε το πιο εύκολο, δηλαδή να αρνούνται με τα χείλη τους και με τη λογική την ύπαρξη του Θεού, ενώ η καρδιά τους πιέζεται και καταπιέζεται να το δειχθεί, δηλαδή λογικά με το λόγο τους λένε ότι είναι άπιστοι. Η καρδιά βαθιά, η ψυχή τους όμως πιέζεται να δειχθεί κάτι τέτοιο. Όταν όμως βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, προδίδει η καρδιά τη λογική, το απίστω με το να φανεί και να ομολογήσει η καρδιά την ύπαρξη της πίστεως, όπως σε αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα. Δηλαδή είναι βαθιά χαραγμένη, αν θέλετε είναι η ανάγκη της ψυχής το κάθε ανθρώπου η πίστης, όπως επίσης μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι αναπνοή της ψυχής η πίστης, και αυτό και καταπιέζεται όταν ο άνθρωπος λέει ότι δεν πιστεύει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει, η πίστης του κάθε χριστιανού συνίσταται όχι μόνο στο να πιστεύει σωστά, αλλά και στο να ενεργεί σωστά. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να πιστεύουμε, αλλά πρέπει και να ενεργούμε, διότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Οι άνθρωποι ακολουθούν τον Χριστό όσο αυτός δεν είναι αντίθετο στα πάθη του, το ανθρώπου. Όσο δηλαδή δεν ενοχλούνται στα πάθη τους, τότε μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Όταν όμως τους διατάσσει να πολεμούν τα πάθη και να τα νικούν, αμέσως αρνούνται αυτή τη διδασκαλία του και απομακρύνονται. Νομίζω σας είχα πει εδώ στη σύναξη ότι ένα παιδί 15 χρονών από χριστιανική οικογένεια ήρθε κάποια στιγμή και συζητήσαμε διάφορα θέματα, και κάποια στιγμή το ρώτησα, τι γίνεται με το Θεό, πού τον έχεις? Λέει, τον έβγαλα από τη ζωή μου. Γιατί τον έβγαλες από τη ζωή? Γιατί, λέει, δεν με αφήνει να καπνίσω, δεν με αφήνει να έχω κοπέλα, δεν με αφήνει εκείνο. Άρα λοιπόν τα μη τα έβγαλα από τη ζωή μου. Δηλαδή για να ζήσει αυτά που ήθελε, έβγαλε το Θεό από τη ζωή. Γιατί το Θεό δεν τον θεωρεί ως έναν, ας πούμε, που επιβάλλεται στη ζωή του ανθρώπου, και όχι σε έναν άνθρωπο, ότι τον εμπνέει τον άνθρωπο. Διότι η πίστης δεν επιβάλλεται μέσα στη ζωή μας, η πίστης εμπνέει μέσα στη ζωή μας. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το αγαπούμε, η πίστης είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και προσπαθούμε να το ενεργούμε. Η πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστεως, το οποίο θέλω κάποτε όταν βρεθεί χρόνος να το δούμε αναλυτικά, σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων, των Παλαιοτέρων και των Νεωτέρων, Η πρώτη λέξη λοιπόν του συμβόλου της πίστεως είναι το πιστεύω, διότι τα θεία δόγματα είναι ανώτερα του ανθρωπίνου λογικού και μπορούν μόνο να κατανοηθούν με την πίστη. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος λογικά να χωρέσει το Θεό. Θυμάστε ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βίο κάποιου Αγίου, ότι τον απασχολήσε πολύ το θέμα της Αγίας Τριάδος. Πώς είναι τρία και ταυτόχρονα ένα. Δηλαδή, και είχε κουραστεί και βγήκε στην παραλία να κάνει μια βόλτα. Και εκεί είδε ένα μωρό, το οποίο είχε σκάψει μια λακκούβα και με ένα κουβαδάκι έπαιρνε το νερό και το έριχνε μέσα στη κούβα. Αυτό που κάνουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στη θάλασσα. Και εκείνος κάθεκε, στάθηκε από πάνω έτσι με μια υπεροχή και περάζοντάς του, του λέει, τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει, προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα μέσα εδώ. Λέει, είναι δυνατόν? Άλλο τόσο το λέει, είναι δυνατόν να χωρέσει και το δικό σου το μυαλό το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Και έγινε άφαντος. Ήταν άγγελος που βιωματικά πλέον το είπε ότι δεν μπορείς με τη λογική να καταλάβεις το Θεό. Το Θεό πρέπει να τον πιστέψεις. Η πίστη δεν είναι αρχή μόνο των θείων πραγμάτων και των ιών, αλλά όλα στον κόσμο γίνονται με πίστη. Δεν είναι μόνο η πίστη της Εκκλησίας. Το κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει και να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο Γεωργός καλλιεργεί τη γη και τις παίρνει. Δηλαδή έχει σιτάρι έτοιμο και το παίρνει και το σκορπάει στη γη. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι αυτό θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και θα αποδώσει εκατοπλασίωνα. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν θα πάει χαμένος ο κόπος του, αλλά αυτό το κάνει με την πίστη της καρποφορίας και όλοι οι κόποι του παρηγορούνται ότι κάποτε αυτό θα αποδώσει. Ένας ναυτικός, ένας έμπορος ταξιδεύει με τα καράβια, δέχεται όλες αυτές τις θαλασσοταραχές. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι θα έχει κάποιο κέρδος. Όπως επίσης με την πίστη στο Θεό, ο σύντροφος ή ο σύντροφος προχωρά στο γάμο. Πίστη στον αγιασμό και των δύο. Με πίστη στον οδηγό ταξιδεύουμε μπαίνοντας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή μπαίνοντας ακόμη και στο δικό μας αυτοκίνητο. Σκεφτείτε να έλειπε η πίστη και να επικρατούσε ο φόβος, πόσο δυστυχισμένοι θα ήμασταν. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή η οποία εμπνέει στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν η πίστη είναι αυτή η οποία ενισχύει και τη θρησκευτικότητά μας. Η πίστη είναι το φωτισμένο μάτι της συνειδήσεως και συγχρόνως προτρεπτική για κάθε καλό έργο. Η συνείδηση δεν υπάρχει άνθρωπος ασυνείδητος. Άρα λοιπόν όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί την πίστη, τόσο το μάτι της συνειδήσεως είναι καθαρότερο και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να προχωράει στην εκτέλεση των καλύτερων έργων. Κατά τους πατέρες έχουμε δύο είδη πίστεως, την λεγόμενη δογματική πίστη και τη λεγόμενη ενεργετική πίστη. Η πρώτη είναι η καρπός της δικής μας προαιρέσεως και της επιθυμίας. Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύω το πέμψαντίμι έχει ζωήν αιώνιον. Αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει ότι είμαι απεσταλμένος, δηλαδή ο Χριστός το είπε αυτό, έχει ζωήν αιώνιον. Δηλαδή πρέπει να πιστέψω στο Χριστό, όχι ως άνθρωπο, αλλά ως Θεό, ως άνθρωπο, και ότι είναι αποσταλμένος και έτσι θα κερδίσω τη ζωή. Που σημαίνει αυτή είναι η δογματική πίστη, δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ενώ η δεύτερη είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι, όπως λέει ο Άγιος, είναι η του Θεού χάρις εν ημίν εργάζεται. Δηλαδή είναι η πίστη στην οποία εργάζεται μέσα στη ζωή μας η χάρις του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, η έννοια της πίστεως έχει διπλή σημασία. Πίστη ονομάζεται η ικανότητα που μας οδηγεί στη γνώση του Θεού. Πίστη όμως ονομάζεται και η ικανότητα να επιτελούμε σημεία και θαύματα. Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή που η ικανότητα να γνωρίσουμε τον Θεό, και δεύτερη είναι η ικανότητα η οποία μας οδηγεί στην πρακτική εφαρμογή της πίστεως να μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Διότι λέγει ο Χριστός, εάν έχετε πίστη ως κόκκου συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο μετάβεθε εντεύθυν εκεί και μεταβήσετε και ο δεν αδυνατεί σε εμάς. Αυτό ένα περιστατικό που αναφέρεται στην σύγχρονη μετά την μουσουλμανική επικράτηση που κάποιοι Εβραίοι διαβάλανε στον Πασά της Αλεξάνδρειας τον Πατριάρχη ότι αυτά που λέει είναι άπιστα, άλλα λένε και δεν είναι πραγματικά, και ζήτησε και το είπε ποιο είναι αυτό, και λέει το Ευαγγέλιο λέει αυτό μέσα, ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Λοιπόν, κάλεσε τον Πατριάρχη να σας αποδείξει με την πράξη ότι αυτό γίνεται. Και πράγματι τον κάλεσε τον Πατριάρχη και παρουσιάστηκε και το είπε αυτό και αυτό, γιαούρ. Και λέει, δώσ' μου τρεις μέρες. Πράγματι, το έδωσε αυτή τη δυνατότητα, τρεις μέρες έκαναν προσευχή, όλος ο λαός, νηστεία, και την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε και ήταν όλοι μαζεμένοι και λέει ορίστε κάντε το θαύμα, και είπε τότε ο Πατριάρχης ένα βουνό που ήταν έξω, έλα βουνό, και άρχισε το βουνό να μετακινείται και τρόμαξαν και λέει σταμάτα σταμάτα θα μας πλακώσει, και είπε σταμάτα βουνό, και υπάρχει ακόμη αυτό στην Αλεξάνδρεια, σταμάτα βουνό, δηλαδή στα τουρκικά, στα αραβικά, και αυτό δείχνει ότι το θαύμα είναι πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει. Δεν είναι απόδειξη της πίστεως το θαύμα, είναι ενέργεια της πίστεως το θαύμα. Δηλαδή που σημαίνει όταν χρειάζεται γίνεται το θαύμα. Δεν μπορώ να ζητήσω θαύμα για να πιστέψω. Ζήτησαν και Εβραίοι στον Χριστό να κάνει θαύματα και τους είπε σας φτάνει το θαύμα του Ιωνά, το οποίο ας πούμε τον είδαν μέσα στο κήτος. Σας φτάνει, τους ανέφερε άλλα θαύματα. Δεν χρειάζεται να σας κάνω θαύματα, διότι το θαύμα κρατάει τρεις μέρες. Εύκολο ο άνθρωπος το ξυπνάει. Η πίστη του ανθρώπου στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Πόσο μπορούμε τον Λόγο του Θεού να τον βάλουμε στη ζωή μας και να τον εφαρμόσουμε χωρίς να περιμένουμε θαύματα. Τα θαύματα τα δίδει ο Θεός δια το καλό της Εκκλησίας. Η πίστη είναι με μια μεγάλη αρετή και σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κάθε τι καλό ή αρετή που κάνουμε, ακόμη και η σωτηρία μας, είναι καρπός δύο πραγμάτων: της χάρητος του Θεού που παίρνουμε στο βάπτισμα και της λευτέρας επιλογής του ανθρώπου. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος γράφει, τα καλά έργα δεν χρειάζονται μόνο τη δική μας προσπάθεια, αλλά και την ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τα αποκαλεί καρπό του Αγίου Πνεύματος. Επειδή από μας προσφέρεται και φυτεύεται ο σπόρος των αρετών, η δική μας δηλαδή προαίρεση και επιθυμία, η καρποφορία όμως είναι έργο της δυνάμεως του Θεού. Δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει να το θέλω για να πιστέψω. Δεν εξαναγκάζομαι. Όταν όμως το θέλω, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και ενισχύει αυτή την πίστη. Δηλαδή όπως λέει καρπός του Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η πίστη, η αγάπη, η μακροθυμία, που σημαίνει είναι καρπός της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε την βεβαιότητα σαν χριστιανοί ότι στο βάπτισμα πήραμε το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και δηλαδή το πρώτο θαύμα είναι ότι μας δίδεται η δυνατότητα από αμαρτωλοί να γίνουμε δίκαιοι δια της μετανοίας. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αρκεί να το θέλουμε. Όταν δεν το θέλουμε, όταν δεν το εργαζόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε καρποφορία τη σωτηρία μας. Ο Γέροντας Εμιλιανός λέει, η πίστη των ανθρώπων αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστης του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο. Δεν έχω απαίτηση μόλις βετέψω το σπόρο στη γη να γίνει δέντρο, να δώσει καρπό. Πρέπει να καταλάβω ότι χρειάζεται το χωράφι, χρειάζεται η υγρασία, χρειάζεται ο ήλιος, χρειάζεται ο χρόνος. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα της αυξήσεως το σπόρο για να γίνει δέντρο, για να καρποφορήσει. Έτσι ακριβώς και η πίστη μας, όπως είπαμε για τα μαθηματικά. Θα ξεκινήσω από το δημοτικό και θα φτάσω στο πολυτεχνείο. Θα φτάσω δηλαδή στα μαθηματικά του πανεπιστημίου. Έτσι είναι και η πίστη. Καλλιεργείται σαν σπόρος για να γίνει δέντρο και για να έχει καρπούς. Όλοι οι Άγιοι, παλιοί και νέοι, σαν παιδάκια, δεν διαφέραν από εμάς. Γεννήθηκαν και αυτοί όπως γεννήθηκαμε εμείς. Γεννήθηκαν και αυτοί μέσα στην οικογένεια. Μάθαν και αυτοί ό,τι μάθαμε και εμείς. Ξεχωρίσαν όμως, διότι είχαν μεγαλύτερη προσπάθεια, είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, είχαν μεγαλύτερη πίστη. Και έτσι απόδωσε η πίστη τους καρπό τα θαύματα, καρπό τη βοήθεια των ανθρώπων. Ο Θεός δεν μας χαρίζει, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, την πίστη ολόκληρη. Όταν μας τη δίδει και δεν μας τη δίδει δια μιας, ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια μιας. Εδημήστε το Χριστό που θεράπευσε τον τυφλό, ο οποίος τον είπε, ήταν τυφλός και έβαλε τα χέρια το πάνω του και του είπε τι βλέπεις. Και εκείνος είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους σαν δέντρα να κινούνται. Και ξανά βάλε την πίστη, τα χέρια του πάνω. Και προχώρησε και τότε είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί να δυναμώσει η πίστη στον ανθρώπο αυτή. Να πιστέψει ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί να το κάνει και να το πετύχει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν... Τίποτε λοιπόν δεν γίνεται με τελειωμένους στη ζωή αυτή. Όλα έχουν τα όρια τους και όλα θα τελειωθούν μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως η αρετή αυξάνει καθημερινώς και δεν είναι το τέλειο ποτέ, διότι τέλειος είναι μόνο ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος αυξάνει στην τελειότητα, αλλά η τελειότητά του θα συνεχίσει και στην άλλη του ζωή, διότι ο άνθρωπος συνεχώς τελειούται. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων γράφει, έχει την αυτού πίστην την εις αυτόν εναλάβεις και παρεκκίνω την υπεράνθρωπον ενεργητικήν. Πίστεψε δηλαδή εσύ στο Χριστό και έτσι θα λάβεις από εκείνον την υπεράνθρωπον ενεργητικότητα. Δηλαδή που σημαίνει θα λάβεις αυτή τη δυνατότητα να κάνεις θαύματα. Εμείς δεχόμαστε και καλλιεργούμε την πίστη στον Χριστό και τη διδασκαλία Του και σιγά σιγά θα μας δώσει ο Χριστός ως δώρο την πίστη που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει θαύματα, να βλέπει ως παρόντα τα μέλλοντα και άλλα όπως είδαμε στο Αγιβείο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που σημαίνει ότι η πίστη του σιγά σιγά αύξανε αλλά καρποφόρησε όλους αυτούς τους καρπούς της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι γινότανε εμφανείς πλέον στη ζωή της Εκκλησίας. Με αυτή τη βηματική πίστη έκαναν τα θαύματα οι Άγιοι Απόστολοι. Θυμάστε το πρώτο θαύμα των Αγίων Αποστόλων που πήγανε στο ναό να προσευχηθούν και ένας χολός που ήταν ρηγμένος στο ναό του Σολομώντος, το ζήτησε ελεημοσύνη. Φυσικά το είπαν οι Απόστολοι, ότι εμείς χρήματα δεν έχουμε. Αυτό όμως που έχουμε μπορούμε να στο δώσουμε. Εν ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτησε. Σηκώθηκε και περπάτησε. Δηλαδή που σημαίνει αμέσως. Και όλα τα θαύματα που κάναν οι Απόστολοι, έτσι μέσα στην έννοια των πρώτων των χρόνων, ήταν κάτι το οποίο στερέωσε την πίστη στους ανθρώπους και τους βοήθησε να καταλάβουν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Αυτό συνεχίζει και σήμερα. Δεν είναι και σήμερα άγνωστα τα θαύματα. Θα είχαμε πει εδώ στην αίθουσα ένα θαύμα που γινόταν στην Ιεραποστολή. Ήταν κάποιος, μας το έλεγε, εγώ το άκουσα από τον πατέρα Μελέτιο, που είναι κάτω στην Ιεραποστολή. Ήταν ένα χωριαδάκι το οποίο είχε αρχίσει. Έλα Γιάννη. Ήταν ένα χωριαδάκι το οποίο είχε αρχίσει να κατηχείται. Και πήγε ένα λαϊκό παιδί, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Πάει πρώτα ένας λαϊκός, ένας κατηχητής, κατηχεί, και όταν βρεθεί, οργανωθεί πλέον η ενορία, τότε πάει ο Ιεραπόστολος και κάνει τις βαπτίσεις. Πήγε λοιπόν εκείνος και, όπως συνηθίζουν κάτω στην Αφρική, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τη φωτιά και τους έλεγε για τον Χριστό. Ο μάγος όμως της περιοχής εκείνης δεν του άρεσε αυτό το πράγμα και πήγαινε γύρω-γύρω και τους πείραζε, λέγοντάς τους ότι τι κάνει αυτός. Κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνει τίποτε, κοιτάξτε να δείτε εγώ τι κάνω. Και έκοψε λέει ένα κλαδί, έκανε καβάλα και άρχισε να ιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από τη φωτιά. Αυτοί θαύμασαν. Και ο Απόστολος έπρεπε να αποδείξει τη δύναμη της πίστης. Πράγματι, σηκώθηκε και εκείνος, προσευχήθηκε, και όταν προσευχήθηκε, αυτός έπεσε μέσα στη φωτιά. Δηλαδή, που σημαίνει, το ένα ήταν το θεαθήνε, για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Το άλλο όμως το έδωσε ο Θεός, για να καταλάβουν ότι η δύναμη του διαβόλου δεν είναι πάνω από τη δύναμη του Θεού. Που σημαίνει ότι τέτοια θαύματα γίνονται όταν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι εις δόξαν Θεού. Με αυτή την πίστη οι Άγιοι Μάρτυρες επέμειναν όλα τα φρικτά μαρτύρια. Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Διαβάζουμε τους βίους και λέμε, είναι δυνατόν να επέμειναν αυτά τα βάσανα που λένε? Μήπως είναι υπερβολές των μοναχών? Μήπως είναι φαντασίες των απλών λογικών ανθρώπων? Αλλά βλέπουμε ότι τα θαύματα αυτά των μαρτυρίων είναι και στις ημέρες μας. Δεν υπήρχαν μόνο μάρτυρες στην παλιά εποχή των διωγμών, αλλά υπάρχουν και νεομάρτυρες στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι επέστησαν τα ίδια μαρτύρια με τις ίδιες αντοχές. Γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, ο άνθρωπος έχει την πίστη της προαιρέσεως και έρχεται εν συνεχεία επιβεβαίωσης της ενεργητικής πίστης για το θαυμάτων. Δηλαδή, όταν ο μάρτυρας βάζει το χέρι, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Πέρσης, ο οποίος τον κόψανε με λιδόν, όταν έβαλε το χέρι του πάνω στο ξύλο και το κόψανε, άρχισαν να το κόβουνε, πουνούσε. Η σταθερότητα όμως στην υπομονή της πίστης στο μαρτυρίο τον έδωσε τη δύναμη. Έδωσε τη δύναμη ο Θεός εν συνεχεία και δεν καταλάβαινε το τι μαρτύριο εφίστατο. Δηλαδή πέρασαν οι πόνοι. Ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις τους. Αυτό το έζησαν και οι νεομάρτυρες στο ρωσικό καθεστώς. Να σκεφτείτε μαρτύριο το οποίο μπορεί να επιμείνει άνθρωπος. Πόσο ο διάβολος βρίσκει φρικτά μαρτύρια για να βασανίσει τους ανθρώπους. Μέσα σε μια λίμνη, σε μια πισίνα, πήρανε τον χριστιανό, τον βάλανε δεμένο πάνω σε ένα ξύλο και μαζί με αυτό βάλανε 4 ποντίκια. Και τα ποντίκια άρχισαν να το δρώνουν ζωντανό. Γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν τα ποντίκια? Ο μάρτυρας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και όλα αυτά τα επέμεινε για την αγάπη του Θεού. Μόνος του? Όχι. Η αγάπη του Θεού, η πίστη στο Θεό δίνει αυτά. Γι' αυτό λέμε, η πίστη μας δίνει τη δυνατότητα της συνεργοποιημένης πίστης δια των θαυμάτων. Ένας ασκητής επίσης, ο οποίος μένει μέσα σε μια σπηλιά. Πώς μένει μέσα στη σπηλιά? Πώς μένει νηστικός? Πώς μένει στο κρύο? Πώς μένει προσευχόμενος, που είναι ο φόβος του για τις αγάπες του Θεού? Όλα αυτά φεύγουν και δείχνει την προαίρεσή του και σε λέει εδώ θα μείνω. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έμεινε χίλιες νύχτες και χίλιες μέρες πάνω σε μια πέτρα προσευχόμενος για κάτι. Ήταν δυνατόν ο Θεός να μην δει τον κόπο του και να μην δώσει το αίτημά του? Αυτή η υπέρβαση της λογικής και εμπιστοσύνης στο Θεό δείχνει τη δυνατότητα των πράξεων, των βεβαιωτικών. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Εάν εσύ προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας. Εάν λοιπόν αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, να έχουμε τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς τα καλά». Δηλαδή σε μας έγκαιται πώς θα ενεργήσει η πίστη μας πάνω. Δηλαδή πρέπει να έχουμε την προαίρεση και τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή. Τρία πράγματα: η πίστη μας να είναι διαρκής, να είναι ζωντανή, να μην είμαστε ψόφοι δηλαδή, και να είμαστε επιμελείς, δηλαδή καθημερινώς να επιμελούμεθα τα της πίστεώς μας. Κανείς δεν στεφανώνεται ούτε ανταμείβεται για τα δώρα που έχει πάρει από κάποιον, αλλά γιατί ανταμείβεται? Ανταμείβεται μόνο για τους κόπους που έκανε να κατορθώσει κάτι καλό στη ζωή του. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε, να παίρνουμε από το Θεό, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να μην ζητάμε μόνο, ζητάμε από το Θεό. Τι δίνουμε στο Θεό? Πότε τον βλέπουμε το Θεό? Πότε το σκεφτόμαστε το Θεό? Όταν έχουμε ανάγκες, και καλά κάνουμε τότε. Αλλά όταν πάρουμε, τότε πρέπει να ενθυμούμαστε να ευχαριστούμε. Είχαμε το γεροντάκι, το γέροντα Μιλέτιο, στη Σιμονόπετρα. Ήταν το μοναστήρι μας, πριν πάμε η νέα αδελφότητα, είχε 12 γεροντάκια, υπέργυρα. Αυτό είχε πάνω από 35-40 χρόνια στο μοναστήρι. Πήγαινε κάθε βράδυ, σηκωνόταν μια ώρα πριν από την ακολουθία. Πήγαινε στον Άγιο Σίμωνα και τον έλεγε: «Άγιε Σίμωνα, φέρει ανθρώπους. Το μοναστήρι ερήμωσε. Δεν βλέπεις πως σημείναμε? Φέρει ανθρώπους. Εγώ διακόνησα. Εμένα ποιος θα με διακονήσει?» Το έλεγε συνεχώς. Το έλεγε. Το ξανά έλεγε. Οι άνθρωποι που τον ακούγαν τον είχαν για λαφρούτσικο. Σε λέει, τι κάνει? Όταν με τα πράγματα, αυτοί ήταν 12. Εμείς ήταν 12, 50 μέχρι 100 χρονών. Μετά πήγαμε εμείς, η πρώτη αδελφότητα που πήγε, πήγαμε 17 άτομα, από 17 χρονών μέχρι 40 χρονών. Και μετά αυτό το ίδιο το γεροντάκι πήγαινε και έβαζε με το άνοια και έλεγε: «Σε ευχαριστώ, Άγιο Σίμωνα. Εγώ σου ζήτησα ανθρώπους και εσύ μας έφερες ομάδα. Σε ευχαριστώ». Δηλαδή δεν έλειψε ευχαριστία. Είχε δηλαδή βεβαία την πίστη, απλοϊκή πίστη, ότι ο Θεός τον ακούει, ότι ο Άγιος τον ακούει και ότι η αδελφότητα ήρθε και χάρη των δικών του προσευχών. Και δεν μπορεί κανείς να το αμφιβάλλει ότι αυτή η προσευχή φώτισε το δικό μας γέροντα, έφερε την κατάσταση έτσι και πήγαμε. Διότι αλλού καμιά βρά μπαίνει το νερό και αλλού βγαίνει το νερό. Και λες, αλλού κάνεις προσευχή και έτσι ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την βεβαιότητα της πίστης. Εάν λοιπόν θέλουμε να παίρνουμε, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε και εμείς ως νεότεροι και σε μια εποχή ευημερίας πρέπει να μάθουμε να δίνουμε την κακοπάθεια. Να μάθουμε να στηρούμαστε. Να μάθουμε, ας πούμε, είμαστε φιλότιμοι. Τεσσαρακοστή έχουμε. Να νηστεύουμε. Δεν είναι τίποτε. Δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος μας κάνει να μην νηστεύουμε. Αν θέλετε, και η απιστία μας, ή αν θέλετε ο ορθολογισμός μας. Και τι είναι νηστεία? Κάντε να δεν είναι τίποτα. Γιατί δυσκολεύεσαι να την κάνεις? Άρα λοιπόν, για να μην την κάνεις, σημαίνει ότι κάτι. Και χρειάζεται κόπος να την κάνει. Δεν χρειάζεται κόπος. Χρειάζεται αγάπη στο Θεό. Χρειάζεται πίστη στο Θεό. Είπε η Εκκλησία μας, η Εκκλησία εκφράζει το θέλημα του Θεού. Να μάθουμε λοιπόν να είμαστε φιλότιμοι, όπως θα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Η πίστη είναι σαν τη φωτιά. Όταν κανείς ανάβει τη φωτιά, αποφασίζει να ανάβει τη φωτιά, να ανάψει φωτιά, τι κάνει πρώτα? Δυσκολεύεται και καπνίζεται. Εσείς δεν ξέρετε τώρα πώς άναβαν τη φωτιά οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να πάρεις ξύλα, να αρχίζει να φυσάς, αν δεν έχει αέρα, να καπνίζεσαι, να φτιάχνεσαι. Λοιπόν, ανάψε φωτιά. Γιατί την ανάβεις τη φωτιά? Γιατί θες να ζεσταθείς. Είσαι παγωμένος. Γιατί πιστεύεις? Γιατί ανάβεις τη φωτιά της πίστης? Γιατί νιώθεις απομακρυσμένος από το Θεό? Αλλά αν αποφασίσεις, δεν βλέπεις τον κόπο, βλέπεις το αποτέλεσμα. Βλέπεις πού θα καταλήξει. Όταν ανάψει η φωτιά δηλαδή, τι κάνει? Πρώτα φωτίζει. Δεύτερον ζεσταίνει. Και κάνει το σπιτικό περιβάλλον ευχάριστο. Άντε να ζήσεις σε ένα περιβάλλον παγωμένο, τορτορίζεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν όμως ανάψεις τη φωτιά, βλέπεις αμέσως και ζεσταίνεται. Βλέπεις και αμέσως και νιώθεις πιο άνετα. Νιώθεις πιο ευχάριστα. Πρέπει όμως να έχεις συνεχή πρόνοια, να ρίχνεις ξύλα για να διατηρεί τη φωτιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζεστάθηκε χώρος, επειδή ένιωσε την ευχαρίστηση, την άνεση και το ευχάριστο περιβάλλον, ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι, διότι αν σταματήσεις θα παγώσει. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πέστη μου ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με συνέπεια την πίστη και δεν είναι χαρούμενος στη ζωή. Πέστη μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την πίστη και δεν είναι παγωμένος στη ζωή του. Δεν είναι απελπισμένος στη ζωή του. Άρα λοιπόν η πίστη είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην καθημερινότητά μας. Αλλά πρέπει αυτό να το συνεχώς να το τροφοδοτούμε. Διότι αν το αφήσουμε, όπως θα σβήσει φωτιά και θα έρθει το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος, και αν φυσήξει και κάποιος αέρας, μπορεί να σκορπίσει και τη στάχνη και να μην υπάρχει, να μην καταλάβουμε ότι ανάψουμε φωτιά και να ζήσουμε την παγωνιά μας. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πίστη χωρίς να έχουμε την πρόνοια να τη συντηρούμε την πίστη. Σήμερα η πίστη των περισσότερων από μας είναι υποτονική ή και η μετιθέλησή μας, υποταγή, υπακοή και εμπιστοσύνη στον Χριστό είναι τυπική. Γι' αυτό όλη η ζωή μας πορεύεται με μια μετριότητα. Ζούμε μέτρια. Δεν ζούμε δηλαδή ζωντανά την πίστη μας. Δεν καλλιεργούμε την πρώτη πίστη για να έχουμε αποτελέσματα της δευτέρας πίστης. Δεν καλλιεργούμε την πίστη στις αλήθειες του Χριστού, στις αλήθειες της Εκκλησίας μας, για να έχουμε την ενεργετική μας πίστη. Υποτονική και μετρία πίστη έχει ως συνέπεια όχι τις άρεστες σχέσεις μας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο και την κοινωνική και οικογενειακή ζωή, ακόμη και με την επαγγελματική. Που σημαίνει όταν η πίστη μας δεν είναι ενεργοποιημένη μέσα στην καθημερινή μας ζωή, θα τα δούμε τα αποτελέσματα αυτά στο πρώτο και στην προσωπική μας και στην οικογενειακή και στην κοινωνική και στην επαγγελματική μας ζωή. Χωρίς πίστη στη βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πάρει γενναίες αποφάσεις, να έχει πνευματικές επιτυχίες, να αποκτήσει τις αρετές, να θυσιάσει τον εαυτό του, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τόσο προς το Θεό όσο και στον άνθρωπο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά πράγματα όταν δίνουμε λίγα ή είμαστε τελείως αδιάφοροι. Πριν προχωρήσω πώς αυξάνει η πίστη μας, μήπως κάποιο ερώτημα σε αυτά τα προκαταρτικά που είπαμε για την πίστη.
1: Μια ερώτηση να κάνω, γιατί είναι πρόσφατα. Ένα συγγενής μου λέει ότι τέλος πάντων σοκαρίστηκα λίγο. Όχι, σοκαρίστηκα, με εντυπωσίασε. Ότι η ζωή είναι εδώ αυτό που βλέπουμε. Τι του λες εκεί, παππού, όταν έχεις 10 λεπτά χρόνο.
0: Αυτό.
1: Δεν θα εξηγήσεις όλα τα μαθηματικά, ούτε εγώ έχω τη βάση, το υπόβαθρο όλο αυτό για να εξηγήσω κάποια πράγματα. Αλλά έχει όλα τα ηχέγγυα, προκειμένου να είναι κοντά στον Θεό.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή δεν τον έχει γνωρίσει, δηλαδή είναι τίμια, είναι οικογενειάρχης, κάνει αγώνα, είναι φιλαλήθης τύπος, κάνει όλον αυτόν τον αγώνα, αλλά δεν τη διαβάζει τη ευχή. Γιατί μπορεί να φοβάται να πάει να ξεμολογηθεί, παραδείγματος χάρη, ή να ντρέπεται.
0: Α, μπράβο. Α, λοιπόν δεν το θέλει. Και έχει προκειμένου να τα δικαιολογήσω αυτό, σου λέει δεν είναι. Φάγουμε, πίμε, αύριο γάλα αποθνίσκουμε.
1: Ναι, και εγώ τη λέω επίλεξε έτσι, μπορεί να μην διαβαστεί ο φίλο, δηλαδή. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
0: Έτσι ακριβώ. Δηλαδή, που σημαίνει ότι δεν μπορεί τον άλλον να τον πείσει, μπορεί μόνο να τον προβληματίσει. Στα θέματα τη πείσης μόνο πρέπει να προβληματιστεί, παρακαλώ.
2: Το ίδιο πίστη, νομίζω ότι υπάρχει ένα απλό επιχείρημα, επειδή εγώ είμαι στον χώρο τη εκπαίδευση. Π.χ. Μαθαίνεις τη χημεία ένα κανόνα. Τον μαθαίνεις. Και λες ότι ισχύει γιατί το λέει το βιβλίο. Εσύ δεν το εφαρμόζεις. Είσαι κάτι άλλο. Λένε, ας πούμε, τώρα πετάνε τόσα αεροπλάνα. Εγώ δεν τα βλέπω. Δεν τα ακούω. Αυτά όμως πετάνε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εμείς επειδή κάτι δεν το βλέπουμε και δεν τα ακούμε, αυτό δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό γίνεται σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό
2: γίνεται αυτό. Δηλαδή και...
0: Γι' αυτό είπαμε ότι η πίστη είναι τη καθημερινότητα.
2: Πολλά τα δεχόμαστε, γιατί τα λέμε το βιβλίο. Έτσι το λέει το βιβλίο. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ το πείραμα για να δω αν ισχύει ή όχι. Το δέχομαι όμως και το μαθαίνω, γιατί το λέει το βιβλίο.
0: Ακριβώς. Με αυτή την έννοια τα θεωρήματα, μα χάρη δεν κάθεται καθένα να τα αποδείξει. Το θεώρημα του Αρχιμίδη, το Αρχιμίδη το απέδειξε, ο Αρχιμίδης δεν το δεχόμεθα σαν δεδομένο. Όπως είπατε και αυτά τα πράγματα που είναι πραγματικά σαν δεδομένα.
2: Όπως επίσης είναι και μαθητές που ποτέ δεν θα μπορέσουν να τα καταλάβουν.
0: Ναι.
2: Οπότε δηλαδή όλο αυτό το δέχονται ότι έτσι είναι η χημεία, έτσι είναι η φυσική, έτσι είναι τα μαθηματικά. Το ίδιο το ένα παιδί ποτέ δεν θα μπορέσει να καταλάβει το γιατί. Όμως δέχεται ότι έτσι είναι. Έτσι είναι και στα θέματα της πίστης. Είναι κάποιοι που είναι πολύ προχωρημένοι πνευματικά. Δεν μπορούμε όλοι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά όπως και σε όλα τα άλλα, το δεχόμαστε ότι είναι έτσι.
0: Αυτό δεν...
2: Γιατί. Έτσι και σε αυτό το κομμάτι το δεχόμαστε ότι είναι έτσι.
0: Ναι, αλλά την πίστη έχει ότι το να δεχθώ κάτι το μαθηματικό, το να δεχθώ κάτι το φυσικό, δεν έχει συνέπειες στη ζωή μου. Το να δεχτώ όμως την πίστη έχει συνέπειες στη ζωή μου.
2: Ναι,
0: αυτή την έννοια.
2: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε, αυτό σημαίνει ότι επειδή έχει συνέπεια, αν θα δεχτώ την πίστη. Όπως είπατε, όπως δέχομαι τα μαθηματικά και κάνω τις ασκήσεις, τα θεωρήματα και μπορώ να προχωρήσω τις ασκήσεις, σημαίνει ότι μπορώ να προχωρήσω τις ασκήσεις. Αν δεχτώ την πίστη, πρέπει να προχωρήσω στα της πίστης. Πρέπει να εφαρμόσω την πίστη. Πρέπει δηλαδή όταν με δώσει σφαλιάρα να γυρίσω το μάγολο του άλλου νου. Να το πιστέψω αυτό. Θυμάστε, ο ασκητής ήταν ένας ασκητής, ο οποίος ήταν πολύ άγιος και είχε ένας πατέρας ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο. Και του είπαν αυτός μόνο ο ασκητής μπορεί να σε κάνει καλά. Αλλά πρόσεξε, μην τον πεις να έρθει να σου κάνει καλά το παιδί. Πήγαινε στην αγορά, εκεί που πουλάει εργόχερα, πάρε τα εργόχερα και πες το να έρθει στο σπίτι να πληρωθεί. Και όταν θα έρθει στο σπίτι να πληρωθεί, τότε του λες το περιστατικό του παιδιού. Πράγματι, άδωλος, απλός ο καλόγερος, πούλησε τα εργόχερα και πήγε στο σπίτι. Όταν μπήκε στο σπίτι, η κόρη, η δαιμονισμένη, ήταν πίσω από την πόρτα. Και όταν μπήκε ο ασκητής, του έδωσε μια σφαλιάρα. Οπότε αυτόματα εκείνος γύρισε το άλλο μάγολο. Και ο διάβολος είπε, δεν σ' αντέχω και έφυγε. Καταλάβατε. Δηλαδή που σημαίνει, ήταν βιωματική η πίστης. Που είπε ο Χριστός ότι άμα σε δραπίσωνε, στρίψε και το άλλο μάγολο. Αυτό ήταν βίωμά του, ότι εκείνη την ώρα δεν σκέφτηκε ότι τον αδίκησε, ότι τον πείραξε, ότι τότε, τότε. Σκέφτηκε τι είπε ο Θεός, όταν θεραπεύσουν, γύρισε και το άλλο μάγο. Και το γύρισε. Και δεν το άδειξε ο διάβολος, και ότι ο διάβολος δεν αντέχει την ταπείνωση, δεν δέχεται. Με αυτή την έννοια, παρακαλώ.
3: Και τότε γιατί ο άλλος προσευχήθηκε να πέσει τη φωτιά, που είπατε.
0: Δεν προσευχήθηκε να πέσει τη φωτιά, να δώσει σημείο να γίνει άλλο που ήταν αυτός πάνω στη φωτιά και έπεσε. Άλλο αυτό. Δεν ζήτησε να πέσει μέσα στη φωτιά και το βγάλαμε μέσα από τη φωτιά. Δεν τον αφήσανε να καεί. Οι χριστιανοί δείξαν την αγάπη τους.

0: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα συνομιλήσουμε μαζί του για θέματα που μας αφορούν και μάλιστα θα λέγαμε ότι μας καίνε και μας προβληματίζουν, μας θλίβουν. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Είχαν αυτές τις μέρες μια ιδέα να χτυπούν οι καμπάνες έτσι ώστε να δείξουμε τη θλίψη μας και την εναντίωσή μας σε όσα γίνονται στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Εσάς, κύριε Γανωτή, χτυπάει η καμπάνα της ψυχής σας με θλίψη για αυτό το γεγονός?
1: Κυρία Σοφία, δεν θέλω να είμαι παραδοξολόγος και να προκαλώ έτσι έκπληξη με αυτά που λέω, αλλά μιλώ έτσι πολύ θετικά και ρεαλιστικά. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να χτυπάει η καμπάνα της ψυχής μας, γιατί ένας ενωρίτης έπαψε να έρχεται στην Εκκλησία, διότι το γεγονός αυτό που μας απασχολεί δεν μας απασχολεί στην ουσία του, γιατί και όταν η Αγία Σοφία έπαψε να είναι ναός και έγινε μουσείο, και γι' αυτό έπρεπε να χτυπάει διαρκώς η καμπάνα. Όχι για το ότι έγινε μουσείο, που αυτό αποτελεί μια τιμωρία μας, δίκαιη τιμωρία μας, που αποβλέπει στη μετάνοιά μας, άρα στη διόρθωση της ιστορίας, αλλά για το ότι, για τις προϋποθέσεις που έφεραν έτσι τα πράγματα, ώστε να έχουμε αυτή την ώρα το σύμβολο της χριστιανοσύνης αχριστευμένο. Δεν είναι όμως αχριστευμένο, γιατί οι άγγελοι δεν φεύγουν μέσα από την Εκκλησία. Αυτούς δεν μπορεί να τους διώξει κανένας σουλτάνος. Και είδατε ότι οι τοιχογραφίες μιλάνε και μπορεί χιλιάδες τουρίστες να μπαίνουν μέσα και να τις βλέπουν σαν έργα τέχνης και να λένε ότι είναι του τάδε αιώνος και αυτά και τα γνωστά αρχαιολογικά. Αλλά οι Τούρκοι δεν είναι τόσο απληροφόρητοι. Ξέρουν ότι αυτοί οι Άγιοι και η Παναγία μας και ο Χριστός μας που ιστορούνται μέσα εκεί είναι πραγματικοί και τους φοβούνται.

0: Ξέρουμε ότι σε πολλά μέρη του χριστιανικού κόσμου μπαίναν οι Τούρκοι μέσα και με μαχαιράκια βγάζαν τα μάτια των τοιχογραφιών, γιατί νιώθαν ότι πραγματικά με αυτά τα μάτια τους κοιτάζουν οι Άγιοι και τους φοβόντουσαν. Ξέρετε τι μεγάλη ευλογία είναι να φοβάσαι το Θεό και τους Αγίους. Βέβαια άλλος ο φόβος του χριστιανού και άλλος ο φόβος του απίστου, αλλά οπωσδήποτε και οι δύο φόβοι είναι μαρτυρία ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η Παναγία και οι Άγιοι και έχουν τη δύναμη να εισχωρούν στις καρδιές μας. Σκεφτείτε ότι αυτό το ομολογούν οι άπιστοι. Δεν το ομολογούν όμως οι χριστιανοί του γλυκού νερού που είμαστε εμείς εδώ στον τόπο μας. Όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά όπου είμαστε. Λοιπόν, και λέω ότι το ότι μας βασανίζει η ιδέα ότι οι κατακτητές μας ασχημονούν πάνω στα σύμβολά μας, όπως ασχημόνησαν και πάνω στους μάρτυρες. Όπως ασχημόνησαν, το λέω πάλι, και πάνω στους μάρτυρές μας, επειδή ήταν σώμα Χριστού οι μαρτυρές μας. Και αυτά μεν μας στενοχωρούν, αλλά ξέρουμε ότι τα επέτρεψε ο Θεός για να μετανοήσουμε. Και ξέρω ακόμη ότι ο χριστιανός στενοχωριέται μόνο με τις αμαρτίες του. Κανένα άλλο επίπεδο στο οποίο να κάνει παράσταση η θλίψη μας δεν υπάρχει για τον χριστιανό. Ακόμα και όταν οι υμνογράφοι μας περιγράφουν την Παναγία να ολολίζει, ξέρετε θα πει ολολίζει, να ουρλιάζει κάτω από το σταυρό από τη θλίψη της, γιατί έβλεπε τον Υιό της σφαγμένον επάνω στο σταυρό, και τότε οι υμνογράφοι μας λένε «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομαι». Η ίδια η Παναγία όταν έλεγε «αναστήσου Χριστέ μου για να δοξαστώ κι εγώ», δεν μπορεί αυτό να μην ήταν μια χαρά μέσα της. Όταν λοιπόν η Παναγία κάτω από το σταυρό, καθώς την έρεναν οι σταγόνες από το αίμα του Υιού της, μπορούσε να φωνάζει «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομαι», και αυτό να μην είναι δυνατόν να μην είναι χαρά. Είναι χαρά. Έτσι και εμείς τώρα, όταν βλέπουμε ότι εξαιτίας των αμαρτιών μας η Αγία Σοφία μεταμορφώνεται και σβήνονται οι εικόνες με τα σεντόνια που βάζουν, τι αστείοι που είναι οι άνθρωποι, σεντόνια που βάζουν μπροστά τους, εμείς μπορεί να αισθανόμαστε μια στεναχώρια, αλλά λέμε και εμείς σαν την Παναγία «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσουμε». Βλέπετε, τελική πρόταση είναι, αλλά είναι με μέλλοντα. Ο μέλλον όμως δεν είναι ποτέ προσδοκόμενος απλώς. Είναι δηλαδή κάτι που, όχι προσδοκόμενο, είναι προσδοκόμενος, αλλά δεν είναι όπως είναι στους υποθετικούς λόγους, που εξαρτάται η απόδοση από την πραγματοποίηση της υπόθεσης. Εδώ είναι γεγονός, θα μεγαλυνθώ.
1: Έτσι.
0: Με αυτή την θεριά.
1: Όχι αν θα, πούμε, έτσι, όχι αν θα γινόμουν, αν θα αναστηθόμουν, έτσι.
0: Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν τελικό επίστρωμα στην εκδήλωση των συναισθημάτων τους, τη θλίψη, αλλά πάντα τη χαρά, έστω κι αν η χαρά σκεπάζει και καλύπτει και ενταφιάζει τις διάφορες μικρόψυχες θλίψεις μας.
1: Αυτό μας θυμίζει αυτό που έλεγε ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, κύριε Γανωτή, ότι η μόνη αληθινή πίκρα είναι όταν δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι.
0: Βέβαια, όλα τα άλλα είναι κωμικά, να τα λέμε πίκρες. Γιατί ξέρουμε ότι αν είναι πίκρες θα περάσουν, θα τις σβήσει ο Χριστός. Αν είναι ψεύτικες πίκρες θα οριμάσουμε και θα πούμε κοίταξε πως κάναμε τότε. Θυμάμαι πριν από χρόνια έναν φίλαθλο ο οποίος όταν έχασε ένα γκόλ η ομάδα του ας πούμε έσκυψε χάμους το έδαφος και χτύπησε το κεφάλι του στις πλάκες και πέθανε κιόλας ο άνθρωπος. Να τέτοιες είναι οι θλίψεις των ανθρώπων που δεν έχουν μέσα τους την προληπτική χαρά που προέρχεται από την προσδοκία της Ανάστασης.
1: Κύριε Γανωτή, σχετικά με την Αγία Σοφία και όσα έγιναν, μας κάνει εντύπωση γιατί ασχολήθηκε τώρα ο δυτικός κόσμος με την Αγία Σοφία, ο Πάπας, οι άλλες εκκλησίες, ας πούμε,
0: τώρα,
1: μεγάλα κράτη.
0: Να τον προδώσω τον ευλογημένον άνθρωπο, τον Πάπα, να τον προδώσω για κάποιον προγονό του, δεν θυμάμαι, κάποιος Γρηγόριος ήταν, δεν θυμάμαι, που όταν άκουσε ότι έπεσε η πόλη στα χέρια των Τούρκων πανηγύρισε και προκάλεσε πανηγυρισμό σε όλο το Βατικανό. Γιατί σου λέει να τώρα ταπεινωμένοι από τους Τούρκους τι θα κάνουν, θα υποκύψουν σε μας για να βρουν παρηγοριά και προστασία. Δεν ήξερε ο χριστιανός εντός εισαγωγικών, δεν ήξερε ότι η ταπείνωση δεν είναι ανάγκη. Η ταπείνωση δεν είναι συρρήκνωση, δεν είναι μαράζι του ανθρώπου, αλλά είναι ύψωση. Είναι όπως ο Χριστός παρασταίνεται στην μεγάκραν ταπείνωση, με τα χεράκια σταυρωμένα, δεμένα, σκυφτό το κεφάλι, χωρίς χαμόγελα και σόου που λένε οι ξένοι, να ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα στη θεότητά του. Λοιπόν, δεν το ήξερε, διότι δεν ήταν χριστιανοί αυτοί. Είχαν πασαληφθεί με χριστιανικά χρώματα και ούτε τώρα είναι χριστιανοί. Πασαλίβονται με χριστιανικά χρώματα. Εμείς όμως ξέρουμε ότι και αν ακόμα δείχνουν να θλίβονται για τα γεγονότα, δεν το λέει βαθιά η καρδιά τους να θλίβονται, γιατί δεν ξέρουν ότι όταν μαρτυρεί, όταν βασανίζεται, όταν ταπεινώνεται ένας χριστιανός ή ένα χριστιανικό σέβασμα, τότε υψώνεται. Τότε υψώνεται. Αυτό δείχνει τώρα που κάνουν αυτοί, ότι αν κάποιος πάει και τους γκρεμίσει τον Άγιο Πέτρο, όπως κάψανε και την Αγία, την Notre Dame de Paris, την Παναγία των Παρισίων, θα αισθανθούν εξευτελισμένοι και κρίμα τη ζωή μας, σου λέει τι τη θέλουμε. Και όμως δεν έπρεπε έτσι να λένε ότι πάσχουν και τα άψυχα δια Χριστών. Και αυτό σημαίνει ότι μας πολεμάει ο Σατανάς. Άρα ο Σατανάς μας λογαριάζει για αντιπάλους του. Άρα υπάρχουμε ως χριστιανοί και αντίπαλοι του διαβόλου. Αυτά τα πράγματα είναι μυστήρια. Μόνο οι Ορθόδοξοι τα καταλαβαίνουν. Και οι ξένοι τα κατανοούν ως σχήματα λόγου, αλλά για να τα καταλάβεις βαθιά σαν βιώματα, χρειάζεται να ξέρεις να ταπεινώνεσαι με την βεβαιότητα ότι στο βάθος της ταπείνωσης βρίσκεται η Ανάσταση.
1: Κύριε Γανωτή, να το πάρουμε λίγο πιο κοσμικά. έτσι, και να το πούμε όπως το βλέπουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ναι. Που μας ακούνε τώρα, γιατί έτσι να μας το εμείς τα λέμε αυτά για να μας τα αντιστρέφετε τα πράγματα. Λέμε λοιπόν, αυτό που έκαναν τώρα στην Αγία Σοφία, αν το αντιπαραβάλαμε και λέγαμε εμείς να κάναμε κάτι, είναι σαν να πιστεύαμε εμείς οι χριστιανοί πως θα μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε τη Μέκα κέντρο της χριστιανοσύνης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί δεν θα είχαμε τρόπο να κάνουμε με δικά μας σεβάσματα, γιατί να πάμε να δανειστούμε ιερότητα. Να δανειστούμε ιερότητα. Γιατί. Δεν έχουμε λοιπόν ιερότητα και δανειζόμαστε την ιερότητα των άλλων μνημείων. Καταλάβατε. Κάποτε είχα κάνει σε ένα μέρος μια ομιλία για τον Άγιο Πορφύριο. Και το μέρος αυτό έχει πολλούς καθολικούς. Όταν τέλειωσε η ομιλία και χειροκροτήσαν οι άνθρωποι, ήρθε κάποιος και μου είπε, ξέρεις ότι οι περισσότεροι ακροατές σου ήταν καθολικοί. Βέβαια, λέω, δεν έχουν Αγίους και δανείζονται, ζητιανεύουν Αγίους από τους Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν και αυτοί δεν έχουν ιερά μνημεία και ζητιανεύουν ιερότητα από τα ιερά μνημεία τα δικά μας. Και είναι ωραίο ότι οι μεν Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι, αναγνωρίζουν ότι τα μνημεία τα δικά μας έχουν μια ακτινοβολία ιερότητας και πάνε να την εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι. Ενώ πάρα πολλοί δυτικοθρεμένοι ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών χριστιανοί τα βλέπουν, ας πούμε, πηγαίνουν με την ίδια περιέργεια στην Κωνσταντινούπολη για να δουν την Αγία Σοφία, με την οποία περιέργεια πάνε και στην αγορά για να αγοράσουν δερμάτινα, φτηνά δερμάτινα είδη, ή να πάνε στα μπαρ της Κωνσταντινούπολης για να δουν τις χανούμισες να χορεύουν το χορό της κοιλιάς. Οι Τούρκοι είναι πιο συνεπείς, επειδή είναι πιο αμόρφωτοι, είναι πιο αληθινοί.
1: Κύριε Γανωτή, στην Τραπεζούντα, από τις 9 ή 10 εκκλησιές, μόνο η μία σώθηκε, δηλαδή η ιστορία κάνει κύκλους. Η μία δεν έγινε τζαμί και αυτή ήταν της Αγίας Άννας. Οι υπόλοιπες εκκλησίες στην
0: Τραπεζούντα... Που γιορτάζει 25 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Ναι. Είναι η μόνη εκκλησία που δεν έκαναν τζαμί. Όλες οι υπόλοιπες τις έκαναν τζαμί και την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας.
0: Θα σου είπε ο Θεός ότι κοιτάξτε, όσοι μείνατε χριστιανοί, χωράτε στη μία εκκλησία, σας φτάνει. Άμα σας αφήνανε όλες, πώς θα τις συντηρούσατε τόσοι λίγοι χριστιανοί που είσαστε εκεί. Πάντως ξέρετε ότι οι χριστιανοί κρύβονται κάτω από τα σαρίκια και από τις μαντήλες, χριστιανικές ψυχές εκεί. Πήγε ο Πατριάρχης για να εγκαινιάσει ναό του Αγίου Νικολάου σε ένα μοναστήρι της Τραπεζούντας. Και εκεί παρατάχτηκαν οι μουσουλμάνοι δεξιά και αριστερά στο δρόμο που θα περνούσε να πάει προς το ναό ο Πατριάρχης, και οι μανούλες, οι χανούμισες, του ρίχναν στην αγκαλιά τα μωρά τους να τα πιάσει στην αγκαλιά, να πάρουν πάνω τους χάρη. Το καταλαβαίνετε. Μια από αυτές τις μανούλες αξίζει μερικές χιλιάδες από κυρίες Ελληνίδες ή άλλες Ορθόδοξες και μη. Λοιπόν, αυτά τα έζησαν οι άνθρωποι, τα παιδιά μου δηλαδή, και μου τα είπανε, τα είδαν. Αγγίζανε το ράσο του Πατριάρχη για να πάρουν χάρη, όπως τώρα όταν βγάζουν τα Άγια και μερικές γυναίκες αγγίζουν τα ράσα του παπά. Έτσι αγγίζανε και κάνανε γάμους με τραγούδια ποντιακά, ελληνικά. Καταλάβατε, γι' αυτό λοιπόν να στείλουμε αυτοί ορθόδοξο που να παραδέχετε ότι ο Θεός μυστικά εργάζεται στις καρδιές σας, στις καρδιές των ανθρώπων. Και ας μη φαίνεται. Πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς τους μουσουλμάνους που θα μπουν χωρίς τα παπούτσια τους μέσα στην Αγία Σοφιά για να κάνουν την προσευχή τους στον Αλλάχ, την ώρα που θα είναι σκυμμένοι θα τους επισκεφθεί η χάρη του Θεού, και όταν θα σηκωθούν από το γονάτισμα θα είναι περισσότερο ορθόδοξοι και λιγότερο μουσουλμάνοι. Τώρα λέτε χαζομάρες, λέει ο Κανωτής. Εδώ να είμαστε, μακάρι να ζήσουμε. Εσείς βέβαια θα ζήσετε και θα δείτε θαύματα, να τρίβετε τα μάτια σας. Εμάς ο Θεός, για να μην μας έχει παραπονεμένους, μας τα μηνάει μυστικά μέσα μας.
1: Έτσι μας δίνει ελπίδα αυτό που μας λέτε. Μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ακούσει κάποιες ιστορίες που έχουν που έχουμε στην Πέργαμο και σε όλα αυτά τα μέρη, ελληνικά πανέμορφα, δικά μας μνημεία, περίλαμπρες...
0: Πώς είναι δικά μας, αφού η Πέργαμος ήταν το Τροϊκό Βασίλειο, είδατε πώς γίναν δικά μας.
1: Ναι.
0: Χωρίς πολέμους, τίποτα.
1: Αρχαιολινικές
0: πόλεις, έτσι. Γίναν δικά μας.
1: Ήταν... Κι όμως οι Τούρκοι ξεναγοί, όταν βρίσκονται σε αυτά τα μέρη που υπάρχουν ναοί, στάδια, θέατρα, κραυγάζουν ας πούμε αυτά από μόνα τους. Κι όμως δεν μιλούν, δεν λένε τίποτα για αυτά, δηλαδή από πού προέρχονται. Οι ξεναγοί είναι. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να πούν είναι η ιστορία αυτών των μνημείων.
0: Ξέρετε τι πουλάνε στην είσοδο του μουσείου της Περγάμου. Τι πουλάνε στους τουρίστες? Δούριους ύπους, ξύλινους, μικρούς, από την Οδύσσια, από την Ιλιάδα. Δούριους ύπους. Βέβαια. Και το λιμάνι που είναι κάτω στη θάλασσα για να περάσουν απέναντι στην Ύμβρο, το λένε λιμάν.
1: Λιμάν.
0: Καταλάβατε. Και τους Έλληνες τους βλέπουν με δέος, με θαυμασμό. Τόσο πολλοί τους φοβούνται που όταν βγαίνουν οι Έλληνες για να πάνε στο πανηγύρι της Παναγίας, στο λιμάνι της Ύμβρου, είναι παραταταγμένοι δεξιά και αριστερά με τα όπλα προτεταμένα στρατιώτες Τούρκοι. Νομίζουν ότι βγαίνουν κατακτητές, ενώ βγαίνουν άνθρωποι με αγάπη. Καταλάβατε.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Να περιμένετε τα θαύματα, αλλά προσευχόμενοι. Στην εποχή μας το μεγάλο μυστικό, το μεγάλο όπλο θα είναι το κομποσκίνι. Οι άνθρωποι γίναν τόσο νευρικοί και διασπασμένοι σε χίλιες έγνοιες που δεν μπορούν πια να καθίσουν γονατιστοί και να προσευχηθούν επί ώρες, όπως έκανε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, αλλά το κομποσκίνι σώζει την κατάσταση. Λοιπόν, το κομποσκίνι θα αναστήσει την ειρήνη του Θεού μέσα στον κόσμο και τα φαινόμενα που προκαλούν οι πολιτικοί. Είδατε, οι πολιτικοί προκαλούν τα φαινόμενα.
1: Έτσι.
0: Είδατε πουθενά καμιά εκδήλωση αντιχριστιανική από το Σαϊχ ουλ Ισλάμ, δηλαδή τον Πατριάρχη των Μουσουλμάνων? Καμία, απολύτως. Καμιά θρησκευτική εκδήλωση εναντίον των χριστιανών? Καμία. Μέσα στο ναό του Αγίου Γεωργίου που είναι στα Μοσχονίσια, που τον κάνανε τζαμί, έχει μια γωνιά, το λέει αυτό, το είπε ο παπάς που πήγε εκεί ως τουρίστας κρυφά. Υπάρχει ένα παρτέρι με άμμο μέσα, και μέσα είναι μπηγμένα δεκάδες ή εκατοντάδες κεριά που τα ανάβουν γυναίκες χανούμισες και τα μπήγουν εκεί ταπεινά, να μην κάνουν εντύπωση ψηλά στα μανάλια επάνω και προκαλούν τους χοντζάδες, αλλά εκεί κρυφά στη γωνιά μέσα τους ευσεβείς χριστιανές και έξω τους χανούμισες ντροπαλές δίνουν τα κεράκια τους για την υγεία των παιδιών τους, των αντρών τους, για να δηλώσουν τη μετάνοιά τους. Έτσι θα γυρίσει ο κόσμος, γυρίζει ήδη ανάποδα ο κόσμος. Οι εντυπώσεις που είχαμε για τους χριστιανούς ανατρέπονται. Και οι χριστιανοί γίνονται κοσμικοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Μιλάνε με την κοσμική γλώσσα. Ασχολούνται με τα πολιτικά, τα στρατηγικά γεγονότα, τα οικονομικά προπαντός και τέτοια. Και ο φτωχός κόσμος, αυτοί που πραγματικά στερούνται, που πραγματικά πεινούνε, αυτοί ασχολούνται με θρησκευτικά, θα λέγαμε, γεγονότα, με εκκλησιαστικά γεγονότα. Μια είναι ο κόρος ενός ναού τουρκικού, ενός δηλαδή τζαμιού, το οποίο ήταν πρώτα Ορθόδοξη Εκκλησία, κατάλαβε τον παπά που είχε πάει ως τουρίστας εκεί, τον κατάλαβε ότι είναι παπάς. Του λέει, παπά μου, λέει, πώς ξέρεις ότι είμαι παπάς? Γιατί είχε πάει με τα πολιτικά. Λέει, κατάλαβα, λέει, γιατί όσοι είναι παπάδες έχουν μια γωνιά άσπρο το χρώμα του μετόπου τους από το καλυμάφι, όταν πάει λίγο λοξά και ένα μέρος το αφήνει ακάλυπτο, και από εκεί εμείς ξέρουμε ποιοι είναι οι παπάδες, λέει. Και τι θες τώρα, λέει, να καθίσεις εδώ στο σκαλί και να φέρω το παιδί μου που είναι σημαδεμένο και με ειδικές ανάγκες, να το βάλω να καθίσει από κάτω σκαλί και να πιάνεις με το χέρι σου μέσα στον κόρφο σου το, πώς το λένε, το πετραχύλι σου που το κρύβεις? Και αυτό το κατάλαβε η νεοκόρος. Ναι, και να του διαβάσεις μια ευχή του παιδιού. Και βλέπετε να συντελείται μέσα σε κλίμα διωγμού, μέσα σε τρόμο και με φόβο, ένα μυστήριο σωτηρίας και ένα θαύμα που κάνει η ευχή του παπά μέσα στην Τουρκία. Μη μου πείτε ότι αυτά δεν έχουν σημασία επειδή δεν τα πιάνει η τηλεόραση να μας τα δείξει. Γι' αυτό έκανε ο Άγιος Καλίνικος, ο πρώην Πειραιός, ο Μακαριστός, γι' αυτό έκανε τον ραδιοφωνικό σταθμό, με τις προτροπές και την ενίσχυση του άλλου Αγίου, του Αγίου Μαρίνου και του γιού του, του Αγίου Δημητριάδος, έκανε το ραδιοφωνικό σταθμό για να ακούγονται αυτά που κρύβει ο κόσμος. Διότι αν μιλούμε με τη γλώσσα του κόσμου και αρχίζουμε και εμείς και λέμε πόσο πάει η λίρα, πόσο πάει το δολάριο, ότι αυτό το νομοσχέδιο έβγαλε η κυβέρνηση για να λύσει το τάδε πρόβλημα και ξέρω εγώ τι, πάει ο κόσμος, χάθηκε.
1: Ο κόσμος θέλει να ζήσει τελικά, για να ζήσει μια πνευματική ζωή, για να αντέξει. Πώς θα αντέξει με όλα τα άλλα? Νομίζει ότι αντέχει, καταραίει όμως ουσιαστικά.
0: Κοιτάξτε, βάλετε μαζί δύο πράγματα, να ζήσει και να ζήσει πνευματικά. Εάν αποφασίσει να ζήσει πνευματικά, δεν θα καταρρεύσει ποτέ. Ναι. Γιατί? Διότι όσο προστίθενται βάσανα και εναντιώσεις και διωγμοί και όλα αυτά που και στις μέρες μας γίνονται, τόσο ανεβαίνει το φρόνημά του. Ο Χριστός στο Σταυρό έφτασε στο μηδέν της κοσμικής και βιολογικής αντοχής του και είπε το τετέλεστε, και ο κόσμος νομίζει ότι όταν λέει ο Χριστός στο Σταυρό τετέλεστε, εννοεί ότι τετέλεστε η ζωή μου. Τελείωσε η ζωή μου, δεν έχω άλλη ζωή και αφήτε με να φύγω. Ενώ το τετέλεστε του Χριστού, λένε οι πατέρες, ότι σημαίνει τελείωσε η εναγώνια προσπάθεια για τη σωτηρία του κόσμου. Από εδώ και πέρα αρχίζει ο θρίαμβος. Και το ξέρουν αυτό. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ την τον λόγο που είπε ο μάρτυρας ο Κυριακόπουλος στη Χίο, όπου τον πηγαίνανε για εκτέλεση οι Τούρκοι, ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος, τώρα θυμήθηκα το όνομά του, τον πηγαίνανε για εκτέλεση και βγήκαν λέει δυο φράγκισες γυναίκες, όχι ορθόδοξες, απάνω από το παράθυρα ψηλά από το δεύτερο όροφο και κλαίγανε που τον βλέπανε να είναι μέσα στα αίματα γιατί τον χτυπούσαν στο δρόμο, ναι, και λέγανε έλεος, έλεος, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν και αυτές κάτι. Τίποτα δεν κάνανε. Γιατί σήκωσε το κεφάλι του ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος και της λέει «Τι έλεος καλέ λέτε, δεν βλέπετε ότι εγώ πάω στο γάμο μου?» Ναι. Και ήταν χαρούμενος, έλεπε το πρόσωπό του. Για σκεφτείτε. Αυτό είναι το ορθόδοξο βίωμα που είναι ακατανόητο από τον ορθολογισμό και από τον ηλισμό του κόσμου.

0: Για να το κατανοήσει όμως ο κόσμος, πρέπει να το κατανοήσει, δηλαδή είναι κρίμα να μην το κατανοήσει. Τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο? Πώς θα μπορούσαμε να...
1: Κοιτάξτε, η θλίψη για την άρνηση της αγάπης του Θεού είναι πραγματικά κάτι που δεν το σηκώνει ο άνθρωπος. Όπως και η θλίψη για τη δαιμονοποίηση ενός τάγματος των αγγέλων. Να βλέπεις να τους έχει κάνει ο Θεός αγγέλους και αυτοί να γίνονται δαίμονες που τους παρασταίνουμε με τα κέρατα. Αυτές οι θλίψεις είναι μυστηριώδεις και ανερμήνευτες, δηλαδή δεν σηκώνονται αυτά όλα τα μεγάλα βάρη, να τα αφήνουμε να τα σηκώσει μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος δεν μπορεί. Ναι. Και ο Άγιος Παΐσιος λυπότανε τους δαίμονες και λέει, κοίτα ρε παιδί μου πως καταντήσανε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει για τους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούν την καμπάνα της Εκκλησίας όταν χτυπάει το πρωί 3 φορές για να μας καλέσει στην Εκκλησία. 3η φορά είναι με τη δοξολογία που αρχίζει η λειτουργία. Αυτοί το αδιαφορούν, το αγνοούν και δεν συγκινούνται να πούν μας καλεί αυτός που σταυρώθηκε από αγάπη για μας, που είναι η παντοδυναμία που μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους σε όλες τις καταστάσεις και ιδιαίτερα στις χειρότερες από όλες. Τότε δεν υπάρχει αλήθεια παρηγοριά παρά μόνο να τα αναθέσουμε στο Χριστό. Είναι σαν να είναι μια λιτανία που κουβαλάνε οι άνθρωποι. Θέλουν να κουβαλήσουν βαρύτατα πράγματα, εικόνες ας πούμε, και δεν τα σηκώνουν τα παιδάκια, τα καημένα δεν μπορούν να τα σηκώσουν, αλλά θέλουν. Και τότε τα αναθέτουν στους μεγάλους. Σηκώστε τα εσείς, εμάς δώστε μας κανένα μικρό εικονάκι. Έτσι και εμείς ένα μικρό εικονάκι να σηκώνουμε για την λύπη και την αγωνία του διπλανού μας που υπάρχουν σε όλα τα σπίτια θλίψης. Πολύ κρατάω τη συγκίνηση από ένα αγοράκι μικρό, τότε ήταν στα 11 χρόνια του, που ήταν τυφλό και του έλεγε η μάνα του ότι άμα μεγαλώσεις θα σου πάρουμε ένα σκυλί να σε κρατά, το κρατάς από το λουρί και να σε οδηγεί παιδί μου και εκείνο του χρυσό μου. Λέει, σώπα καλή μάνα, ώσπου να μεγαλώσω μπορεί να ξαναβρω το φως μου. Ναι. Χαρούμενο το παιδάκι. Η μάνα έκλαιγε και αυτό γελούσε και χόρευε, το είδα να χορεύει. Λοιπόν, αφήστε στο Θεό να σηκώνει τα βάρη. Ο Θεός ο οποίος, όπως μου έλεγε η μανούλα μου, του Αγίου Σεραφείμ, του Αγίου Σεραφείμ της Καρδίτσας που είχαν ναό στο Πύλιο, στη Μακριράχη, γιατί λέει είχε διώξει τις ακρίδες μια χρονιά και κάθε χρονιά την παραμονή της Αγίας Ειρήνης κάνανε λιτανία και σηκώνανε τις εικόνες από το εκκλησάκι, τις έφερναν κάτω στη Μητρόπολη και τις ξαναγυρίζαν. Μερικές φορές λέει τα έβλεπε με τα μάτια της και μου τα έλεγε, δεν θα έλεγε μια μάνα ψέματα στο παιδί της. Ήταν εικόνες που 2 άντρες δεν μπορούσαν να τις σηκώσουν. Κολούσαν στο έδαφος και ήταν ασήκωτες. Και πηγαίνανε μικρά τα κοριτσάκια, 8 χρονών, 10 χρονών, και τις πιάνε και τις σηκώναν. Έκανε ο Θεός θαύματα για να τους δείξει ότι τα αθώα παιδιά παίρνει τα, όπως και στους αθώους ανθρώπους, παίρνει τα βάρη από πάνω τους και κάνει όλα τα αγωνίσματά τους ανάλαφρα. Στους άλλους οι οποίοι ζουν ανάμελα και δεν εκκλησιάζονται σωστά και δεν εξομολογούνται και δεν κοινωνούν, αφήνει τα πράγματα να έχουν μεγαλύτερο βάρος από το φυσικό, να έχουν υπερφυσικό βάρος και να μην μπορούν ολόκληροι άντρες που πιάνουν σακιά με πατάτες και τα φορτώνουν πάνω στα μουλάρια σηκώνουν από κάτω από τη γη, δηλαδή 60 κιλά και τα βάζουν πάνω στο σαμάρι, αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν μια εικόνα των 20 κιλών, των 10 κιλών, και τη σηκώνουν τα παιδάκια. Γίνονται ανάμεσά μας τόσα θαύματα. Πρέπει να έχουμε στοχαστικό πνεύμα και να τα ψάχνουμε, να τα βλέπουμε. Να συμμετέχουμε στο δράμα της ζωής, που οι ταπεινοί άνθρωποι είναι παρηγορημένοι μέσα στις θλίψεις και οι υπερήφανοι άνθρωποι είναι απελπισμένοι μέσα στις κοσμικές χαρές.
0: Κύριε Γανωτή, οι ορθολογιστές, όταν χτυπάνε οι καμπάνες και βλέπουν τους χριστιανούς να πηγαίνουν στην εκκλησία, ή όταν γίνονται έτσι μαζόξεις, συναθρήσεις, λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι γιατί αυθυποβάλλονται.
1: Ναι, αυθυποβάλλονται και είναι και χαζοί. Εγώ θυμάμαι να πηγαίνουμε στην εκκλησία όλη η οικογένεια και είχαμε και ένα πρόσφορο στα χέρια, και ένας που καθόταν στο καφενείο που περάσαμε έλεγε «Παένα», ήταν και ένα ξώτης αυτός, και έλεγε «Παένετε, παένετε λειτουργές τσιπαπάδες για να τσιτρώνε». Ας πούμε, νόμιζε ότι πάμε για να ταΐσουμε τους παπάδες. Έτσι είναι άνθρωπος. Τι να κάνουμε όμως. Εμείς δεν πρέπει να ασχολούμαστε παρά μόνο να προσευχόμαστε για αυτά. Είδατε ότι οι άγγελοι δεν έχουν κάνει γραφεία ευρέσεως εργασίας, ούτε γραφεία, ας πούμε, διαχειρήσεως περιουσιακών στοιχείων. Τίποτα από όλα αυτά. Μόνο προσεύχονται. Και μάλιστα δίνει ο Θεός προβάδισμα σε ποιους αγγέλους, στους αγγέλους που έχει ορίσει να συνοδεύουν τη ζωή των περιθωριακών ανθρώπων, των μικρών παιδιών, των βλαμμένων, των καθυστερημένων, των εγκαταλειμμένων, των παραπεταμένων. Μάλιστα υπάρχει άγγελος για κάθε ένα από αυτά τα πλασματάκια, που μερικά από αυτά καταλήγουν στην πορνεία μη έχοντας καμιά άλλη λύση για τη ζωή τους. Έχει ειδικούς αγγέλους που τους βάζει μπροστά μπροστά, και λέει ο Χριστός ότι οι άγγελοι αυτών διαπαντός ενώπιον του Θεού ίστανται, και είναι μπροστά και ζητάνε για αυτά τα πλάσματα ειδική μεταχείριση από το Θεό.
0: Αυτά ο ορθολογισμός βέβαια δεν τα δέχεται, αλλά εμείς, όπως είπαμε, προσπαθούμε να μην σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι. Κυρίως νομίζω ότι μας ενοχλεί ότι μας κοροϊδεύουν, μάλλον.
1: Γιατί να μας, ίσα ίσα, πρέπει να επιδιώξουμε να μας κοροϊδεύουν. Έτσι και δεν μας κοροϊδεύουν, πάμε χαμένοι. Είμαστε το ίδιο μαζί τους. Καταλάβατε. Είναι σαν να είμαστε ζωντανοί και μας κοροϊδεύουν οι πεθαμένοι. Άμα δεν μας κοροϊδεύαν οι πεθαμένοι, δεν θα ήμασταν ζωντανοί, θα ήμασταν και εμείς πεθαμένοι σαν κι αυτούς. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά του Ορθοδόξου Χριστιανού.
0: Και τώρα λοιπόν, για να επιστρέψουμε στην Αγία Σοφία και την Ενωρία, ο Πάπας δηλώνει λυπημένος που δεν θα μπορούν να προσεύχονται, ας πούμε, οι χριστιανοί.
1: Εγώ όταν ακούω αυτά που έχουν να κάνουν, που κάνουν κιόλας, ίσως τα έχουν κάνει, θυμούμε τον Χριστό που τον πήραν μέσα στο πρετόριο οι στρατιώτες, η φρουρά που λέγονταν πρετόριον εκεί, και τον κοροϊδεύανε, τον φτύνανε, τον καρπαζώνανε, και μάλιστα του φορέσανε και μια κόκκινη χλαμίδα που φορούσαν μόνο οι βασιλιάδες, κάπου θα τη βρήκανε παραπεταμένη κάπου, και τη φορέσανε και πέφτανε και τον προσκυνούσανε και κάνανε χάζι. Και έλεγα, κοίταξε ο Χριστός, εξευτελισμένος σε όλα, και ήταν στη μεγαλύτερη δόξα του ο Χριστός. Στη μεγαλύτερη δόξα του. Και εμείς ψάλλουμε και λέμε, έκαστον μέλος της Αγίας ο σαρκός, τα σωδύνας υπέμεινε. Χλεβασμούς το ένα, την χλαμίδα κοκκίνιν καλάμουν στα χείρα σου, αγάθινον στέφανον. Και όλα αυτά που είναι κατά κόσμον εξευτελισμός του Χριστού, είναι η δόξα του. Στην γλώσσα της Αγίας Γραφής, δοξασμό του Χριστού εννοούν το σταυρό του. Όταν θέλω να πει κάτι, να πει ο Απόστολος Παύλος για κάτι που έγινε πριν ακόμα τη Σταύρωση του Χριστού, λέει ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη, δεν είχε ακόμη δοξαστεί.
0: Η δόξα του ήταν ο Σταυρός, δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι. Και εμείς βλέπουμε την Αγία Σοφιά μας να είναι μάρτυρας, άψυχος είναι, αφού είναι γεμάτη λείψανα Αγίων και πλημμυρισμένη μέσα στο Άγιο Πνεύμα, να είναι όπως ο Χριστός στο Πρετόριον. Εγώ θυμάμαι από μικρός, όταν πηγαίναμε στην Εκκλησία Μεγάλη Παρασκευή και με έπαιρναν και εμένα τα κλάματα όταν λέγανε σήμερα κρεμάται επί ξύλου, κλάματα κι εγώ, αλλά μέσα μου η μητούλα μου μύριζε ψημένο αρνί. Όπου να είναι έρχεται, και έλεγα Μεγάλη Παρασκευή, ένα κομμάτι της Μεγάλης Πέμπτης, πολύ μικρό, η Μεγάλη Παρασκευή και ένα μικρό κομμάτι της Μεγάλου Σαββάτου. Κοίταξε, λέει ο Θεός, πετσόκοψε το τριήμερο της Ισάδου καθόδου του, την πετσόκοψε από όλη μου και να είναι σύντομη, γιατί βιαζότανε. Βιαζότανε να μας φτάσει στο αρνί, το πνευματικό και το υλικό. Εγώ μικρός λογάριζε και το υλικό, γιατί εσείς δεν ξέρετε τι σημαίνει πείνα.
0: Σωστά.
1: Ούτε θα μάθετε ποτέ. Λοιπόν,
0: ήταν
1: είχα
0: δύσκολες.
1: Τη χαρά μέσα μου.
0: Ωραίες, όμως.
1: Σαν παιδάκι. Αυτή τη χαρά πρέπει να έχουμε κι εμείς, βλέποντας την Αγία Σοφία σαν μάρτυρα. Και είναι η Αγία Σοφία, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η Αγία του Θεού Σοφία είναι ο Χριστός. Βλέποντας τον Χριστό στο Πρετόριον και να λέμε Ανάσταση Κύριε, όπως μεγαληθήσομαι.
0: Και έτσι παρηγοριόμαστε και παρηγοριόμαστε περισσότερο, κύριε Γανωτή, όταν ξέρουμε ότι όταν χτυπάνε οι καμπάνες θα πάμε στην εκκλησία της ενορίας μας, και αυτό είναι μια
1: η εκκλησία της ενορίας μας είναι μια Αγία Σοφία. Σε τίποτα δεν διαφέρει πνευματικά από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Διαφέρει μόνο αρχιτεκτονικά, μπορεί να διαφέρει ως προς τον διάκοσμο, όλα αυτά. Αλλά είδατε και ο Χριστός όταν ήταν στο Πρετόριο δεν είχε τίποτε που να δείχνει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του κόσμου. Κι όμως ήταν και είναι ο Δημιουργός του κόσμου. Καταλάβατε, έτσι και η Αγία Σοφία. Την κάνανε χάλια, φαντάζομαι πως θα έχει γίνει μέσα στα Σεντόνια, αλλά από κάτω είναι ο παντοδύναμος Χριστός, ο ζωαρχικότατος, πως λέει στον κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου. Θέλω να πω ακόμα ότι στην καθημερινή μας ζωή σαν αστή, να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να λέμε ότι πραγματικά ανησυχούμε, γιατί αυτό που λέμε ανησυχούμε είναι μια υπόκριση της ιστορίας μας.
0: Εσείς έχετε επισκεφθεί την Αγία Σοφία και την Κωνσταντινούπολη?
1: Όχι.
0: Πώς έγινε αυτό, στα τόσα χρόνια είστε σε ηλικία που θα μπορούσατε να έχετε πάει?
1: Και τώρα που κάνουμε την εκπομπή κινδυνεύω. Κινδυνεύω από την καρδιά μου. Αφήστε τα να τα δούμε όταν θα γίνουμε καλοί χριστιανοί. Τώρα δεν είμαστε. Νιώθω τόσο τεράστιο το μεγαλείο της και ακόμα περισσότερο τώρα που την έχουν σαβανωμένη την Αγία Σοφία, πιο πολύ την αγαπώ.
0: Διαβάζουμε
1: και
0: κάτι.
1: Δεν ξέρω αν θα την αντέξω. Εδώ θυμούμε τον Διονύσιο Σολωμό που δεν επισκέφτηκε ποτέ την αγαπημένη του Ελλάδα και του είπαν, γιατί σιόρ Διονύσιε δεν επισκεφτήκατε την Ελλάδα τώρα που λευτερώθηκε? Γιατί πέθανε το 1851 ο Σολωμός. Και λέει, φοβάμαι μήπως δεν την αναγνωρίσω. Για το χάλι που είχε, την είχαν φέρει οι εμφύλοι σπαραγμοί. Εγώ όμως τώρα φοβάμαι μη δεν αντέξω να βλέπω τον Χριστό σεβανωμένον, αλλά πανστενουργών.
0: Κύριε Γανωτή, διαβάσαμε μία αναφορά ενός ανθρώπου ο οποίος έλεγε Εγώ είμαι αδιάφορα τυπικά χριστιανός και ο περίβλεπτος ναός κοιμόταν μέσα μου. Αλλά τώρα νιώθω για πρώτη φορά πως το μόνο που θα ήθελα αυτές τις μέρες είναι να είμαι ένα απλό ψαλτάκι σε μια εκκλησιά του Γαλατά.
1: Το είπε ο Χριστός μας και αυτό. Όταν υψωθώ, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Τι σημαίνει υψωθώ όταν σταυρωθώ? Όσο η Ορθόδοξη Εκκλησία υψώνεται σε σταυρό μαρτυρίου, τόσο πιο πολύ προσελκύει τον κόσμο. Προσελκύει τα παιδιά της. Τώρα εμείς αυτή την ώρα που σας μιλώ είμαστε πολύ μακριά από το σπίτι μας και από τα παιδιά μας. Εάν κάποιος τους πληροφορήσει ότι η μάνα τους ή ο πατέρας τους είναι άρρωστος, ξέρω ότι όλοι θα τρέξουν και σε λίγες ώρες θα είναι κοντά μας. Έτσι είναι και η Ορθοδοξία. Καλεί τα παιδιά της που είναι κρυμμένα και από τον ίδιο τον εαυτό τους ότι είναι παιδιά της, όταν υψώνεται στο μαρτύριο, όχι όταν θριαμβεύει κατά τρόπων κοσμικών. Εάν προσευχόμαστε, κυρία Σοφία, τόσο και έτσι όπως πρέπει, θα δούμε στις μέρες μας θαύματα που να τσακίζουν κόκαλα στη σκέψη και στην θέση που παίρνουν μέσα στη ζωή οι άνθρωποι μου. Θα καταλάβουμε τι φτύνια, τι φτώχεια είναι ο κόσμος μπροστά στο μεγαλείο της σταυρωμένης χριστιανοσύνης, της σταυρωμένης Ορθοδοξίας, της σταυρωμένης Αγίας Σοφίας.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για αυτή την κατάθεση της καρδιάς που κάνατε σε εμάς και στους ακροατές μας. Μόλι μας την καρδιά και
1: πολύ.
0: Συγκινούμαστε κι εμείς.
1: Και εγώ. Γεια σας.
0: Φίλοι ακροατές, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Γανωτή στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Με συγκίνηση κλείνουμε τούτη εδώ την εκπομπή. Με όσα ακούσαμε, με όσα μας έθλιψαν, με όσα μας ανύψωσαν, με όσα μας είπε και νιώσαμε κι εμείς πάλι ξανά χριστιανοί και ότι ταπεινωμένοι καταλάβαμε, όπως η Αγία Σοφία, μπορούμε να υψωθούμε και να μας ελκύσει ο Χριστός από το ύψος Του. Γιατί και αυτός όταν σταυρώθηκε, όπως είπε ο κ. Γανωτής και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν σταυρώθηκε μας τράβηξε κοντά Του και μας πήρε από τον Άδη. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρος Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερετικό Εσπερινό επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Θεοδόρας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπεν ευήσω αναβαλώμενος φως του σημάτιου. Εκτείνον τον ουρανόν ο σιδέρινος στεγάζουν ενίδα εις τέπερο αυτού. Ότι θείς νεύπνε επίβασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών στους αγγέλους αυτού πνεύματα και στους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο στο σημάτιον το περιβόλον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή όσου φέψονται από φωνή πρωτή σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνο θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου παρελεύσου του δε επιστρέψει καλύψει την γη. Ξαποστέλω πηγά εμφάραξη να μέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάτα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορτασίστε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη τίνεση και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγινάρτη τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του, ηλαρ είναι πρόσωπο, είναι λέω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορτασίσω τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στρουθεί ενό εύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επίση Έλληνε καιρού, ο ήλιο έγνου την δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννη των ήξεν αυτοί διελεύσονται πάω τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεοβρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και σα μάνδρα αυτών και τα σύσονται. Εξελέψετε άνθρωπο επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω σα πέρα. Ω σε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα επληρώθη η γη τη τη αιώσου. Μα αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έμπρο το κόσι δουν εντρόφιν αυτόν ει εύκαιρον δόντο σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητο. Αποστρέψα του δέσου το πρόσωπο, ταραχθίσονται. Αντανηλεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ει το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτισίσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Η του η δόξα κυρίου σου αιώνα εφραθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όνα αυτήν τρέμεινο, απτόμενο συνορέων και καπνίζονται. Άσο του κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλό του Θεού όμω υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή με εγώ δε εφρανθίσουν το κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνοιμο στη μη υπάρχει αυτού σε βλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθο κότο και έγινε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθείος των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης,

0: φίλοξονημός ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρίεν ελεήσον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού.

0: Πρόσχομαι, δικαίων ψυχαίν Κύριε Θεού, και ομοιάψετε αυτόν βάσανο. Έδοξαν οφθαλμοί σαφρόνων τεθνάνε και λογίστηκα άκουσι έξω ως αυτόν και αφημών πορεία σύνδρυμα, ιδέης είναι εν ειρήνη. Και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστός, είναι η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα απεδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν έχουν ευθυρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εκαλάμι διαδραμούνται. Κρινού συνέθνη και κρατήσει λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριο Ιησούς αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτών συνήθουν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν σωσίες αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστο. Δια του το λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκχειρός Κυρίου, ότι δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπεί αυτών. Λείψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύστε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύστε κόρυθα κρίσναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάκτην οσιότητα οξυνίδε από το μονοργήνης ρομφέαν. Συνεεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες στραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδων θαλάσσης ποταμοί δε εσυγκλήσουν από τόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ρημώσει πάσα την κοινωνία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επιόκτης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημίν και η δυναστεία παρά υψής του. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιος εαν φθάσει τελευτής εν αναπαύσει εστί γύρας γαρτίμιο νου το πολυχρόνιον ουδέ αριθμο ετών με μέτρεται. Πολυάδες τη φρόνης ανθρώπης και ηλικία κύρος βίωσε κυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζώων μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγη μη κακή αλλάξη σύνεση αυτού. Βασκανία γάρφα βλότητος αμαυρίτα καλά και ρεβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νον άκακον. Τελείωθήσεν ο λίγο επίρρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίου η ψυχή αυτού δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Ιδέλα ειδώντες και μην νοήσαντες, μη δε θέτες επί διανία το τιούτων, ότι χάν.

υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελαιό σου, Θεομεθά σου επάκουσον.

0: Θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημού των αντιπολιτάφτη, των εορτών επιτρόπων, συνδρομητών και εφαιρετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιαιμοκτητών του Αγίου Ναού τούτου, και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των καποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων Ναού τούτου, κοπιόντων ψαλόντων και υπερ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιο,

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ασπέρα τα αυτήν την αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθ' άπελ ελπίσαμεν εψέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός των αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήθηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: τας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομε.
1: Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένο, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Πέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού.

Τι δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπολιτάφτη, των ενερτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανηγύριν ταύτην και προσφερόντων αδώρα ταύτα, υγεία και σωτηρία υπέρ αυτών.

υπέρ τη δεόμεθα, υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου, και υπέρ του ήλιον ευμενή και διάλογτων γενέστην, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσταστε ημάς εκ της ποικημένης δικαίας.

άκουσον ημών ο Θεός σωτηρημών, οι ελπείς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιμα μακράν, και ήλαιος για νου ημιν δέσποτα έπτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την

0: Tastya phalasimon to kirio klinomen.
1: Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες ο Τιμίων Επουρανίων Θείων δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες ο Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Επισκόπου Εγγύνης, Λουκά Επισκόπου Συμφερουπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρος και Θεοδόρου Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου και Ελευθερίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των Αγίων, των Διαλαμψάντερα Μητροπόλη και Επαρχία Ταύτη, του Οσίου Πατρός ημών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού και του Αγίου Αθανασίου του Χαμακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγνης, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής της Άρτης, εις και την αρκομή των Ιερών Λειψάν αυτής μνήμη επιτελούμε και πανηγυρίζουμε και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτοποίησον τη δέησιν ημών, δώρησι μη την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον μας πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησε εμάς και τον κόσμο σου και σώστας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντα κυθλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθνων αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη εν της των εορταζόντων και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι εσύ ευλογώ.

0: Απόψε η ευλογημένη πόλη της Σάρτας πανηγυρίζει. Οι καμπάνες έχουν χαρμόσυνα, τα καντήλια φεγκοβολούν μπροστά στην εικόνα της Αγίας Θεοδόρας και οι καρδιές των πιστών στρέφονται με ευλάβεια προς την προστάτηδα και πολιούχο μας. Συνεχθήκαμε, αδελφοί μου, στον ιερό αυτό εσπερινό γύρω από τη ζωντανή παρουσία της Αγίας. Οι πανήγυροι της ανακομιδής των ιερόληψάνων της φέρνει ανάμεσά μας την ευωδία της χάριτος του Θεού και μας γεμίζει με πνευματική αγαλίαση. Η Αγία Θεοδόρα παραμένει πολύτιμο στήριγμα του λαού μας, μητέρα στοργική για την πόλη της και φωτεινό παράδειγμα χριστιανικής ζωής. Η Εκκλησία τιμά τα ιερά λείψανα των Αγίων, διότι επάνω τους αναπαύθηκε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η χάρη του Θεού αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα. Ο νους, η καρδιά, οι αισθήσεις, κάθε δύναμη της υπάρξεως φωτίζονται από την παρουσία του Χριστού και γίνονται ναός του Θεού. Γι' αυτό και τα τίμια λείψανα των Αγίων αναβλύζουν ευλογία, παρηγορία και δύναμη για τους πιστούς. Η Εκκλησία φυλάσσει ως ατίμητο θησαυρό τα ιερά λείψανα των φίλων του Θεού. Μέσα από αυτά φανερώνεται η δόξα της Αναστάσεως και η λαμπρότητα της Βασιλείας του Θεού. Κάθε προσκύνημα μπροστά στα τίμια λείψανα αποτελεί ομολογία πίστεως, έκφραση αγάπης και πηγή πνευματικής ενίσχυσης. Ανάμεσα σε αυτό το πλήθος των Αγίων ξεχωρίζει η Αγία Θεοδόρα, η Βασίλισσα της Σάρτας. Η ζωή της μοιάζει με εικόνα βυζαντινή, ζωγραφισμένη με τα χρώματα της ταπείνωσης, της υπομονής και της αγάπης προς τον Χριστό. Βρέθηκε σε υψηλό αξίωμα, γνώρισε τιμές και δόξες, αλλά η καρδιά της αναπαυόταν στην προσευχή και στην ελπίδα του Θεού. Η Αγία Θεοδόρα βάδισε το δρόμο της καρτερίας. Η ψυχή της καλλιέργησε τη συγχωρητικότητα, τη μακροθυμία και την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Όπως το χρυσάφι λαμπρύνεται μέσα στη φωτιά, έτσι και η ψυχή της έλαμψε μέσα από τους αγώνες της ζωής. Η βασιλική πορφύρα ενώθηκε με το ένδυμα της ταπεινώσεως, γι' αυτό η Εκκλησία της στεφανώνει με το στεφάνι της Αγιότητας. Αδελφοί μου, η Αγία Θεοδόρα αποτελεί πολύτιμο θησαυρό για την Άρτα. Η μορφή της στέκεται σαν άκρυπνος φρουρός επάνω από την πόλη μας. Η μνήμη της συνοδεύει τις γενναίες των Αρτινών. Η ευλογία της απλώνεται στις οικογένειες, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στους ανθρώπους του μόχθου, σε κάθε ψυχή που αναζητά παρηγοριά και ελπίδα. Αιώνες ολόκληροι πέρασαν και η παρουσία της παραμένει ζωντανή. Ο ναός της αποτελεί λιμάνι πνευματικό. Τα τίμια λείψανά της ακτινοβολούν γαλήνη. Η εικόνα της γίνεται αφορμή προσευχής. Το όνομά της ακούγεται καθημερινά από χίλια ευγνώμονα και καρδιές γεμάτες πίστη. Κάθε κερί που ανάβει μπροστά της φέρνει μαζί του μια προσευχή. Κάθε δάκρυ που κυλά ενώπιον του σεπτού λειψάνου της γίνεται η οικεσία προς τον ουρανό. Κάθε βλαβική προσκύνηση ενώνει τον επίγειο βίο με την αιωνιότητα και φανερώνει την ακατάλλητη κοινωνία της στρατευωμένης και της θριαμβευούσης Εκκλησίας. Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της Αγίας Θεοδόρας αποτελεί πανήγυρη της χάριτος του Θεού. Τη ατίμια λείψανα μαρτυρούν τη νίκη του Αναστάτους Χριστού και προαναγγέλουν τη δόξα της κοινής Αναστάσεως. Μαρτυρούν ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να γεμίσει από φως, να αγιαστεί και να φτάσει στην κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία προβάλλει και περιβάλλει με τιμή τα ιερά λείψανα των Αγίων. Μέσα από αυτά κηρύσσεται η χαρά της Αναστάσεως, η δύναμη της πίστεως και η ελπίδα της αιωνίου ζωής. Μέσα από αυτά φανερώνεται η αλήθεια του Ευαγγελίου και η δόξα του Θεού που ενεργεί στους Αγίους Του. Απόψε, καθώς στεκόμαστε κάτω από τη σκέπη της πολιούχου μας, ας ζητήσουμε να αποκτήσουμε κάτι από το φρόνημά της. Την ταπείνωσή της, την πραότητά της, την υπομονή της, την αφοσίωσή της στο Χριστό. Ας αφήσουμε τη μορφή της να γίνει για όλους μας ένα ήσυχο αλλά ισχυρό κήρυγμα. Ένα κήρυγμα που διδάσκει ότι η αληθινή δόξα βρίσκεται στην αγιότητα, ότι η αληθινή δύναμη κρύβεται στην ταπείνωση, και ότι η αληθινή νίκη ανθίζει μέσα στην πίστη και στην αγάπη του Θεού. Ήθε οι πρεσβείες Αγίας Θεοδόρας να συνοδεύουν πάντοτε την ευλογημένη πόλη της Σάρτας. Ήθε η χάρη του Θεού δια της μεσητείας της να επισκιάζει τα σπίτια και τις οικογένειες, να φωτίζει τη νέα γενιά, να ενισχύει κάθε αγαθό αγώνα, να θεραπεύει τις πληγές της ζωής και να χαρίζει σε όλους ειρήνη, ελπίδα και πλούσια πνευματική καρποφορία. και όλοι μαζί με μια καρδιά, με ένα στόμα, ας δοξάσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το θαυμαστό εν της Αγίας Αυτού, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και το Πανάγιο και Ζωοποιό Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νυν απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνει ο θαλμί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει.

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ο ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Μη και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερετικό Εσπερινό επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Θεοδόρας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας Μεταλλήλου.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή.

0: Σου αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία

0: της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλιβίτης.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενωπιών μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαιό την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσυκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στου δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία ενέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρηδε, Κύριε, οκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της φυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή, και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεσιν, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ου σου εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ οίκη ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνή εθαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοίερθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την με είδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μηδέα ασθενή γεννήμη, ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, ει πνεύματο Αγίου κοινωνία, ει εφόδιον ζωή αιωνίου και ει ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματό σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε, Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος είμαι και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τις εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια τα αυτή ισίαση και κάθαση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασαι ο Θεός, μορδόξασαι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτινη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτινη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα συσερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομία μου υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύδης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο, δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος, εκείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχη και φωτίζει τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερθούσαν σύ με τα δακρύωνα πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμάνου με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη με τα νοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμόν των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο, δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ο αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου, και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ή μαρτών υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δε σου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. «Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόπον σε κεπίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόπον μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον, ως οράς μετά τα κρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκε πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε σπρουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν ημάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάρτων, της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάτη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμοι τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και ρέξε με προσωγρώμενόν σου και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρου. Η μέργα του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερώς την ίαση έλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Χαίρετε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι, με την χάρη του Κυρίου και τις ευλογίες της Κυρίας Θεοτόκου, στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας, θα συνεχίσουμε και σήμερα την ιερή αναστροφή με τον σεπτό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, εδώ στο Άγιον Όρος, τον Γέροντα Παρθένιο. Ο Γέροντας, με τον άλατι ηρτημένο λόγο του, τον βιωματικό, μας ενημερώνει για την κλίση του στον μοναχισμό, κλίση με ήττα, την πρόσκληση δηλαδή, που του έκανε η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, όταν ο Γέροντας, μικρό παιδί, έφηβος, στα Χαβδάτα της ευρυτέρας περιοχής Λιξουρίου, της Κεφαλονιάς, δέχθηκε την επίσκεψή της. Μας ενημερώνει για την μετάβασή του στο Άγιον Όρος, μας ενημερώνει για τον πόλεμο που του έκανε ο Σατανάς. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία με τον σεπτό καθηγούμενο, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή της επικοινωνίας αυτής ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πειραπατέρων».

ζωή ελπίδος είναι πρωτίστως η ζωή του μοναχού. Ζωή που διαρκώς προσδοκά εκείνο που Κύριος ο Θεός θα ευλογήσει στα έσχατα καιρών και χρόνων. Ο μοναχικός βίος είναι κατεξοχήν εσχατολογικός. Ο μοναχισμός είναι στον κόσμο μας ένα είδος μυστηρίου της μελούσης ζωής και βασιλείας, σημείο της αιωνιότητος, την οποία ήδη προγευόμεθα με τα μυστήρια. Ο αφιερωμένος στην προσευχή και την ιερή θεωρία μοναχός είναι οταμέν πίσω επιλανθανόμενος, της δε μπροσθεν επεκτηνόμενος, κατά σκοπών διώκων επί το βραβείον της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Η χριστιανική θεωρία είναι η ζέουσα προσδοκία της βασιλείας των ουρανών. Εδώ έρχεται αβίαστα το ερώτημα, ποιο είναι το νόημα της μοναχικής ζωής. Ταπεινά φρονούμε ότι δεν είναι η Ιεραποστολή, ούτε η γνώση, ούτε η υψηλή διανοητική καλλιέργεια, ούτε από μόνη της η Θεία Λατρεία, η μετάνοια. Εκείνο που ζητά ο μοναχός δεν είναι κάτι, αλλά κάποιος. Η μοναχική ζωή νοηματοδοτείται από την αναζήτηση του Θεού. Το ιδανικό της είναι, πρέπει να είναι, η όραση του Θεού. Σε αυτήν την όραση πρέπει να τίνει ο μοναχός. Παρόλη την τελειότητα των κοινοβιακών αρετών, ο μοναχός δεν θα έχει αρχίσει να είναι μοναχός αν δεν αισθάνεται μέσα του μια ακατανίκητη έλξη να είναι εν τέλει μόνος προς μόνον, όπως γλαφυρότατα αναφέρει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Το θαβόριο φως πρέπει να είναι ο βαθύτατος πόθος του. Ο μοναχός έχει κληθεί, όπως ο Μωυσής, να ανεβεί στο όρος, το οποίο κατέκαιε τους άλλους που το προσύγγιζαν. Κατέβηκε από εκεί ενδεδειμένος στο άκτιστο φως, δίχως να υποπτεύεται ότι το πρόσωπό του ακτινοβολούσε. Ο τόπος, ενώ ίσταται ο μοναχός, γη αγία εστίν. Η μοναχική κλίση προϋποθέτει το ότι ο Θεός μας έχει αποκαλυφθεί και μας έχει ήδη καλέσει. Η απάντηση άρα στην μοναχική κλίση είναι απάντηση σε αυτόν. Ας θυμηθούμε τον μικρό Σαμουήλ, ο οποίος κοιμότανε στο ναό. Μια φωνή αντίχησε που απευθυνόταν σε αυτόν. Δεν είπε τίποτα άλλο η φωνή αυτή παρά μόνον Σαμουήλ, για να ακούσει αμέσως την απάντηση. Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει. Ας θυμηθούμε επίσης τον μεγάλον Αντώνιο, τον καθηγητή της ερήμου. Εκκλησιαζόμενος, ακούει στο Ευαγγέλιο, ήτης θέλει. Αμέσως αντιλαμβάνεται ότι ο λόγος αυτός απευθύνεται σε εκείνον προσωπικώς. Αμέσως ενεργοποιείται και αποδέχεται την πρόσκληση που του απίφθινε ο Θεός. Ουσιαστικά προσκεκλημένος είναι μόνον αυτός που, όπως ο Άγιος Αντώνιος, καταλαβαίνει σε όλο της το βάθος και το μήκος και το πλάτος και το ύψος την κλίση αυτή του Κυρίου και λέει στον εαυτό του: αυτό είναι πλέον το περιεχόμενο και ο σκοπός της ζωής μου, το νόημα της υπάρξεώς μου πάνω στην γη. Το αποδέχομαι. Θα ακολουθήσω τον Χριστό. Θα αγωνιστώ να γίνω τέλειος, διότι εκείνος ο οποίος είναι αλήθεια και φως με καλεί. Δεν είναι λοιπόν ένας ανθρώπινος υπολογισμός αυτό το οποίο θα μπορέσει να κατευθύνει τον άνθρωπο στην εκλογή της μοναχικής οδού, ούτε, πολύ περισσότερο, μια φυσική κλίση και φορά. Μόνον η πίστη και η αγάπη μπορούν να αιτιολογήσουν μια τέτοια ολοκληρωτική προσφορά. Όλα τούτα τα ισχυρά βιωματικά στοιχεία συναντούμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, εδώ, στον αγιασμένον Άθωνα,
σε κάθε βήμα μας, στα πλαίσια της κάθε επικοινωνίας. Εδώ όλα αποκτούν διαφάνειαν ιερή, καθώς η κάθε αγιορητική καρδιά πενθεί από αγάπη. Όλοι και όλα εδώ την αγάπη καταγγέλουν. Όλες οι καρδιές των αγιορητών πατέρων είναι παιδικές. Το παράδειγμα όλων των αθωνητών, όπως και των ιερών προτύπων τους, του Οσίου Παύλου, του Ερημίτου, του Μεγάλου Αντωνίου, των αθωνητών Αγίων Αθανασίου και Πέτρου και πολλών άλλων, είναι καταλυτικό. Δια της απαρνήσεως κάθε επιγείου και προσκέρου αγαθού, κηρύττουν με το άφωνο μα τόσο εύγλωτο κήρυγμα της κατά Χριστόν βιωτίστων την υπερφυσική αλήθεια της Εκκλησίας μας, ότι δια της ζωής του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αυτός ο αιώνας έχει κατ' ουσίαν καταργηθεί.

0: Παίρνουμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον σεπτό γέροντα Παρθένιο, τον Αγίο Παυλίτη. Καταρχήν θα μας ενημερώσει για το πότε ήρθε στο Άγιον Όρος. Γέροντα, αλήθεια, πότε ήρθατε στην μετάνοιά σας εδώ στο περιβόλι της Παναγίας?
1: Ήρθα το 1954, τις 5 του μήνος. Τις 5 του μήνους, να ξημερώνει φώτα.
2: Ιανουάριο.
1: Ιανουάριος. Με το παλιό δηλαδή.
2: Μάλιστα.
1: Με το νέο θα ήταν...
2: Συν 13.
1: Συν 13. 13 και 5.
2: 18.
1: 18 του μήνους.
2: Το Αγίου Θανασίου.
1: Το Αγίου Θανασίου, ναι. Ήρθα εδώ πέρα λοιπόν, είχα μια πολύ περιπέτεια μέχρι να φτάσω. Αλλά όμως με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας ήρθα. Και μπήκα μέσα στο μοναστήρι, όταν ήρθα με το μοτόρι, και δεν βρήκα κανέναν, ναι. Όπως είχα έρθει τότε. Γιατί είχαν λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, είχαν αγιασμό, είχαν αγιάσει. Ήταν η ώρα τότε, ήταν ένα μοτοράκι όπως το έχουμε, έρχομαστε νωρίς. Ήταν βραδιάζαμε. Μια ώρα να κάτσει ο ήλιος ήταν στο μοναστήρι. Ήταν ένα βαρκάκι τότε στη Γιουνία που είχαμε, που έπαιρνε 10-12, παραπάνω δεν έπαιρνε. Και είχε ένα μοτοράκι ταξιλού που πήγαινε, έκανε τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, όπως ένα καπνιστήρι. Αυτό ήταν από τη Δάφνη εδώ πέρα. Και όταν ήρθα, ανέβηκα πάνω, ανέβηκα εδώ, γύρισα εδώ, δεν είδα κανένα, η ψυχή. Και όμως ήρθα. Βρήκα τον Αρχοντάρη, ένας πατέρας Ευδόκιμος ήταν εκεί πέρα, ο οποίος ήταν καλός άνθρωπος, ήταν μοναχός. Αυτόν τον βρήκα εδώ στον Κονταρίκη στον Ξενώνα και ένας καλόγελος από την Ασκήτη, ο οποίος είτε ο καημένος είτε για να ψάλει στην Αγρυπνία, τον Φώτον. Καθίσαμε λοιπόν εκεί πέρα, μας έβαλε λίγο φαγάκι να φάμε και μετά μου λέει, γιατί ήρθες παιδί μου, μου λέει εδώ πέρα, τι ήρθες να κάνεις εδώ πέρα, ήθελα να γίνω καλόγελος. Καλά μου λέει. Το καλύτερη δουλειά που κάνεις, μου λέει. Λέω ευχαριστώ. Και με έβαλε εκεί στο 4 στο Ξενώνα εκεί.
2: Θυμάστε για όλο το δωμάτιο.
1: Ναι, στο 4. Με έβαλε εκεί στο 4. Μπαίνοντας δεξιά, μπαίνοντας στην αίθουσα δεξιά. Και την δωματιάκι είσαι ένα αντιβανάκι έχει μέσα. Ωστόσο βράδιασε λοιπόν, έπεσα να κοιμηθώ. Εκεί να δεις το δράμα το μεγάλο. Μόλις έπεσα λοιπόν να κοιμηθώ, ακούω λοιπόν, αλλά παράκλητα, δεν γνώριζα τίποτα εδώ πέρα. Ούτε έξω την αυλή δεν είχα βγει. Μόλις μπήκα, ανέβηκα τη σκάλα και ανέβηκα πάνω. Ακούω λοιπόν εδώ πέρα, μέσα από το διάδρομο, τρεχάδια εκεί πέρα. Φοβήθηκα λοιπόν, ήμουνα εκεί πέρα. Και έρχεται ένας εκεί στην πόρτα, ένας μαύρος, ένας κακούργος. Και λέει, ποιος είναι εδώ, ποιος κοιμάται, λέει, εδώ μέσα. Εγώ ήμουν μέσα, λοιπόν. Από την μια φοβόμουν, από την άλλη ήμουν και αντίος όμως. Λέει ο άλλος από πίσω, ήταν μια δεκαπενταριά, 20. Μια παρέα, ένα κουπάδι. Και λέει, άνοιξε να πούμε μέσα. Ο άλλος από πίσω του λέει, τι άνοιξε να πούμε μέσα. Τίπα την πόρτα, δεν μου χτυπάει την πόρτα μια. Και μπαίνουν μέσα και μαρπάζουν λοιπόν, όπως κοιμόμουν έτσι, μαρπάξαν έτσι λοιπόν. Όλου νυχές εδώ πέρα, μαρπάξαν λοιπόν και με κρεμάσαν στον αέρα. Και λέω, Παναγία μου, Παναγία μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Και έχει ένα παρεθυράκι εκεί πέρα και καρφώθηκα λοιπόν, έκανα τα χέρια μου έτσι και καρφώθηκα μεταξύ παράθυρο, μεταξύ εδώ, φώναζα, αυτοί με τραβούσαν, εγώ φώναζα. Έκλαια λοιπόν, τι φωνές θα έβγαζαν εκεί πέρα, γιατί μ' είχαν. Εδώ με νοιάσανε να μου.
2: Στο στήθος γέροντα.
1: Ναι. Και μου λένε, τι θέλεις εσύ εδώ πέρα. Φεύγα γρήγορα να χαθείς από εδώ πέρα, να με τι δουλειά θέλεις εδώ πέρα εσύ να μου. Εγώ λέω, Παναγία μου, Παναγία μου, Χριστέ μου, Παναγία μου. Είπα το πιστεύω, είπα το πατερημόν, είπα τι δεν είπα. Παναγία μου βοήθησέ με, Παναγία μου βοήθησέ με. Και σε μια στιγμούλα λοιπόν, εκεί που είχα αυτό τον αγώνα λοιπόν, και έκλαιγα και φώναζα. Μα αφήσανε. Μα αφήσανε λοιπόν εκεί πέρα. χαθήκανε να μου λένε. Και το μαξιλάρι μου και τα σεντόνια τι ήταν.
2: Το σεντόνι, το στροσίδι.
1: Μουσκεμα ήταν. Σαν να τα βάλεις μέσα σε ένα λόγο. Από την αγωνία τη μεγάλη βούχα.
2: Ο υδρότας.
1: Κόνιμο λοιπόν και κάνουμε το κρεβάτι και έβλεπα λοιπόν σαν να περπατάει άλλος από εδώ, σαν να μαυρίζω τόπες από εκεί, σαν να μην... δυστυχία να πούμε. Λέω τι θα κάνω εδώ πέρα, πω τι είναι εδώ πέρα, λέω τι Παναγία μου και πώς θα τα βγάλω πέρα να πούμε. Σε μια στιγμή λοιπόν ακούω το καμπανάκι. Νταν το καμπανάκι, μόλις ακούω το καμπανάκι λοιπόν, πετιώ με απάνω λοιπόν, κάνω το σταυρό μου και ασηκώνουμε λέω και ασηκώνουμε και βγαίνω έξω. Πάω πλένουμε λιγάκι. Και άρχισαν με μερικοί πατέρες και κατεβαίνανε τις σκάλες. Και πήγα λέω να δω έναν άνθρωπο να παρηγορηθώ, να παρηγορηθεί η ψυχή μου, να δω έναν άνθρωπο.

0: Κατεβαίνω λοιπόν, δεν είχα μπει στην εκκλησία, δεν είχα μπει καθόλου στην εκκλησία. Γιατί ήρθε το βραδάκι, ανέβηκα πάνω, κατέβηκα. Δεν ήξερα πού είναι η εκκλησία, αλλά μου είπε κάποιος, λέω, παιδί μου, κατέβαινα από την άλλη σκάλα από εκεί και λέω, πού είναι η εκκλησία, πού θα πάμε. Λέει, κατέβα κάτω, λέει, τη σκάλα και κάτω είναι η εκκλησία. Κατεβαίνω κάτω λοιπόν, μπήκα εκεί, εμπήκε και αυτός, ήρθε το μεταξύ και αυτός, μπήκαμε και πήγαμε στην εκκλησία.
1: Λοιπόν, γέροντα.
0: Επήγαμε λοιπόν, πήγαμε στην εκκλησία. Επήγα στην εκκλησία, μέσα αλλά η εκκλησία να πούμε... Εγώ δεν πήγα να τη νύχτα της εκκλησίας να πούμε εκεί πέρα. Δεν ήμουν μαθημένος να πιάνω τη νύχτα της εκκλησίας. Και η εκκλησία ήταν ολοσκόταδο λοιπόν, δυο φωτάκια έχει μέσα. Λέω, τι σκοτάδι είναι αυτό να πούμε. Τι σκοτάδι, όλα τα βλέπω παράξενα. Πάω λοιπόν εκεί πέρα στο ναό, σε μια στιμούλα λοιπόν, διαβάζανε εκεί το μεγάλο απόδειπνο. Σε μια στιμούλα ανάψανε λοιπόν του πολυελαίου, ανάψανε λοιπόν τα πολλά τα κεριά, φώτισε η εκκλησία. Δόξα σε ο Θεός, λέω, τι ωραίο ναό είναι αυτό, τι πράγμα είναι. Έπειτα λοιπόν, αφού βγήκαμε στη λυτή και ψάλαν τη λυτή να πούμε εκεί πέρα, μπήκαμε μέσα, ξανασβήσαν τα φώτα, πάλι στην ψυχή μου λοιπόν, πάλι λέω μέσα σκοτάδι, πάλι μέσα. Να είναι ο άλλος δίπλας να κάθεται να μην μπορεί να τον δει λέω στο πρόσωπο, τι πράγμα ήταν αυτά. Και όμως σε πέρασε η βραδιά, έγινε άλλη μέρα η λειτουργία, τα φώτα όλα, εντάξει, πολύ ωραία. Το απόγευμα λοιπόν που κατέβηκαμε να πάμε στον Σπερινό, ήταν πλέον μέρα, μπαίνω και πάω και κάθομαι στον αριστερό χώρο. Και εκεί που καθόμουν στον αριστερό χώρο είδα ορειμένα σημάδια που είχα κάνει όταν ήρθα.
1: Όταν ήρθατε στο όνειρο την πρώτη φορά.
0: Στο όνειρο. Και αφού καθόμουν και κοίταζα το τέμπλο έτσι, λέω αυτό το πράγμα εθυμόμουν τις κινήσεις που είχα κάνει όταν είχα έρθει να μου. Ναι, που εμπήκα γιατί δεν ήταν εκεί πέρασε πολύ ο καιρός, να είναι 50 χρόνια. Λοιπόν, και θυμόμουν τις κινήσεις από πού μπήκα, πού πήγα, πού προσκύνησα, πού εγύρισα, πού ήρθα, πού είδα αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα, πού βγήκα και τα, και τα είδα όλα. Του λέω μια νου που ζει ακόμα, ένας παραδερφός να μου εκεί πέρα, που είμαστε χωριανοί και ήταν και αυτός εδώ πέρα. Και του λέω, Παύλο τον λέγανε, και του λέω, Παύλε, όλα αυτά λέω εδώ πέρα, είχα έρθει, λέω, και τα είχα δει όλα. Και του λέω, από εκεί μπήκα και πήγα και γύρισα εδώ, ήρθα εδώ, πήγα και από εκεί, έφυγα και από εκεί και εκεί ξύπνησα εδώ. Ήταν ένα ζωντανό πράγμα, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι για να λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, ότι τόσο το αγάπησα το μοναστήρι και τόσο τον αγάπησα αυτόν τον τόπο, όσο δεν αγάπησα κανέναν τόπο να πούμε. Αφού είχα πει πολλές φορές στους πατέρες ότι εγώ αν φύγω από το μοναστήρι καμιά φορά, από αυτό το μοναστήρι, δεν θα πάω στο Άγιο Όρος, πουθενά δεν θα πάω. Γιατί δεν μου αρέσει πουθενά να πούμε. Μόνο το μοναστήρι εδώ μου αρέσει. Θα πει ένα, και πού θα πάω, μου λέει, θα πάω στον κόσμο, λέω, θα πάω στα Κυπούρια, λέω. Εκεί θα πάω. Γιατί έκανα 15 χρόνια που ήμουν εδώ πέρα και δεν μπορούσα να ξεχάσω από το μοναστήρι και κάτω. Όμως το αγάπησα τόσο πολύ αυτό το μοναστήρι και αυτόν τον τόπο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσεγγίσουμε το θέμα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Οι ποικιλώνυμες προτεσταντικές αιρέσεις και οι μάρτες του Ιεχωβά απορρίπτουν και πολεμούν όχι μόνο το πρόσωπο του Θεοτόκου, αλλά και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα, πολεμούν τους Αγίους της Εκκλησίας μας με το επιχείρημα ότι δήθεν δεν υπάρχει αγιογραφική μαρτυρία που να υποστηρίζει την τιμή των Αγίων. Τι λέει όμως η Αγία Γραφή? Αληθεύει αυτός ο ισχυρισμός? Βεβαίως, πριν προχωρήσουμε να δούμε τι λέει η Αγία Γραφή, θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι επιπλέον. Προσεγγίζοντας διαφόρους Ορθοδόξους, τους ερωτούν γιατί λατρεύετε τους Αγίους, γιατί λατρεύετε την Παναγία. Το ερώτημα αυτό είναι ανακριβές και είναι και δόλιο και είναι και απατηλό. Οι Ορθόδοξοι δεν λατρεύουν τους Αγίους. Δεν λατρεύουν την Κυρία Θεοτόκου. Λατρεύουν μόνο τον Τριαδικό Θεό. Τιμούν τους Αγίους και τιμούν εξαιρέτως την Υπεραγία Θεοτόκου. Άλλο λατρεία και άλλο τιμή. Άλλο λατρευτική προσκύνηση και άλλο τιμητική προσκύνηση. Απλά πράγματα, αλλά αδυνατούν αυτοί οι άνθρωποι να τα καταλάβουν. Οι άνθρωποι, οι Άγιοι του Θεού, έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση μέσα στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Και μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και μέσα στην ιστορία και στα συναξάρια των Αγίων μας. Βλέπουμε πώς ο Άγιος Θεός δείχνει με πολλούς τρόπους και την αγάπη Του και την ευνοιά Του. Και μάλιστα την εξαιρετική αυτή εύνοια και την αγάπη του Χριστού προς τους Αγίους μας την βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος. Όποιος ποιήσει και διδάξει, αυτός μέγας κληθήσεται εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και οι Άγιοι μας είναι αυτοί που ποιήσαν και δίδαξαν. Γι' αυτό είναι και είναι μεγάλοι. Ο ίδιος ο Κύριος μας διαβεβαιώνει στην Αποκάλυψη το κεφάλαιο ότι αυτός που θα νικήσει θα του δώσει να καθίσει στο θρόνο μαζί του. Στο θρόνο μαζί του. Γι' αυτό όλο μας διαβεβαίωνε ότι οι δίκοι κλάψουν συν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Γι' αυτό και εμείς ιστορούμε, εικονίζουμε τους Αγίους μας με φωτοστέφανο. Γι' αυτό λοιπόν, έχοντας αυτά υπόψη, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι και η Εκκλησία μας διαχρονικά τιμά και σέβεται τους Αγίους, γιατί πρώτος τους τιμά και τους δόξασε ο Θεός μας. Και κατά την επίγεια ζωή τους και μετά το θάνατό τους. Είναι δική του η διαβεβαίωση, είναι η διαβεβαίωση του Κυρίου. Στο Α Βασιλειών, στο δεύτερο κεφάλαιο. Τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει. Και αλλού μνήμη δικαίου μετεγκομείων. Ιδιαίτερος όμως πρέπει να μνημονεύσουμε τα ξεχωριστά λόγια της Κυρίας Θεοτόκου. Ιδού γάρ από τον ίν μακαριούσιμε πάσε εγενέ. Ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει μία ακόμα λεπτομέρεια ότι ο εορτασμός της μνήμης των Αγίων μεταξύ των άλλων έχει και σκοπό να μας προβάλλει ενώπιον μας ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο

αλλά κατεξοχήν και στους κεκοιμημένους οι οποίοι βρίσκονται στην θριαβεύουσα εκκλησία. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά βέβαια έχουν και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Πολεμούν τους Αγίους γιατί πιστεύουν ότι οι ψυχές εκμηδενίζονται, δεν ζουν μετά θάνατο. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι δεν είναι σε θέση να ακούσουν τις προσευχές μας. Ισχύει όμως αυτό? Το λένε και οι Προτεστάντες ότι οι Άγιοι δεν μπορούν να ακούσουν τις προσευχές μας. Δεν γνωρίζουν, δεν έχουν συνείδηση των όσων συμβαίνουν στην γη. Ισχύει αυτό αγιογραφικά. Η Αγία Γραφή μας λέει το αντίθετο από ό,τι λένε οι Προτεστάντες και οι άλλοι αιρετικοί. Μας πληροφορεί ο Χριστός στο 8ο κεφάλαιο του Κατεχισμού Ευαγγελίου ότι ο Αβραάμ ο πατήρ ημών, εδώ μιλάει ο Χριστός μας στους Ιουδαίους, η Γαλιάσατο ή να είδε την ημέρα την εμήν και είδε και χάρη. Μα ο Αβραάμ είχε πεθάνει 2.000 χρόνια προ Χριστού. Για να δει λοιπόν την ανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και να χαρεί, σημαίνει ακριβώς ότι και γνώση έχει και συνείδηση του τι γινόταν στον κόσμο. Υπάρχει επίσης η ιστορία του Πλούσιου και του Λαζάρου. Ο Αβραάμ πάλι και έχει γνώση του τι συμβαίνει πάνω στη γη. Αλλά και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη βλέπουμε ότι οι ψυχές των μαρτύρων του Χριστού, στο 6ο κεφάλαιο, δεν έχουν οδηγηθεί στην ανυπαρξία. Διαλέγονται με τον Θεό. Ζουν και έχουν πλήρη εγρήγορση. Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την προσέγγιση με μια ακόμα γεωγραφική μαρτυρία, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Απόστολος Παύλος τι επιθυμούσε. Επιθυμούσε να εκδημήσει εκ του σώματος, να κοιμηθεί δηλαδή και να ενδημήσει προς Κύριο. Βεβαίως, αυτό το επιθυμούσε και το ήθελε γιατί γνώριζε ότι η ψυχή δεν εκμηδενίζεται. Ούτε μετά οδηγείται σε μια κατάσταση ασυνειδησίας. Να λοιπόν, γιατί οι Άγιοι όχι μόνο ζουν με τα θάνατο, αλλά και πληροφορούνται εκ του Θεού και έχουν συνείδηση των όσων συμβαίνουν στη γη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο ζουν οι Άγιοι με τα θάνατο, αλλά αισθητοποιούν και εκφράζουν και μία ακόμα αισθητοποιούν και εκφράζουν και μία ακόμα πτυχή της δασκαλίας εκκλησίας μας. Ότι υπάρχει πλήρη κοινωνία μεταξύ στρατευωμένης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Θριαμβεύουσα και στρατευωμένη εκκλησία είναι ένα και το αυτό σώμα του Χριστού. Αυτή η πλήρη κοινωνία επιβεβαιώνεται μέσα από την Αγία Γραφή. Μας λέει ο Χριστός μας, χαρά έστε εν το ουρανό η ποινία αμαρτωλό μετανοούνται. Γιατί χαίρονται, ποιοι χαίρονται? Και χαίρονται για την μετάνοια κάθε αμαρτωλού ανθρώπου. Και αυτή η πλήρη κοινωνία θεμελιώνεται ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Την πραγματικότητα αυτή την επιβιώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Είδον υπό κάτω του θυσιαστηρίου τα ψυχάς των εσφραγμένων δια το λόγον του Θεού, οι οποίοι ζητούν από το Θεό δικαιοσύνη σε σχέση με τους διώκτες των χριστιανών που υπάρχουν στη γη. Αν λοιπόν αυτοί που ευρίσκονται η συστρατευωμένη εκκλησία ζητούν δικαιοσύνη από το Θεό για τους διωκόμενους χριστιανούς, είναι αυτονόητο ότι ισχύει και το αντίθετο. Οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων να παρακαλούν και υπέρ των πιστών που βρίσκονται πάνω στη γη. Όλες αυτές βέβαια οι μαρτυρίες μας δίνουν ακριβώς αυτή την κοινωνία μεταξύ στρατευωμένης και θριαμβεύουσας εκκλησίας που σφυρλατεί την κατά Χριστό ενότητα και λόγω αυτού του ενιαίου, του αδιαίρετου, του μοναδικού, του ακατάλληλου σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, πώς μπορούν τα μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας να επικαλούνται τις πρεσβείες και την δύναμη και την παράκληση και την βοήθεια των Αγίων, των μελών δηλαδή, του σώματος εκκλησίας μας που βρίσκονται στη στρατευωμένη εκκλησία. Είδαμε λοιπόν ότι οι Άγιοι, ως οι άνθρωποι και οι φίλοι του Θεού,

είναι δίπλα στο Θεό και έχουν πλήρη συνείδηση με το θάνατο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας επικαλείται τις προσευχές τους και τις πρεσβείες τους. Οι διάφοροι αιτικοί όμως επικαλούνται ένα χωρίο. Του έχουν κάνει σημαία και με βάση αυτό το χωρίο κατηγορούν τους Ορθοδόξους ότι είναι αντιευαγγελικοί, ότι είναι αντιγραφικοί, ότι ακυρώνουν το σωτηριώδες έργο του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το χωρίο? Το Α Τιμοθέου, κεφάλαιο 2 και στίχος 5. Ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός. Να λέει, οι διαφορετικοί, γιατί δεν πρέπει να επικαλούμαστε τους Αγίους στην προσευχή μας. Γιατί έτσι λέει καταργείται τη μεσητεία του Χριστού. Πόσο πλάνη και πόσο σύγχυση. Με το να επικαλούμαστε τις προσευχές των Αγίων και την πρεσβεία των Αγίων, δεν καταργούμε ορθόξη τη μεσητεία του Χριστού, την αδεικνύουμε περισσότερο. Γιατί οι Άγιοι είναι ακριβώς αυτοί που στο όνομα του Χριστού προσευούνται για μας το Θεό. Η δική τους προσευχή, η δική τους πρεσβεία λειτουργεί, υπηρετεί ακριβώς αυτή και αναδεικνύει τη μοναδική μεσητεία του Χριστού μας. Εάν η προσευχή των Αγίων στο Θεό καταργούσε το μεσητικό έργο του Χριστού, τότε το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και όταν ένας χριστιανός ζητά τις προσευχές του άλλου χριστιανού. Είναι παράλογο να το ισχυρίσει του. Και όμως μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πλήθος παραδείγματα Αγίων, ανθρώπων, οι οποίοι εκτός από την απευθείας προσευχή προς τον Θεό, ζητούν και από άλλους να προσευχηθούν για αυτούς. Χωρίς βέβαια, και είναι αυτονόητο ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο καταργείται η μεσητεία του Χριστού.

συνεχίζω την αναφορά μας για τις πρεσβείες των Αγίων μας, πάντα οριοθετώντας την Ορθόδοξη Επίση σε σχέση με τους ισχυρισμούς διαφόρων ερωτικών που πολεμούν την τιμή, την επίκληση, τις πρεσβείες των Αγίων, την τιμή στα ιεράλειψα και τις ιερές εικόνες, είναι καλό να δούμε ορισμένες αγιογραφικές μαρτυρίες, καθώς είναι γνωστό ότι διάφοροι ερωτικοί μόνο την Αγία Γραφή δέχονται και τίποτα άλλο. Ορισμένες μαρτυρίες στην Αγία Γραφή, παραδείγματα δι' Αγίων ανθρώπων, οι οποίοι εκτός από την κατηδίαν προσευχή ζητούν από άλλους ανθρώπους να προσευχηθούν για αυτούς. Αυτό κάνουμε και εμείς, ζητώντας την επίκληση της προσευχής των Αγίων μας. Μας διαβεβαιώνει η Αγία Γραφή στο 5ο κεφάλαιο της Καθολικής Επιστολής Ιακώβου ότι πολλοί ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Ο Απόστολος Παύλος στην Α και στην Β προς Θεσσαλονικής μας προτρέπει: αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών και αλλού έφεση υπέρ αλλήλου. Στην προς Εφεσίους επιστολή διαβεβαιώνει τους Εφεσίους σου: πάβω με ευχαριστών υπέρ ημών, μνίαν ημών πηγούμενος επί των προσευχών μου, είναι ο Θεός του Κύριου ημών Ιησού Χριστού δώει μην πνεύμα σοφίας. Μνίαν ημών πηγούμενος επί των προσευχών μου, βλέπω. Αλλά υπάρχουν και γεγονότα. Ο Απόστολος Πέτρος βρίσκεται στη φυλακή, στο 12ο κεφάλαιο του Πράξου. Και τι βλέπουμε? Η Εκκλησία προσεύχεται για τον Απόστολο. Προσευχή δε είναι εκτενής γενωμένης υπό της Εκκλησίας προς το Θεό, υπέρ αυτού. Πάλι σε Εφεσίους ο Απόστολος. Πρεσβεύω εν αλλήσει. Είμαι πρεσβευτής, αλυσοδεμένος για το όνομα του Χριστού. Υπάρχει όμως ένα χωρίο πολύ δυνατό μεταξύ και των άλλων χωρίων, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι ψευδής ο ισχυρισμός των διαφόρων αιρετικών και ανυπόστατος ότι δήθεν η πρεσβεία των Αγίων καταλήγει με αιτία του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 9ο κεφάλαιο: τις πάσεις γέγονε τα πάντα είναι απάντως τεινάς σώσω. Χρησιμοποιεί το ρήμα σώσω. Μήπως έγινε σωτήρας ο Απόστολος Παύλος? Μήπως με το ρήμα αυτό πάντως τεινά σώσω έχει το Απόστολος Παύλος να καταργήσει τη μοναδική μας αιτία του Χριστού? Ασφαλώς όχι. Πώς σώζει? Σώζει με την έννοια ότι μας οδηγεί στο μόνο σωτήρα Χριστό. Αυτό δεν κάνουν και οι Άγιοι με τις πρεσβείες τους. Δεν είναι η χειραγωγή μας, δεν είναι τα φωτεινά παραδείγματα που μας οδηγούν στο Χριστό? Δεν είναι ότι μας εκεντρίζουν στο Χριστό? Δεν είναι ότι μας προβάλλουν το Χριστό βιωμένο εν εταίρα μορφή? Οι διάφορες περιπτώσεις προσευχής των διαφόρων χριστιανών που είδαμε για τους άλλους χριστιανούς καταργούν τη μεσαιτία του Χριστού? Φυσικά όχι. Έτσι και οι προσευχές, οι πρεσβείες των Αγίων δεν καταργούν τη μεσαιτία του Χριστού, αλλά την αναδεικνύουν περισσότερο. Γιατί? Γιατί γίνεται στο όνομα του Χριστού και με τη δύναμη της δικής του μεσαιτίας και μεσαιτός. Στην Παλαιά Διαθήκη, μεταξύ των όλων μεσαιτεύουν και οι άγγελοι, αλλά και ο προφήτης Ιερεμίας. Στο 7ο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται ως μεσίτης από το Θεό. Ως μεσίτης. Ο προφήτης Ιερεμίας καταργεί τη μεσαιτία του Χριστού όταν ο ίδιος ο Θεός τον αποκαλεί μεσίτη. Βλέπουμε, αδελφοί μου, σε τι παράλογα, τι αντιφατικά και τι αδιέξοδα οδηγούν οι διάφορες αιρετικές ενός έχουν εφευρέσεις στην προσπάθειά τους να πολεμήσουν την πρεσβεία των Αγίων. Αλλά οι διάφοροι αιρετικοί δεν πολεμούν μόνο την πρεσβεία των Αγίων, πολεμούν και τα θαύματα των Αγίων. Είναι νεκροί, είναι ανύπαρκτοι, λέγουν, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Φυσικά λέει το αντίθετο. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό μας να μας διαβεβαιώνει, να ομιλεί για τους πιστούς και τους αγίους ανθρώπους ότι θα πραγματοποιούν θαύματα μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου Ευαγγελίου διαβάζουμε: αμήνα μη λέγω μην, ο πιστεύων σε με τα έργα εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει.
Δεν κάνω θαύματα οι Άγιοι. Και μίζωνα τούτον ποιείς από τα έργα που ο Χριστός μας επίσης. Στο τελευταίο κεφάλαιο του Καταμάκων Ευαγγελίου, στο 16ο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τα σημεία. Για τα σημεία για αυτούς που θα πιστεύσουν. Για τα σημεία που θα ακολουθήσουν. Και εκεί καταγράφονται ένα σωρό θαύματα. Εν ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσου κενές, όφες αρούσι, καν θανάσιμο τυπίωση νουμή αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουν και καλώς έξουσι. Τι προσέχουμε, τι παρατηρούμε στο κείμενο αυτό? Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Τα θαύματα θα είναι σημεία για τους πιστεύοντες και θα γίνονται δηλαδή για όσους ζουν αυθεντικά από το Ευαγγέλιο και όσους η χάρη του Θεού τους χαριτώσει με τα συγκεκριμένα χαρίσματα να ενεργούνται μέχρι συντελείας του αιώνος. Άρα λοιπόν βλέπουμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι και τα θαύματα των Αγίων είναι μία πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα αδιάψευστη. Δεν σταματά εδώ όμως η κριτική κατά των Αγίων των διαφόρων αιρετικών. Η κριτική τους συνεχίζεται και στο γιατί τιμούμε την Θεοτόκο και τους Αγίους με τις ιερές εικόνες. Με άνεση εφαρμόζουν μια τακτική απαράδεκτη. Εκφράζουν ένα ολίσθημα. Επιχειρηματολογούν πάνω σε ένα ολίσθημα. Προσπαθούν να ταυτίσουν την τιμητική προσκύνηση των Αγίων Δύο των Ιερών Εικόνων, προσπαθούν να ταυτίσουν τις ιερές εικόνες με τα είδωλα. Κάτι το οποίο είναι και απαράδεκτο και τραγικό και εσφαλμένο. Και μόνο γραμματικά να προσεγγίσουν το θέμα, η ετυμιγορία των έξεων, η προέσχολη εικόνα και είναι από άλλη ρηματική ρίζα. Δεν ταυτίζει το είδωλο με την εικόνα. Δεν είναι ιερές εικόνες φαντασιακές απεικονίσεις ψευδών οντοτήτων όπως ήταν τα δαιμόνια των αρχαίων. Είναι ιστόρηση, απεικόνηση. Τόσο του θεανθρώπου, λόγω του γεγονός της ανθρωπίσεως, όσο και των ιερών προσώπων, των Αγίων και των φίλων του. Γι' αυτό η άρνηση της εικόνας του Χριστού μας ισοδυναμούσε με την άρνηση της Θείας Ανατροπήσεως. Βέβαια, αυτά τα πράγματα ούτε τα σκέπτηκαν, ούτε τα αντιλαμβάνονται, ούτε μπορούν και να τα δεχθούν. Εμένουν μόνο σαν να κατηγορούν τους Ορθοδόξους οι διάφοροι αιτικοί με τον απαράδεκτο χαρακτηρισμό να λένε τους Ορθοδόξους ότι δήθεν είναι ειδωλολάτρες. Και ότι γενικά δεν πρέπει με κανένα τρόπο, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τιμούμε τους Αγίους. Συνεχίζοντας μάλιστα, κατηγορούν τους Ορθοδόξους ότι αποδίδουμε, λένε, θαυματουργικές ιδιότητες σε πολλές εικόνες και λατρεύουμε τις εικόνες και λατρεύουμε τα ξύλα και λατρεύουμε τα χρώματα. Φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Αυτό είναι φοβερή παραποίηση και κακοποίηση της Ορθόδοξης πίστης. Τα αντικείμενα που είναι μέσα στον Ορθόδοξο ναό είναι ιερά και αγιασμένα. Μας το βεβαιώνει ο Χριστός μας. Μας λέει στο 23ο κεφάλαιο ότι ο ναός είναι ένας ο οποίος εξαγίζει το αντικείμενο. Δεν λατρεύει όμως το αντικείμενο, ούτε το ξύλο, ούτε το χρώμα. Αλλά βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή ότι πολλές φορές ιερά αντικείμενα έχουν καταθεί συγκατάβαση και παραχώρηση θαυματουργική δύναμη. Ο Θεός πολλές φορές δείχνει τη δύναμή του και τη χάρη του μέσα από άψυχα αντικείμενα. Να θυμηθούμε τη ράβδο του Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη. Να θυμηθούμε το χάλκινο όφι. Να θυμηθούμε τη ράβδο του Ααρών. Να θυμηθούμε στην Καινή Διαθήκη τα σουδάρια και τα σημικίνθια, τα μαντήλια και τα περιζόμενα του Αποστόλου Παύλου. Να θυμηθούμε πως ο Απόστολος Πέτρος θεραπεύει με τη σκιά του στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων. Και τι λοιπόν πρέπει να αρνηθούμε ότι ο Θεός
από τη στιγμή που θέλει, μπορεί να θαυματουργήσει μέσω και μιας ιεράς εικόνος ενός Αγίου ή της εικόνας Θεοτόκου. Όταν η ίδια η Αγία Γραφή μας δείχνει πως πολλές φορές άψυχα αντικείμενα γίνανε όργανα που ο Θεός τα χρησιμοποιεί για να δείξει τη δύναμη και την άκτιστη χάρη Του. Να λοιπόν που και αυτή η μορφή των διαφόρων αιρετικών είναι μορφή ανυπόστατη, μορφή που δεν έχει καμία ιστορική, καμία θεολογική δικαίωση, αλλά αποκαλυπτική της εμπάθειας και του φανατισμού των διαφόρων αιρετικών σχετικά με το θέμα των Αγίων.

0: Ας δούμε όμως, αδελφοί μου, συνέχεια ορισμένες αγιογραφικές μαρτυρίες σχετικά με την τιμητική προσκύνηση τόσων των εικόνων όσων και την τιμητική αναφορά μας στους Αγίους μας και σε Θεοτόκο. Δεν λατρεύουμε τους Αγίους. Λατρεύουμε τον Τριεντικό Θεό. Τιμούμε τους Αγίους μας. Και τους τιμούμε γιατί είναι εντολή της Αγίας Γραφής και η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Στο 23ο κεφάλαιο της Γενέσεως βλέπουμε τον Αβραάμ να προσκυνεί το λαό της γης. Στο 303ο κεφάλαιο της Γενέσεως ο Ιακώβ προσκυνεί τον αδελφό του τον Ισάβ έως εδάφους, μάλιστα λέει επτάκης του Ιεροκείμου. Στο νησό του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο, ο Ιησούς του Ναβί βλέπει τον Άγγελο Κυρίου. Εδώ έχουμε μία θεοφάνεια. Έχουμε άσακο επιδημία του Λόγου στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει το κείμενο, «Εγώ αρχιστάργος δυνάμεως Κυρίου, τώρα ήλθουν». Και Ιησούς έπεσε επί τη γη κατά πρόσωπο μου και προσεκίνησε και είπε προς αυτόν, «Τι προστάζει ο Κυριός μου εις τον δούλον αυτού». Στο Άλφα Βασιλείων βλέπουμε ότι ο Δαβίδ «Εβόησε ο πίσω Σαούλ και έκυψε Δαβίδ επί το πόστον αυτού επί τη γη και προσεκίνησε αυτόν». Ο Δαβίδ προσκυνεί. Ο προφήτης Νάθα προσκυνεί τον βασιλέα Δαβίδ κατά το πόστον του έως εδάφους στο πρώτο βασιλειόν και στο τρίτο βασιλείο. Αλλά και στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, ο Χριστός μας μιλάει στον επίσκοπο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας. Και τι λέει εκεί, «Ιδού, δίδομαι εκ της συναγωγής του Σατανά των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι και ούκ συν, αλλά ψεύδονται. Ιδού πίσω αυτούς είναι ήξουσιν και προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποντών σου και γνώσιν ότι εγώ ηγάπησάς». Είναι τα μοναδικά παραδείγματα στην Αγία Γραφή? Όχι, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Αρκούμαστε σε αυτά. Γιατί το θέμα είναι καθαρό. Μόνο κακοπροαίρετοι, μόνο θηλωτιφλούντες και μόνο φανατικοί σχετικά με το πρόσωπο των Αγίων επίνουν ότι η τιμή των Αγίων ή η τιμή των Αγίων εικόνων ταυτίζεται με τη λατρεία. Φυσικά, δεν έχει καμία σχέση με τη λατρεία, γιατί ορθόδοξοι διαχρονικά γνωρίζουμε και το ζούμε και το βιώνουμε. Άλλο είναι η λατρευτική, η απόλυτη προσκύνηση που αποδίδουμε στο Θεό και άλλο η τιμητική, η σχετική προσκύνηση που αποδίδουμε στη Θεοτόκο εξαιρέτως αλλά και στα πρόσωπα των Αγίων μας. Υπάρχει ένα χωρίο το οποίο το επικαλούνται οι Προτεστάντες. Είναι στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, αρνήθηκε να δεχθεί την προσκύνηση του Ρωμαίου εκατόνταρχου του Κορνηλίου. Να λέγω. Ο Πέτρος αρνείται την προσκύνηση. Εσείς γιατί προσκυνείτε? Με μια λεπτομέρεια. Ο Κορνήλιος ως Ρωμαίος εγκατέλειος γνωρίζει την λατρευτική προσκύνηση που είναι λατρευτικό στοιχείο. Η λατρευτική προσκύνηση που ήταν φαινόμενο λατρευτικό στους διάφορους εθνικούς, στους διάφορους ειδωλολάτρες και με την οποία διάθεση προσεγγίζει τον Πέτρο ο Κορνήλιος, έχει το Απόστολος Πέτρος και τη σταματά. Και του λέει ότι «και εγώ είμαι άνθρωπος και εμείς ανθρώπους δεν λατρεύουμε». Γι' αυτό και αρνείται την λατρευτική προσκύνηση από τον Κορνήλιο. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα, όσο και φαντάζεται σπουδαίο, είναι εύκολα ερμηνεύσιμο και είναι επιχείρημα το οποίο επιβεβαιώνει την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη προσέγγιση. Άλλο η τιμητική προσκύνηση και άλλο η λατρευτική προσκύνηση. Ιδιαίτερος ομοσμένος έχουν διάφορα αιτική σχετικά με την προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων. Δεν μπορούσαν ποτέ να καταλάβουν την Ορθόδοξη πίστη, όπως αυτή φαίνεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, ότι τα ιερά λείψανα. Τα σώματα των Αγίων μας που είναι ναοί του Παναγίου Πνεύματος. Και ως ναοί του Παναγίου Πνεύματος είναι φυσικό η Θεία Χάρη να είναι παρούσα και να κατοικεί και μετά θάνατον σε ιερά λείψανα των θεοφόρων και των ανθρώπων που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όμως, δεν υπάρχουν μαρτυρίες στην Αγία Γραφή ότι τα λείψανα των Αγίων και θεοφόρων ανθρώπων επιτελούν θαύματα και είναι αντικείμενο τιμής? Βεβαίως υπάρχουν. Στο δεύτερο βασιλειόν και στο τέταρτο βασιλειόν υπάρχει το παράδειγμα με τα λείψανα του προφήτου Ελισαίου. Και απέθανε ο Ελισαίος και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έντος τάγματα μαβητών έκαμουν εισβολή στην γη και ενώ έθαψαν τον άνθρωπον την αηδού, είδον τάγμα. Κέριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισαίε και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ίγκυσε τα οστά του Ελισαίε, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού. Ένα θαύμα το οποίο επιτελεί ο προφήτης που έχει ήδη κοιμηθεί. Τα λείψανα του προφήτη. Έτσι λοιπόν, όπως είναι η Παλαιά Διαθήκη, πολλοί δεν πέσουν στην Καινή Διαθήκη. Τα λείψανα των Αγίων που εξακολουθούν να έχουν ένικον, να είναι φορείς της χάρτης του Θεού, σε πολλές περιπτώσεις θαυματουργούν. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες μαρτυρίες. Η καθημερινότητα πολλών Ορθοδόξων Χριστιανών το επιβεβαιώνει, ότι τα ιερά λείψανα είναι αντικείμενα μεν τιμής, όχι λατρείας, γιατί παραμένουν αγωγή της χάρτους του Θεού, της αγάπης του Θεού δια των Αγίων του. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια, όχι μόνο τα ιερά λείψανα, αλλά και διάφορα προσωπικά αντικείμενα, όπως είπαμε, είναι αγωγή, είναι διαποτισμένα, θα λέγαμε, τη χάρτη Θεού και θαυματουργούσαν. Η ράδος του Μωυσή. Στο βιβλίο της Εξόδου βλέπουμε ότι γίνεται φίδι και είναι αυτή με την οποία αργότερα θα σχίσει την Ερυθρά Θάλασσα για την θαυμαστή διάβασή της. Η μιλωτή του προφήτη Ηλία. Αυτή με την οποία κτύπησε την νερά του Ιορδάνη και τα διήρεσε ένθεν και ένθεν και διέβησαν τον προφήτης Ηλίας και ο Ελισαίος όπως σαν ξηρά. Τα κράσπεδα των νηματίων του Κυρίου. Βλέπουμε στην Αγία Γραφή πολλές φορές και μόνο που τα αγγίζουν άνθρωποι θεραπεύουν. Μνημονεύσαμε τη σκιά του Αποστόλου Πέτρου που θεραπεύει τους ασθενείς και φυσικά τα μανδύλια και τα περιζώματα που είχε ο Απόστολος Παύλος και μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων ότι και μόνο που τα έβαλαν επάνω στους ανθρώπους, στους ασθενείς, θεραπεύονται. Να λοιπόν αγιογραφικές μαρτυρίες που αναζητούν οι διάφοροι αιρετικοί που αποδεικνύουν και επιβιώνουν και την χάρη την οποία έχουν τα ιερά λείψανα και το γεγονός ότι και αυτά οι Ορθόδοξοι τιμητικά τα προσκυνούμε και δεν τα λατρεύουμε και ότι πολλές φορές τα ιερά λείψανα είναι ακριβώς αγωγή της χάρτος του Θεού γιατί ήταν κομμάτι και τμήμα ανθρώπων που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και τώρα πια βρίσκονται στη Βασιλεία του Θεού, προσευχόμενοι και δεόμενοι, χωρίς να κατοργούν το μεσητικό έργο του Χριστού, για τη στρατευωμένη Εκκλησία και για τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στη γη και παλεύουν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Αγαπητοί μου αδελφοί, ανανεώμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζιν επ' εμέ, κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί στένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρά Κυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικίν με ενίκον Κυρίου πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον αόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν μου απ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αλλαλαγμού. Άσο με και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και μη εκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπών με. Ο δε Κύριος προσελάβε το με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή και πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.
2: Ψαλμός 26. Ο ύμνος συντέθηκε από τον Δαβίδ πριν Χριστή βασιλεύς όλων των φυλών. Ο Κύριος είναι το φως μου μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια της παρούσης ζωής. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μου. Ποιον λοιπόν έχω να φοβηθώ? Κανένα. Ο Κύριος υπερασπίζει την ζωή μου από κάθε κίνδυνο. Από τις απειλές ποιού έχω να δηλιάσω? Ενώ με πλησίαζαν ορμητικοί ή κακοποιοί άνθρωποι για να με κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να καταφάγουν τις σάρκες μου, αυτοί που με έθλιβαν και με τέτοιες εχθρικές διαθέσεις επέρχονταν εναντίον μου, κλονίστηκαν και έπεσαν συντετριμένοι κάτω στο χώμα. Τους είχε χτυπήσει ο Κύριός μου και ο σωτήρας μου. Εάν λοιπόν και παραταχθεί ολόκληρο στράτευμα εναντίον μου, δεν θα δηλιάσει καθόλου η καρδιά μου. Κι αν εξεγερθεί πόλεμος εναντίον μου, και στην περίπτωση αυτήν εγώ θα έχω στηριγμένες τις ελπίδες μου στον Κύριο. Μία παράκληση δια της προσευχής υπέβαλα στον Κύριο. Μία χάρη του ζήτησα και του ζητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, για να βλέπω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα του Θεού μου και να επισκέπτομαι ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης τον Άγιο Ναό Του. Αυτοί οι πόθοι πλημμυρίζουν την καρδιά μου, διότι σε περίοδο μεγάλων κινδύνων ο Κύριος με έκρυψε και με ασφάλισε στην σκηνή του μαρτυρίου Του. Και σαν να ήμουν σε ψηλό βράχο, με ανύψωσε ασφαλή, με δόξασε, με έσωσε. Και τώρα πιστεύω στην παντοδύναμη προστασία του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλή μου εναντίον των εχθρών μου. Με ανέδειξε ανώτερό τους. Γι' αυτό και σε ευλαβή λιτανία θα κάμω κύκλο γύρω από το θυσιαστήριό του. Θα προσφέρω στη σκηνή ευχαριστήριο θυσία με αλλαλαγμούς χαράς. Θα τραγουδώ τα μεγαλεία του και θα παίζω μουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή της προσευχής μου με την οποία κραυγάζω τώρα σε εσένα. Ελέησέ με και κάμε δεκτή την παράκλησή μου. Προσέστρεφεται η καρδιά μου και λέγει «Εσένα, τον Κύριο ποθώ και αναζητώ πάντοτε». Η καρδιά μου, Κύριε, με πόθο αναζητεί και θα αναζητεί το πρόσωπό σου, την επικοινωνία μαζί σου. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου από μένα. Μην απομακρυνθείς οργισμένος από εμένα των δούλων σου. Γίνε βοηθός μου. Μη με αποπέμψεις ως ενοχλητικό και φορτικό. Θεέ μου και σωτήρα μου, μη με εγκαταλείψεις. Διότι ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με προσέλαβε και με ανέλαβε υπό την προστασία του. Συ, Κύριε, γίνε ο νομοθέτης μου. Δίδαξέ με τον δρόμο των εντολών σου. Οδήγησέ με σε ευθεία οδό των εντολών σου, ένεκα των εχθρών που με απειλούν. Μη με παραδώσεις στα χέρια εκείνων οι οποίοι έχουν σκοπό να με καταθλίψουν. Γιατί κατά τον καιρό αυτό σηκώθηκαν εναντίον μου συκοφάντες, διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον μου, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα σωθώ από τους κινδύνους που με απειλούν. Θα ζήσω και θα δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη αυτή μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Ω ψυχή μου, υπόμεινε και επίμενε στο θέλημα του Κυρίου. Περίμενε τον Κύριο. Έχε θάρρος. Ας ενισχύεται η καρδιά σου. Υπόμεινε τον Κύριο στις θλίψεις σου και περίμενε τη λυτρωτική επέμβασή του.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρίδης.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ: «Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου». Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε «ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν τον φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείτε ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσα της αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίος δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, τον πνευματικό και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπικα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τον πέμπτο ψαλμό, όπου υπέ της κληρονομούσης ψαλμός στο Δαβίδ. Η κύρια προσευχή του Δαβίδ βρίσκεται λοιπόν στα «Ρήματά μου, Κύριε, ενώτησε σύνες της κραυγής μου». Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου, κατανόησε την αγωνιώδη κραυγή της ψυχής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Πρόσεξε στη φωνή της παρακλήσεώς μου, εσύ που είσαι ο υπέτατος και αιώνιος βασιλιάς μου και Θεός μου. Σε σένα, και όχι σε κάποιον άλλον, θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε. Γιατί εκτός από σένα, άλλο προστάτη δεν έχω. Το πρωί εισακούσε τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με. Το πρωί μόλις σηκωθώ από το κρεβάτι μου και πριν αρχίσω κάθε άλλο έργο, πρώτα θα επικαλεστώ εσένα και εσύ θα ακούσεις την εκδευτική φωνή μου. Πολύ πρωί θα παρουσιαστώ μπροστά στο ναό για να ρίξεις πάνω μου το βλέμμα σου. Ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις επονειρευόμενος, διότι εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ανομία και αδικία που μίσησα και εγώ. Εμείς σας πάντως εργαζομένους την ανομίαν, ούτε θα μπορέσουν να σταθούν μπροστά στα μάτια σου εκείνοι που παραβαίνουν τον νόμο σου, γιατί μίσησες όλους εκείνους που δουλεύουν στην ανομία και στην αμαρτία. Ναι, θα εξολοθρεύσεις, Κύριε, όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς τροπή μιλάνε και διαδίδουν το ψέμα. Τον αιμοβόρο άνθρωπο που βάφει τα χέρια του σε αδελφικά αίματα και με δόλο επιδιώκει τη βλάβη και καταστροφή του πλησίων. Τον μισεί και τον συχαίνεται ο Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσω με εις τον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Αντίθετα όμως, εγώ βασιζόμενος στην ευσπλαχνία σου και όχι στο δόλο και στην απάτη που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοί μου και με την ελπίδα που στηρίζω της φιλανθρωπίας σου, θα εισέλθω στο ναό σου και θα προσκυνήσω γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια το Άγιον όνομά σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Κύριε, γίνε ο καθοδηγητής μου με τη δικαιοσύνη σου εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου. Σε παρακαλώ και απάλλαξε την πορεία της ζωής μου από κάθε εμπόδιο και παγίδα, ώστε με ασφάλεια να βαδίζω τον ίσιο δρόμο που σου είναι αρεστός. Γλίτωσέ με από τις καταιγίδες των εχθρών και μη επιτρέψεις ώστε εξαιτίας αυτών να παρεκκλίνω από το θέλημά σου. Έχω απόλυτη ανάγκη της οδηγίας και προστασίας σου. Ό,τι ουκ έστει εν το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Διότι στο στόμα αυτών των εχθρών μου ουδέποτε υπάρχει αλήθεια, και εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου σε παρακαλώ γίνε ο δικός μου, αφού η καρδιά τους είναι ανειλικρινής και σκέπτεται πάντοτε μάταια και πονηρά. Ο λάριγκάς τους είναι σαν τάφος ανοιχτός που βγάζει μολυσματική δυσοσμία, εφόσον μόνο λόγια βλάστημα και εσχρά συνηθίζουν να βγάζουν και να χρησιμοποιούν δολιότητες. Κρίνον αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από τον διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Καταδίκασέ τους, Θεέ μου. Ήθε να πέσουν έξω και να αποτύχουν στα δόλια σχέδια και στις τιμένες παγίδες που σκέφτηκαν και μηχανεύτηκαν εναντίον μου. Σκόρπισέ τους με το πλήθος των ασεβιών τους και απομάκρυνέ τους, διότι με τον απολεμούν τους αφοσιωμένους σε σένα δούλους, σε επίκραναν πάρα πολύ, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Και ήθε να εφρανθούν έτσι όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα, γιατί θα ειδούν ότι ακούς την προσευχή του κάθε ενός που στηρίζει την πεποίθησή του σε εσένα και ματαιώνει στις επιβουλές αυτών που μισούν τους εκλεκτούς σου. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι διαρκής, διότι θα αντιληφθούν από τα πράγματα ότι έχεις στήσει τη σκηνή σου κοντά τους σαν προστάτης και κηδεμόνας ανάμεσά τους. Και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχηθούν για την προστασία που τους παρέχεις. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσα ημάς. Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο και συνεπώς δεν θα ισχύσουν οι κατάρες και βλαστημίες των ασεβών εναντίον του. Κύριε, η πολλή σου ευαρέσκεια, η καλοσύνη, έγινε σε εμάς όπλο ισχυρό και ακαταγόνιστο, με το οποίο μας προστάτεψες, αλλά και μας χάρισες το στεφάνι της νίκης. Ερμηνευτικά σχόλια πάνω στον πέμπτο ψαλμό. Τα ρήματά μου ενώτησε. Η πρωινή προσευχή του Δαβίδ αρχίζει μέσα σε ένα αγωνιώδες κύμα ψυχής με δύο αιτήματα. Με το πρώτο αίτημά του παρακαλεί το Θεό να ακούσει τα λόγια της προσευχής του και να γίνει δεκτός σε ακρόαση.
Το δεύτερο αίτημά του επικεντρώνεται στη φράση «Σύνεστη κραυγής μου». Παρακαλεί τον Κύριο να δείξει κατανόηση ώστε να εννοήσει καλά την αγωνία που τον διακατέχει, αφού η προσευχή του είναι έκφραση αυτής της αγωνίας, σε σημείο η όλη προσευχή του να είναι μια αγωνιώδης κραυγή. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, κραυγή εδώ δεν ονομάζει το μέγεθος της φωνής, αλλά τη διάθεση της διανοίας. Καθώσον και στο Μωυσή που σιωπούσε έλεγε «Διατί φωνάζεις δυνατά σε εμένα», επειδή απευθύνονταν προς αυτόν με όλη τη δύναμη της διαθέσεώς του. Έτσι και εδώ λοιπόν δεν εννοεί την κραυγή, αλλά τη διάθεση της διανοίας του και την υπερβολική προθυμία του. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος κάνει ανάλογη

ο βασιλεύς και Θεός μου. Με τις λέξεις αυτές προσπαθεί ο ψαλμωδός να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην παράκλησή του, θέλοντας να δηλώσει ότι αν και ο ίδιος ο βασιλιάς αναγνωρίζει πάνω από τον εαυτόν του άλλον ως βασιλιά του, που είναι ο Θεός του, ενώ αυτός εμφανίζεται ως απλός, δούλος και υπηρέτης. Το πρωί εισακούσει τη φωνή μου, δηλαδή θα εισακούσει την πρωινή προσευχή σου. Ο ιερός ο Ισόστομος μας λέει, βλέπεις προθυμία και ψυχή γεμάτη από κατάνοιξη. Από την αρχή της ημέρας, λέει κάτω, κάνω αυτή την εργασία. Ας το ακούσουν εκείνοι που προσεύχονται μετά από αμέτρητες εργασίες τους. Ο Δαβίδ, από την αρχή της ημέρας, πρόσφερε τις απαρχές στο Θεό, διότι σύμφωνα και με τον σοφό Σολομώντα, πρέπει να απολαμβάνουμε την ανατολή του ηλίου με ευχαριστίες προς τον Θεό πριν από την ανατολή του ηλίου. Μας προτρέπει δηλαδή στη συνέχεια ο Θεοκίνητος Πατέρας για την πρωινή προσευχή, λέγοντας: ενώ ο ήλιος προσκυνεί το Θεό, σύ κοιμάσαι και παραχωρείς τα πρωτεία στην κτήση και δεν προλαβαίνεις ολόκληρη την κτήση που έγινε για σένα, ούτε ευχαριστείς αυτόν. Αλλά μόλις σηκωθείς, πλένεις το πρόσωπο και τα χέρια σου, ενώ στην ψυχή σου την παραβλέπεις, αφήνοντάς την ακάθαρτη. Δεν γνωρίζεις ότι όπως ακριβώς το σώμα καθαρίζεται με το νερό, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται με την προσευχή. Νύψε λοιπόν πριν από το σώμα την ψυχή σου. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ κάθε πρωί σηκωνόταν για να προσευχηθεί στο Θεό, αφού πολύ πρωί σηκώνονταν οι Ισραηλίτες για να μαζεύουν το μάνα και οι Λεβίτες για να ψάλουν κατά τη διάταξη του ίδιου του Δαβίδ, πως δεν θα σηκωνόταν και ο ίδιος. Το πρωί παραστήσω μέση. Το πρωί επαναλαμβάνεται για να τονιστεί η πολύ ευχάριστη στο Δαβίδ έγεση για τη δοξολογία του στο Θεό. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η συνήθεια αυτή του ψαλμωδού αποτελεί απόδειξη αξιέπαινης αδημονίας, μιας φοδρής επιθυμίας και λαχτάρας της ψυχής του να παρουσιάζεται στο Θεό μόλις σηκώνεται από το κρεβάτι του και να προηγείται του ηλίου στην ευχαριστία. «Ουχή Θεός θέλων ανομίαν σοι». Ο Δαβίδ είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του, γιατί έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού αλλά και στην αγιότητά του. Αυτά αποτελούν και τη σταθερή ηθική βάση του ψαλμωδού. Αυτή δε η δικαιοσύνη και κυρίως η αγιότητα του Θεού ξεδιπλώνεται ευθύς αμέσως και με τρόπο πολύ εκφραστικό μέχρι και τον 7ο στίχο με δύο αντίστοιχες φράσεις σε κάθε στίχο. Πριν όμως επισημάνουμε μια-μια τις φράσεις αυτές, ας ακούσουμε τα πατερικά σχόλια για τον 5ο στίχο. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν σχολιάζει ως εξής. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, ότι έχω την πεποίθηση ότι θα εισακουστώ, διότι τίποτα δεν έκανα και από όσα έχει μισήσει, αυτά δεν είναι ανομία και πονηρία, παράβαση του νόμου, ψεύδος, φθόνος και δόλος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα είδωλα και οι ψευδείς θεοί των Ελλήνων αγαπούν την ανομία, αλλά όχι και εσύ, ο αληθινός Θεός, διότι εσύ μισείς την ανομία, δηλαδή κάθε αμαρτία. Ού παρικήσεις υπονειρευόμενος, δηλαδή ούτε και μια στιγμή δεν μπορεί να παραμείνει κοντά σου ως οικείος και φίλος σου όποιος πονηρεύεται και μηχανεύεται το κακό. Ο Δαβίδ σίγουρα γράφοντας αυτά είχε υπόψη μια συνηθισμένη εικόνα από τη ζωή των βασιλέων της εποχής του, οι οποίοι συνήθιζαν να φιλοξενούν τους ευνοούμενους τους ώστε να τους έχουν σύνικους και ομοτράπεζους αδιαφορώντας για την ποιότητα του χαρακτήρα τους. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Το λέει αυτό ο Δαβίδ για τα άπιστα έθνη τα μη έχοντα νόμων Θεού. Ή παράνομος μεν είναι κάθε άνθρωπος που έμαθε τον νόμο, παραβαίνει δε αυτόν, άνομος δε είναι εκείνος που δεν θέλει να μάθει τα σχετικά με τον νόμο. Πολλές φορές δε ονομάζεται και ο παράνομος άνομος επειδή και αυτός δεν φυλάσσει τον νόμο. Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τον ανωτέρω στίχο, γράφει: όσους παραπέουν στη ζωή τους, τους ονόμασε ο ψαλμωδός εργάτες της ανομίας. Αυτούς τους μισεί ο Θεός, τους ετεροδόξους που ξέπεσαν από την αλήθεια, τους χαρακτήρισε ως λαλούντας το ψεύδος. Αυτούς θα τους καταστρέψει ο Θεός. Πρόσεξε δε τη διαφορά του εμείς σας και του απολύς. Πρώτον μεν, αν το απολύς είναι χειρότερο του εμείς σας, δεύτερον δε γιατί το μεν εμείς σας έθεσε ως αναφερόμενον στον παρελθόντα χρόνο, τα δε απολύς στον μέλλοντα. Ο Μέγας Αθανάσιος θέλει, με όσα είπε πιο πάνω, να επιστήσει την προσοχή του στο γεγονός ότι ο Θεός μίσησε και μισεί τους εργάτες της ανομίας, αλλά η οργή του είναι μεγαλύτερη για τους ετεροδόξους αιρετικούς, στους οποίους επιφυλάσσεται βαρύτατη τιμωρία, δηλαδή απώλεια της αιωνιότητας κατά την έσχατη κρίση. Τα κατά της αλήθειας εγκλήματα είναι βαρύτερα από τις παραβάσεις του ηθικού

νόμου. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει ένα μεγάλο σχόλιο ενδιαφέρον στο «εμείς εσάς όλους εκείνους που διαπράττουν την ανομία». Και τι λέει? «Εκείνον που διαπράττει την ανομία τον μισεί ο Θεός. Είτε δούλος είναι, είτε ελεύθερος, είτε βασιλεύς, είτε οποιοσδήποτε άλλος. Διότι ο Θεός συνηθίζει να εκλέγει τους φίλους όχι από τα αξιώματα, αλλά από την αρετή. Επειδή όμως πολλοί από τους πολύ ατελείς πνευματικά νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα το μίσος, άκουσε πώς πρόσθεσε και τον φόβο της τιμωρίας λέγοντας: «Απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος». Δηλαδή, θα εξολοθρεύσεις όλους εκείνους που λένε ψεύδι, μεταφέροντας έτσι το λόγο στους προς τα βαρύτερα αμαρτήματα, διότι δεν θα σταματήσει η τιμωρία μέχρι του μίσους, αν και αυτό είναι απερίγραπτη κόλαση, αλλά θα εξολοθρεύσει όλους εκείνους που λένε ψεύδι. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσετε. Πρόκειται εδώ για το φόνο και τη δολιότητα που αυτοί που τα διαπράττουν τα δικαιολογούν, αλλά τέτοιου είδους μάλλον ανθρώπους τους μισεί και τους αποστρέφεται βέβαια ο Θεός. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι αιμοβόρος και δόλιος ο άνθρωπος, εδώ εννοεί των φωνικών, των επίβουλων, των ύπουλων, που άλλα μεν λέει με το στόμα, άλλα δε στη σκέψη, που φορεί το προσωπείο της επιοίκειας αλλά παρουσιάζει τα έργα των λύκων, από τον οποίον τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο. Διότι από μεν των φανερών εχθρών εύκολα θα μπορούσε κανείς να προφυλαχθεί, εκείνος όμως που συγκαλύπτει την ανομία του και διαπράττει την κακία, επειδή γίνεται δύσκολα αντιληπτός, προξενεί πολλά κακά. Δια τούτο και ο Χριστός, όταν συμβαίνει να μας πλησιάζουν, έδωσε εντολή να είμαστε άγρυπνοι, διότι έρχονται σε εμάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι που αρπάζουν. «Εγώ δε το πλήθη του ελαίου σου». Τονίζει εδώ ο Δαβίδ την αντίθεση με το προσωπικό του παράδειγμα σε σχέση με την ένοχη διαγωγή των ανωτέρων αμαρτωλών. «Εγώ όμως», λέει, και εννοεί προφητικά την εξεθνών εκκλησία και κάθε θεοφιλή ψυχή, «επειδή με μεγάλη σου φιλανθρωπία, Κύριε, ελευθερώθηκα από την πλάνη της ειδωλολατρίας και αμαρτίας, θα εισέλθω μέσα στο ναό σου, τον οποίον προηγουμένως πολεμούσαν οι εχθροί σου». Μερικοί δε από τους ερμηνευτές, με το «εισελεύσουμε εις τον οίκον σου» εννοούν οίκον Θεού και την ενάρετη πολιτεία, επειδή ο Θεός οικεί και αναπαύεται σε εκείνους που μεταχειρίζονται την τέτοια πολιτεία, καθώς και ο Κύριος είπε στα Ευαγγέλια: «Εάν κάποιος με αγαπά, το λόγο μου θα τηρήσει, και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του». Πάντως ο ψαλμοδός θέλει ακόμη να τονίσει ότι εισέρχεται στο ναό του Θεού στηριζόμενος όχι στις αρετές του, αλλά στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό και ο Οργένης παρατηρεί: «Επί ουκ άλλος ή ελαίο το σώ, η οικία πολιτεία και φρονήσει εισελεύσουμε εις τον οίκον σου, συν ευλαβία πολύ ονομαζομένη φόβον σου προσκυνήσωση». Φαίνεται ότι επειδή και οι ειδωλολάτρες όταν έμπαιναν στους ναούς των ψεύτικων και ανύπαρκτων θεών τους έδειχναν ανευλάβεια με τις πολλές ασχημοσύνες και αταξίες που έκαναν, γι' αυτό και ο Δαβίδ, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας αργότερα τονίζουν και συνιστούν στους προσκυνητές του αληθινού Θεού να εισέρχονται με την ανάλογη ευλάβεια στους ναούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος, στυλιτεύοντας την ενάρμοστη συμπεριφορά των χριστιανών που δεν προσέχουν όταν εισέρχονται στο ναό για να προσευχηθούν, και μάλιστα την ώρα της λατρείας, γράφει: «Είναι ανάγκη να προσκυνούμε το Θεό με σεβασμό και ευλάβεια, και όχι όπως ακριβώς οι περισσότεροι από τους προσευχόμενους που ξύνονται, χαμουριώνται, που μένουν ανέστητοι, αλλά με φόβο και τρόμο». Και σε άλλο μέρος προσθέτει: «Μπαίνουν πολλοί στην Εκκλησία για να προσευχηθούν. Απευθύνουν άπειρους στίχους προσευχής, ύστερα βγαίνουν και δεν ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται και η ακοή δεν ακούει. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις ο Θεός να ακούσει την προσευχή σου?» Γονάτισε: «Λες, αλλά ο νους σου πετούσε έξω. Γονάτισα, λες. Το στόμα σου έλεγε την προσευχή και ο νους σου μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους και το μυαλό σου ήταν αλλού». Και συμβαίνουν όλα αυτά γιατί ο διάβολος, επειδή είναι πονηρός και γνωρίζει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε μεγάλα πράγματα, τότε επιτίθεται. Πολλές φορές αναπαυόμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Σηκωθήκαμε να προσευχηθούμε και έρχονται τότε άπειρες σκέψεις για να μας βγάζουν κενούς. «Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου». Σε αυτόν τον στίχο ο Δαβίδ ζητάει τη Θεία καθοδήγηση ώστε να είναι ασφαλής η πορεία της ζωής του προς τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Δαβίδ, κάνει το εξής ερώτημα: «Ποια είναι αυτά που ζητά ο Δαβίδ?
Μήπως λοιπόν τίποτα το κοσμικό, μήπως κάτι το φθαρτό, μήπως κάτι από αυτά που έρχονται και χάνονται. Μήπως συζητάει για πλούτη, μήπως για δόξα, μήπως για εξουσία, μήπως για τιμωρία των εχθρών του. Για τίποτα από αυτά. Αλλά τι, Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου, διότι οι εχθροί μου είναι πάρα πολλοί. Βλέπεις πως δεν ζητάει τίποτα το πρόσκαιρο και πως παρακαλεί να τύχει της ουράνιας βοήθειας, διότι εκείνοι που βαδίζουν αυτή την οδό έχουν ανάγκη κατεξοχήν εκείνης της βοήθειας. Δικαιοσύνη δε εδώ ονομάζει γενικά την αρετή. Και προσθέτει, και καλά είπε, τη δική σου δικαιοσύνη, διότι υπάρχει και δικαιοσύνη των ανθρώπων που πηγάζει από τους κοσμικούς νόμους, αλλά είναι ασήμαντη και δεν είναι τέλεια και ολοκληρωμένη και αποτελείται από ανθρώπινους συλλογισμούς, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού οδηγεί στον ουρανό. Συμπληρώνει δε αυτή τη σκέψη ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας ότι η παρούσα ζωή είναι οδός που χρειάζεται την ουράνια καθοδήγηση, διότι υπάρχουν πολλά παραπλανητικά μονοπάτια που μας εκτρέπουν από τη σωστή οδό. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη να κρατηθούμε από το χέρι του Θεού. Ο Δαβίδ θέλει να μπει στο ναό στον οίκο του Θεού για να προσκυνήσει. Και έπειτα εδώ γυρίζει το λόγο προς αίτηση για να μας δείξει ότι πρώτα πρέπει να δοξολογούμε το Θεό και να τον ευχαριστούμε και έπειτα να του ζητούμε τα συμφέροντα σε εμάς. Καθώς αυτό συμβουλεύει και ο Μέγας Βασίλειος, ότι από δοξολογίας πρέπει να αρχίσουμε την προσευχή και όχι από αίτηση.

ένεκα των εχθρών μου, κατά το Μέγα Αθανάσιο, προφανώς των πνευματικών εχθρών, πρόκειται πάντως για εχθρούς πολύ σκληρούς, πονηρούς, με θηριώδη ένστικτα, οι οποίοι τον έχουν παγιδεύσει και οι οποίοι καιροφυλακτούν, παρανομεύουν εναντίον του όπως τα άγρια και αιμοβόρα θηρία για να του επιτεθούν. Κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ένας είναι ο βασικός στόχος του Δαβίδ, να μην παραιτηθεί από την προσπάθειά του να εγκαταλείψει ούτε για μια στιγμή την οδό του Κυρίου, γιατί αυτό θα ήταν υποχώρηση και ούτε ακόμη ήθελε να τους κάνει τη χάρη και να δώσει αυτή τη χαρά στους αμήλικτους εχθρούς του. Το κατεύθυνον σημαίνει ας γίνει ευθεία, ομαλή η οδός, κατά το εβραϊκό κείμενο, η πορεία προς το Θεό, δηλαδή κάνε φανερή, σαφή και γνώριμη, ορθοτόμησε αυτή για χάρη σου. Άλλος ερμηνευτής είπε, εξομάλισε την οδόν σου μπροστά σου, δηλαδή κάνε αυτήν ομαλή και εύκολη. Ουκ έστι εν το στόμα τι αυτόν αλήθεια, διότι δεν υπάρχει στο στόμα τους αλήθεια και η καρδία τους ματέα, μελετάει και επιθυμεί μάταια πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει τιμιότητα στο στόμα τους και ειλικρίνεια, κάτι το σταθερό, το σοβαρό, το ασφαλές, όπως λέει το εβραϊκό. Ή, όπως λέει ο ιερός του Ισόστομος, το εσωτερικό τους είναι φθορέ. Ολέθρου βάραθρο, άβυσος, χάος, παθών και ερυπείων. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυξ αυτών. Από τους ερμηνευτές έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Μία πρώτη ερμηνεία είναι ότι ο λάρυγκας ως όργανο ομιλίας λόγου προφέρει πολλές φορές λόγια βλάστημα, εσχρά, σαπρά και δυσόδη, όπως ο ανοιχτός τάφος που βρίσκεται το πτώμα του ανθρώπου. Ή ανοιχτό είναι το στόμα των ασεβών και πονηρών ανθρώπων, όπως ο ανοιχτός τάφος έτοιμος να καταβροχθήσει τη λία του. Ο ιερός Χρυσόστομος, το γλυκόλολο αυτό αειδώνει του θείου λόγου, σχολιάζει τα εξής λόγια του ιερού ψαλμοδού. Ή λοιπόν εννοεί εδώ τις φωνικές διαθέσεις των εχθρών του Θεού και του ψαλμοδού, ή το ότι με το στόμα τους βγάζουν δόγματα νεκρά και βρώμικα. Δεν θα έκανε δε κάποιος λάθος αν ονόμαζε έτσι, δηλαδή τάφο ανοιχτό, τα στόματα εκείνων που λένε εσχρά λόγια. Διότι εκείνη η δυσοδεία είναι πολύ πιο χειρότερη από την αισθηθητή, καθώσον προέρχεται από σαπισμένη ψυχή και τα στόματα των πλεονεκτών είναι τέτοια όταν δεν προφέρουν τίποτα το υγιεινό, αλλά μόνο φόνους και αρπαγές. Ας μην είναι λοιπόν το στόμα τους τάφος, αλλά θησαυρός, διότι πολλοί διαφέρουν οι θησαυροί από τους τάφους, καθώσον οι μεν τάφοι καταστρέφουν εκείνο που θα λάβουν, ενώ οι θησαυροί το διατηρούν. Έχε λοιπόν και εσύ πλούτον ευσεβίας που μένει αιώνια, όχι όμως δυσοδεία και σαπίλα. Και δεν είπε απλώς τάφων, αλλά ανοιγμένων, ώστε να δείξει ακόμη περισσότερο την δυσοδεία που υπάρχει. Τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν. Πάνω στη γλώσσα τους κάθεται ο δόλος και η πονηρία. Ο ιερός Χρυσόστομος λέει, είδες και άλλο είδος κακίας. Άλλοι μεν κρύβουν, βαθιά στη διάνοιά τους το δόλο και λένε ευχάριστα λόγια, ενώ άλλοι έχουν τόση ικανότητα ώστε με τα ίδια τα λόγια τους να σκεπάζουν την κακία τους και να υφαίνουν δόλους και επιβουλές. Ο Μέγας Αθανάσιος, ακολουθώντας το εβραϊκό κείμενο, ερμηνεύει, λιένουν και απαλύνουν τη γλώσσα τους για να μην φαίνονται τα θανατηφόρα λόγια τους και τα κακά σχέδιά τους. Και ο Άγιος Νικόδημος κάνει και άλλο ένα σχόλιο. Όποιος μεν είναι δόλιος, αυτός είναι και ψεύτης. Όποιος δεν είναι ψεύτης, αυτός δεν είναι και δόλιος. Επειδή η κακία του δολίου είναι χειρότερη από την κακία του ψεύτη. Λέει λοιπόν ο ψαλμοδός ότι οι εχθροί μελετούν εναντίον μου και σκέπτονται δόλια και επίβουλα πράγματα. Κρίνουν αυτούς ο Θεός. Επειδή οι εχθροί μου είναι τέτοιοι και τόσοι υπεύθυνοι, θεώρησέ τους ως εχθρούς και ενόχους, γι' αυτό τιμώρησέ τους ως ενόχους. Ο δε ιερός Χρυσόστομος γράφει, πρόσεχε και εδώ την ιππιότητα της προσευχής του Δαβίδ, διότι είπε, τιμώρησέ τους, αλλά κρίνε αυτούς και σταμάτησε την κακία τους. Κάνε να μην πραγματοποιηθούν οι μηχανογραφίες τους, πράγμα που αποτελεί για αυτούς προσευχή, το να μην συνεχιστούν δηλαδή άλλο τα έργα της κακίας τους. Αποπεσάτωσαν από τον διαβολιών αυτών. Ας αστοχήσουν, λέει Κύριε, οι τέτοιοι δόλοι άνθρωποι, και ας μην επετύχουν τα πονηρά τους σχέδια που μελετούν στην καρδιά τους. Και ματέωσε όλες αυτές τις σκέψεις τις οποίες έκαναν εναντίον μου στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την κατά Θεόν προκοπήν μου. Κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς. Δηλαδή για την ασέβειά τους λέει απομάκρυνέ τους Κύριε, επειδή αυτοί δεν σε τιμούν και όχι για τη δική μου αρετή, αν και εγώ ό,τι έχω είναι δική σου κληρονομιά,
ή όσο περισσότερο αυτοί ασεβούν, τόσο μακρύτερα διώξτους από τη δική σου φιλία και οικειότητα. Ασεβής δεν είναι όχι μόνο άπιστος και άθεος, αλλά και εκείνος ο χριστιανός που δεν σέβεται το Θεό όπως πρέπει, με καθαρή ζωή και με καλά έργα. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, όσοι διώκουν κάποια ψυχή η οποία με τα έργα της αρέσει στο Θεό, τον δυσαρεστούν, διότι με τρόπο σαφή και φανερό γίνονται θεομάχοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε σένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε μένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα, διότι αυτό προπάντων είναι δείγμα ευσεβούς ψυχής για τα όσα με κάνουν σε αυτή να μην αμήνεται, να επιτίθεται δε με σφοδρότητα εναντίον εκείνων που γίνονται στο Θεό». Πολλοί ενεργούν αντίθετα από αυτά. Τα όσα μεν γίνονται κατά του Θεού, τα παραβλέπουν, ενώ εκδικούνται με πολύ σφοδρότητα εκείνα που γίνονται σε αυτούς. Οι Άγιοι όμως δεν ενεργούν έτσι, αλλά ήταν μεγάλη τιμωρή των όσων γίνονταν εναντίον του Θεού, παράβλεπαν δε τα όσα γίνονταν εναντίον τους. Ό,τι παρεπίκραναν σε Κύριε. Στα λόγια αυτά του ψαλμωδού βρίσκεται και ο βαθύτερος λόγος, δηλαδή το κλειδί και η αιτία των θερμών παρακλήσεων του ψαλμωδού του Δαβίδ για την τιμωρία των εχθρών του, διότι αυτοί παρεπικραίνουν τον Κύριο και έπειτα αυτόν. Είναι αληθές ότι ο Δαβίδ εκφράζεται με βαριές εκφράσεις κατά των εχθρών του και των εχθρών του λαού του. Εύκολο όμως να εννοήσουμε ότι οι εχθροί του είναι πρώτα εχθροί του Θεού, έπειτα εχθροί της πατρίδος του και τελευταία εχθροί δικοί του. Εκείνοι που προσβάλλουν τον Ισραηλιτικό λαό και τον εαυτόν του, προσβάλλουν τον ίδιο το Θεό, ο οποίος διάλεξε τον Ισραήλ ως εκλεκτό λαό του και τον Δαβίδ έχρισε βασιλέα του Ισραήλ. Η προσβολή λοιπόν κατά του εαυτού του και του λαού του δεν είναι μόνο αδικία, αλλά και ιεροσιλία. Ο ψαλμωδός, μισώντας βαθύτερα το κακό τούτο, δεν μπορεί να μην προσευχηθεί κατά των αδικιών αυτών, κατά των αδίκων αυτών και ιεροσύλων. Αντίθετα, αναλαμβάνει στα χέρια του τα δίκαια του προσβληθέντος Θεού. Στους στίχους 7 και 10 φαίνεται καθαρά ότι στην ψυχή του ψαλμωδού είναι αχώριστα το μίσος του κακού με την αγάπη του Θεού. Κατά τον Ιερό Αυγουστίνο η προσευχή αυτή δεν είναι κατάρα, αλλά μάλλον είναι προφητεία. Δεν καταργέται δηλαδή ο Δαβίδ, αλλά προφητεύει για τους ανθρώπους που μένουν αμετανόητοι. «Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον». Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζοντας τα λόγια αυτά ως εξής, επειδή πολλοί από αυτούς που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο κακολογούνται από τους ανθρώπους και χλεβάζονται και μάλιστα αυτοί που ασκούν την αρετή για να μην χάνει το θάρρος τους, κανείς από εκείνους που πνευματικά είναι πιο ατελής πρόσεχε πως εξυψώνει τη διάνοιά του λέγοντας «διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο». Διότι ποια η βλάβη αν οι άνθρωποι σε περιφρονούν και ολόκληροι οικουμένοι όταν ο Κύριος των Αγγέλων σε επαινεί και σε αναγνωρίζει. Όπως ακριβώς βέβαια, εάν αυτός δεν σε ευλογεί και αν ακόμη σε επαινούν όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη και στη θάλασσα, δεν θα έχεις κανένα όφελος. Αυτή λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ας είναι η φροντίδα μας, το να μας αναγνωρίσει δηλαδή αυτός και να μας στεφανώσει, εστεφάνωσας ημάς. Και αν συμβεί αυτό, θα είμαστε υψηλότεροι από όλους. Και αν ακόμη ζούμε μέσα στη φτώχεια ή είμαστε ασθενείς ή αντιμετωπίζουμε φοβερότατα δεινά, προσθέτει δε και το εξής συμπληρωματικά ο Θεόπνευστος Ιεράρχης, διότι τι υπάρχει πιο ισχυρό, τι πιο ωραίο από τον άνθρωπο εκείνο που περιτυχίζεται από την ουράνια συμμαχία. Αυτό το στεφάνι πλέκεται και από την ευσπλαχνία του Θεού όπως ακριβώς ο Δαβίδ λέει αλλού. Αυτός πλέκεται και από δικαιοσύνη όπως ακριβώς λέει ο Παύλος, τώρα πλέον μου απονέμει το στεφάνι της δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως ακόμη και στεφάνι της χάριτος, όπως ακριβώς άλλος λέει, με στεφάνι της χάριτος θα σε υπερασπίει. Υπάρχει και στεφάνι δόξας, όπως ακριβώς λέει ο Ισαΐας. Θα υπάρξει το στεφάνι της ελπίδος, που πλέκεται με τη δόξα, διότι όλα αυτά τα έχει το στεφάνι. Φιλανθρωπία, δικαιοσύνη, χαρά, δόξα, ευπρέπεια. Το δώρο είναι του Θεού και προσφέρει ποικίλα χαρίσματα. Υπάρχει και στεφάνι αυθαρσίας, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος, εκείνοι μεν για να λάβουν στεφάνι φθαρτό, εμείς δε άφθαρτον. Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα από τον πέμπτο ψαλμό είναι ότι πρέπει να αισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να υποστεί κάποιος την έκρηξη της θείας οργής. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοπατώνται από τη σιωπή τους και από την σιωπή της θείας μακροθυμίας.
και μένουν ανέστητοι μπροστά στην περιφρόνηση από μέρους της θείας δικαιοσύνης, παραδιδόμενοι με αφοβία στην αμαρτία. Το να συναισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να πέσουμε στα χέρια του εξοργισμένου από τις αμαρτίες μας Θεού, είναι χάρης και δωρεά, την οποία με πολύ θέρμη πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να μας την προσφέρει. Αλλά και δεν πρέπει πάλι να αντισμονούμε ότι ο φόβος και ο τρόμος, μήπως εξοργήσουμε το Θεό, δεν οδηγεί στον πανικό ή την απελπισία. Η απελπισία κατά τους πατέρες είναι η πιο έξυπνη εφεύρεση του διαβόλου. Και αν ακόμη η συνείδησή μας διαμαρτύρεται και μας πληροφορεί ότι αμαρτήσαμε και πρέπει να υποστούμε άξια την αδυσόπιτη οργή του Θεού, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι από μας βρέθηκε στην ίδια κατάσταση και ο Μέγας Δαβίδ. Όμως, με τη μετάνοιά του καταπράινε την Θεία Οργή και εξασφάλισε για τον εαυτόν του την εύνοια του Θεού. Γενικότερα, να προσέξουμε το θέμα της απελπισίας, γιατί στην εποχή μας χαρακτηριζόμαστε από μια γενική απόγνωση βαριάς μορφής απελπισίας. Η διάγνωση αυτή όμως γίνεται μάλιστα μέσα από τις πνευματικές φυσιογνωμίες υψίστου κύρους και μας προβληματίζει. Αλλά και στις καθημερινές μας συναλλαγές και μεταξύ θρησκευομένων ανθρώπων διαπιστώνουμε ότι είναι συνήθες φαινόμενο να οδηγούνται οι χριστιανοί στην απελπισία και πριν ακόμη απευθυνθούν στον σύμβουλό τους, δηλαδή το πνευματικό. Έτσι είναι αλήθεια ότι όλοι μας αισθανόμαστε ένα συνεχές πηγενέλα μεταξύ απελπισίας και ελπίδος και απόγνωσης, ανεξάρτητα από το πώς χαρακτηρίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Απόγνωση, αγωνία, άγχος, φόβο, αποθάρρυνση, στενοχώρια, απελπισία. Ιδιαίτερα τώρα, στον χώρο της πνευματικής ζωής και στο πνευματικό αγώνα, η απόλυτη πεποίθηση ενίοτε για την έλλειψη σωτηρίας της ψυχής μας κάτω από το βάρος των προσωπικών μας αμαρτιών μας φέρνει σε αντίθεση με τους πνευματικούς μας πατέρας. Γι' αυτό και με τη σειρά τους εκείνοι θα επισημάνουν τον κίνδυνο ο οποίος παρανομεύει. Ο Άγιος Αντίοχος ο μοναχός θα γράψει: «Τον δυσαπογνώσεως πάθος φέρει τον άνθρωπο έως απιστίαν και απελπισίαν». Αλλά και ο Άγιος Ισαάκος Ήρος θα προσθέσει: «Ουδέν ισχυρότερον της απογνώσεως αυτή ου γινώσκει η τυθήνε υποτινός». Και ότι υπάρχουν πράγματα διακόπτοντα την ελπίδα του ανθρώπου. Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι λογισμοί και οι πτώσεις είναι δυνατόν να διακόπτουν την ελπίδα, αλλά όπως παραγγέλει ο Μέγας Αντώνιος, αυτός που παλεύει εναντίον των παθών του, εάν πέσει, ας μην απελπιστεί και παραμείνει στην πτώση, απελπίζοντας τον εαυτόν του, αλλά αφού σηκωθεί πάλι, ας συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Ας πλησιάζουμε λοιπόν και εμείς με την ίδια συντριβή και με το ίδιο πένθος που δοκίμαζε ο Δαβίδ το θρόνο της χάριτος του Θεού, με τη βεβαιότητα ότι η καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Ερχόμαστε τώρα στον 8ο στίχο. Σε αυτό το στίχο του Ψαλμοδού έχουμε μήνυμα λατρευτικού χαρακτήρα που έχει σχέση με ένα βασικό θρησκευτικό καθήκον μας, το καθήκον του εκκλησιασμού. Οι χριστιανοί όλων των εποχών θεώρησαν ως καθήκον τους να εκκλησιάζονται τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. Πώς όμως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, τι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι να προσέχουμε, θα μας το πει ο Δαβίδ με το στίχο που αναφέραμε. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς των Εβραίων, είχε απεριόριστη εξουσία όπως είχαν οι αρχαίοι βασιλείς. Οι διαταγές τους ήταν νόμος, εξουσίαζε τη ζωή των υπηκόων του, νίκησε όλους τους εχθρούς του και είχε μέγα κύρος απέναντι του λαού του. Εν τούτης, όταν πήγαινε στο ναό του Θεού, τα λησμονούσε όλα αυτά και πήγαινε με μεγάλη ευλάβεια, στηριγμένος στο έλεος και στην ευσπλαχνία σου, μπαίνω στον Άγιο Ναό σου και με σεβασμό θα σε προσκυνήσω, Κύριε. Έτσι έλεγε. Πήγαινε δηλαδή με φόβο και με ευλάβεια πολύ. Πήγαινε με συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και ότι στο ναό ιδιαίτερα ήταν παρόν ο Θεός. Τι όμως γίνεται σήμερα? Πώς εκκλησιάζονται, αν εκκλησιάζονται πολλοί χριστιανοί? Πόσοι από εμάς που αγαπάμε την Εκκλησία πηγαίνουμε με ευλάβεια? Ο Ιερός Ναός είναι το σπίτι του Θεού Πατέρα μας. Εκεί τελείται το μέγα μυστήριο. Το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Κοινωνίας. Κάθε Κυριακή ο Θεός Πατέρας καλεί εμάς τα παιδιά Του να καθίσουμε στο πνευματικό τραπέζι και να φάμε, να κοινωνήσουμε τα άχρατα μυστήρια σώμα και αίμα Χριστού. Και σε αυτό το τραπέζι ενώνεται ο αδύνατος άνθρωπος με τον παντοδύναμο Θεό, ο δούλος με τον δεσπότη, και προσεύχεται και συνομιλεί με το Θεό που είναι περικυκλωμένος από μυριάδες αγγέλων. Πώς λοιπόν πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Τι μας διδάσκει το παράδειγμα του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ? Τι θα σκεφτόμαστε πηγαίνοντας στο ναό? Το πρώτο είναι να λησμονούμε τυχόν αξιώματα, διακρίσεις ή πλούτη.
Εκείνη την ώρα της λατρείας είμαστε όλοι ίσοι. Δούλοι Θεού, ψυχές. Ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων δεν διστάζει να ελέγξει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο για την ασέβειά του. Ο Σολομών πέφτει στα γόνατα. Να μην ξεχνούμε δεύτερον τη γη και τα της γης. Εφημερίδες οι ειδήσεις πρωί-πρωί, συζητήσεις. Ο νους μας συγκεντρωμένος στη λατρεία. Οι Εβραίοι πήγαιναν στο ναό και έψαλαν ειδικούς ψαλμούς. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα κομμάτι του ουρανού στη γη. Είναι ένας χώρος που σαν περάσεις στο κατόφλι του ναού νιώθεις πως ξάφνου βρίσκεσαι στη μηχανή του χρόνου. Στέκεσαι μπροστά στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Νιώθεις πως εκεί τίποτα το επίγειο δεν μπορεί να κυριαρχήσει. Η μαγεία όμως χάνεται τη στιγμή που θα κοιτάξεις το ρολόι σου και μια εφεύρεση που δείχνει πόσο φοβόμαστε το χρόνο και αφήσεις το άχρονο σημάδι της ζωής. Ξαναγυρίζεις στη δική σου εποχή. Οι άνθρωποι τρέχουν. Μελίσια που γυρεύουν το μέλι σε διάφορα άγευστα λουλούδια. Αυτοκίνητα που τρέχουν να προλάβουν. Άχρονος χρόνος. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Τρίτο. Αλλά ακόμη να σκεφτόμαστε κατευθυνόμενοι στο ναό την ώρα του εκκλησιασμού. Δηλαδή του μεγαλείου του Θεού. Και επομένως την ιερότητα του χώρου και της ώρας, όπως ο Ιακώβ ονόμασε προφητικά την Εκκλησία στο γνωστό όνειρο όραμα πύλη του ουρανού. Τέλος, να φέρουμε στο νου μας την αναξιότητά μας. «Εν το πλήθη του ελέου σου έλεγον», έλεγε ο Δαβίδ. «Δηλαδή δεν το αξίζω, Κύριε, αλλά στην καλοσύνη σου βασίσουμε και σε πλησιάζω. Ο δε τελώνης, στοχαζόμενος και ελεγχόμενος από την αμαρτωλότητά του, μακρόθεν εστός». Αλλά και όταν φτάσουμε στο ναό και πάλι, πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα και κυρίως πώς θα στεκόμαστε κατά την ώρα της Θείας Λατρείας.

0: Με ευπρέπεια και με συστολή πρέπει να στεκόμαστε κατά την ώρα της θείας λατρείας. Δεν πρέπει να στεκόμαστε χασμόμενοι και ναρκώντες, όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή να χασμουριόμαστε και να νιστάζουμε την ώρα της θείας λατρείας, αλλά να είμαστε σαν τους αγγέλους οι οποίοι με πολλή ευταξία και ευλάβεια στέκονται ενώπιον του Θεού. Όχι κουβέντες και γέλια και βλέμματα περίεργα, περιφερόμενα εδώ και εκεί, ούτε πολύ περισσότερο λόγια και σχόλια κατάκρισης ή βιασύνες και θυμή και ανυπομονησία για το πότε θα τελειώσει η ιερή ακολουθία και όταν τελείται κάποιο μυστήριο όπως βάπτιση ή γάμος, ας είμαστε σεμνά ντυμένοι και ιεροπρεπής να είναι η όλη μας συμπεριφορά, διότι ο τόπος δεν είναι τόπος πλατείας, αλλά είναι τόπος λατρείας. Γη Αγία εστί. Ούτε ακόμη μετακινήσεις περιττές μέσα στο ναό, καθυστερήσεις και άκερες αποχωρήσεις επιτρέπονται στην Θεία Λειτουργία. Τέλος, απαιτείται ευλάβεια και συγκέντρωση του μυαλού, του νου. Να προσπαθούμε να κατανοήσουμε όλα τα ψαλόμενα τροπάρια καλά, τις εκφωνήσεις και τις βαθιστόχαστες ευχές του ιερέα που έχουν βαθύτατο νόημα, το σχετικό εκόλπιο της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με ανάλογη ερμηνεία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά και ο κατάλληλος τόπος που θα σταθούμε μέσα στο ναό ώστε να αποφεύγουμε την περίσπαση έχει σημασία. Όχι σε διαδρόμους και περάσματα ή δίπλα σε πόρτες ή σε προσκυνητάρια ή κοντά στο παγκάρι. Αυτές οι θέσεις μας διασπούν. Δεν μας βοηθούν σε αυτοσυγκέντρωση, ώστε να λατρεύουμε το Θεό εν το πνεύματι ημών, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή μέσα από την καρδιά και το νου μας, να μην βλέπουμε όδε κακή σε πώς έκαστος ίσταται ή πώς ψάλλει, αλλά σε αυτό μόνο και την ψαλμωδία και τις αμαρτίες σου πρόσεχε. Δηλαδή μην περιεργάζεσαι τον ένα και τον άλλο, μην κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Ο εαυτός σου και οι αμαρτίες σου να σε αποσχολούν. Να προσιλώνεσαι στα ψάλματα και στις ευχές της λατρείας και να συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία ολόψυχα. Ήσελθε εις το ταμείον σου, μας συμβουλεύει ο Κύριος όταν πρόκειται να προσευχηθούμε, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την αυτοσυγκέντρωση. Το παιδί, όταν θέλει να ζητήσει κάτι, ξεμοναχιάζει τον πατέρα του. Αν λοιπόν με τέτοιες προϋποθέσεις και τέτοια ευλάβεια εκκλησιαζόμαστε, θα φεύγουμε από τον Ιερό Ναό κάθε φορά με μεγάλη ωφέλεια. Θα παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου και θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε νικηφόρα τους πολλούς και ποικίλους πειρασμούς της επίγειας ζωής μας. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια πάρα πολύ σπουδαία ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στον Ναβά Χερίμωνα. Λέει ο πατήρ Γερμανός: «Γέροντα, βλέπουμε αρκετούς ειδωλολάτρες που σίγουρα δεν είναι άξιοι να δεχθούν τη χάρη του Θεού, να έχουν αρετές όπως σοφροσύνη, υπομονή και κάθε τι που είναι ακόμα και πιο αξιοθαύμαστο, και μάλιστα αγνότητα. Πώς να πιστέψουμε λοιπόν ότι αυτές οι αρετές τους δόθηκαν σαν δώρο από τον Θεό, στον οποίο αυτοί είχαν προσφέρει την ελεύθερη προαίρεσή τους? Εμείς γνωρίζουμε και από τα βιβλία αλλά και από τους δασκάλους μας ότι αυτοί οι οπαδοί της σοφίας αυτού του κόσμου, που δεν γνώριζαν όχι μόνο τη Θεία Χάρη αλλά ούτε τον ίδιο τον αληθινό Θεό, έχουν κατακτήσει το άσπυλο λουλούδι της αγνότητας μόνο με την αρετή. Με τις δικές τους δηλαδή προσπάθειες και με τον προσωπικό αγώνα τους. Αβάς Χερίμων, χαίρομαι Πάτερ που η μεγάλη αγάπη σας για την αλήθεια σας κάνει να ερωτάτε. Υποστηρίζετε όμως πράγματα που είναι άτοπα. Ο προβληματισμός σας αυτός θα αποβεί πολύ χρήσιμος, γιατί θα μου δώσει την ευκαιρία να αποδείξω την ορθότητα και την αγιότητα της πίστεώς μας. Θα ισχυριζόταν άραγε ένας μυαλωμένος άνθρωπος τόσο αντίθετα πράγματα? Χθες επιμένατε και λέγατε ότι είναι αδύνατον ένας θνητός να αποκτήσει ποτέ την ουράνια αρετή της αγνότητας και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Τώρα μου λέτε ότι πιστεύετε πως και οι ειδωλολάτρες ακόμα την έχουν κατακτήσει μόνο με τη δική τους προσπάθεια και τον σκληρό αγώνα τους. Ο πόθος για να φτάσετε στο βάθος της αλήθειας, όπως ήδη σας το είπα, είναι αυτός που σίγουρα σας εμπνέει μια τέτοια αστάθεια και διακύμανση της σκέψης. Πρώτα-πρώτα, δεν θα πρέπει ποτέ να πιστεύετε ότι οι φιλόσοφοι έφτασαν στην αγνότητα της ψυχής, ενώ βέβαια αυτή που ο Θεός περιμένει να έχει ο κάθε πιστός. Σκεφτείτε καλύτερα πώς πρέπει να ζούμε εμείς. Εμείς πρέπει όχι μόνο να αποφεύγουμε την πορνεία, αλλά ούτε καν η ακαθαρσία δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως δική μας πτώση. Αυτοί οι ειδωλολάτρες που αναφέραμε είχαν βέβαια μια κάποια σχετική αγνότητα. Είχαν δηλαδή μια σαρκική εγκράτεια που συγκρατούσε μόνο την ικανοποίηση του πάθους τους. Όσο για την εσωτερική καθαρότητα της ψυχής και την απόλυτη καθαρότητα του σώματος, αυτοί δεν μπόρεσαν όχι μόνο να την αποκτήσουν πραγματικά, αλλά ούτε καν να την προσεγγίσουν διανοητικά. Ο πιο ονομαστός από αυτούς, ο Σωκράτης, δεν ντράπηκε να ομολογήσει τη σαρκική εμπάθειά του και μάλιστα οι άλλοι φιλόσοφοι τον εγκομίασαν γι' αυτό. Λέγεται ότι μια μέρα κάποιος που ισχυριζόταν ότι είχε τη δυνατότητα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου να συμπεράνει και τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, σταμάτησε στο δρόμο και βλέποντας τον Σωκράτη είπε «Να, αυτός έχει μάτια λάγνου ανθρώπου». Τότε οι μαθητές του Σωκράτη θέλησαν να επιτεθούν επάνω στον αυθάδη και να εκδικηθούν για την προσβολή που έκανε αυτός στο δάσκαλό τους. Ο Σωκράτης όμως, καθώς λένε, συγκράτησε την αγανάκτησή τους με αυτές τις απλές λέξεις. «Ηρεμήστε φίλοι μου, θα μπορούσα να είμαι αυτό που είπε, αλλά δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου». Είναι λοιπόν ολοφάνερο

αυτού του κόσμου δεν ντράπηκαν να τα δημοσιεύσουν σαν γεγονός άξιο μνήμης, εμείς όχι μόνο δεν μπορούμε να τα πούμε, αλλά ούτε και να τα ακούσουμε χωρίς να κοκκινήσουμε ολόκληροι. Ακούστε τι συνέβη με αυτόν τον φιλόσοφο. Κάποιος επρόκειτο να τιμωρηθεί για έγκλημα μοιχείας και ο Διογένης, από ό,τι λένε, του είπε αυτό το λόγο. «Μην αγοράζεις με τη ζωή σου κάτι που πουλιέται δωρεάν». Είναι λοιπόν βέβαιο ότι αυτοί οι φιλόσοφοι δεν είχαν ούτε καν την έννοια της πραγματικής αγνότητας, αυτής που απαιτείται από έναν απλό χριστιανό. Αυτό το επιβεβαιώνει το ότι η δική μας πνευματική περιτομή δεν είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, αλλά είναι δώρο του Θεού και συναντιέται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους που διατηρούν την ψυχή τους καθαρή και αμόλυντη, λειτουργώντας τη μετάνοια και την πνευματική συντριβή. Για πολλά πράγματα, ή μάλλον για όλα, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη συνεχή βοήθεια του Θεού. Την αλήθεια αυτού που λέω μπορώ να την αποδείξω πολύ απλά. Ο άνθρωπος είναι πολύ αδύνατος και γι' αυτό δεν μπορεί να σωθεί από μόνος του. Εννοώ βέβαια μόνο με την δική του προσπάθεια και τις προσωπικές του δυνατότητες. Αυτό μπορεί να το επιτύχει μονάχα με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και αυτό φαίνεται καθαρά στο θέμα του αγώνα που κάνει ο άνθρωπος για να διαφυλάξει την αγνότητά του.

Στη συνέχεια, ας δούμε ποια μέσα διευκολύνουν και οδηγούν τον άνθρωπο στην απόκτηση της αγνότητας. Σας ρωτάω λοιπόν, ποιος άνθρωπος, όσο ζήλο κι αν αυτός έχει, θα ήταν ικανός να υποφέρει τη φρίκη της μοναξιάς και να αρκείται καθημερινά σε ένα κομμάτι ξερό ψωμί, έστω και αν αυτό του είναι αρκετό για να χορτάσει την πείνα του? Εννοώ βέβαια να το κατορθώσει αυτό με τις δικές του μόνο δυνάμεις και χωρίς την υποστήριξη που του παρέχει ο έπαινος των ανθρώπων. Ποιος επίσης θα μπορούσε να αντέξει τη συνεχή δίψα χωρίς την θεία παρηγορία? Ποιος θα μπορούσε να κλέψει από τα ανθρώπινα μάτια τον γλυκό και απολαυστικό πρωινό ύπνο και να ορίσει σαν νόμο απαράδαβατο το να μην ξεπερνάει η ανάπαυσή του ποτέ το όριο των 4 ωρών? Ποιος θα ήταν ικανός, χωρίς τη Θεία Χάρη, να δίδει ώρες ολόκληρες στις εκκλησιαστικές ακολουθίες και στη σκληρή εργασία, η οποία, αν την κρίνουμε με τα κοσμικά δεδομένα και με τα συμφέροντα αυτού του κόσμου, δεν αποφέρει τελικά και κάποια σημαντικά έσοδα? Να, τόσα πράγματα υπάρχουν τα οποία θα μας ήταν αδύνατον να τα επιθυμήσουμε και πολύ περισσότερο να τα πραγματοποιήσουμε από μόνοι μας, χωρίς την έμπνευση του Θεού και χωρίς τη βοήθειά Του. Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα τα οποία μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια εκείνων που σας είπα πριν. Μετά από αυτά που θα πούμε, ασφαλώς δεν θα χρειαστούν άλλες πρόσθετες πληροφορίες και αποδείξεις πάνω στο ίδιο θέμα. Συμβαίνει μερικές φορές να ευχόμαστε για την ευόδοση κάποιου ωφέλιμου και χρήσιμου σχεδίου ή κάποιου καλού σκοπού μας. Και αυτό το επιθυμούμε με όλη μας την καρδιά και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να μεσολαβήσει κάτι που να κάνει ατελέσφορες τις προσευχές μας και να εμποδίσει την αίσια έκβαση των αποφάσεών μας, αν ο Κύριος με το έλεος Του δεν μας δώσει τη δύναμη να αποτελειώσουμε το σχέδιο και το σκοπό μας. Υπάρχει πλήθος ανθρώπων που πραγματικά επιθυμούν να αφιερωθούν στον αγώνα για την αρετή. Αν όμως μετρήσετε εκείνους που τελικά κατορθώνουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να επιμείνουν μέχρι τέλους στις προσπάθειές τους, αλήθεια, πόσο λίγους θα βρείτε. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Και στην περίπτωση ακόμη που καμιά ασθένεια ή αδυναμία δεν μας εμποδίζει να ολοκληρώσουμε το έργο μας, και τότε ακόμα δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Δεν είμαστε, για παράδειγμα, τόσο ακριβείς όσο θα θέλαμε στη σιωπή της περισυλλογής ή στην αυστηρή τήρηση της νηστείας, αλλά ούτε και στην επίμονη μελέτη, ενώ μέσα στα χρονικά πλαίσια που διαθέτουμε για αυτά. Παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις που παρά τη θέλησή μας μας αποσπούν από την άσκηση και από τις επιδιώξεις μας. Χρειάζεται να οικετεύσουμε τον Κύριο ώστε να μας δώσει Εκείνος τις ευνοϊκές συνθήκες και τους ανάλογους τόπους για να ασκηθούμε καθώς πρέπει. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι αρκετό το να θέλουμε και το να προσπαθούμε για κάτι αν ο Κύριος δεν μας παραχωρήσει την κατάλληλη ευκαιρία για να το πραγματοποιήσουμε. Αυτό ισχύει ακόμα και για αυτονόητα πράγματα. Θελήσαμε
να έρθουμε σε εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, και μια και δύο φορές, αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς. Συμβαίνει όμως και κάτι περισσότερο, το οποίο όμως τελικά μας βγαίνει σε καλό. Πολλές φορές νιώθουμε να μας αποσπά κάτι από τις πνευματικές μας ασκήσεις. Η φορά της πορείας μας διακόπτεται απροσδόκητα χωρίς να το θέλουμε. Συνειδητοποιούμε τότε την αδυναμία μας και έτσι, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους μας, αποκτούμε την αρετή της υπομονής και της καρτερίας. Ο Απόστολος Παύλος είπε κάτι παρόμοιο πάνω σε αυτή την τακτική της παιδαγωγίας του Θεού. «Για αυτή τη δοκιμασία, τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο για να μου την πάρει και ο Κύριος μου είπε, «Σου είναι αρκετή η χάρη μου, διότι η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία». Και αλλού πάλι λέει, «Δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά αυτό το πνεύμα μεσητεύει στον Θεό για μας». Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να χαθεί, αλλά για να ζήσει αιώνια. Αυτό το σχέδιο παραμένει και μετά την πτώση του ανθρώπου αμετάβλητο. Μόλις εκείνος δει ότι αναλάμπει μέσα μας η παραμικρή σπίθα καλής θέλησης και όταν ο ίδιος την κάνει να ξεπηδήσει από τη σκληρή πέτρα της καρδιάς μας, φροντίζει σαν Πανάγαθος που είναι ιδιαίτερα για αυτήν. Εκείνος ενισχύει και δυναμώνει την προαίρεσή μας με την έμπνευση που η χάρη του γεννά μέσα μας. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Ο ίδιος μας είπε, «Δεν είναι θέλημα του ουράνιου πατέρα σας να χαθεί ένας από αυτούς τους μικρούς. Ο Θεός είναι αληθινός και δεν ψεύδεται όταν μας λέει, «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά λέω εγώ ο Κύριος, δεν θέλω το θάνατο του ασεβούς, αλλά την επιστροφή του από το δρόμο της αμαρτίας για να ζήσει». Θέλημά του είναι να μην χαθεί ούτε ένας από τους μικρούς τούτους. Δεν θα ήταν λοιπόν βλάσφημος λογισμός το να σκεφτούμε ότι εκείνος δεν θέλει τη σωτηρία όλων γενικά των ανθρώπων, αλλά μόνο ορισμένων. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος οδηγείται στην απώλεια, αυτός χάνεται παρά τη θέληση του Θεού. Γιατί κάθε μέρα ο Θεός μας φωνάζει, «Μετανοήστε και αλλάξτε την πορεία σας». Γιατί πεθαίνετε αμετανόητοι, απόγονοι του Ισραήλ, και ο ίδιος ο Κύριος λέει, «Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως μαζεύει η όρνηθα τα μικρά της κάτω από τα φτερά της, και δεν το θελήσατε». Και ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει, «Γιατί ο λαός μου πλανάται και απομακρύνθηκε με ανέδεια από εμένα και επέμεναν με πείσμα στην αμαρτωλή αυτή πλάνη και δεν θέλησαν να μετανοήσουν».

Η χάρη του Θεού, λοιπόν, είναι πάντοτε στη διάθεσή μας. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Τους καλεί όλους χωρίς εξαίρεση και λέει «Ελάτε προς εμένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Αν ο Θεός δεν καλούσε όλους ανεξαιρέτους τους ανθρώπους, αλλά μόνο μερικούς, επόμενο θα ήταν και να μην είναι όλοι αξιοκατάκριτοι, τόσο για την προπατορική, όσο και για την προσωπική αμαρτία τους. Θα είχε τότε άδικο ο Απόστολος να λέει «Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού». Θα κάναμε σε αυτή την περίπτωση λάθος, αν θα πιστεύαμε ότι ο θάνατος μεταδόθηκε και απλώθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Όσοι λοιπόν χάνονται, οι ίδιοι οδηγούν μόνοι τους τον εαυτό τους στην απώλεια, παρά τη θέληση του Θεού. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα «Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο, ούτε ευχαριστείτε να βλέπει τους ανθρώπους να πεθαίνουν». Γι' αυτό πολύ συχνά συμβαίνει όταν ζητάμε, αντί για κάτι που θα μας ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο, πράγματα που δεν θα μας ωφελήσουν. Να αργεί ο Θεός να εισακούσει τις δεήσεις μας ή πολλές φορές να μην τις εισακούει καθόλου. Αντίθετα, όταν πρόκειται για το καλό μας και παρόλο ότι εμείς αντιστεκόμαστε στο θέλημά Του, η αγαθότητά Του συγκαταβαίνει και μας επιβάλλει εκείνο που εμείς θεωρούμε επιζήμιο, ακριβώς όπως θα έκανε και ένας καλός γιατρός. Καμιά φορά επιβραδύνει ή εμποδίζει ο Θεός το ολέθριο αποτέλεσμα των κακών μας προθέσεων και των θανατηφόρων πράξεών μας. Ενώ εμείς, ακολουθώντας το θέλημά μας, βαδίζουμε ολοταχώς προς το θάνατο, εκείνος μας κλείνει το δρόμο, γιατί θέλει να μας οδηγήσει στη ζωή. Μας τραβάει πίσω, χωρίς πολλές φορές να το αντιλαμβανόμαστε. Μας βγάζει κυριολεκτικά από το στόμα του Άδη. Ο Θεός νοιάζεται περισσότερο σαν πατέρας για να σώσει την ψυχή παρά σαν νομοθέτης που ενδιαφέρεται μόνο για την τήρηση των εντολών Του. Αυτό φαίνεται καθαρά όταν ο Θεός μιλάει με το στόμα του προφήτη Οσιέ προς την αμαρτωλή Ιερουσαλήμ. Εκείνη τρέχει βιαστικά προς τα είδωλα και σαν μεθυσμένη μονολογή. «Θα ακολουθήσω τους εραστές μου, τα είδωλα, γιατί αυτοί μου εξασφαλίζουν το ψωμί μου και το νερό μου, τα ενδύματα και τα εφάσματά μου και το λάδι μου». Ο Θεός όμως λέει «Γι' αυτό και εγώ θα φράξω το δρόμο της με αγκάθια, θα κτίσω τείχο στο δρόμο της για να μην μπορεί να τον βρει, θα τρέξει πίσω από τους εραστές της και δεν θα τους προφθάσει, θα τους αναζητήσει και δεν θα τους βρει. Τότε θα πει, θα επιστρέψω στον πρώτο μου σύζυγο, γιατί ήταν καλύτερα τα πράγματα τότε παρά τώρα». Ο προφήτης Ιερεμίας περιγράφει την απήθεια και την καταφρόνηση που η επαναστατημένη ψυχή μας δείχνει προς τον Θεό όταν Εκείνος μας καλεί σε σωτήρια επιστροφή λέγοντας «Σας είπα, αναγνωρίστε με και καλέστε με πατέρα σας και μην απομακρύνεστε πλέον από κοντά μου». Δυστυχώς όμως, όπως η άπιστη γυναίκα απατά τον άνδρα της, έτσι απάτησε και εμένα ο Ισραηλιτικός λαός, λέει ο Κύριος. Ύστερα, αφού παρομοίασε την Ιερουσαλήμ με μιχαλίδα γυναίκα, παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του
και την επίμονη καλοσύνη του σαν άνδρα τρελά ερωτευμένο. Πράγματι, η τρυφερότητα και η αγάπη που δείχνει αδιάκοπα ο Θεός για το ανθρώπινο γένος δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν πιο επιτυχημένα με άλλη παρομοίωση. Ο Θεός δεν πτωείται καθόλου από τις ύβρις μας, δεν εγκαταλείπει εξαιτίας τους τη φροντίδα για τη σωτηρία μας, ούτε απομακρύνεται από τον αρχικό στόχο του, οπισθοχωρώντας κατά κάποιο τρόπο μπροστά στην αγνωμοσύνη μας. Ο Θεός συμπεριφέρεται όπως ένας άνδρας που αγαπά φλογερά μια γυναίκα. Όσο περισσότερο νιώθει παραμελημένος και περιφρονημένος, τόσο περισσότερο φλέγεται από τη φωτιά της αγάπης. Η Θεία Πρόνοια μας ακολουθεί λοιπόν παντού και ασταμάτητα. Η τρυφερότητα του Δημιουργού για το δημιούργημά του είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν αρκείται μόνο στο να μας συντροφεύει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνος πάντα προηγείται. Ο προφήτης που είχε ανάλογη πείρα το λέει ξεκάθαρα. «Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα στείλεις εγκαίρος το έλαιό σου για να με προφθάσει». Όταν εκείνος διακρίνει σε μας κάποια αρχή καλής θέλησης, αμέσως μας φωτίζει και μας δυναμώνει. Μας σπρώχνει κυριολεκτικά προς τη σωτηρία, αυξάνοντας το σπόρο που ο ίδιος έσπηρε και που βλέπει να φυτρώνει με τις δικές μας προσπάθειες. Διότι λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Και θα συμβεί ώστε πριν μου φωνάξουν θα τους ακούσω και πριν τελειώσουν αυτό που μου λένε, εγώ θα τους πω τι σας συμβαίνει». Και αλλού πάλι λέει, «Ο Κύριος θα σε ελεήσει, άκουσε τη φωνή της κραυγής σου και όταν είδε ότι μετανόησες, σε άκουσε». Ο Πανάγαθος Θεός δεν μας εμπνέει μόνο ιερές επιθυμίες, αλλά μας ετοιμάζει και τις κατάλληλες περιστάσεις και δημιουργεί ευκαιρίες για να πορευόμαστε προς την αλήθεια και για να καρποφορούμε πνευματικά. Σε αυτούς που έχουν πλανηθεί και σε όσους πορεύονται σε λάθος δρόμο, δείχνει την κατεύθυνση ώστε να μην περιπλανηθούν και χαθούν, αλλά να βρουν σωστό δρόμο της σωτηρίας.

Θα πρέπει όμως να προσέξουμε για να μην μπλέξουμε τα πράγματα. Λέμε ότι ο Κύριος δίνει σε όποιον του ζητά έλεος, αποκαλύπτεται σε όποιον τον αναζητά και ανοίγει σε όποιον του χτυπά. Παράλληλα όμως λέμε και ότι τον βρίσκουν ψυχές που ούτε καν τον αναζητούν. Απλώνει τα χέρια του, περιφρουρεί και κατευθύνει ένα λαό ανυπάκουο, άπιστο και απειθή. Καλεί εγκύτνους που αντιστέκονταν σε αυτόν και παρέμεναν μακριά του. Ελκύει άλλους προς τη σωτηρία, αν και αυτοί δεν έχουν εκδηλώσει τέτοια θέληση. Σε μερικούς που θέλουν να διαπράξουν την αμαρτία, τους αφαιρεί τη δυνατότητα και τα μέσα να εκπληρώσουν την επιθυμία τους. Σε εκείνους που σπέβδουν προς το κακό, μπαίνει από αγάπη εμπόδιο στο δρόμο τους, ώστε να μην εκπληρώσουν τον κακό σκοπό τους. Υπάρχουν και άλλα πολλά παρόμοια πράγματα που είναι κατά κάποιο τρόπο ακατανόητα για τον ανθρώπινο νου. Εμείς θεωρούμε την ελεύθερη βούληση σύμφωνα με αυτά που λέει ο προφήτης Ισαΐας ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας μας. «Αν θέλετε», λέει, «και με υπακούσατε, θα φάτε τα αγαθά της γης». Ο Απόστολος Παύλος βέβαια λέει ότι δεν εξαρτάται η σωτηρία από τη θέληση ή από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από το έλεος του Θεού. Και αλλού επίσης λέει «Ο Θεός θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». Αλλά και σε άλλη επιστολή του αναφέρει «Ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με τη θέλησή Του». Διαβάζουμε επίσης στην προς Εφεσίους επιστολή Του «Αυτό δεν προέρχεται από σας, αλλά είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα για να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί». Από την μια ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος λέει «Πλησιάστε προς τον Θεό και θα σας πλησιάσει και Αυτός». Και από την άλλη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει «Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς εμένα, αν ο Πατέρας που με έστειλε δεν τον ελκύσει». Τι σημαίνει επίσης αυτό που έχει γραφτεί στο βιβλίο των Παροιμιών «Κάνε ίσιους τους δρόμους που βαδίζουν τα πόδια σου και φρόντισε ώστε η πορεία σου να είναι ευθεία». Προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε βοήθησέ με, ώστε να είναι ευθεία και σταθερή η οδός μου ενώπιον σου. Προσάρμοσε τελείως, Κύριε, τα βήματά μου στο δρόμο των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ τα βήματά μου». Τι να σημαίνει άραγε αυτό που ο προφήτης Εζεκίηλ μας λέει «Αποκτήστε μέσα σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα» ή τι μπορεί να σημαίνει η υπόσχεση που μας δίνεται από τον ίδιο τον προφήτη, ο οποίος λέει «Θα τους δώσω άλλη καρδιά και νέο πνεύμα μέσα τους. Θα ξεριζώσω την πέτρινη καρδιά που υπάρχει στο σώμα τους και θα τους δώσω καρδιά μαλακή για να πορεύονται σύμφωνα με τις εντολές μου και για να προσέχουν να εφαρμόζουν τα προστάγματά μου». Ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία μας δίνει την εντολή και μας λέει «Καθάρισε την καρδιά σου από την κακία σου, Ιερουσαλήμ, για να σωθείς». Και να, που ο προφήτης Δαβίδ ζητάει από τον Θεό να του χαρίσει αυτό ακριβώς που εκείνος μας δίνει εντολή να κάνουμε. «Κτίσε μέσα μου», λέει, «καρδιά καθαρή, Θεέ μου», ή «θα με πλύνεις και θα γίνω τόσο καθαρός, ώστε θα είμαι λευχύτερος και από το χιόνι».
Γιατί ο Θεός με το στόμα του προφήτη Οσιέ μας παραγγέλει και μας λέει «Φωτίστε τους εαυτούς σας με το φως της επιγνώσεως του Θεού», ενώ παράλληλα ο ίδιος λέει «Εκείνος είναι που διδάσκει τους ανθρώπους τη γνώση και ο Κύριος δίνει σοφία στους τυφλούς». Γιατί τότε να ζητάμε εμείς με το στόμα του προφήτη Δαβίδ από τον Θεό φωτισμό και γιατί να του λέμε «Φώτισε τα μάτια μου για να μην κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου». Το συμπέρασμα που βγαίνει μετά από όλα αυτά τα φαινομενικά αντιφατικά ευαγγελικά χωρία που αναφέραμε είναι ότι όλα αυτά τα κείμενα φανερώνουν τη συνέργεια της χάρης του Θεού σε ό,τι καλό και ωφέλιμο αποφασίζει ελεύθερα να επιτελέσει ο άνθρωπος. Γιατί κι αν ακόμα ο άνθρωπος μπορεί καμιά φορά να οδηγηθεί από δική του παρόρμηση στην αναζήτηση της αρετής, όμως έχει πάντοτε ανάγκη και από τη βοήθεια του Θεού. Όσοι θέλουν, για παράδειγμα, να είναι υγιείς και ακμαίοι, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν συγχρόνως με την επιθυμία τους αυτή να απολαμβάνουν και την υγεία. Η επιθυμία μας για υγεία δεν αρκεί για να μας απαλλάξει ταυτόχρονα και από τις αρρώστιες. Αλλά και δεν έχουμε κανένα όφελος από το ότι παρακαλούμε τον Θεό για να μας δώσει την υγεία μας, αν εκείνος που μας χάρισε τη ζωή δεν μας παραχωρήσει παράλληλα με τη δυνατότητα της ζωής και τη δύναμη και την ευρωστία. Από το κατοικώνα με το οποίο ο Πανάγαθος Θεός μας έχει κατά τη δημιουργία πρικίσει, εκπηγάζει η απαρχή της καλής μας θέλησης. Αυτή όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στην τέλεια αρετή αν δεν κατευθυνόταν από τον Κύριο, όπως μας διαβεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος. Η θέληση, λέει, να κάνω το καλό υπάρχει, αλλά εγώ δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Και ολοκληρώνει τη σκέψη του ο Αββάς Χερίμωνας με τα εξής λόγια. Η Αγία Γραφή μας βεβαιώνει για την ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης όταν λέει «Με πολύ προσοχή να φυλάς τις κινήσεις της καρδιάς σου». Ο Απόστολος όμως μιλάει απερίφραστα για την αδυναμία της και λέει «Ο Κύριος θα φρουρίσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εφόσον μένετε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό». Ο Δαβίδ μιλάει για την δύναμη της ελεύθερης βούλησης και λέει «Έστρεψα την προσοχή της καρδιάς μου στην εφαρμογή των εντολών σου», αλλά μας διδάσκει παράλληλα και την αδυναμία της όταν τον ακούμε να λέει «Χάρισε στην καρδιά μου την έμπνευση, ώστε αυτή να κλίνει προς τις εντολές σου και όχι προς την πλεονεξία». Το ίδιο λέει και ο σοφός Σολομώντας. «Ήθε ο Κύριος να εμπνεύσει στις καρδιές μας αγάπη προς Αυτόν, ώστε να βαδίζουμε το δικό του δρόμο και να τηρούμε όλες τις εντολές του και τις προσταγές του». Τη δύναμη της ελευθερίας της βούλησης σημειώνει και ο ψαλμωδός λέγοντας «Πάψε τη γλώσσα σου από κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην εξτομίζουν δόλια λόγια». Στις προσευχές μας όμως ομολογούμε την αδυναμία της θέλησής μας όταν λέμε «Τοποθέτησε, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και θύρα γύρω από τα χείλη μου». Ο Κύριος φανερώνει τη δύναμη της ελευθερίας μας όταν λέει «Σπάσε το δεσμό του τραχύλου σου που σε κρατά εχμάλωτη κόρη Σιών». Από την άλλη μεριά, ο προφήτης δηλώνει την αδυναμία του και λέει «Ο Κύριος ελευθερώνει τους αλυσοδεμένους εχμαλώτους». Και αλλού πάλι λέει «Συ έσπασε στα δεσμά μου, σε σένα θα προσφέρω θυσία ευγνωμοσύνης». Ακούμε τον Κύριο στο Ευαγγέλιο να μας καλεί να σπεύσουμε προς Αυτόν λειτουργώντας την ελευθερία μας.
«Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση». Αλλά συγχρόνως, ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει την ανθρώπινη αδυναμία μας όταν λέει «Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς εμένα, εάν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε». Ο Απόστολος δείχνει την ελευθερία της βούλησής μας με το να λέει «Να τρέχετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίσετε το βραβείο». Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος όμως, ομολογεί την ασθένειά του όταν λέει «Δεν μπορεί να πάρει τίποτα ο άνθρωπος αν δεν του δοθεί από τον ουρανό». Ο προφήτης Ιερεμίας μας παραγγέλει να φυλάμε την ψυχή μας με πολλή φροντίδα. «Προσέξτε τους εαυτούς σας». Αλλά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του προφήτη Δαβίδ πάλι μας λέει «Εάν δεν φυλάξει την πόλη ο ίδιος ο Κύριος, μάταια γρυπνούν οι φύλακες». Ο Απόστολος, γράφοντας τους Φιλιππησίους για να παρακινήσει την ελεύθερη βούλησή τους προς την πραγμάτωση του αγαθού, τους λέει «Να εργάζεστε με φόβο και τρόμο για να φέρετε σε πέρας τη σωτηρία σας». Προσθέτει όμως «για να μην τους κάνει να δούνε την αδυναμία τους και αυτό εδώ». Ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με το θέλημά μου. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων, μέρος 7ο και τελευταίο. Αγίο Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προς ζωογονίαν. Αγίο Πνεύματι, ο πας πλούτος της δόξης, εξού χάρις και ζωή πάση τη κτήση, συν πατρίγαρ ανυμνείτε και το λόγο. Η του παρακλήτου δε φωσφόρος χάρις, σεβασμιάζει του βοάν τριάς μόνη ισοσθενής, άναρχος ευλογητός ή. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν του φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φώσει στον κόσμο ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντοτε συνοδεύουν τις πρώτες λέξεις, τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής που δεν φιλοδοξεί τίποτε άλλο παρά να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, και σήμερα το φως του Σωτήρα Χριστού να φωτίσει το νου μας, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας αυτό το φως, να περιβληθούν με τα όπλα του φωτός, κι ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

την αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, αυτούς που συνηθίζουμε να αποκαλούμε μπροστάριδές μας, γιατί μας θέλγουν με το βίωμά τους, το οποίο είναι μεστό από υπομονή, από ελπίδα και από αληθινή χαρά, την πονεμένη. Έτσι την έλεγε ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της μοναξιάς, οι νυχτερινοί μας ακροατές, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη και στα νυχτερινά προγράμματα. Ευχές όλους αυτούς, στους συνεργάτες της εκπομπής και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων. Πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ιερών Μητροπόλεων, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στα ραδιόφωνα της Ομογένειας, μπορείτε να λαμβάνετε από το ομότιτλο ιστολόγιο μας σωτηρίαψυχής.blogspot.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί εκεί, εκτός των ανωτέρω και ηχητικό αρχείο εκπομπών, οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί και όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, πληροφορίες και για τα βιβλία μας, τα οποία εκδίδονται στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, του Ιεραποστολικού Σωματείου, που σαν πυρήνα δράσεως έχει την πνευματική ελεημοσύνη και κυρίως την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο βιβλιαριδίων έχουν διανεμηθεί όλα αυτά τα χρόνια που ο Πρόμαχος δραστηριοποιείται και πριν πάρει αυτή την μορφή, εδώ και πολλά χρόνια, οι βαστάζοι της κυρίας Θεοτόκου επιτελούν αυτό το πνευματικό έργο. Όλοι μας σας επιστρατεύσουμε το ευμήχανό μας να βρούμε τρόπους για να βοηθήσουμε σε αυτό το μικρό πνευματικό αμπελάκι του Προμάχου Ορθοδοξίας. Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων, το 7ο και τελευταίο μέρος αυτής της αφιερωματικής σειράς των εκπομπών για τον μακαριστό Γέροντα Εφραίμ, τον προηγούμενο δικαίου της Κήτης, το Αγίο Ανδρέα στο Σεράι, στις καριές του Αγίου Όρους, μια τόσο φωτεινή πνευματική προσωπικότητα. Λόγοι δικοί του, θύμησες, αποκαλύψεις, ελπίδα, φως για έναν άνθρωπο ο οποίος μέστοσε την μοναχική του πολιτεία με βίωμα Χριστού και με φως και με θεία χάρη. Όπως είπαμε και

το κριτήριό του. Για τους Αγίους, για τους γνησίους, τους διαλεχτούς του Αγίου Τριαδικού μας Θεού. Εμείς γνωρίσαμε έναν άνθρωπο με χάρη και χαρά Θεού, θεωρώντας ότι αυτού οι μεσητείες είναι ακαταγόνιστες, τον φέραμε μπροστά μας σε αυτήν τη σειρά των 7 εκπομπών, αλλά και συχνά πυκνά, όπως και στο παρελθόν, οι λόγοι του διανθίζουν πολλές φορές τις θεματολογίες μας. Να κάνουμε τη γνωριμιά με αυτούς που δεν τον γνώριζαν, να θυμηθούν αυτοί που ευεργετήθηκαν πνευματικά από αυτόν τον ταπεινό παπουλάκο, να πούμε το Θεός χωρές, το μνήσθητη Κύριε, το γέροντα πρέσβευε, μα και για ακόμη μια φορά το Πάτερ Εφραίμ υπέ λόγων. Και αν μας ρωτούσατε για μια ανάμνηση, έτσι, και θα επιλέγαμε από τις αρκετές φορές που βρεθήκαμε δίπλα στον πατέρα Εφραίμ, θα λέγαμε για κάποτε που αξιωθήκαμε να βρεθούμε στα μέρη του Αγίου Ανδρέα σε μια λειτουργία. Εόρταζε τότε η Αγία Σοφία μαζί με τις τρεις θυγατέρες της. Θυμόμαστε τον αδελφό μας τον Μινά, ιεροψάλτη και αγιογράφο από τα Αγιοβάδη στα μέρη της Αίγινας, να ψέλνει το κοινωνικό και όλοι μας να σχηματίζουμε μια σειρά για να προσκυνήσουμε τις εικόνες και να πάρουμε την ευχή του πατέρα Εφραίμ. Και αυτό που μας είχε συγκλονίσει τότε όταν πλησιάζαμε ήταν ότι όπως ο γέροντας στοργικά χάιδεψε έναν μικρούλι προσκυνητή, με την ίδια ακριβώς αγάπη, με την ίδια ιερή θέρμη, ευλόγησε και έναν υπερήλικα που πήγε να πάρει την ευχή του. Μας έδειξε με τόσο όμορφο τρόπο ότι αντιμετώπιζε τους πάντες αδιακρίτως ως ψυχές που διψούν συνεχώς για το ζωντανό νερό, αχόρταστες για τον άρτο της αιώνιας ζωής.

Έθελξας πόθουμε Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Η ακαταγόνιστη χάρη που ζωοποιεί και καινοποιεί και σώζει και μεταμορφώνει. Μεταμορφώνει το άγριο σε άγιο, το κακό σε καλό, το φιλόδοξο σε φιλόθεο, το μυαρό σε αγνό. Τους αγραμμάτους φοβισμένους αλλοιείς, σε θεοφόρους και ατρόμητους και πάνσοφους κήρυκες της μόνης αλήθειας, της Αναστάσεως της ζωής, η ακαταγόνιστη χάρη που ρίχνει τα λέπια από τα μάτια, εξαφανίζει τον δισταγμό από την καρδιά, η αφιδόλευτη χάρη και η αδίσταχτη πίστη, η δύναμη της Θείας Χάριτος, απερίγραπτη και απερινόητη. Πανστενουργός και αίτητη, σαν άβρα λεπτή που αν όμως ασίγαστα δεν προσπαθείς να ανασένεις, θα φύγει από δίπλα σου και τότε, ω τότε, θα γίνεις ξανά εσύ αρνητής και διώκτης και φιλίδωνος και δεσμότης του φόβου και του σκότους. Φαύλα θα πορευθείς εις Ανάστασιν Κρίσεως από αυτήν την απομάκρυνση, χωρίς τη Θεία Χάρη ξανά παλαιός άνθρωπος, δίχως καταφύγιο και παρηγοριά. Για αυτήν την ακαταγόνιστη χάρη συνεχώς ομιλούσε ο πατήρ Εφραίμ. Όλη μας η ζωή, έλεγε, όλος ο

αγώνας μας για αυτήν την κτήση, μα κυρίως για την διατήρησή της. Όλοι δεκτικοί και όλοι επιρρεπείς στην απώλειά της.

Πάμε στο βιβλίο με τίτλο «Λόγοι πενιχροί εξαγίου όρους» του πατρός Εφραίμ, να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο που επιγράφεται. Άρσης, λήψης, θείας χάριτος. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, επειδή ασχολήθηκε συστηματικά με την απομόνωση και την απόλυτη σιωπή επί μερικά έτη, και έφτασε εις τα πλέον μεγάλα μέτρα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, μετά εις τον Μοτοβίλοφ, επανέλαβε αυτήν τη συμβουλή. Ο σκοπός της χριστιανικής πολιτείας, εδώ στον κόσμο, ο σκοπός της ζωής μας, ο προορισμός μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να φτάσουμε στο καθομοίωσιν και να συντηρήσουμε αυτό το καθομοίωσιν. Όμως δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο να είπε κανείς έφτασα και σταμάτησα. Αυτό είναι ψέμα. Όσο ζούμε θα προαγόμεθα και θα τελειοποιούμεθα όπου μας έβρει το τέλος της ζωής, επειδή ο σκοπός είναι εξ αρχής δεδομένος. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια εννοούσε την μονιμότητα της χάριτος, όχι το να πηγαίνω έρχεται η χάρις. Μέχρι την μόνιμη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χάρη πηγαίνω έρχεται εις όλους μας. Γι' αυτό έχουμε μεταπτώσεις και αλλαγές του ύψους και του βάθους. Όλοι μας, όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι, αλλά και οι μη Ορθόδοξοι. Όσο έχουμε μια εφορία, μια χαρά, είναι όλα πανηγυρικότατα. Και λέγει κάποιος, έτσι να νιώθω κάθε μέρα και δεν θέλω τίποτε άλλο. Μετά, μέχρι να τελειώσει την πρόταση, έχει γίνει άρσης της χάριτος. Τι έγινε τώρα? Δεν πρόλαβα να τελειώσω την πρόταση και έφυγε όλη η χάρις του Θεού. Και αρχίζουν πάλι τα καβούρια, οι λογισμοί. Πάλι και πάλι μάχη. Και αυτό οπωσδήποτε κουράζει και ταλαιπωρεί. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται πολλές φορές στους ανθρώπους. Και ψάχνουν οι άνθρωποι παρερμηνεύοντας και λένε, πάρε ένα ψυχοφάρμακο. Πάρε ένα φάρμακο, πάρε κάτι να συνέλθεις, έχεις μελαγχολία. Πάρε ένα αγχολητικό. Δεν βρέθηκε ένας σοβαρός άνθρωπος και να είπε, έχεις άρση της Θείας Χάριτος. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ποια Θεία Χάρις? Υπάρχει Θεία Χάρις? Άκου άρση της Θείας Χάριτος. Όταν όμως συμβεί αυτό, ο Θεός, όπως λέγουμε, μας βγάζει όλα τα γαλόνια κατά το κρίσιμο εκείνο διάστημα. Πρέπει να γνωρίζουμε από την προηγουμένη εμπειρία όταν ξαναέγινε αυτό σε πιο μικρό βαθμό. Ποια είναι η μικρή εμπειρία? Δεν ξαναήρθε η χάρις? Ναι, λέει, ξαναήρθε. Συγκρινόμενη με την προηγουμένη χάρη, υπάρχει διαφορά? Βεβαίως, λέει. Ποια είναι η διαφορά? Ότι ήρθε πιο πολύ χάρις. Άρα ήρθε προαγωγή. Όταν βγάλει λοιπόν όλα τα γαλόνια, τότε ετοιμάζει προαγωγή. Και θα πρέπει να υπομείνεις. Εδώ είναι. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, δύο χρυσά. Είσαι αντισυνταγματάρχης. Ο Θεός αντί να σου βάλει και τρίτο, τι κάνει? Σου αφαιρεί τα δύο. Για ένα διάστημα είσαι ένα τίποτα και μετά από λίγο βρίσκεσαι με τρία. Αισθάνεσαι την υπεροχή και την υπερβολή και τη διαφορά. Στο διάστημα όμως που δεν έχεις τίποτα είναι λίγο δύσκολο. Έτσι συμβαίνει στην θεία παιδαγωγική. Γιατί αν είχες δύο και μετά έπαιρνες τρία θα ήσουν πάντα μακάριος. Είναι δυνατόν όμως να συμβαίνει πάντοτε αυτό? Εμείς όλο θα ανεβαίνουμε και αλίμονο εις αυτούς που δεν έχουν χάρη. Εμείς θα κολυμπάμε εις την χάρη, θα είμαστε τα χαριτωμένα παιδιά του Θεού, τα αγγελουδάκια του Θεού, και οι άλλοι θα είναι τα απολωλώτα πρόβατα. Δεν είναι έτσι. Τάκ, ξαφνικά λοιπόν σου ξεκολλάει όλα τα γαλόνια και το θέμα είναι τι κάνουμε εις την περίπτωση αυτήν. Και αν κανείς απελπιστεί και μελαγχολήσει, δεν γυρίζει εύκολα η χάρις του Θεού. Αν έπρεπε να γυρίσει σε μια εβδομάδα, καθ' υπόθεση το λέμε, επειδή κανείς γονγίζει και βλασφημεί και θέλει να αυτοκτονήσει και απελπίζεται και παίρνει ψυχοφάρμακα, καθυστερεί η χάρις του Θεού και ένα μήνα και δύο μήνες και αυξάνει ο λογισμός και επιδεινώνεται η κατάσταση και λέγει, τι Θεός είναι αυτός, και έφυγε η χάρις του. Η χάρις του Θεού υφξήθη. Πάμε δια προαγωγήν. Πώς θα γίνει η προαγωγή, λέγει, να μου δώσει και ένα παραπάνω άστρο,
Μα θα σου το δώσει. Τα άλλα δύο να μην έφευγαν. Α, έτσι, ε. Δηλαδή εμείς να υποδείξουμε τον τρόπο προαγωγής. Να μην στερηθούμε τίποτα. Πάντα να έχουμε φαγητό χωρίς να αισθανθούμε ποτέ το αίσθημα της πείνας. Αυτό θέλουμε εμείς. Και το Ευαγγέλιο λέει «Ουέ οι εμπεπλισμένοι, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες». Βέβαια για τη δικαιοσύνη είναι αυτά, αλλά πάλι αναγράφεται οι λέξεις «οι πεινώντες και διψώντες». Ας υποθέσουμε, συνεχίζει ο Πάτερ Εφραίμ, ότι έρχεται το διαγώνισμα. Αν δεν γράψω καλά θα πάρω βαθμό. Όχι. Αλλά όταν έρχεται το επίσημο διαγώνισμα του Φεβρουαρίου ή του Ιουνίου, που λέγαμε κάποτε, το επίσημο διαγώνισμα, εκεί πρέπει οπωσδήποτε να γράψω καλά, γιατί αυτός ο βαθμός θα υπολογιστεί πάρα πολύ. Δεν είναι απλό διαγώνισμα. Όλα τα διαγωνίσματα υπολογίζονται, αλλά εκείνο είναι πιο επίσημο. Και το τελικό ακόμα πιο πολύ. Λοιπόν, όταν γίνεται η συστολή της Χάριτος, έχουμε το πιο επίσημο διαγώνισμα. Πάμε δια προαγωγήν της τάξεως. Ας πούμε του Ιουνίου οι εξετάσεις. Αν δεν γράψεις καλά, τι θα γίνει? Είναι πολύπλοκο θέμα. Όταν όμως κατέχεις καλά το θέμα, ξέρεις πως θα γράψεις και καλά. Δεν θα μάθουμε τώρα το μάθημα. Ολόκληρη τη ζωή τι κάνουμε? Το κατέχουμε το μάθημα και γράφουμε και αριστεύουμε και προχωρούμε. Μόνο έτσι. Σε γνωστό κομμάτι θα γίνει η εξέταση. Και αν αποτύχουμε? Εδώ βλέπουμε πόσο πολύ δοκιμάστηκε ο Άγιος Ιώβ. Δεν συναντούμε άλλο περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη όπου ο ίδιος ο Χριστός να μακαρίζει και να εγκομιάζει μπροστά εις τον Σατανά άλλον άνθρωπο. Άγιος, άμεμπτος, δίκαιος, τέλειος, θεοσεβής, ευλαβής, θεάρεστος, υπομονετικός. Εις τον Σατανά τον ίδιο δηλαδή, πρόκληση, όπως τα λέγαμε στον Ταύρο, κοίταξε αυτά τα κόκκινα πανιά. Και λέγει τώρα ο Ταύρος, σε ποιο να χτυπήσω πρώτα, για δείξ' τα όλα και μετά θα σου δείξω εγώ, όλα με τη σειρά θα τα πάρω. Δεν είναι τόσο εύκολο, είναι πρόκληση. Και ο Σατανάς λέγει, εντάξει, δώσ' μου την άδεια να τον πειράξω και μετά να δεις πώς θα πάνε όλα περίπατο. Στην άκρη θα πάνε. Ο Θεός γνωρίζοντας όμως, του έδωσε την άδεια, επειδή ακριβώς ήταν δεδοξασμένος και χαρισματούχος και μετά παρέμεινε στην ιστορία ως τέκνον απολύτου υπομονής. Η όβιος υπομονή. Διότι στο διάστημα της ασθενείας δοκιμάστηκε και η υπομονή αυτή δια την άρση της Χάριτος. Δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν όλοι του έλεγαν «για τις αμαρτίες σου υποφέρεις». Και αυτός έλεγε «εντάξει, αφού ουδείς αναμάρτητος», θα λέγαμε. «Αλλά η συνείδηση δεν με ελέγχει σε κάποια αμαρτία, δεν έχω πρόβλημα. Η συνείδηση δεν τύπτει πουθενά». Δεν έκαμε αυτός κάτι για να τιμωρηθεί. Δεν είχε τον έλεγχο της συνειδήσεως. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος υπομένει πιο ελαφριά. Δεν έχει και τον εσωτερικό σταυρό της συνειδήσεως. Γι' αυτό δοξάστηκε ο Ιώβ και δοξάζεται μέχρι σήμερα. Μέσα από την Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι λέγει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει εκ του ανθρώπου, βλέπει τον άνθρωπο αυτόν ηματισμένον και σοφρονούντα και λέγει «θέλω να ξαναγυρίσω πίσω». Όχι, τον βλέπει και κοσμημένον. Και κοσμημένον. Και λέει «θέλω να γυρίσω πίσω». Και πηγαίνει και παραλαμβάνει 7 δαιμόνια πονηρότερα αυτού και επιστρέφοντας με τα 7 δαιμόνια γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. 8 δαιμόνια. Ναι, 8. Και γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Γιατί ο Θεός επιτρέπει, εφόσον αυτός ο άνθρωπος πιστεύουμε ότι βρίσκεται εν μετανία, διότι βρίσκεται πλέον ήρεμος, γαλήνιος. Γιατί επιτρέπει ο Άγιος Θεός να παραλαμβάνει το ακάθαρτο πνεύμα άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα αυτού και να επιστρέφει πάλι και να γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων? Η πρώτη μου ομιλία στην Κρήτη το 1990 αναφερόταν σε αυτό το θέμα ακριβώς. Είχε τίτλο
Αιγύπτιες μεν ή Ιεροσολυμίτε. Αυτό το έλεγε ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας στους μαθητές του, όταν τον επισκέπτονταν. Οι άλλοι δεν καταλάβαιναν το τεστ. Του έλεγαν «Αιγύπτιοι γέροντα από την Αίγυπτο». «Έξω, έξω», έλεγε. «Ξαντού τραχανά να φύγουν. Εμείς δεν θέλουμε Αιγυπτίους, θέλουμε Ιεροσολυμίτας». Ο Άγιος ρωτούσε ποιος είναι ο τρόπος της ζωής τους, της παλαιάς Αιγύπτου ή του νέου Ισραήλ, της χάριτος. Η μετάφραση είναι εκ της εμπειρίας ως εξής. Όταν το δαιμόνιο εξέλθει μετά το ορθόδοξον Άγιον Βάπτισμα, εκ του περικαρδίου του ανθρώπου, διότι κανείς δεν γεννιέται υποστατικά δαιμονισμένος, ούτε και πεθαίνει κανείς υποστατικά δαιμονισμένος, κανείς απολύτως. Και ένας ισοβίος δαιμονισμένος θα πεθάνει αφού προηγουμένως εξέλθει το δαιμόνιο εικόν άκον. Συμπληρώθηκε ο χρόνος και απέρχεται. Λοιπόν, το δαιμόνιο, θυμάστε αδελφοί μου, το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή αυτό, το αποκαλυπτικό από το ομίλημα του γέροντα. Το δαιμόνιο βγαίνει την ώρα του βαπτίσματος, γι' αυτό και έχουμε εξορκισμούς κατά το Άγιον Βάπτισμα. Εξέρχεται και διέρχεται διανίδρων τόπων. Άνιδροι τόποι δεν είναι η Σαουδική Αραβία και η Δορυφόρη, αλλά εκεί που δεν υπάρχει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αν προτιμήσουμε και τα υλικά πράγματα στις ερημιές. Μετά από χρόνους ικανούς, όλα τα δαιμόνια που βγήκαν από όλους τους Ορθοδόξους θα ξαναγυρίσουν είτε θέλουμε είτε όχι. Αυτή η απομάκρυνση συνήθως κρατά 7 με 10 χρόνια και αν βαπτιστούμε μωρά ξαναγυρίζουν συν πλην στο 12ο έτος. Τότε λέμε ότι εισερχόμαστε στην εφηβεία και αρχίζουμε και πονηρευόμαστε και βλέπουμε πιο σαρκικά και πιο πονηρά ακόμα και ιερά πρόσωπα και άγια πρόσωπα. Είμαστε πλέον αδίστακτοι και προχωράμε στο κακό. Έχουν γίνει του κόσμου τα αμαρτήματα. Ξαναγυρίζουν λοιπόν συν πλην κατά το 8ο με 12ο έτος της ηλικίας του ανθρώπου και κάποιους τους βρίσκουν και κοσμημένους και σεσαρωμένους, δηλαδή καταστολισμένους και κατακεκοσμημένους με όλα τα αμαρτήματα και τα πάθη. Με αυτά είναι στολισμένοι και κοσμημένοι, όχι με αρετές. «Όπα», λέγει το δαιμόνιο, «εδώ είμαστε. Τώρα θα παραλάβω 7 ανωτέρους μου, πιο πονηρούς από εμένα, και ένας εγώ ο μικρός 8. Και έρχονται και κατοικούν εκεί πέρα, και επειδή έχει πάρει την κατιούσα και δεν έχει μετανοήσει, ίσως αργότερα βέβαια να μετανοήσει, ο Θεός γνωρίζει, τα έσχατα εκείνου γίνονται χείρονα των πρώτων, δηλαδή αρχίζουν και άλλα αμαρτήματα. Πραγματικά, όταν ξαναγυρίσουν τα δαιμόνια και αρχίσουν και πολεμούν τον άνθρωπο από το εσωτερικό του περικαρδίου, μετά αμαρτάνει συστηματικά και αμετανόητα. Γίνεται πορωμένη η συνείδηση. Κλείνει η συνείδηση. Πάβει να τον ελέγχει. Είναι τόσο αδύναμη η φωνή της συνειδήσεως. Είναι τόσο κοφά τα αυτιά της ψυχής που δεν ακούν ή ακούν αμυδρά, όπως οι βαρύκοοι δεν ακούν τους ψιθύρους τους ελαχίστους. Κι έτσι λοιπόν τα δαιμόνια πολεμούν αυτούς τους ανθρώπους, εκτός αν κάποτε αυτοί ανανύψουν, μετανοήσουν με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων και μετά οπωσδήποτε τα δαιμόνια θα εξοριστούν για δεύτερη φορά. Αυτό είναι το ένα σκέλος που κρατά χρόνια ή και σε ολόκληρη τη ζωή. Το άλλο είναι το πιο σημαντικό. Όταν γυρίσει το δαιμόνιο και βρει τον άνθρωπο ηματισμένο και σοφρονούντα και κοσμημένο με τις αρετές του Αγίου Ευαγγελίου και μετανοούντα για να κρατήσει το Άγιον Βάπτισμα με νύχια και με δόντια, τότε λέγει «Α, εδώ έχουμε γερό αντίπαλο». Τότε παραχωρεί ο Θεός και έρχονται 77 δαιμόνια. Όχι 7, 77. Διότι οι δυνατοί θα δοκιμαστούν δυνατά. Είναι νόμος και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση το δαιμόνιο παραλαμβάνει άλλα περισσότερα
Εγώ τα λέγω 77, μπορεί να είναι 77 ή περισσότερα, πάντως αριθμητικός είναι περισσότερα των 7. Αν και το 7 είναι μια πολυδυναμική έννοια, αντί μεγάλου μίσους, μεγάλης κακίας, όμως το παίρνουμε και αριθμητικά. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν άλλου είδους μορφή πολέμου. Οι μεν πολεμούνται για κάποιους λόγους εξ αριστερών, οι άλλοι πολεμούνται πιο δυνατά από εκείνους για άλλους λόγους πάλι εκ δεξιών. Πιο πολύ μισεί ο εχθρός αυτόν που κάμνει την αρετή δια την αγάπη του Χριστού και λιγότερο μισεί εκείνον που κάμνει την αμαρτία και τον έχει και κοντά του. Διότι γνωρίζουμε πόσο εχθρός ποιμένει. Μισεί τόσο πολύ τον αμαρτωλό που λέγει «Ό,τι και να κάνεις, μαζί θα είμαστε στην κόλαση». Αλλά όχι από αγάπη, αλλά από άπειρο μίσος. Και μεταξύ τους οι δαίμονες έχουν άπειρο μίσος. Δεν υπάρχει αγάπη. Φαίνεται πως συνεργάζονται, αλλά για προσωπικό τους συμφέρον. Όλοι πολεμούν τον άνθρωπο, αλλά λέγουν μεταξύ τους «Εγώ οπωσδήποτε θα τον κερδίσω». «Όχι», λέει, «εγώ», λέγει ο άλλος. «Εγώ». Και μεταξύ τους μετά συγκρούονται. Και έτσι λοιπόν όλοι θα πολεμηθούν. Και όταν γυρίσουν τα δαιμόνια και αρχίσουν να μας πολεμούν, τότε πλέον θα ανδρωθεί ο άνθρωπος και θα γίνει στρατιώτης Χριστού. Θα γίνει τέλειος σανίρ. Όταν πλέον αρχίσει με επίγνωση να αντιπολεμεί τον εχθρό με την γνώση που κατέχει, με την ευχή, με την εξομολόγηση, με την θεία κοινωνία, με την αυτομεμψία, με τα δάκρυα, με τον κόπο τον σωματικό, με την παντοδαπή άσκηση την ευλογημένη. Και αυτό οπωσδήποτε θα κρατήσει, συνήθως κρατά μέχρις εσχάτης αναπνοής. Σ' άλλους όμως κρατά χρόνους ικανούς. Τα δαιμόνια στην Δευτέρα επιστροφή θα είναι γενναία και πεισματικά. Δεν θα υποχωρήσουν εύκολα. Δηλαδή, δεν θα τους εξορίσει ο Χριστός κι άλλη φορά. Τους αφήνει για να τους πολεμήσει το κάθε τέκνο του. Διότι ήδη έχει προετοιμάσει τα στεφάνια και τα παράσημα. Για εμάς τα έχει προετοιμάσει. Δεν τα έχει για τους αγγέλους, ούτε τα έχει για τον εαυτό του. Ξέρετε τι πράγμα είναι να λέγουν οι Άγιοι Πατέρες πως έχει ετοιμάσει παράδεισο προκαταβολής κόσμου για εμάς. Ένα ανάκτορο για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Έναν θρόνο βασιλικό για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Δεν μπορεί αυτός ο θρόνος να μείνει εις αιώνας αιώνων άδειος. Πρέπει να γεμίσει. Πρέπει αυτή η ψυχή να σωθεί, να πληρώσει την βασιλεία των ουρανών. Αν δεν σωθεί, ο άλλος δεν θα χάσει τίποτε. Ούτε ο Χριστός, ούτε η Παναγία, ούτε οι άγγελοι. Εκείνοι είναι ήδη τακτοποιημένοι. Εγώ θα χάσω εάν δεν πληρωθεί ο τόπος μου. Ο τόπος μου θα μείνει παντοτινά αδιανός και θα είναι ένας πόνος, ας το πούμε έτσι. Είναι μεγάλο το κέρδος να πληρωθεί ο κενός τόπος εκείνος με την σεσωσμένη ψυχή μου και με το σεσωσμένο σώμα μου. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλο θαύμα από το να σωθείς και μάλιστα σε αυτή τη γενεά. Και τα άλλα είναι καλά, αλλά αν πετύχουμε την Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα είναι πιο μικρά από αυτό. Πάντως είναι πολύ αποκαλυπτικός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου. Εκεί που ο Χριστός αποκαλύπτει πως μην νομίσετε ότι επειδή είστε Ορθόδοξοι θα καλοπεράσετε και ότι οι άλλοι κακοπερνούν και ότι επειδή είστε μαθητές του Κυρίου δεν θα περάσετε δοκιμασίες. Θα ξαναγυρίσουν και θα σας πολεμήσουν. Λίγα πέρασε ο Άγιος Αντώνιος, τουλάχιστον στην ηλικία των 20 ετών. Τι ξύλο μέσα στους τάφους, τι αλείπητο ξύλο. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δυνατούς λογισμούς. Μέχρι εκεί είναι το επίπεδο. Είναι άλλοι που έχουν δει οράσεις, οπτασίες, φόβος και τρόμος. Έχω δει άνθρωπο να βραδιάζει και να τον πιάνει κρύος υδρότας, να τρέμει, να γίνεται οχρός. Γιατί, λέγει, αν εμφανιστεί πάλι τι θα κάνουμε. Είναι φοβερό. Σε ένα αρχονταρίκι, ένας είχε ειδεί έναν δαίμονα, ένα κεφάλι δαίμονος από την έξω πλευρά του παραθύρου και από κάτω ήταν ύψος κάπου 7 μέτρα. Πώς το δαιμόνιο σκαρφάλωσε εκεί πέρα και τον κοίταζε. Λοιπόν,
Αυτός που έλεγε πως ήταν πολύ δυνατός και έλεγε την ευχή, ξαφνικά λοιπόν κουκουλώθηκε με τις κουβέρτες, έτριζαν τα δόντια του. Και ήταν όλοι κάτω στην εκκλησία. Μέχρι να έρθουν, έκανε συσπάσεις όλο το σώμα του, από τον φόβο και από τον τρόμο. Μου έλεγε ένα γεροντάκι, όταν πήγα να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου, βλέπω ένα δαιμόνιο μικρό, σαν αράπη πάνω στο κρεβάτι μου, σταυροπόδι, ξαπλωμένος, σαν να κάπνιζε, κάπως έτσι ήτανε. Και μου κάνει νόημα, έλα, έλα να ξαπλώσουμε μαζί, αγκαλίτσα. Μόνο που δεν λιποθύμησε. Λοιπόν, πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να πλησιάσει το κρεβάτι του. Φόβος, φόβος. Καλός φόβος, αλλά είναι ένας αλλιώτικος φόβος. Δεν είναι νοσηρός, δεν είναι ψεύτικος. Δεν είναι μια κάπως αρρωστημένη κατάσταση, είναι πραγματική κατάσταση. Επειδή όμως λίγοι έχουν εμπειρίες τέτοιου πνευματικού επίπεδου, είναι επόμενο, ας πούμε, να διστάζει κανείς να το εξομολογηθεί κάπου αλλού. Διότι δεν θα γίνει πιστευτός. Θα το παρερμηνεύσει ο άλλος, θα πει «Τώρα τέτοια πραγματάκια δεν συμβαίνουν». Και τελικά, αντί να βοηθηθεί, θα βλαφτεί, επειδή δεν έχει στήριγμα. Δεν θα το πούμε για να δείξουμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, αλλά επειδή αυτή είναι η αλήθεια. Ένας μέγας αριθμός προσώπων έχει πιο βαθιά την εμπειρία από εμάς, ότι με ψηλαφυτό τρόπο γεύονται. Άλλοι βλέπουν, άλλοι ακούν και βλέπουν, άλλοι νιώθουν και εις το σώμα τους εχμές. Όπως στη ζωή του γέροντος Ιωσήφ, ενθυμούμεθα, εκεί με τον επισκέπτη που του λέγει «Για μένα ήταν οι ξύλιες». Και νύχτα τον κατέβασε στην Αγία Άννα. «Δεν κάθομαι», λέγει, «καθόλου». «Μα κάθισε πρώτα να ξημερώσει, χριστιανέ μου», λέγει ο γέροντας, «και θα σε κατεβάσουμε στην Αγία Άννα. Τώρα, τώρα». Με το φακό τον κατέβασαν από τον Άγιο Βασίλειο στην Αγία Άννα. Οι ξυλιές του, λέγει πάλι ο γέροντας, ήτανε για μένα. Κατά τα πρώτα χρόνια ο γέροντας δέχτηκε πολλά. Στα 17 του χρόνια, εκεί που ήταν στον Άγιο Βασίλειο, δέχτηκε οπωσδήποτε πολλή επίθεση από τον διάβολο. Ο παππούλης ο Αρσένιος, που ήταν πιο αγαθός, είχε λιγότερο πόλεμο. Ήταν και αυτός γενναίος, αγωνιστής. Αλλά ο παππούς Ιωσήφ, επειδή είχε συνεχώς την καρδιακή κατάσταση της προσευχής, οπωσδήποτε κατέκαιγε συνεχώς τον δαίμονα. Συνεχώς. Μα σ' όποια σπηλιά κι αν πήγαινε ο παππούς Ιωσήφ, κατοικούσαν δαιμόνια μέσα. «Καλά», λέγουν οι πατέρες. Λέγει ότι τα δαιμόνια προτιμούν τις ερημιές, αλλά όχι και τις σπηλιές. Εμείς πρέπει να είμαστε σπηλαιώτες. Τι να κάνουν οι δαίμονες εκεί μέσα, να μην βρέχονται? Όχι. Δεν αφήνουν τους ασκητές να ασκητέψουν και να γιάσουν μέσα στις σπηλιές. Αυτές τις εμπειρίες λοιπόν, που και πολλοί εκ των λαϊκών και κληρικών και μοναχών τις έχουν, όταν τις συζητούν, αλληλοϋποστηρίζονται και παίρνουν μια παρηγοριά. Να μην χάσουν το θάρρος τους, διότι μετά κανείς μπορεί να πέσει κάτω και να παραδώσει τα όπλα, να καταθέσει τα όπλα, και υπάρχει φόβος μετά, να γίνει ζημιά. Να αρθεί η Θεία Χάρις. Ας μας βοηθήσει η Παναγία μας.

Λόγοι πενιχροί, εξαγίου όρους, άρσης λήψης διασχάριτος του κεφάλαιου από το οποίο διαβάσαμε κάποια εκτενή αποσπάσματα, λόγια με βάθος για την Θεία Χάρη, αυτή που συνοδεύεται από φως Χριστού και αδιάλειπτη επικοινωνία με τον ουρανό. Έχουμε ακούσει πολλές φορές στους βίους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, τη λέξη πληροφορία εκ Θεού, την άνωθεν πληροφορία. Για λίγους ελαχίστους διαλεκτούς. Ο πνευματικός πατέρας του μακαριστού γέροντος Εφραίμ, ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, φιλοθεήτης και αριζονίτης, ήταν έμπλεος Θείας Χάριτος. Η ιστορία της μεταβάσεώς του στην Αμερική, έτσι πως την διηγήθηκε σε ένα ομίλημά του ο πατήρ Εφραίμ Σεραγιώτης, εκεί που έφτιαξε ένα δεύτερο Άγιο Όρος στην μακρινή, ζωσμένη από αντίχριστα, δηλητηριώδη φίδια Αμερική, εκεί που κατάφερε να κάνει την έρημο έφορη και τις ψυχές γη που αιώνια θα καρπίζει ο σπόρος του Ευαγγελικού Λόγου. Αυτή η ιστορία της μετάβασής του εκεί, όπως την ακούσαμε κάποτε από το αγαπημένο του παιδί, είναι πολύ χαρακτηριστική για αυτό που περιγράψαμε λίγο πιο πάνω. Την 1η Οκτωβρίου του 1973, λέει ο πατήρ Εφραίμ, ο γέροντάς μας έγινε ηγούμενος στην Φιλοθέου. Στα 1969, από το Λόντον του Καναδά, ένα μέρος δυτικά του Τορόντο, έφτασε το πρώτο γράμμα από την κυρία, εμείς γιαγιά την λέγαμε, Αργυρό, και τον σύζυγό της, τον κύριο Γεώργιο. Και γράφανε στο γέροντα, «Πάτερ Εφραίμ, κάναμε προσευχή, αγρυπνία, παράκληση και πήραμε πληροφορία να σε παρακαλέσουμε να έρθεις να μας βοηθήσεις». Και ο γέροντάς μας άρχισε να κάνει προσευχή. Αγρυπνία και προσευχή. Αγρυπνία και προσευχή. Τι να κάνει? Να πει ένα ωραίο και στολισμένο όχι με διάφορα καλογερικά? Να πει ναι και να κάνει απλά ένα ωραίο μεγάλο ταξίδι? Νηστεία και προσευχή λοιπόν. Νηστεία και προσευχή. Μια τεράστια δοκιμασία που κράτησε 10 και πλέον ολόκληρα συναπτά έτη. Από το 1969 έως και το 1979. Προσευχές, παρακλήσεις, λειτουργίες, τίποτα. Ο ουρανός κλειστός. Καμιά πληροφορία. Όλα αρνητικά. Αυτό συνέχιζε. Προσευχή, αγρυπνία. Ένα άγιο πείσμα. Και είχε και τον λογισμό να του λέει, ο ουρανός κλειστός, μήπως είναι και πλάνη όλο αυτό? Υπάρχουν τόσοι και τόσοι. Εσύ ούτε αγγλικά δεν γνωρίζεις. Ένας απλός παπαδάκος είσαι. Τι να κάνεις εκεί πέρα? Σώθηκαν τόσοι μορφωμένοι, λόγιοι, διδάκτορες της θεολογίας. 10 ολόκληρα χρόνια. Από το 1969 έως και το 1979. Αγώνας για την πληροφορία. Το 1973 λοιπόν έγινε ηγούμενος στη Φιλοθέου. Η Μονή πανηγύριζε τότε μόνο του Ευαγγελισμού. Το 1980, στις 24 Αυγούστου, για πρώτη φορά εορτάστηκε ως δεύτερη επίσημη εορτή και πανήγυρη στη Μονή ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά ο γέροντας πήρε πληροφορία από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ότι θα ακολουθήσει τα ίχνη του. Και έτσι για πρώτη φορά τότε πήγε στον Καναδά για 3 μήνες. Την επόμενη χρονιά ξαναπήγε. Στην αρχή είχε κάποιον λαϊκό, τον κύριο Ιωάννη από την Μηχανιώνα, και ύστερα τον πατέρα Σάβα.
Στα 1985 πήγε και έμεινε οριστικά. Η γιαγιά η Αργυρό λοιπόν ήταν αυτή που βοήθησε να ξεκινήσει αυτό το τεράστιο έργο. Κοιμήθηκε στα 1999. Η Θεία Χάρης, η Θεία Πρόνοια φώτισε αυτή τη γυναίκα, τη γερόντισσα Αργυρό, έτσι τιμητικά την αποκαλούσαν έως την κοίμησή της, να γράψει μετά από προσευχή και άνωθεν πληροφορία το πρώτο γράμμα στο γέροντα και να τον οδηγήσει έτσι στην Αμερική, την οποία πλημμύρισε με Χριστό και Ορθοδοξία.

μέρες που γιορτάζει το Πανάγιο Πνεύμα το 7ο μέρος της σειράς, της αφιερωματικής σειράς για τον πατέρα Εφραίμ, τον μακαριστό πατέρα Εφραίμ, τον Σαραγιώτη, όλα περιστρέφονται γύρω από τη Θεία Χάρη. Όλη του η ζωή ήταν μια άσκηση πάνω σε αυτήν την κτήση και την διατήρηση. Θυμάστε τον αδελφό μας τον Αθανάσιο, μόλις τον είχε πρωτοσυναντήσει αναγκεμένος τότε εκεί στη Φιλοθέου, τι του είπε? Όλη μας η προσπάθεια να είναι αυτή για την επανάκτηση της Θείας Χάριτος. Και όταν μετά από 20 χρόνια τον ξανασυνάντησε, αυτό τον ρώτησε: τι έγινε αδελφέ μου, την επανακτήσαμε την Θεία Χάρη? Και ένα παλαιότερο κείμενό μας που έχει στον πυρήνα του ένα αποκαλυπτικό μήλημα του πατρός Εφραίμ, λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας τελευταίας 7ης εκπομπής: σκοτεινή η εκκλησιά, όρθρος βαθύς ο παπάς στα δεξιά, άγγελος που εξιστορεί τα χαρμόσυνα μαντάτα, νικήθηκε ο θάνατος, του θρήνου ο καιρός έπαυσε, η αρχαία κατάρα έχασε την ισχύ της, μνήμα κενό η Αγία Τράπεζα, στα αριστερά ένα πασίχαρο παιδί κρατά το καθαρό κεράκι να λάμψουν μέσα τα σουδάρια, 11 αλήθειες διαδέχονται η μία την άλλη και μιλούν για την αλήθεια, στου Κυρίου την ημέρα την Πάνσεπτη. 11 ιωθινά εξιστορήματα να ξημερώνουν πάντα την Ανάσταση. Την υμνούμε και την δοξάζουμε. Μόνο αυτή γνωρίζουμε και ονομάζουμε. Μόνο με αυτήν χαιρόμαστε. Αυτήν και θα την ασπαστούμε. Βγαίνουν από τα σκοτεινά στασίδια οι φιγούρες των ταπεινών μαρτύρων, των ηλαρών βεβαιωτών. Σειρά σχηματίζουν όλοι να κατασπαστούν το Ιερό Ευαγγέλιο και το δεξί χέρι του Παπά, που το υψώνει μπροστά στην Αγία Πύλη. Πρώτοι θα το φιλήσουν οι ψαλτάδες, λίγο πριν μόλις κατέβηκαν από τα στασίδια τους με τα εγκόλπια τους ανοιγμένα, απήχημα του δευτέρου ήχου, και έπειτα «Ελεήμων, ελέησόν με ο Θεός». Αρχήνησε ο Πεντηκοστός. Έτσι αιώνες ολάκερου συνηθίζεται η τάξη του αιωθινού Ευαγγελίου, κάθε στίχος αλλιώς τονισμένος, κάθε παύση ανάμεσα αμέτρητη καιρή μακροθυμίας. Κάθε λέξη έχει το δικό της κράτημα, τα δικά της κρύφια να φανερώσει. Στο τέλος το πεντηκοστάριο, ο ύμνος που ακολουθεί τον πεντηκοστό ψαλμό και την επίκληση των πρεσβειών της Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων. Ω τούτη η στίχη του πεντηκοστού, σαν τους Αγίους του Ιερού Συναξαριού, ποτέ δεν λείπουν από την ζωή της Μάνας Εκκλησίας. Δεν ορθρίζουν οι ψυχές δίχως αυτούς, το έλεος πάντα ανάμεσα στο α και στο ω του. Ποτέ η ηκεσία στα ψηλά, χωρίς τον πεντηκοστό, με τον καιρό τον μαθαίνεις από στήθους. Μα τι λόγια είναι αυτά, Θεέ μου πολυέλεε, που ξεστομίζω δίχως να νιώσω το βάρος τους, το βαθύ νοημά τους. Τόση συμμικνωμένη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο πατήρ Εφραίμ και ξεκινά να ομιλεί. Εκεί στο ευλογημένο αρχονταρίκι του Αγίου Ανδρέου, εκεί που ακούγεται το πληνίσμε και υπέρχειό να λευκανθίσουμε, να ξέραμε, λέει ο πατήρ Εφραίμ, τι μυστικό κρύβει τούτη ακριβώς η παράκληση. Να με πλύνεις Χριστέ μου και να γίνω πιο λευκός και από το χιόνι. Πληνίσμε και υπέρ χιώνα λευκανθίσουμε. Εμείς πλένουμε τον εαυτό μας με τον αγώνα μας, με την νηστεία μας. Ο Χριστός μας πλένει με τον δικό του τρόπο και γινόμαστε πιο λευκοί και από το χιόνι. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει λευκότερο εκ της χιώνος. Θα μπορούσε λοιπόν ο Δαβίδ να γράψει «πληνίσμε και οσύ χιώνα λευκανθίσουμε», που είναι το πιο φυσιολογικό. Δηλαδή, θες περισσότερο από το άσπρο του χιονιού να λάμπεις? Μήπως είναι υπερβολή, μήπως και υπερηφάνεια? Όχι, είναι αληθινό.
γιατί εγώ δεν ξέρω λευκότερο της χιόνος επί της γης. Οπότε είπαν οι πατέρες, λευκότερο του χιονιού επί της γης ουδέν πλην του ακτίστου φωτός. Αυτό είναι ασυγκρίτως λευκότερο της χιόνος. Σε βαθιά νερά ο προφητάναξ. Αλλά αυτή την εμπειρία του την γράφει με έναν κωδικό τρόπο. Να την διαβάζει κανείς και να μην καταλαβαίνει εκ πρώτης ανάγνωσης το βαθύτερο του το νόημα. Στα 12 τελευταία χρόνια της ζωής του, εντελώς αλλοιωμένος ο Δαβίδ έγραψε τους ψαλμούς του, έχει σεν μετανία ποταμούς δακρύων και έτσι αξιώθηκε αυτής της ύψης της εμπειρίας. Γι' αυτό ο Χριστός μας τον αντάμυψε κατά την καρδία του στο τέλος της επιγείου ζωής του. Όσοι δαιμονισμένοι ακούνε τους ψαλμούς φρύτουν, κατακαίγονται και υβρίζοντας απομακρύνονται, τόση χάρις, τόση χάρις συμπεπυκνωμένη. Όπως το ορυκτό, το ουράνιο που περιέχει πολλή ενέργεια, δεν είναι σαν ένας βράχος που δεν έχει τίποτα, έχει ουσία, έχει ζωντάνια. Πλυνίσμε και υπέρ χιώνα λευκανθίσουμε. Ω τούτη η στίχη του Πεντηκοστού. Σε ποιον απευθύνομαι, Θεέ μου? Πώς τολμώ να απαγγέλω το διδάξω ανώμου στα σοδού σου? Κι εγώ να είμαι ένας παπαγάλος επιδέξιος κούφιων και στεγνών ρημάτων. Ένας χριστιανός της Κυριακής κατ' όνομα, κατ' εφημισμών, με έναν Θεό στα μέτρα μου. Πότε θα αντικρίσω κατάματα την αμαρτία μου? Βοήθησε, Κύριε, να μην ξαναβγούν ποτέ τούτα τα λόγια τα φωτεινά, τα γεμάτα ενέργεια σαν το ουράνιο. Τα ουράνια, χωρίς να αισθάνομαι τη χάρη και το φως τους. Ποτέ να μην ξαναϋποθούν σε ορθρινό πανηγύρι και σε σπαρακτική παράκληση με αδάκριστη, με αταπείνωτη ψυχή, χωρίς καρδιά συντετριμένη.

Όμως όταν η χάρις του Θεού αποσύρεται και έχουμε αυτή την άρση, τότε στο διάστημα αυτό ο νους γίνεται φιλοσοφικός, πιο φιλοσοφικός. Αρχίζει και εμβαθύνει περισσότερο στα πράγματα και μετά τη λήψη της χάριτος έχουμε οπωσδήποτε και μια μικρή προαγωγή λόγω της υπομονής που κάναμε. Αλλά και επειδή ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι πνευματικά βλέπουμε την άλλη κατάσταση, οπωσδήποτε περισσότερο διαυγή. Συνίσταται όμως, χωρίς να το ζητούμε και να το αξίζουμε, να έχουμε πολλές υπομονές. Και όταν λέμε πολλές υπομονές, τις χρειαζόμαστε στην κυριολεξία, κυρίως κατά την άρση της χάριτος. Γιατί όπως έλεγε ο παππούς Ιωσήφ, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, που έχει γράψει στην Δεκάφωνον Πνευματική Σάλπιγγα αρκετά κομμάτια για αυτό το θέμα, άρσης της χάριτος, λήψης της χάριτος και δευτέρα άρσης και δευτέρα λήψης, όταν επιστρέφει η χάρις, δεν ξαναγυρίζει αυτή που έφυγε, αλλά οπωσδήποτε περισσότερα.

Είπαμε βαθιά νερά, βαθιά νοήματα, συμπεπυκνωμένα νοήματα. Το 7ο και τελευταίο μέρος της σειράς που αφιερώσαμε στο φετινό Πεντηκοστάριο στην ιερή μνήμη του Αγίου Γερόντος Εφραίμ του Σεραγιώτη. Τη σημερινή τελευταία εκπομπή γύρω από την ακαταγόνιστη χάρη τη ζωοποιώ, καινοποιώ και μεταμορφωτική Θεία Χάρη. Σαν άβρα λεπτή που ανασίγαστα δεν προσπαθείς να ανασένεις, θα φύγει από δίπλα σου και τότε θα γίνεις ξανά εσύ αρνητής και διώκτης και φιλίδωνος και δεσμότης του σκότους. Φαύλος θα πορευθείς εις Ανάστασιν Κρίσεως από αυτήν την απομάκρυνση, αφού από αυτήν την μόνιμη απομάκρυνση. Χωρίς την Θεία Χάρη, ξανά παλαιός άνθρωπος, χωρίς καταφύγιο και παράκληση. Για αυτήν την ακαταγόνιστη χάρη συνεχώς μιλούσε ο πατήρ Εφραίμ. Όλη μας η ζωή, όλος ο αγώνας για αυτή την κτήση, μα κυρίως για την διατήρησή της. Όλοι είμαστε δεκτικοί και όλοι μα όλοι τόσο επιρρεπείς στην απώλειά της.

Είπαμε και στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών ότι ήταν η βαθιά, ανέκπτωτη και αταλάντευτη πίστη του πατρός Εφραίμ, η αδίσταχτη πίστη στη θεοπνευστία του Ευαγγελικού Λόγου και στην ερμηνεία του από τους Αγίους Πατέρες. Δεν μπορεί κάποιος ακούγοντάς τον να αμφιβάλλει. Ό,τι λέει είναι αποκεκαλυμμένο στους καθαρούς την καρδία. Να έχουμε όλοι την ευχή του και να πρεσβεύει για όλους μας αυτούς τους πολύ σκοτεινούς καιρούς σε αυτήν την τόσο θεωστή γη εποχή μας.

Την ώρα που ηχογραφούσαμε αυτή την εκπομπή, άλλος ένας άγγελος εν σώματι ταξίδεψε για την αιώνια ζωή, ο πατήρ Χριστόδουλος Κουτλουμουσιανός, ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους. Ένας-ένας ανεβαίνουν πάνω όλοι εκείνοι οι οποίοι φώτιζαν τα σκοτάδια μας. Δύο πνεύματι φωτιστέντες. Το έχουμε ξαναπεί. Καλούμαστε να γράψουμε διαγώνισμα καθισμένοι στο πρώτο θρανείο. Ας δοξάζουμε τη μακροθυμία του Θεού και ας παρακαλούμε συνεχώς για το έλεος Του, μετανοώντας, αδελφοί μου. Πάτερ Εφραίμ, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό ή να σώσει τας ψυχάς ημών. Να ευχηθούμε επίσης στο νέο ενθρονιστέντα δικαίο της Ιεράς Κοινοβιακής Σκήτης του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Αντωνίου στις καριές του Αγίου Όρους, τον πατέρα Νεκτάριο, να ακολουθήσει πιστά τα βήματα των ιερών προγόνων του, του γεροντάτου του πατέρα Εφραίμ, του πατέρα Εφραίμ του Φιλοθεήτη και Αριζονίτη, του παππού Ιωσήφ του Ησυχαστή, να συνεχίσει ταπεινός να υπουργεί στο ιερό θυσιαστήριο και να δέεται έμπονα όπως ο γεροντάς του υπέρ του σύμπαντος κόσμου μέχρι και την τελευταία του πνοή.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειώνει της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσετε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
2: Ευχαριστώ καρδιακά τον Πατέρα Κυριακό για την αγάπη του και την πρόσκληση που κάνει πάντα σε εμάς αυτό τον ευλογημένο χώρο εδώ. Να πω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο αν το έχετε δει, λέγεται Ορθόδοξη Παιδαγωγία. Επειδή ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος της Ορθόδοξης Παιδαγωγίας, διαχρονικά δηλαδή, θα τολμούσα να πω πως η Ορθόδοξη είναι μια βαθιά παιδαγωγία των πάντων. Εντοπίζω την παιδαγωγία στα παιδιά μας, ενώ η Εκκλησία κάνει παιδαγωγία για όλους μας, και το εντοπίζω στη σύγχρονη παιδαγωγία, που δεν σημαίνει παλιά είναι κάτι χαμένο, όχι. Τι λένε η σύγχρονη παιδαγωγή της Ορθοδοξίας μας για τα παιδιά μας. Και η καλύτερη παιδαγωγία που έχω για τη σύγχρονη εποχή είναι τα λόγια των συγχρόνων αγιασμένων γερόντων, οι οποίοι ασχολήθηκαν πολύ με τα παιδιά μας. Και έχω εδώ τα κείμενά τους, πήρα αποσπάσματα, ρανίσματα από τα λόγια τους, πολλές φορές και ερωτήματα, και θα διαβάζω λίγο τα κείμενά τους όσο επιτρέπει ο χρόνος, και θα τα αναλύω λιγάκι και θα τα κουβεντιάζω, αλλά και μόνο το άκουσμα των ευλογημένων λόγων των γερόντων, που είναι αγιοπνευματικοί και πνευματοφόροι λόγοι, είναι αρκετό για να αποκτήσουμε πολύ σπουδαίο υλικό για την πράξη της παιδαγωγίας, που όλος μας καίει δηλαδή. Σε οποιοδήποτε επίπεδο χώρου, ή ως πνευματικός εγώ, ή ως γονείς εσείς, ή ως δάσκαλοι παρακάτω, αυτό μας καίει. Ποιο είναι το ακριβές μέτρο της παιδαγωγίας? Φυσικά αυτά που θα πω θα είναι αποσπασματικά μεν, γιατί είναι λίγη ώρα, αλλά μπορεί να οικοδομήσουν ένα μικρό σχεδιάγραμμα στο νου σας, πάνω στο οποίο μπορεί να χαράξετε μια πορεία. Θα ξεκινήσω από κείμενα που βρήκα πάρα πολύ ουσιαστικά και πάρα πολύ όμορφα. Κείμενα τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Τα βρήκα σε βιβλία του Γέροντα Σοφρονίου. Έχει μερικά κείμενα καταπληκτικά για την παιδαγωγία και θα τα τονίζω λίγο και τα απομνηματίζω.